Δεύτερη ώρα Fight Club, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90 και πηγαίνουμε σε μια ταινία από αυτές που λέμε ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Η ταινία είναι το Full Monty, η ελληνική μετάφραση ήταν Άντρες με τα όλα τους. Παίζουν διάφοροι Αγκλάρες, Ρόμπερ Καρλάιλ, Μαρκ Άντι, Βίλιαμ Σνέιπ, διάφοροι. Η ιστορία είναι άνθρωποι, εργάτες οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι όταν έχει κλείσει εκεί τα εργοστάσια στο Σέφιλντ, τα χαλιβουργία στο Σέφιλντ. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγάλουν χρήματα και από αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ότι το αντρικό στριπτής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να βρουν χρήματα για να μπορέσουν να λύσουν κάποια από τα προβλήματά τους. Ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας, ο Γκάς, θα μπορεί να βλέπει και το γιο του. Λοιπόν, η ταινία παρότι είναι κωμωδία, είναι μια ταινία που καταφέρει να αγγίξει διάφορα σοβαρά θέματα της εποχής, που τελικά δεν είναι και μόνο της εποχής εκείνης, των μέσων της δεκαετίας του 90. Αγγίζει θέματα όπως είναι η ανεργία, όπως είναι τα δικαιώματα των πατεράδων, όταν είναι χωρισμένοι και θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους, κατάθλιψη, η ομοφιλοφιλία, η ανεκανότητα, το πώς βλέπουμε το σώμα μας και αν μας αρέσει η εικόνα του σώματός μας όταν τα κιλά είναι λίγο παραπάνω ή η κοιλιά είναι λίγο μεγαλύτερη, ή η γενικότερη κουλτούρα της εργατικής τάξης, ακόμα και το θέμα της αυτοκτονίας. Όλα αυτά τα πράγματα τα αγγίζει το Full Monty, που όχι μόνο έκανε μεγάλη επιτυχία εμπορικά, προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου και πρωτότυπους μουσικής και κέρδισε αυτό της πρωτότυπης μουσικής. Το κατέταξε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στην 25η θέση των καλύτερων βρετανικών ταινιών του 20ου αιώνα. Έγινε musical, έγινε θεατρική παράσταση, τηλεοπτική σειρά και στην Ελλάδα το έχουμε δει σε θεατρική παράσταση. Γενικά είναι μια ταινία η οποία παρότι είναι από τα μέσα ουσιαστικά της δεκαετίας του 90, του 1997 τέλος πάντων, σήμερα 2025 με έναν τρόπο παραμένει επίκαιρη και βεβαίως το ξεσηκωτικό τραγούδι της ταινίας είναι το, Στέφανε, το Hot Stuff, Donna Summer.

Λοιπόν, πάμε στις αρχές δεκαετίας 1990, τότε που βγαίνει η ταινία Young Guns, το νούμερο 2. Είναι συνέχεια του Young Guns του 1988. Έχουμε Εμίλιο Εστέβες, Κίφερ Σάδερλαντ, Λου Ντάιμον Φίλιπς, Κρίστιαν Σλέιτερ, πολλοί κόσμος και ντουνιάς. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του Billy the Kid, τον οποίο υποδίεται ο Εμίλιο Εστέβες, στην συνέχεια, όπως είπαμε, της πρώτης ταινίας. Παίζουν όλοι εκείνοι οι ηθοποιοί οι οποίοι ξετρελαίνουν τα κοριτσόπουλα εκείνη την εποχή, πιστολίδια, western και όλα αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι της ταινίας φυσικά το έχει γράψει το Blaze of Glory ο Bon Jovi. Το Blaze of Glory τους ή άλλως είναι και μια έκφραση πλέον, που σημαίνει αυτό το πιστολίδι, το να πεθαίνεις πυροβολισμούς, το να έχεις ένα, ας πούμε, ένδοξο θάνατο πολεμώντας, κάπως έτσι το ορίζουν οι Αμερικάνοι. Το θέμα είναι ότι ο Bon Jovi, που έχει γράψει γενικά κομμάτια τα οποία έχουν αντέξει μέσα στο χρόνο, μας έχει χαρίσει και αυτό το κομμάτι από την ταινία, ξαναλέω, Young Guns νούμερο 2, και πάμε να τα ακούσουμε.

Επειδή βλέπω και στείλει πολλά μηνύματα, ναι, βεβαίως και θα προγραμματίσουμε και αφιερώματα και σε άλλες δεκαετίες, σε soundtrack άλλων δεκαετιών. Επίσης, αν κάποια κομμάτια που παίζουν σε ταινίες του 90 είναι παλιότερα, τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μάθαμε ή τα θυμηθήκαμε μέσα από αυτές τις ταινίες και έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις ταινίες, όπως κομμάτια που ακούσαμε νωρίτερα και τη Donna Summer. Προφανώς δεν είναι δεκαετία του 90, αλλά μέσα από το Full Monty πολλοί κόσμος το γνώρισε και το αγάπησε, κόσμος που δεν το ήξερε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα κινούμαστε στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90, είτε είναι τα κομμάτια εκείνης εποχής είτε όχι, και με αυτά θα πορευτούμε, όπως και με το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι από την ταινία του 1994, Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία. Ωραία ταινία που τη βλέπεις ευχάριστα μέχρι και σήμερα. Hugh Grant,

είναι πρωταγωνιστής. Άντι Μακντάουελ, Κρίστιν Σκοτ Τόμας, Τζέιμς Φλίτ, Σάιμον Κάλλοου, Τζον Χάνα, πολλής κόσμος. Ωραία ταινία, μια παρέα η οποία βρίσκεται μέσα από... Ουσιαστικά δοκιμάζεται η φιλία και οι σχέσεις και οι έρωτες μέσα από διάφορα κοινωνικά συμβάντα, γάμους αλλά και κηδεία όταν χάνουν ένα από την παρέα. Ο Γκραντ κέρδισε χρυσή σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε musical. Η ταινία βραβεύτηκε ως κωμωδία, πήρε διάφορα βραβεία, μπάφτα κλπ. Και κυρίως η επιτυχία της ταινίας ήταν αυτή που έκανε το Hugh Grant να γίνει ένας μεγάλος star, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα τραγούδια της ταινίας είναι τον Wet Wet Wet και είναι το Love Is All Around Me, και αυτό θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και μπαίνουμε με χαλή για να πούμε δύο κουβέντες για, για το επόμενο τραγούδι από την επόμενη ταινία της δεκαετίας του 90. Είμαστε το 1995 και βγαίνει η 17η ταινία της σειράς του James Bond, και είναι η πρώτη που πρωταγωνιστεί ο Pierce Brosnan. Είναι το Golden Eye, το επιχείρηση Χρυσά Μάτια, όπως το μάθαμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι σε μια λίγο ταραγμένη μεταβατική περίοδο για τον James Bond. Έχουν μεσολαβήσει 6 χρόνια την προηγούμενη ταινία. Υπάρχουν δικαστικές αντιπαραθέσεις. Έχει φύγει ο Timothy Dalton από James Bond. Είναι γενικά λίγο περίεργα τα πράγματα στην παραγωγή. Γίνεται ένα restart με τον ερχομό του Pierce Brosnan, ο οποίος, να πούμε όλοι, ότι ήταν ένας εξαιρετικός James Bond στις ταινίες τις οποίες έπαιξε. Το cast είναι επίσης πολύ καλό. Έχουμε τον Sean Bean στο ρόλο του κακού. Πεθαίνει φυσικά, όπως γίνεται πάντα με το Sean Bean στις ταινίες, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Τα κορίτσια του James Bond είναι ως συνήθως εντυπωσιακά. Η μία είναι η Ιζαμπέλα Σκορούπκο, η άλλη είναι η Φάμκε Γιάνσεν. Έχουμε, επειδή έχει προηγηθεί η κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, έχει δώσει και πολύ υλικό όλο αυτό το πράγμα στην ταινία να παίξει λίγο με κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, με Ρώσους οι οποίοι τέλος πάντων δεν αποδέχονται την κατάσταση και έχουν κάπως τραβήξει το δικό τους μπαϊράκι και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και τα γυρίσματα γίνονται σε διάφορα μέρη, τα γυρίσματα της ταινίας, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρωσία και στο Μοντεκάρλο και στο Πουερτορίκο. Εντυπωσιακή γενικά ταινία, πολλά χρήματα, πολλά εφέ. Έχουμε και την Judy Dench να ντεμπουτάρει, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την ταινία ως M. Και το ομώνυμο τραγούδι, το Golden Eye, φυσικά το ερμηνεύει η Τίνα Τέρνερ.

Λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για το Pulp Fiction και τον Ταραντίνο. Πριν το Pulp Fiction 1992 έχουμε την πρώτη ταινία του Ταραντίνο και είναι το Reservoir Dogs. Ανεξάρτητη παραγωγή, low budget ταινία. Λέμε τι είναι αυτό το που θα δούμε τώρα. Βλέπουμε Harvey Keitel εκεί στο cast, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi, ο ίδιος ο Ταραντίνο, ο οποίος και αυτός έχει ρόλο. Τέλος πάντων, αποδείχθηκε μια ταινία γροθιά στο στομάχι. Εκεί πρωτοσυστηθήκαμε σε αυτούς τους περίεργους διαλόγους που φαίνονται και μεγάλοι και κάποια στιγμή ατέλειωτοι διάλογοι του Ταραντίνο. Τους είδαμε καλύτερα στις επόμενες ταινίες. Πολύ βία, πολύ μπινελίκη, πολύ έξυπνο σενάριο, πολύ ανατροπή σε αυτό που ήταν η πρώτη ταινία του Ταραντίνο και δεν το ξέραμε, τον μάθαμε για τα καλά τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, ένα από τα κομμάτια τα οποία ντύνουν το soundtrack της ταινίας είναι το Stuck in the Middle, το κομμάτι των Steelers Will. Ο μύθος λέει ότι ο Ταραντίνο, ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα, έχει ένα μεγάλο κόλλημα, έχει ένα ψυχαναγκασμό, θέλει τα πράγματα να μπαίνουν στα κουτάκια που έχει στο κεφάλι του και θέλει τα τραγούδια τα οποία έχει διαλέξει να μπορεί να πάρει τα δικαιώματα, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή λοιπόν είχε δυσκολία να πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν το δίναν τα δικαιώματα, είχε απειλήσει ότι δεν θα κάνει ταινία. Και ξαναλέω, ήταν η πρώτη ταινία, δεν ήταν φτασμένος σκηνοθέτης και δημιουργός ταινιών. Τέλος πάντων, με τα πολλά κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του κομματιού αυτού, του Stuck in the Middle. Το πήρε το κομμάτι, το έβαλε στην ταινία, έκανε την ταινία και από εκεί και πέρα ξεκίνησαμε και εμείς να βλέπουμε τι είναι αυτός ο τύπος, ο Quentin Tarantino, που έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στον κινηματογράφο από ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε στο 1996 και μία από τις πολύ διάσημες ταινίες της εποχής και γενικά πολύ διάσημη ταινία που έγινε και μέχρι και sequel είναι το Trainspotting, είναι του Danny Boyle, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Irving Welsh, ο οποίος κάνει και ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία. Το Trainspotting 2 κυκλοφόρησε το 2017, αν με ρωτάτε εμένα δεν συγκρίνεται με το αυθεντικό, με το πρώτο Trainspotting του 1996. Την μπλοκή λίγο πολύ τη θυμάστε. Ένας τύπος, ο Μάρκ, είναι ένας νεαρός που ζει στο Εδιμβούργο, εθισμένος στα ναρκωτικά. Προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζωή που κάνει, αφού δεν δουλεύει και είναι συνέχεια σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, που επιβαρύνει την οικογένειά του, που έχει παρεστήσεις, που κάνει τα πάντα για να μπορέσει να πάρει τη δόση του. Κάνει παρέα εκεί πέρα με διάφορους τύπους. Πρωταγωνιστούν ο Γιουάν Μακγκρέγκορ, παίζει ο Τζόνι Λι Μίλλερ. Παίζει ο Ιουέν Μπρέμνερ, ο Κέβιν Μακίντ, ο Ρόμπερ Καρλάιλ φυσικά. Μια ταινία η οποία έχει και τις αστείες στιγμές, αλλά έχει και στιγμές βαθύτα του προβληματισμού. Μια πραγματικά ωραία ταινία να δει κανείς από εκείνη την δεκαετία. Και στο soundtrack της ταινίας βεβαίως βρίσκουμε τον αξέχαστο Lou Reed με την κομματάρα που λέγεται Perfect Day.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Πάμε στο 1990 και σε μια ταινία την οποία δεν μπορώ να πω ότι μας ξετρελαίνει, αλλά ο πραγματικός λόγος που ασχολούμαστε με την ταινία είναι για το τραγούδι της ταινίας και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Η ταινία είναι το Wild at Heart. Ατίθαση καρδιά λέγεται στα ελληνικά. Παίζει ο Nicolas Cage, παίζει η Laura Dern. Είναι λίγο αστυνομικό, είναι λίγο ρομαντική κομεντή, έχει λίγο στοιχεία μαύρης κωμωδίας τέλος πάντων, έχει λίγο απ' όλα, είναι η σκηνοθεσία David Leitch. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου, θέλω να πω. Ευχάριστα βλέπετε, αλλά όχι και κάτι τέλος πάντων που περνάει και στο πάνθεο του κινηματογράφου. Είχε ανάμεικτες κριτικές όταν βγήκε. Διαβάζω εδώ ότι οι πρώτες δοκιμαστικές προβολές είχαν κάποια προβλήματα, γιατί ο David Leitch υπολόγισε ότι περίπου 300 θεατές αποχώρησαν προώρα από μία προβολή. Τέλος πάντων, η ταινία, όσο περνάγαν τα χρόνια, κάπως μέστοσε στο μυαλό του κόσμου. Παρότι είχε ανάμεικτες κριτικές και κάπως την έχουμε καταχωρήσει στο μυαλό μας ως μια καλή ταινία, μια καλή προσπάθεια εκείνης εποχής. Πάντα παίζει ρόλο και το γεγονός βεβαίως ότι την υπέγραψε ο David Leitch, ο οποίος έχει το κοινό του. Το θέμα μας λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι τόσο πολύ η ταινία, είναι το τραγούδι της ταινίας. Και το τραγούδι της ταινίας είναι το Wicked Game του Chris Isaac. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο το Wicked Game του Chris Isaac, είναι το βίντεο κλιπ του Wicked Game. Είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γίνει ποτέ στην παραλία μαζί με την Έλενα Κρίστενσεν, η οποία είναι πανέμορφη, και ο Chris Isaac είναι βεβαίως ωραίο παλικάρι. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, το βίντεο κλιπ είναι ακόμα πιο ωραίο, είναι ασπρόμαυρο. Η Έλενα Κρίστενσεν είναι θεά, όσοι την θυμάστε, δηλαδή τώρα που θα τα ακούσετε, όσοι την έχετε δει το βίντεο κλιπ, να πάνε το βίντεο κλιπ και θα με ευχαριστήσετε μετά. Αλλά προς το παρόν θα ακούσουμε το τραγούδι χωρίς το βίντεο κλιπ και μετά εσείς ξέρετε, θα παίξει το βίντεο κλιπ.

Λοιπόν, για πάμε στο 1996 σε μια αναπάντεχα διασκεδαστική ταινία. Είναι το Space Jam και είναι ο Michael Jordan που συναντάει τους ήρωες των Looney Tunes. Είναι ο Jordan στα καλύτερά του. Είναι μια εποχή στην οποία τα εφέ προφανώς δεν είναι όπως τα σημερινά, αλλά όλο αυτό το πάντρεμα μεταξύ ανθρώπων και animation γίνεται με έναν τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα για την εποχή εκείνη. Είναι μια ιστορία τέλος πάντων που ο Τζόρνταν έχει παρατήσει το μπάσκετ, παίζει τέλος πάντων baseball και χρειάζεται να πάει και να βοηθήσει τους animation φίλους του για να μην τέλος πάντων χαθούν για πάντα. Το σενάριο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ένας αγώνας μπάσκετ στο οποίο παίζει ο Τζόρνταν μαζί με εκεί τον Bugs Bunny και τους υπόλοιπους διάφορους τύπους. Το θέμα είναι ότι εμφανίζονται και διάφοροι άλλοι πολύ γνωστοί και ηθοποιοί, αλλά κυρίως μπασκετμπολίστες. Εμφανίζεται ο Charles Barkley, ο Maxi Boggs, ο Sean Bradley, ο Patrick Ewing, ο Larry Johnson, ενώ κάνουν περάσματα και άλλοι όπως ο Larry Bird, ο Bill Murray, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του και στο μπάσκετ. Βλέπουμε επίσης και διάφορους άλλους οι οποίοι κάνουν ένα περασματάκι στην ταινία. Danny Ainge μεταξύ άλλων, Steve Kerr, Alonzo Mourning, Horace Grant, AC Green, Charles Oakley, Luke Longley, ο Harper, ο Vlade Divac, πολλοίς κόσμος και ντουνιάς από εκείνη την εποχή. Η ταινία λοιπόν είναι ευχάριστη. Το τραγούδι το I Believe I Can Fly είναι στο soundtrack της ταινίας. Είναι από τον R. Kelly, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιοσέβαστος εκείνη την εποχή στην Αμερική. Δυστυχώς αυτό που μάθαμε τα τελευταία χρόνια για τον R. Kelly ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα. Αποδείχθηκε ο άνθρωπος ένα πραγματικό τέρας, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε εμπορία ανθρώπων, ο οποίος κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια, ο οποίος είχε φτιάξει ένα κύκλωμα διακίνησης κοριτσιών, πολλά και διάφορα. Μη σας βαραίνω τώρα τις ψυχές, τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά τουλάχιστον για εκείνη την εποχή το κομμάτι ήταν πολύ ταιριαστό, όπως καταλαβαίνει κανείς. I Believe I Can Fly για το θέμα της ταινίας, για τον Michael Jordan, έδεσε πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και με αυτό να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσω θερμά τον Στέφανο Παλουότολο και όλους εσάς για την παρέα. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στα soundtrack της δεκαετίας του 90. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Εξ' αποδώσω Τύρις Ταμπάκος, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.

Είχαμε δύο επιλογές για σήμερα. Η μία ήταν να τα παρατήσουμε, να φύγουμε, να πάμε τριήμερο, και η άλλη ήταν να καθίσουμε εδώ να ασχολιόμαστε με διάφορα. Τα διάφορα που ξέρετε θα ήταν αθλητικά. Εμείς είπαμε σήμερα να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε και να ασχοληθούμε λίγο με τη μουσική. Στο τέλος εκπομπής θα καταλάβουμε ή θα μάθουμε αν κάναμε καλά ή κάναμε άσχημα. Καλά κάναμε. Μην περιμένετε μέχρι το τέλος εκπομπής. Καλά κάναμε.

0: Μια παρέα λοιπόν από το Αλιβέρι, από το 13 ασχολείται με τη μουσική. Αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα γιατί τους βγήκε, γιατί βαριόντουσαν από ό,τι διαβάζω σε διάφορα εδώ κάποιοι από αυτούς, ή γιατί κάποιοι δεν συμφώνησαν από την αρχή, όπως είναι ο Μητσοφού.
1: Τι ήταν έκανα ο Μητσοφού?
0: Δεν συμφώνησες από την αρχή. Περίμενες, έγιναν τα πρώτα 8 τραγούδια και μετά μπήκε στο κόλπο.
1: Ναι, είχε γίνει αυτό, αλλά πριν από αυτό υπάρχει μια ιστορία γύρω στα 14 που με τον Βασίλη, που είναι και μέλος συγκροτήματος. Θα παίξουμε λίγο ντόρς μετά γι' αυτό, να υπάρχει περίπτωση.
0: Φυσικά.
1: Γιατί το ζήτησα από τη μακρινή Αυστραλία.
2: Ναι, το έχεις ζητήσει.
3: Θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Καλά είναι.
2: Εννοείται να βάλουμε το.
0: Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη, και τον Μητσοφού. Τους δύο από τους πέντε.
1: Πέντε πλέον.
2: Σωστά.
1: Ή όχι.
2: Πέντε και γινόμαστε και 8 στα live.
0: Ναι, ναι, εντάξει, στα live μπορεί να φέρουν και οι υπόλοιπα, αλλά η βασική είναι πέντε νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Οι βασικοί
3: το σκέφτονται, είναι
2: τέσσερις.
1: Οι βασικοί τέσσερις.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα συμφωνήσετε σήμερα ή θα το αφήσουμε?
3: Θα σκεφτόμαστε λίγο. Μην πείτε ποιος είναι ο best guess, ο τελεπέμπτος και τα άλλα, μην κακοκαρδίσουμε κανένα.
2: Όχι, όχι.
0: Είναι γνωστό ότι τα παιδιά κάνουν μουσική από το... πολύ πιο πριν από το 13, κάνανε μουσική, συναντηθήκανε, κάνανε πράγματα. Αυτό που είναι περίεργο σε όλο αυτό είναι ο στίχος σας.
1: Τι?
0: Περίεργο.
3: Ξεχωριστός, είναι ιδιαίτερος.
0: Ξεχωριστός, είναι κοινωνικός, είναι διεισδυτικός, είναι θίγει προβλήματα, αγγίζει προβλήματα.
1: Είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι όλες οι μουσικές επιρροές που έχουμε σαν συγκρότημα, πιστεύω. Γι' αυτό και το συγκρότημα δεν το έχουμε ορίσει, άμα είναι hip hop, άμα είναι ξέρω rock, άμα είναι πιο έντεχο, άμα...
3: Και σε ρωτάει κάποιος στον δρόμο, ρε φίλε, τι συγκρότημα έχεις, τι του λες?
1: Τι συγκρότημα έχω?
2: Μουσικό.
1: Δικό συγκρότημα του λέω έχω, γιατί όλοι κινηθείτε είμαστε, αυτό.
3: Σωστό, αυτό. Είχατε διαφορετικά γούστα, παραστάσεις και ακούσματα? Και απλά επειδή ήσασταν φίλοι και γουστάρατε έτσι στη μουσική, ενωθήκατε.
1: Γουστάραμε.
2: Ναι, είχαμε και διαφορετικά ακούσματα. Αλλά είχαμε και κοινά που. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να ακούγε ο Μίτσος, άκουγε πιο πολύ hip hop, εντάξει. Αυτό είναι στάνταρ. Οι υπόλοιποι ακούγαμε λίγο πιο πολύ ροκ, ας πούμε. Και... σαν παιδιά, έτσι. Ναι, στο σχολείο λέμε τώρα.
3: Και βρεθήκατε κάπου στη μέση.
2: Αλλά πάντα βρισκόμασταν κάπου στη μέση σε όλα. Δηλαδή, το Σιδηρόπουλο όλοι τον ακούγαμε και τον ακούμε.
1: Αλλά προϋπήρξαμε και πριν τη μουσική, δηλαδή ήμασταν αρχικά φίλοι.
3: Εντάξει, δεν γίνεται να είσαι εφήβος και να μην ακούσει Σιδηρόπουλο.
2: Τώρα δυστυχώς γίνεται. Και εγώ δεν το περίμενα.
3: Ναι.
2: Αλλά οι έφηβοι τώρα δεν ακούνε Σιδηρόπουλο. Πάμε να ξέρουν την ύπαρξή του κάνουν.
3: Δεν ξέρω. Έχω λίγα χρόνια που έφυγα από την εφηβεία, οπότε δεν.
0: Ναι. Είναι βάση ο Παύλος για τη ροκ μουσική στην Ελλάδα?
2: Η βάση είναι.
1: Να.
2: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ποιο άλλο είναι?
1: Και ο Αγγελάκας.
2: Οι τρύπες.
1: Είναι. Οι τρύπες.
2: Ναι.
1: Σίγουρα. Και ο Δημήτρης Πουλικάκος που τώρα πάει πολύ ωραία έτσι συνεντεύξεις. Βλέπω sold out τρεις φορές στο κύτταρο.
0: Έκανε και sold out στο κύτταρο.
1: Τρεις φορές.
0: Στα 80 του.
2: Ναι.
3: Είναι μια κατηγορία μόνο αυτό. Ναι.
2: Και παίζει και πόσες ώρες έτσι.
1: Πολύ.
2: Δεν είναι οι συναυλίες που πας και τελειώνουν στη μία ώρα.
3: Δεν θα το επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του.

0: Και ωραία, βρεθήκατε. Και λέτε, πάμε να το κάνουμε για την πάρτι μας ή πάμε να το κάνουμε για να δούμε την Γκελκάρη παράδειγμα.
1: Δεν έγινε έτσι, δεν είπαμε πάμε να το κάνουμε, λίγο έτυχε.
2: Ναι.
1: Γιατί εμείς ασχολιόμασταν με τη μουσική και ο Μίτσος ασχολιόταν με τη μουσική, μπορεί όχι τόσο σοβαρά όσο οι υπόλοιποι,
2: ναι.
1: Αλλά πάντα έτσι άκουγε πολύ μουσική, συνέχεια ράπαρε πάνω από τα κομμάτια. Εγώ θυμάμαι στο Λύκειο, ερχόταν και μου τα βάζε και μου ράπαρε από πάνω και του λέει άσε μας και τέτοια.
0: Εκεί υπήρχε μια κοντρίση, έτσι, άσε φύγε.
2: Ράπαρε στα κομμάτια των άλλων.
1: Τον άλλο, ναι, ναι, τον άλλο. Και εγώ με τον Βασίλη παίζαμε σε ροκ μπάντα στο σχολείο, παίζαμε κομμάτια που είπαμε και πριν, παίζαμε και ξένο ροκ ντόρς, ας πούμε, παίζαμε ελληνικό ροκ, μωρά στη φωτιά, τρύπες.
3: Διάφανα
1: Κρίνα, Σιδηρόπουλο, όλα αυτά. Και κάποια στιγμή εγώ ήμουν φοιτητής στην Πάτρα και κάπως έπεσε στα χέρια μου, ας πούμε, ένα πρόγραμμα μουσικής παραγωγής. Εγώ τότε έπαιζα και ρεμπέτικα και παραδοσιακά και τέτοια σε κάποια
0: μαζιά. Έχει κανένα κύκλο το καλό.
1: Έχω κάνει, ναι. Και έγραψα κάποιες μουσικές, τις έστειλα στο Βασίλη να τις ακούσει και μου
0: είπε... Και πετάχτηκε πάλι ο άλλος,
1: όχι,
0: να κάνει τα δικά του.
1: Περίμενε, όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό το είπε πριν, δεν πετάχτηκε. Ο Βασίλης Μπούσταρε έγραψε και τις είχα στείλει και στο Μίτσο. Και αυτός δεν ψήθηκε, λίγο ντράπηκε, κάτι τέτοιο έγινε.
2: Δικαίωμα, δικαίωμα.
0: Περίμενε, ναι. ζητάει το λόγο.
3: Πριν γίνουν όλα αυτά, το 2014 όταν γύρισε ο Βασίλης από Αθήνα που σπουδάζε, με βρήκε, είχα ένα κανάλι εγώ τότε στο YouTube και μου λέει θέλω να ανεβάσω ένα κομμάτι από εκεί πέρα δικό μου. Με βίντεο, ας πούμε, και μια κιθάρα. Εντάξει, του λέω ναι. Καλά πήγαινε αυτό το κανάλι τότε, μου το έχουν κλείσει, δεν πειράζει. Και μου λέει εσύ γράφεις τίποτα, του δίνω ένα τετράδιο, είχα ένα κομμάτι εκεί πέρα. Κάτι, μου λέει αυτό το θέλω να το κάνω εγώ. Πάρ' το λέει κάτω. Το φτιάχνει την ίδια μέρα, ξέρω εγώ, μουσική και μου έρχεται την άλλη μέρα και μου λέει θέλω να το κάνουμε μαζί. Και ξεκινάγαμε και ανεβάσαμε κάποια κομμάτια στο YouTube εκεί στο κανάλι. Και από εκεί πρέπει να τα είδες, νομίζω, Άντωνη, που ήσουν στην Πάτρα τότε.
1: Ναι.
3: Και κάτσε με το Άντωνη και έφτιαξε όλο αυτό.
2: Διχάζονται δηλαδή τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς.
0: Ο καθένας
1: δεν είναι μια αλήθεια. Δεν είναι μια αυθεία γραμμή. Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Διάφορες συγκυρίες φέρανε το να κάνουμε δικά μας τραγούδια τελικά.

0: και δεξιά. Να πούμε για τον κόσμο που ίσως τώρα συντονίστηκε και ότι μαζί μας είναι η κοινή θνητή. Θα τους ακούσουμε και σε όλη τη διάρκεια και τα κομμάτια τους. Και ούτως ή άλλως, ναι. Γιατί κάποιοι τώρα μπορεί να συντονίστηκαν. Ο Μιχάλης από την Κυψέλη λέει ότι είστε ο λόγος που αντέχει hip hop γιατί είναι ορκισμένος με τα λάθη του 80.
1: Αυτό μας το λένε κι άλλοι.
2: Το Μητσοφού από τι βγήκε.
0: Δεν θα μας το πει, είμαι σίγουρος.
3: Όχι, μωρέ, επαρχία. Τότε βλέπανε κανέναν άνθρωπο με σηκωμένα κόκκινα μαλλιά, σκουλαρίκια, σκισμένα παντελόνια, αλυσίδες και φανταζόντουσαν τώρα στο μυαλό τους ό,τι θέλεις.
0: Ναι, αλλά το κράτησες.
3: Βέβαια το κράτησα.
0: Δηλαδή είπα να πει ότι ακόμα και ό,τι χαζομαλίζει ακουγότανε, κάποια στιγμή δεν σε βρήκε απέναντι, αλλά λες, okay, το κρατάμε, χαρακτηριστικό μας, γεια σας.
3: Ναι, δεν με πείραξε. Ούτε με πειράζει.
0: Ναι, για να το εστιατίζει προφανώς. Και ασχολείστε
2: εγώ,
0: με.
2: Εγώ φαντάστηκα ένα Μίτσο αφού και έμεινε Μίτσο αφού. Όχι.
0: Μπα, εγώ αλλού πάει το μυαλό μου. Λοιπόν, και τι άλλο κάνετε από μουσική?
1: Δουλεύουμε.
3: Ναι.
0: Δεν αποδεύεστε μόνο από αυτό. Αυτό είναι το κέφι σας.
1: Όχι, ναι, αυτό είναι
0: τρέλα σας, να μην το πω αλλιώς.
1: Ναι, ναι, το χόμπι και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Δουλεύουμε όλοι και σε άλλες δουλειές. Δηλαδή όλα τα παιδιά και ο Βασίλης είναι στην Αυστραλία, γι' αυτόν τον λόγο κιόλας, ας πούμε, είναι στην Αυστραλία.
0: Ο Βασίλης υπάρχει περίπτωση, δηλαδή τώρα αν κλείσετε ένα live να μπορέσει να έρθει.
1: Υπάρχει, υπάρχει.
0: Υπάρχει.
2: 24 ναι. ώρες για να έρθει και 24.
0: Γι' αυτό είναι τώρα, δεν είναι.
3: Θα έρθει, θα κάτσει και λίγο. Υπάρχει αυτή η περίπτωση φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Βασίλη, δεν ξέρω που φαντάζεσαι ακούς, το λένε και λάμπουν τα πρόσωπά του και χαμογελάνε μόνο και μόνο που αναφέρονται σε σένα.
2: Φαντάζομαι ότι έχουμε ένα τηλέφωνο τον Βασίλη στην Αυστραλία να βγάλουμε κάποια στιγμή.
0: Έχετε, να το καλέσουμε.
1: Εγώ νομίζω πως έχω.
0: Ωραία, τώρα εκεί θα είναι βραδάκι, μια χαρά.
1: Ναι,
3: 9 ώρες διαφορά.
0: Εντάξει, μια χαρά, 12 ώρα, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με τα παιδιά, σωστά.
2: Τι ώρα, ναι.
0: Πέρασε η ώρα.
2: Πέρασε η ώρα, ναι. Πάμε.

με τριπτών ως 240.000 ευρώ συνολικά το μήνα για πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και μέγα κλήρωση για ένα καταμάχητο δυναμικό SUV στο Ντουρένσε 3 Recross την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, σήμερα δηλαδή. Κληρώνει, παιδιά. Αν ψάχνεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα τεράστιο δώρο, το Mon Parnasse σε περιμένει και μην ξεχνάς, κάθε είσοδος μετράει ως ξεχώριστη συμμετοχή. Για περισσότερες πιθανότητες να φύγεις με τα κλειδιά του Ντουρένσε 3 Recross, ξεκίνα να έρχεσαι στο Mon Parnasse. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο, ορμόδος ρυθμιστής ΕΕΠ, είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του δεσμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θεά α 2-10-92-15-76. Παίξτε υπεύθυνα. Θυμίζω, η κυρίθνητη είναι μαζί μας. Πάμε με αυτό το κομμάτι σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο ξενιτεμένο μας παιδί στην Αυστραλία.
1: Αμέ.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Το ζήτησε.
0: Ένας από τους λόγους που σήμερα ήρθαμε εδώ είναι και η μεγάλη συναυλία που κάνετε σήμερα, που είναι για
1: το πολύ... μικρό Στέφανο.
0: Για τον μικρό Στέφανο, που μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που θα είναι μαζί σας σήμερα.
1: Άλλος κόσμος, Φαντακάρ, εκτός ελέγχου, Φρανκ και Σαλταδόρη.
0: Ωραία.
1: Και εμείς.
2: Πού, πότε, πάμε λίγο να πούμε για τα χρηστικά.
0: Να τα πούμε λίγο.
1: Πάμε.
3: Στο Arts Live. Σήμερα νομίζω 8-8.30.
0: Παλιά αρχιτεκτονική.
1: Παλιά αρχιτεκτονική.
3: Στον Γκάζι, ναι.
1: Στις 9.
3: Όλοι εκεί να βοηθήσουμε. Όλα τα έσοδα από την συναυλία θα πάνε για την ιατρική κάλυψη του παιδιού.
0: Παιδιού, ο οποίος είναι μικρός, έτσι.
1: 6 χρονών.
0: Πραγματικά είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Καλό είναι να γεμίσει σήμερα το.
3: Ναι, εννοείται.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε.
2: Ένας λόγος παραπάνω.
0: Ένας λόγος παραπάνω για να γεμίσει.
2: Πόσο σας ευαισθητοποιεί όλο αυτό? Ενώ βγαίνετε και εκτός προγράμματος, αν είναι να μπορέσετε να κάνετε 5 πράγματα διαφορετικά.
3: Εννοείται, όπου μας έχουν ανάγκη πάμε και παίζουμε.
2: Παίζουμε διπλή χαρά, ρε παιδί μου, φαντάζομαι, έτσι, για κάτι τέτοιο.
1: Και δεν υπάρχει, πας με τα χίλια.
2: Καλά, δεν το συζητάμε, φαντάζομαι αναβάλεις και υποχρεώσεις και πράγματα που
3: εννοείται,
2: να κάνεις αν χρειαστεί.
3: Εννοείται.
0: Το όνομα του ανθρώπου που αφιερώσαμε το τραγούδι δεν το
1: πει. Ο Βασίλης.
0: Το είχαμε πει πριν. Ναι, γιατί ναι. Πρέπει να θυμάται ο άλλος ότι είναι για τον Βασίλη στην Αυστραλία.
2: Πώς μπαίνετε στη διαδικασία να γράψετε ένα κομμάτι?
3: Συνήθως γράφω εγώ τη μουσική.
2: Οπότε πάνω στη μουσική πατάει ο στίχος.
3: Ναι.
2: Συνήθως.
3: Πρώτα προϋπάρχει μουσική δηλαδή.
1: Τις περισσότερες φορές, ναι.
3: Φτιάχνουμε έτσι μια βάση στη μουσική, την παίρνουν τα παιδιά, γράφουν πάνω στίχους. Και το χωραφούμε και μετά στείνεται και το υπόλοιπο κομμάτι σιγά σιγά.
2: Δέχεται ο ένας, πάνω να το πω τώρα, συμβουλές από τον άλλο να μην παρατηρήσει. Τύπου μήπως να αλλάξει λίγο αυτό, μήπως να αλλάξει το άλλο.
1: Το συζητάμε αυτό, εννοείται.
2: Το κομμάτι του και...
3: Όχι, εννοείται.
0: Φτιάχνουν καφέ κάθε εκεί στην παραλία και αρχίζουν τα διάφορα.
2: Και όπως κάτσε.
0: Εντάξει, όπως
3: κάτσε. Όχι, ναι, ένα κομμάτι για να... για να γίνει σύνθεση, ας πούμε, η τελική, παίρνει από πολλά στάδια και εκεί έχουν πολλές αλλαγές. Δηλαδή, αλλιώς το φανταζόμαστε στην αρχή, αλλιώς καταλήγει στο τέλος και ο στίχος μπορεί να αλλάξει λίγο και η μουσική μπορεί να αλλάξει λίγο. Όλα.
2: Και αλλάζουν. Νομίζω ότι αυτή η δημιουργική διαδικασία είναι που το κάνει ακόμα πιο.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ακόμα πιο ωραία αυτή τη φάση.
3: Ναι, ναι.
1: Πολύ πιο ενδιαφέρον, ναι.
0: Ο Φωτιάς, λέει, ένας εδώ που βρίσκεται.
3: Στη Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
2: Αυτός είναι ο Φωτιάς. Ο Βασίλης.
0: Γιατί το ψάχνουν εδώ, ρε παιδιά. Ωραία. Ψαγμένοι οι μάγκες εδώ. Να σε πάω λίγο στα πρώτα χρόνια, δηλαδή, περίμενε.
1: Εκεί είμαι ακόμα.
0: Περίμενε. Εδώ έλεγες ότι ράπαρες επάνω σε άλλα τραγούδια. Άμα σου βάλουμε ένα, δηλαδή θα ραπαρείς.
1: Ξαρτάται, θα βάλεις, ακόμη το κάνω.
0: Όχι, θα μας ζητήσεις, πες μας, θέλω αυτό.
1: Ναι, από old school φάση, βάλα τι θέλεις, ξέρω. Old school εννοούμε συγκροτήματα του 90.
0: Από old school του 90, πες όνομα.
1: Hip hop 90, old school είναι.
2: Ναι, για εσάς.
1: Για όλους.
0: Να έρχε, μπορείς να βρεις κάτι τέτοιο. Να τον βάλουμε.
1: Ελληνικό.
0: Ελληνικό.
3: Δηλαδή να
2: περιμένετε.
3: Πώς θα πεις.
2: Περιμένετε. Θέλουμε να. Κάθε θα συζητήσουμε εκτός αέρα.
0: Να του πηγαίνει. Ας το τραγούδι να παίζει.

0: Τζόνσον.
1: Λοιπόν, είπαμε στο Μητσοφού να του βάλουμε δύσκολα και θα του βάλουμε αυτό που μας περιπτώσει.
0: Τι δύσκολα, τον βλέπω τώρα, το έχει έτσι για πλάκα.
1: Ας βρουντούνα το.

Η αντίληψή μου, παραμένει ακόμα οχυρωμένη. Σε μια ζωή επιθετικά προσανατολισμένη. Δοκιμασμένη κατά από αντίξωες συνθήκες. Το νόημα της ζωής δεν θα ρωτήσω αν βρήκες. Σκοπός μου να έχεις πάντα δίπλα σου μια φωνή που να σε εκφράζει, να σου δίνει.

0: ξέρω εγώ.
1: Εγώ.
2: Σκέψω αυτό κάθε μέρα πρωί στο σχολείο.
1: Εγώ άκουγα έναν από του να το ακολουθούσε.
0: Όχι, καμία περίπτωση συγκεκριμένο. Να σε καλά, αλλά όχι.
1: Λοιπόν.
3: Αυτό το πρωί που είναι στο σχολείο παλευότανε.
2: Τι?
3: Γιατί τώρα που είμαστε στη φάση.
2: Τώρα έχει πλάκα, ναι. Αλλά 8 ώρα το πρωί μπράβο, δεν πάνε
3: στο σχολείο. Κάθε μέρα έτσι τον είχε.
2: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα.
0: Και ακόμη το κάνω. Δηλαδή στον δρόμο περπατάω, έτσι να βάζω μουσική να πάρω.
3: Αλλά στον δρόμο, αν είμαι περαστικό, φεύγω. Αν είμαι δουλειά σου στο θρανίο, δεν γίνεται.
1: Εντάξει. Εντάξει, μωρή, που μόνη θέλει.
0: Και ακόμη το κάνω και στο τέτοιο. Το λέω αυτό δηλαδή. Αράζω στο μπάνιο, κλείνω μέσα, παίρνω μια τσατσάρα που παίρνω από τότε μικρό.
3: Ακόμα,
0: ακόμη.
2: Αποκαλύπτω με τι
1: αφότερα. Καλά ξηγείται.
3: Έτσι είναι, εσύ. Είναι ωραίο να έχει την ίδια τρέλα και την ίδια, το ίδιο κέφι, να το πω κόμψα, όπως είσαι πιτσιρικάς. Γιατί βγάζει και αγάπη σε αυτό που κάνεις, έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
0: Και στο συγκρότημα φαίνεται αυτό.
3: Αυτό λέω. Ότι... πώς αντιμετωπίζεις.
1: Είναι ένα συγκρότημα από αυτά που, εν πάση περιπτώσει, εμείς παίζουμε εδώ και που έχουμε γνώση σε αυτό. Που μπαίνει πολύ βαθιά στην κοινωνία, δηλαδή βάζει πράγματα. Δεν μιλάει η άνοσια, δεν βρίζει καταρχήν, δεν λέει πράγματα. Σπάνια, δεν έχω ακούσει. Και είναι από τα συγκροτήματα που τα λατρεύουν οι πιτσιρικάδες, γιατί και τους διεγείρει με την καλή έννοια και τους βάζει δηλαδή έναν προβληματισμό μέσα στο κεφάλι τους. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να το κάνει αυτό η μουσική, ένα συγκρότημα και να γίνεται πραγματικά παράδειγμα για κάποια πράγματα.
2: Ναι, μακάρι, αν το καταφέρνουμε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
1: Το έχω ως αποτέλεσμα από διάφορους, από διάφορα μηνύματα και από αυτό, γι' αυτό και το λέω. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι μου ήρθε εμένα στο κεφάλι, γιατί πιθανότατα σε κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες, ναι μεν να μπαίνουν στο στίχο, να καταλαβαίνουν, να τον αγαπάνε, αλλά οι μικροί είναι λίγο πιο ορμητικοί, είναι λίγο πιο έτσι και είναι αλλιώς.
0: Και εμείς. Ναι, και νιώθουμε αυτά που λέμε, οπότε γι' αυτό και το κοινό μας έτσι. Mm-hmm. Και αυτός τα καταλαβαίνει.
1: Εντάξει, ένας φίλος λέει ότι του θύμισες τον Παύλο.
0: Ποιον Παύλο?
1: Το Σιδηρόπουλο.
3: Σε χρειά. Όχι, εδώ.
1: Έχει μια χρειά η φωνή σου.
3: Λοιπόν, αυτό το θύμισε.
1: Ναι.
3: Και να σου πω κάτι.
0: Τι να πω.
1: Και εμένα μου το θυμίζει. Παύλο που τον έχω γνωρίσει εγώ σε μπαράκια να παίζει και σε πράγματα έτσι.
3: Και η τέχνη νομίζω αυτό το νόημα έχει. Ο καθένας να την εκλαμβάνει διαφορετικά και να την ερμηνεύει και να του τα σκάει αλλιώς. Όταν λοιπόν μαζευτήκατε, είπατε θα το κάνουμε για την πάρτι μας, άντε και για τους τριγύρω. Και βλέπετε ναι. Κάποια στιγμή αυτό ξεφεύγει πλέον. Δεν είναι άδε. Είμαστε στο αλευέρι, άντε από τις γύρω περιοχές, έρχονται μας ακούνε.
2: Ναι, όντως.
3: Εκεί, πώς σας ήρθε αυτή η φάση και πώς το διαχειριστήκατε? Διότι εκεί ξέρεις λίγο αλλάζει και σκέψη μας. Ότι κάνουμε κάτι για παραέξω από εδώ. Μένουμε εδώ και όποιος ήρθε έρχεται. Είναι λίγο ένα.
2: Εντάξει. Εγώ πιστεύω το μόνο που έχει αλλάξει από όταν ξεκινήσαμε μέχρι τώρα είναι ότι είμαστε λίγο πιο συνεπείς ή προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο συνεπείς γενικά σε όλα. Και στο γράψιμο και στις συναυλίες και στο τι κάνουμε.
0: Και
2: στις πρόβες μας. Δηλαδή, στο τι λέμε.
1: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε, ότι είχατε συναυλία και καθυστερήσατε?
2: Όχι, ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Απλά το.
1: Το πιο συνεπής, εκεί κατευθείαν εκεί πήγε το μυαλό.
2: Όχι.
1: Θα έκανε κανένα Σάββατο συναυλία και
2: όχι, πήγανε τετάρτη.
3: Όχι, αλλά του τύπου φαντάζομαι, όχι, έλα μωρέ, όπα δεν γουστάρουμε να παίξουμε. Πρέπει να είμαστε το πιο συνεπείς στο κοινό που περιμένει. Όχι, καθόμαστε, εμφανιζόμαστε και
2: τέτοια. Αυτό, ναι, ναι.
3: Αλλά στον τρόπο που
2: μια ευθύνη παραπάνω,
3: τα κομμάτια δεν άλλαξε κάτι, φαντάζομαι.
2: Όχι, είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Το ίδιο.
2: Ναι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι επειδή ο Βασίλης είναι στην Αυστραλία, πλέον το δικό του μέρος γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν γίνεται με φυσική παρουσία, ας πούμε.
3: Βοηθάει τέτοιο. Βοηθάει και η τεχνολογία γι' αυτό.
2: Εννοείται, ναι. Στέλνουμε τα κομμάτια, τα ηχογραφεί εκεί, μας στέλνει πίσω τις ηχογραφήσεις του, τα μιξάρουμε. Κάπως έτσι δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm. Τελευταία 4 κοντά.
2: Ναι.
3: Και το βλέπετε να πηγαίνει έτσι.
2: Όρεξη υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό.

0: Ποιοι είναι οι στόχοι από εδώ και πέρα, να κάνετε κάποια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, να κάνετε κάτι άλλο, τι?
1: Το βασικό τώρα που οργανώνουμε είναι οι καλοκαιρινές συναυλίες. Ο στόχος είναι να παίξουμε σε όσες περισσότερες μπορούμε.
0: Έχετε πάει Πάτρα, από ό,τι διαβάζω, έχετε πάει εδώ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε παίξει αρκετές φορές, ναι.
2: Καβάλα έχουμε πάει.
1: Και τον Οκτώβρη, τώρα τον Οκτώβρη κάναμε ένα tour σε πόλεις που δεν είχαμε πάει ποτέ.
2: Τρίκαλα.
1: Λέει, ήταν αυτό το στόχος αυτής της περιοδίας και πήγαμε.
0: Πώς σας υποδέχονται εκεί?
1: Πολύ θερμά, ωραία, ναι. Πολύ, ναι. Τα live όλα πήγανε πολύ καλά και εμείς δεν το περιμέναμε. Στις πόλεις που πήγαμε, που ήταν και μικρές πόλεις, γι' αυτό δηλαδή δεν ξέραμε τι παίζει. Μπορεί να πηγαίναμε και να έχει 10 άτομα. Αλλά όλα καλά.
0: Έχετε πολύ παίξει καλά. Για 10 άτομα.
2: Ναι.
1: Έχουμε παίξει για 10 άτομα. Χαλκίδα. Τι Χαλκίδα?
2: Στην Εύβοια, στη Χαλκίδα.
1: Γιατί παίξει, κάτω στα λοιπάσματα για πώς είχαμε παίξει.
2: Για
3: αυτά. Εντάξει, παιδιά. Όλα μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει... Εμπειρίες είναι αυτά.
0: Όχι, νομίζω ότι και τιμάται και αυτούς τους 10 που ήρθανε. Δεν
1: κατάλαβα. Ναι, εννοείται.
0: Κάποιοι 10 ήρθανε να ακούσουνε. Γιατί να μην ακούσουμε, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, να ακούσουμε τι να ακούσουμε τώρα.
2: Και δεν τους ξεχνάμε αυτούς τις 10 τώρα. Εννοείται παραπάνω.
0: Φωτογραφίες και τις διευθύνσεις.
1: Ξέρουμε που μένετε. Ήταν φίλοι μας όλοι. Άρα ξέρουμε ποιοι ήταν. Δεν χρειάζεται να τους γνωρίσουμε.
2: Ακούστηκε σαν απειλή αυτό, ξέρουμε ποιοι ήταν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Όχι και απαγορεύεται να μιλήσουμε και για αυτά, για αθλητικά και οτιδήποτε άλλο. Απλώ εντάξει.
1: Τα αθλητικά τα λέμε εκτός αέρα.
0: Θα τα πούμε τα αθλητικά τα σημερινά. Θα έχουμε και Γιάννη Καρατζαφέρη εδώ. Θα τα πούμε όλοι παρέα. Αργότερα, όχι ακόμα.
1: Και μόνο λέει ότι ο Βασίλης ενώ λείπει στην, στη Βραζιλία, αλλά στην Αυστραλία το θεωρούν κανονικά μέλος του συγκροτήματος. Κάτι λέγεται, παιδιά.
2: Αυτό δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό.
3: Μας δεν ξεκινήσαμε.
1: Ένα αυτό λέει και δείχνει πόσο
2: και είναι παρέα ακόμα, αυτή, ενώ ότι δεν, τότε είναι στην Αυστραλία, το είπα και πριν. Μιλάμε συνέχεια, φτιάχνουμε τραγούδια συνέχεια, κάνουμε παρέα ιντερνετικά και έστω δυστυχώς συνέχεια, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Εντάξει, είναι όπως το έχετε ξεκινήσει από την αρχή, είναι... ήταν φιλικό, έγινε επαγγελματικό, σε εισαγωγικά το επαγγελματικό, αλλά μέσα βαθιά σας θα είναι πάντα φιλικό.
2: Εννοείται, ναι.
1: Να.
0: Διότι αυτό κινεί και την ιστορία. Αλλιώς, ξέρεις, άμα χαθεί αυτό, αρχίζει και ξεφτίζει.
2: Ναι.
3: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τι ερεθίσματα λαμβάνεις για να γράψεις στίχο? Γιατί εδώ ο στίχος είναι που, ξέρεις, σε φέρνει λίγο απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε, πώς κάθεσαι και λες, λαμβάνεις πράγματα και λες εδώ είμαστε, το χτίσω, ή σου έρχονται εκείνη τη στιγμή?
3: Είναι και από την καθημερινότητά μου, ας πούμε, με ανθρώπους που παίρνεις σε εργασία, από κουβέντες που κάνεις με φίλους, από αυτά που βλέπεις και τα φιλτράρεις μέσα σου και τα βγάζεις μετά. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Όχι δύσκολο, είναι να το έχεις να μην το έχεις. Το θέμα είναι, παιδί μου,
3: δεν ξέρω τώρα άμα το έχεις.
1: Το πάει, πώς να το πω τώρα, χωρίς πολλή επεξεργασία, βγαίνει αυτό με αυτό που του έχετε, το πνίγι, το ταρακούνημα που λέγατε πριν κτλ. Και άλλος που παίρνει την κεντρική ιδέα και μετά ψάχνει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι δύο διαφορετικές σχολές.
2: Γίνονται και τα δύο.
1: Ναι.
2: Σε κομμάτια που έχουμε γράψει γίνονται και τα δύο. Κάποια έχουν βγει αέρα, νερό, έτσι χωρίς πολλή προσπάθεια. Κάποια έχει τύχει να τα προσπαθήσουμε και δεύτερη και τρίτη φορά και να αλλάξουν οι στίχοι. Ναι. Το... είναι ανάλογα τη φάση, ας πούμε.
1: Αγαπημένο τραγούδι έχετε, δικό σας? Ή όλα τα παιδιά μας ίδια και τα λοιπά?
2: Όχι. Όχι, λέγαμε πάντα ότι είναι το Μια Κραυγή.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά μεταξύ μας το Μια Κραυγή λέγαμε. Και είναι από αυτά που έχει βγει νερό, αέρα.
3: Πολύ γρήγορα, σε μια μέρα.
2: Σε ένα απόγευμα. Στίχη, μουσική, όλα.
0: Να ακούσουμε και εμείς τη Μια Κραυγή, ρε παιδιά.
1: Να ακούσουμε τη Μια Κραυγή. Επίσης, αγαπάτε τα περισσότερα τα τραγούδια ως αποτέλεσμα ή λόγω της διαδικασίας που βγήκε το τραγούδι? Δηλαδή, μπορεί να τα αγαπάς όχι τόσο σαν αποτέλεσμα, γιατί δεν είχα αυτές τις σκέψεις ή αυτή τη διαδικασία για να γίνει εκείνη τη στιγμή το τραγούδι.
2: Εντάξει, από τη στιγμή που θα το βγάλουμε, θα το κοινοποιήσουμε στον κόσμο, σημαίνει ότι έχει περάσει από εμάς ότι είμαστε OK με αυτό, κατάλαβες. Μπορεί να μην έχουμε πει φοβερό κομμάτι.
0: Ο Σπασίκλας ποιος είναι?
2: Ποιος?
0: Ο Σπασίκλας.
2: Ποιο είναι ο Σπασίκλας?
1: Κάποιο παιδί μου που είναι όλο. Όχι, παιδιά, αυτό. Όχι, το τέτοιο. Κάποιο που είναι λίγο πιο ψήλα, παιδί μου.
3: Απέναντί μου είναι.
2: Όχι.
0: Ο Σπασίκλας, ρε.
2: Κανείς δεν είναι.
1: Όχι, όταν οι άλλοι λένε Αντώνης. Όχι, παιδιά, έτσι, όχι. Εδώ, όχι, λίγο αυτό.
3: Ο Αντώνης είναι πιο. Εντάξει, αυστηρός με την ώρα, κανένα
0: φορά. Ψήρα.
3: Ο Σπασίκλας δεν είναι.
1: Όταν οι άλλοι λένε Αντώνης.
2: Όταν του λέω εγώ του Μίτσου να χωραφίσουμε 7 η ώρα και έρχεται 8
0: παρατέταρτο. 7 η ώρα το πρωί.
2: Όχι,
1: είπα και ο Πάντο. Όταν ο άλλο λέει ο Αντώνης, και ο Αντώνης δεν λέει ο Γιώργος ο Θανάσης και λέει κανείς, καταλάβει το όχι.
0: Αντώνης κατοχυρώθηκε, εντάξει.
2: Πάμε, εγώ είμαι.
1: Τραγουδάκια, αθλητική ενημέρωση και
0: φεύγουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Μητσοφού έχει γονατίσει αδελφέ από την Εύβοια Αλιβέρη. Ο Προκόπης. Προκόπη έχει γονατίσει και προσκυνάει στο χώρο που ήταν και του Γιωβάνη. Ναι, μπορείτε να του κάνετε τη σχετική πλάκα όταν θα έρθει ξανά στα Αλιβέρη για να... ή να τον εμμυρίσετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αθλητικά ασχολείστε καθόλου?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι από το Αλιβέρη θα είσαι και Ολυμπιακός εσύ.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Αυτό λέω.
2: Και εσύ, Αντώνη?
0: Όχι. Όχι, ο Αντώνης δεν είναι Ολυμπιακός. Φαίνεται από τη...
1: Μα και αυτός το Αλιβέρη είναι.
0: Φαίνεται από τα τράφιμπατα.
3: Τι είμαι, για πες.
0: Το πολύ να σε ΑΕΚ.
3: ΑΕΚ.

όσα και να βγάλω δεν μπορώ να αποβάλω τη μιζέρια μας και τάχτη το μεγάλο. Όσα τα υπάρχοντα και τα αποφάγια του αρχοντα που τρώω μια ζωή για να τη βγάλω. Δεν με πιάνει τίποτα, γιας είναι το στομάχι μου γεμάτο από αλκοόλ και φαγητό.

Χτύπησε το σύστημα και βρώμησε ο τόπος. Μα δεν βρίσκεται κανείς για να το θάψει. Κάθε του ολίσθημα αντί να φέρει οργής, παίρνει το φόβο στη γη να το ξεχάσει. Χόρτασα ηγέτες που σπουδάσανε δραπέτες από τον νόμο που οι ίδιοι έχουν γράψει.

0: να μην χαθούν οι άλλοι. Αν δεν αντέξω να σταθώ στον πόη της αντίστασης, τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη.
1: Η Γρηγορέα ρωτάει αν θα πάτε για συναυλές. Στην Καστοριά είχατε συναυλία και δεν έγινε.
2: Ναι, είχαμε μια συναυλία. Ναι.
1: Σας περιμένουν, λέει, εκεί.
2: Που αναβλήθηκε, θα πω, όχι ακυρώθηκε. Αλλά θα την κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί περιμένει ο κόσμος.
2: Δεν έχουμε οργανώσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα την κάνουμε.
1: Θα την κάνουμε και αυτό είναι δέσμευση που είχε μια ψυχή.
2: Ναι, ναι, ναι, και γιατί έτυχε κάτι εκείνη την περίοδο.
1: Okay,
2: δεν μπορούσαμε να το.
1: Να ξέρουν οι φίλοι σας εκεί στην Καστοριά που στέλνουν τα μηνύματα και Γρηγορέα συγκεκριμένα. Ότι...
3: Έχουμε αρκετά μηνύματα. Τώρα βρίσκω πρόσφατα την Έλενα. Γεια σου, Έλενα, ευχαριστούμε. Τον Βασίλειο του Νικαρία. Τον Μάριο τον Πολίτη. Γεια σου, Μάριε. Λοιπόν, ο Στέλιος από Τυχείο. Είναι αρκετά τα μηνύματα και για σας και γενικότερα και για την δουλειά σας, και αυτό έχει σημασία, το ότι γουστάρουν τη δουλειά. Αφού γουστάρετε τη δουλειά, αυτή τουλάχιστον που είσαστε στην Αθήνα, μπορείτε να πάτε σήμερα σε αυτήν την συναυλία που έχει και πολύ καλό λόγο, που είναι τα παιδιά σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, να τους πούμε άλλη μια φορά.
4: Άλλος κόσμος, Φαντακάρτ, Φρανκ από τους Πανκς Ρωμάνα μαζί με Σαλταδόρους και εκτός ελέγχου.
3: Μάλιστα, μαζί με τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, ο χώρος είναι το παλιό.
1: Η παλιά αρχιτεκτονική.
3: Η παλιά αρχιτεκτονική που λέγεται τώρα.
2: Arts.
1: Στον Γκάζι.
3: Στον Γκάζι.
4: Ο λόγος είναι για έξοδα ιατρικά του μικρού Στέφανου.
3: Του μικρού Στέφανου, να βάλουμε όλοι από ένα χεράκι. Αξίζει ο κόπος. Και όταν γίνονται τέτοια πράγματα, πραγματικά πρέπει να στηρίζονται από όλους μας. Λοιπόν, τι ακούμε.
5: Αθήνα.
3: Αθήνα. Ναι. Να ακούσουμε, ναι, την Αθήνα.

τα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετρανάκι και συνανοίγεις

0: Τσαντίζομαι με τον εαυτό μου ορισμένες φορές που κάποια πράγματα τα. Δεν τα έχω ακούσει. Και ένα από αυτά που δεν έχω ακούσει και που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό που ακούσαμε τώρα. Λέγεται Αθήνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό το έγραψε ο Βασίλης που έμενε Αθήνα για αρκετά χρόνια. Και ο Αντώνης, να το πω εγώ αυτό, δεν θέλανε να το κυκλοφορήσουν. Τα πάτε λίγο.
3: Εκεί, θα σας πω
0: το. Έχω δει εγώ εσένα, σε έχω δει.
3: Τώρα θα δικαιολογηθώ.
0: Αντώνη, δεν είμαι στο μάθημα.
3: Σε έχω δει. Θα δικαιολογηθώ τώρα για αυτό που είπατε πριν, ότι εγώ είμαι παράξενο. Εγώ λοιπόν που ήμουν ο παράξενο. Ο Βασίλης δεν ήθελε να το βγάλουμε το κομμάτι. Δεν του άρεσε. Ωραία. Ναι. Και εγώ του έλεγα, όχι ρε. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει αυτή τη σύνδεση με το Χατζηδάκι. Λέει για την Αθήνα. Η μουσική είναι ωραία. Στέκεται το ωραία. Το κομμάτι θα... και εμένα μου αρέσει και θα αρέσει και στον κόσμο, του λέω. Και εγώ τον έψησα να το ανεβάσουμε.
0: Μάλιστα. Ο ένας μας λέει ότι ο Αντώνης δεν.
3: Άρα
0: ο Αντώνης εγώ ήθελα.
3: Ναι.
0: Όμως έχουμε πέσει σε συμμορία, σε σπίρα.
2: Μας τρολάρουμε.
0: Να τη λες τον άλλον. Ναι. Πραγματικά πολύ ωραία.
3: Άρα δεν είμαι εγώ ο παράξενος του συγκροτήματος. Απόδειξε αυτό το κομμάτι.
0: Κάτσε εδώ, ο Μίτσος λέει ότι εσύ δεν ήθελες να βγει το κομμάτι.
3: Όχι. Α, είπε τώρα, ο Βασίλης. Ο Βασίλης δεν
0: ήθελε. Σε έδειχνε. Έδειχνε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τα φορτώνω στο Βασίλη που είναι μακριά και δεν μπορεί να απαντήσει. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
4: Κάτσε και θα τον πάρουμε κατά τηλέφωνο.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
4: Θα του ξεχέσει εδώ, χάμω.

0: κεφάλου.
1: Στην τηλεόραση τι παρακολουθείτε συνήθως? Ειδήσεις, σύριαλ, ποια από αυτά προτιμάτε?
2: Δεν βλέπω τηλεόραση.
3: Αλήθεια, καθόλου?
2: Δεν έχω τηλεόραση.
1: Τυχερός είστε, δεν χάνατε κάτι κοντά.
4: Ραδιόφωνο, μερίδες.
2: Τίποτα. Δεκάρα δεν δίνω τι γίνεται στον κόσμο.

κλίμα αντικοινωνικό στοιχείο. Αυτό δεν θέλουμε να αποδείξουμε. Τι το γυροφέρνουμε, αφού όλοι ξέρουμε τι θα βγει στο τέλος. Τι να σας πω τώρα. Τα κάγκελα για όλους ίδια είναι. Τα όρια του καθένα είναι

0: Και ένα πάνω την ερώτηση. Κάνα καινούριο κομμάτι, παιδιά, θα βγάλετε.
1: Λοιπόν,
0: έχετε βγάλει πολλά κομμάτια πάντως έτσι για το πόσα χρόνια είστε μπάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Είστε παραγωγικότατοι.
3: 7 χρόνια είμαστε στην ουσία.
1: Mm. 100 τραγούδια είναι αρκετά.
0: Ναι,
2: ναι, είναι περίπου αρκετά. 100.
3: Σχεδόν.
0: Και επίσης, δεν ξέρω πώς ακουστεί, αλλά τραγούδια με τραγούδια έχει διαφορά. Διότι εδώ για να κάνεις τα ίδια τραγούδια και να έχεις πράγματα να πεις, είναι πολύ πιο δύσκολο από το βγάζω δύο χαριτωμένα στιχάκια, κοτσάρω και δύο ακόρτα και βγήκε. Λέω εγώ τώρα.
1: Καλά,
3: συγγνώμη, αλλά η κοινωνία που δεν ζούμε σου δίνει την τροφή να γράψεις.
0: Σαφώς.
3: Και μουσική και στίχους.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι με το στίχο αυτόν που λέει τι. Φοβερό στίχο.
0: Τα έχει πει ο
1: άλλο που είναι και
3: μετά έγινε τέτοιο. Χτυπάει καρδιά σου δυνατά. Τα. Είδε πω αλλάζουν τα χρόνια.
0: Και το τι γίνεται τα.
3: Εξέλιξη.
0: Βου το αεροπλάνο που λέει.
1: Που είναι φίλο μου.
3: Αλκαίο,
1: αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, έχει πει άλλα ωραία όμω.
1: Του τι λέω κιόλα.
3: Εντάξει, τα νάει τι να πιάνε μελά.
1: Ήταν πιο χάζο χαρούμενο.
0: Και τώρα.
1: Ήτανε Πασόκ, ρε παιδιά. Ήτανε Πασόκ.
0: Ωραία χρόνια.
1: Πες,
0: αλλά εκτός αυτού. Άλλο θα
1: ήτανε Πασόκ. Ναι.
0: Ότι όλα έχουν την ώρα τους και το σκοπό τους. Όλες οι μορφές τέχνης και όλα τα είδη. Για πιο χαλαρή διασκέδαση, για ψυχαγωγία, για προβληματιστής, για να περάσει χαλαρά.
2: Ναι, εννοείται. Δεν είναι έχει... όλα για το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να.
0: Ακριβώς. Δεν είναι.
1: Είναι μια...
0: Καλό είναι να υπάρχει ο καθένας αναλόγως στη διάθεση και αναλόγως.
3: Αλλά να σου πω κάτι για τους κοινούς νητούς, αυτό που κάνουν και στη μουσική και στους στίχους. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Υπάρχει το υπόβαθρο από αυτά που έχουμε ακούσει τόσα χρόνια και όλα τα παιδιά πιστεύω.
1: Mm-hmm. Υπάρχει, ναι. Είναι δεδομένο.
3: Δηλαδή μέσα στους κοινούς νητούς σίγουρα μπορεί να δεις και το Σιδηρόπουλο που ακούσαμε πριν και τον Άσημο σε κάποια mm-hmm. πράγματα και τα μωρά στη φωτιά και το πιο έντερνα πράγματα και πιο yeah. ρεμπέτικα που άκουγε ο Αντώνης και mm-hmm. κάποια hip hop που άκουγα εγώ.
1: Ναι. Υπάρχει. Όχι, είναι καλό αυτό, γιατί καταρχήν δεν υπάρχει παρθενογέννηση, έτσι, για να
2: δείξουμε. Ναι,
3: σίγουρα.
1: Κάπου οι νότες είναι πολύ λίγες για να μην επαναληφθούν και για να μην γίνουν... Αλλά το θέμα είναι να βάσεις τη σφραγίδα σου και οι κοινοί θνητοί νομίζω ότι βάζουν σφραγίδα και κυρίως γιατί περιέχουν όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως, αλλά περιέχει και ψάξιμο του σήμερα, δηλαδή την ανησυχία που μπορεί να έχει ο νέος που δεν μπορεί να το εκφράσει, εσείς το εκφράζετε με έναν όμορφο τρόπο, με έναν δυνατό τρόπο και τουλάχιστον τον προβληματίζει, τουλάχιστον τον βάζει σε μια σκέψη σου.
3: Και μας προβληματίζει, έχουμε και εμείς την ίδια ανησυχία.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Ναι, άμα δεν την είχαμε δεν θα γράφαμε αυτό. Τίποτα.
1: Ναι, αν δεν την είχατε δεν μπορεί να σας αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, αλλά ακόμα και όταν το γράφεις μπορεί την επόμενη φορά που θα το ακούσει και τα λοιπά να σε πάει και ένα βήμα παραπέρα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Ακόμα και εσάς δηλαδή, που το έχετε γράψει, όχι εμένα σαν ακροατή.
2: Ούτως
0: ή άλλως. Λοιπόν, να γράψετε και δύο κομμάτια, αυτό είναι το θέμα μας.
2: Γράψουμε, γράφουμε, δεν σταματάμε. Κάτι.
1: Γράψτε ένα να το πούμε εμείς.
0: Φυσικά.
1: Κάνεις παραγγελίες.
2: Τι παραγγελίες.
0: Δέχεσαι. Από θέλουμε ένα τέτοιο να το
1: ένα
0: πω.
1: Κοινωνικό, ένα κοινωνικό, να το κελαϊδίσω εγώ και ο Σταύρος. Έχουμε το Ζέρβα. Ναι.
0: Περίμενε, θα σου απαντήσουμε εδώ τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Θα σου πούμε ένα για το ραδιόφωνο και
2: θα... Ωραία.
0: Ναι.
2: Άμα το πεις θα στο γράψω.
1: Μη με προκαλείς γιατί
2: δεν σε προκαλώ.
1: Μπορεί να σου βάλω να ακούσεις.
2: Άντε, βάλαμε το Μίτσο πριν να πει τα ραπάρι, τώρα θα πας και εσύ.
0: Όχι, παιδιά, να κρατήσουμε τους ακροατές μας.
1: Δεν είμαι εγώ, αλλά ένας που μοιάζει.

0: αρκετά ακούσατε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ωραίος,
0: ωραίος, ωραίος, αρκετά ωραίος ακούσατε. Είσαι. Ο Σταύρος, όχι εγώ.
2: Α. Όχι, μην ψάχνετε, ούτε εγώ. Ένας από το χωριό.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται περισσότερο πράγμα.
2: Παιδιά, το προτιμάμε βέβαια από τη φωνή του Μητροπάνου. Συγγνώμη,
0: δεν ξέρω. Ο Μητροπάνος είναι ο Μητροπάνος.
2: Ναι, αλλά οκ, δεν ξέρω τι προσπάθεια.
0: Δεν πρόκειται. Είμαι λάτρης του Μητροπάνου, το ξέρεις πολύ καλά. Πολύ δεν μας. Έχω κανένα θέμα με τον Μίτσο. Και αν ζούσε, δεν πρόκειται να το έκανα.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από τα παιδιά.
0: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wings for FM 94,6. Να πούμε άλλη μια φορά για την σημερινή συναυλία που είναι για πολύ καλό σκοπό, για ένα παιδάκι 6 ετών. Μαζεύουμε πράγματα, μαζεύουμε χρήματα για να φτάσει εκεί που πρέπει.
1: Μαζεύουμε και μόλις πήραμε και από εδώ μέσα. Μας δώσανε χρήματα για τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Να ωραία. Δούμε και αυτό. Και ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά τα παιδιά, να πούμε άλλη μια φορά που γίνεται στο παλιό...
2: Στο Art Life, στο Γκάζι.
0: Mm-hmm. Σήμερα... Η παλιά αρχιτεκτονική.
2: Ναι, το... στις 8.30 ανοίγουν οι πόρτες.
1: 8.30 με άλλες κόσμος, Φαντακάτ, εκτός ελέγχου, Φρανκ, Σαλταδόρη και εμείς.
0: Ωραία.
1: Και εσείς, πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
3: Που είπα εγώ ποτέ δεν αξίζεις.
0: Το φίλο μου το Μιχαήλ από τα Άργουρα. Γεια σου φίλε Μιχαήλ.

0: Μα να μην έχεις πάει στα Άργουρα, είσαι από εκεί, έχεις τον μεγαλύτερο σεφ και δεν έχεις πάει στο μαγαζί.
1: Καλυθέα είπαμε, έτσι.
0: Τζιτζιφιές.
1: Τζιτζιφιές.
0: Άργουρα.
1: Αντώνη, πρέπει να πάμε.
2: Θα πάμε.
0: Θα σας πάρω με το ζόρι.
2: Μαζί θα πάμε, μαζί.
0: Θα πάω παρέα.
2: Ο παγόγω έξω.
0: Ε?
2: Α, ναι.
0: Παρέα, όταν λέμε παρέα, βάζουμε και σένα, ναι.
2: Έτσι, έτσι, να τα λέμε, να τα διευκρινίζουμε αυτά. Γιατί πρέπει να βγει και κάτι της παραπάνω στο τραπέζι, άμα έρθω.
0: Έτσι, ακριβώς.

0: Λοιπόν, καλά περνάμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Να. Ωραία. Να παίξει και ο Καρατζαφέρης, να ξεμπερδέψουμε και με αυτό.
2: Γιατί...
0: Λοιπόν, μιλήσαμε και λίγο αθλητικά. Γιάννη, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
0: Πώς πάμε?
3: Καλά, καλά.
0: Ωραία.
3: Μας χάλασε λίγο η ΡΕΝ, αλλά τα υπόλοιπα πήγαμε.
4: Ναι, όντως,
0: όλα καλά.
3: Και ο κύριος Σταύρος έχει πιάσει conference μεγάλα σημεία, έτσι.
0: Ναι.
3: Μας τα είπε χθες. Ήταν χαμηλόφωνο αυτό το ναι, γιατί
0: πάμε
3: ήταν λίγο επιφυλακτικό.
4: Τι να κάνω, δεν θέλω να πω το παραπάνω.
3: Πάμε γρήγορα.
0: Πάμε λίγο γρήγορα, τι έχεις για σήμερα.
4: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 8.30 εδώ σας θέλω. Άσε λέει ο Μπάμπης.
1: Over 2.30 είναι αυτό, over 2.30.
4: Over 2.30 λέει ο Αντώνης.
3: Ωραία.
4: Εσύ Γιάννη.
3: Τώρα, εντάξει, έχω δώσει, το έχω δώσει στο site άσο ημίχρονο. Αλλά ας πάρω κι εγώ έναν άσο.
4: Χι λέει ο Μίτσος, χι θα πω κι εγώ. Και το βλέπω με χωρίς γκολ.
3: Εγώ παιδιά δεν έχω εικόνα και δεν έχω προλάβει να ακούσω και πέντε άτομα δίνουν προγνωστικά. Εγώ βάζω τους τρεις μας για πρακτικούς λόγους.
4: Τα παιδιά εδώ είναι και στα, δεν είναι.
3: Μην τους
4: λαμβάνουμε
1: πολλούς. Εγώ το over 2.5 που είπα δεν ξέρω καν τι είναι.
4: Είναι να μπουν πάνω από 2.5, 3 γκολ. Λοιπόν, Άρης Ατρόμητος, χι.
3: Από και με στόμφο.
4: Ναι, άσο, που από όχι ποτέ. Άσο.
3: Και εγώ άσο.
4: Ωραία.
3: Να μάθει.
4: Μέσα. Έτσι. Συμφωνώ εδώ και τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι είμαστε ειδικοί. Καταλάβες.
0: Τα αρέστα.
4: Την έχουν πατήσει. Δεν ξέρουν το παιδί.
1: Εμένα μου στέλνουν κάτι μηνύματα και λέτε αν παίξει αυτά πας φυλακή.
4: Εννοείται. Κάτι ξέρει εδώ. Κάτι ξέρει. Αλλά να είναι.
1: Δεν ξέρω γιατί το λέει.
4: Είναι πιο ευγενικό, γιατί είμαστε οικοδεσπότησες.
1: Εντάξει.
4: Λοιπόν,
3: παρεξηγήθηκε ο Σταύρος.
0: Γιάννη, τα υπόλοιπα στο site, Γιάννη, για να κλείσουμε.
3: Και Λάτσιο Σαμπτόρια.
4: Ναι, κλείσαμε.
0: Λάτσιο δεν τη θέλω.
3: Έτσι.
4: Την πετάμε τώρα.
1: Ναι, που λες είναι άσο και το έχει διπλό.
4: Όχι. Όχι, αν θα το πέσουμε ή όχι, over, είναι άλλη κατάσταση.
0: Άλλη κατάσταση.
4: Να είσαι καλά, Γιαννάκο.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Καλό πουσουκού.
2: Δου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παρατάμε για το στοίχημα.
0: Πάμε, όχι το παρατάμε, είπαμε.
2: Ενώ το αφήσουμε. Τώρα, μάλλον όχι, πριν το αφήσουμε, να μας αναλύσει το over που δώσε ο Αντώνης.
0: Πώς όμως το αναλύσατε, δεν ξέρει τι είναι.
2: Μας δεν θα έχει ασκονάκι και να μην
0: δεν
2: γίνεται.
0: Δεν ξέρει τι είναι.
2: Πάνω από 2,5 γκολ. Να μπουν 3 γκολ.
1: Πώς γίνεται να μπει μισό γκολ.
2: Όχι, δεν
1: ξέρω.
4: Ξέρω, μας το λάρδα.
1: Περίπου ξέρω, ναι.
0: Κοίταξε, αυτό μπορεί και να μπορέσουμε να στο δώσουμε να το καταλάβεις. Το offside αποκλείεται.
2: Τα ξέρουν. Το παίζουν τώρα πολύ κουλτούρα.
1: Ναι, και καλά.
2: Είμαστε μόνο τις τέσσερις και τις ανώσεις. Όχι ο Μίτσος. Ο Αντώνης, όχι. Γιατί είναι.
1: Με το Μίτσο έχουμε παίξει μπάλα. Άστο. Πόσο μπάλα έχουμε παίξει.
0: Τι εννοείται.
2: Εγώ είμαι και Ολυμπιακός, είπα για χία. Την έβρισκε. Ο Μίτσος. Την μπάλα.
1: Ναι, και δύο ήμασταν πολύ καλοί στην μπάλα.
2: Υπάρχει κάποιος να μας το πιστοποιήσει εκτός από εσάς.
1: Ναι, ναι.
2: Ή έβλεγαμε μόνο στα γέλια μας.
0: Όταν λέμε την μπάλα, ήσουν ένα χοντρός που είχε την μπάλα και
1: για περίπου, ναι. Αλλά δεν καθόμουν μόνο τέρμα, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
2: Όχι, άμα έχεις την μπάλα, παίζεις όπου θες.
1: Ναι, ισχύει.
2: Άμα δεν έχεις την μπάλα και δεν την βρίσκεις, σε βάζουν τέρμα.

0: Γουστάρετε τα ανοιχτά κόλπα στη συναυλία ή τα. Τι γουστάρετε περισσότερο.
1: Κλειστά.
0: Σας βγαίνει.
2: Εμένα... Τα κλειστά είναι πιο ζεστά, πιο. Έτσι. Ναι. Δυναμικά, να το πω.
0: Πιο ατμοσφαιρικά.
2: Πιο ατμοσφαιρικά, ναι. Mm-hmm.
0: Γιατί αρκετοί θέλουν, ξέρεις, το άνοιγμα, την πλατεία, το αυτό, τη φασαρία. Ενώ. Και εγώ θα λέγα ότι στο κλειστό είναι πιο.
1: Ναι. Ναι. Σαν να λέω να παίξει το κύτταρο, σαν στο σπίτι μας, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι. Που μπήκες μέσα τόσο. Mm. Και το κλείσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Να ακούσουμε κάτι ακόμα.
0: Να ακούσουμε κάτι ακόμα.
3: Το Αλάνε να βάλτε εδώ ένας φίλος.
1: Το Αλάνε να βάλουμε, ναι.
3: Αμέσως. Θα το βάλουμε σε πολύ λίγο.
0: Πάρ' το.

0: Αλάνια καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Για πείτε, τελικά όλα εντάξει? Βρήκατε καμιά θέση να κοιτάτε από ψηλά? Σας έδωσε η ζωή όσα σας είχε τάξει. Πόσοι είναι ευτυχισμένοι από εσάς και πόσοι εκπληρώσαν τα όνειρά τους? Πόσοι είχαν από εσάς τα αλήθεια όνειρα που να χωράνε όλους εμάς στην αγκαλιά τους?
1: Για πείτε μου και εμένα, τι πετύχατε? Πώς εκμεταλλευτήκατε το χρόνο? Τι θα αφήσετε από όλο αυτό που είχατε? Τη σάρκα και τα κοκαλιά σας μόνο? Για πείτε μου, αλάνια μου και αδέρφια, παππούδες μου, γονείς μου και παιδιά, πώς γίνεται να ανάβουμε τα κέφια όταν έχουμε

ξημέρωμα. Σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα. Δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Αλάνια μου κι αν πιάσατε το νόημα, κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναδώ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Αλάνι.
1: Είσαστε πάντως απαράδεκτοι τόση ώρα και δεν έχετε πει τα παιδιά του συγκροτήματος.
0: Δίβεζε μόνο για την πάρτι του.
1: Ναι. Ξεκινάμε από σένα, ναι, που σε έχω βάλει στο μάτι.
2: Από μένα.
1: Ναι.
2: Τι να πω, ποιος είμαι εγώ ή ποιοι είναι.
1: Όχι, ποιος είσαι εσύ. Σε βαρεθήκαμε.
2: Εγώ είμαι Αντώνης.
0: Εγώ είμαι Αντώνης και τον Αντώνης.
1: Σε βαρεθήκαμε, ναι.
0: Τι Αντώνης και
1: εσύ. Ξέρουμε τον Αντώνη, τον Βασίλη από την Αυστραλία.
2: Ναι.
1: Και το Μητσοφλού.
0: Φου.
1: Φου. Φιλέ.
2: Είναι και ο Τάσος που είναι ο αδερφός του Αντώνη.
0: Λοιπόν, είναι και ο Τάσος που είναι ο αδερφός.
2: Που είναι φαντάρος.
0: Ο άνθρωπος είναι παράνομο, είναι τέτοιο, παράφρονο. Λέει για τον αυτό σε αυτό το πρόσωπο. Είναι αδερφός του Αντώνη, δεν λέει αδερφό. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο Αντώνης και ο Τάσος.
1: Διαβάζω μια κοπέλα, ρε παιδιά. Πού είναι αυτή η κοπέλα.
0: Τα επίδετα δεν θέλετε να τα πούμε.
2: Ωραία, λοιπόν. Εγώ είμαι ο Αντώνης Μεϊμάρης.
0: Είστε τόσο φίρμες.
2: Είμαι ο Αντώνης Μεϊμάρης.
0: Και με
2: ο Μητσοφού, ο Μητσοφού έχει καλλιτεχνικό. Δεν ξέρω να με κατάλαβε.
3: Εγώ ο
1: Μητσοφού.
2: Ο Τάσος Μεϊμάρης.
0: Ναι.
2: Ο Βασίλης ο Φωτιάς.
0: Που είναι στην Αυστραλία.
2: Που είναι στην Αυστραλία.
0: Έτσι.
3: Και ο Στέλιος Ογκίνης στα drums.
0: Ναι.
3: Ο Παναγιώτης ο Μπαρόλας ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ναι.
3: Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης πλήκτρα. Και ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος ηχολήπτης λέει.
0: Που μα έκανε και άλλα πραγματάκια. Πώ φαίνεται ο άνθρωπο που είναι που φαίνεται. Δεν
1: διάβαζα, ρε παιδιά, εγώ. Μια Πάμελα.
2: Η κοπέλα είναι η Πάμελα και έχει συμμετάσχει σε δύο κομμάτια και μα κάνει και τα γραφιστικά.
1: Α, κάνει τα εξώφυλλα.
0: Ναι, ναι, συνεργάτη.
1: Εντάξει. Είναι συνεργάτη.
0: Είδε πώ φαίνεται ο άνθρωπο που ξέρει να παρουσιάζει την ομάδα και τα λοιπά. Είναι προ τα ελεφρόντμα και πώ φαίνεται ο άνθρωπο. Είμαι εγώ και ο αδερφό του Αντώνη.
1: Είναι άλλο.
0: Ο αδερφό του Αντώνη. Λέω είναι ο αδερφό του Αντώνη.
1: Παιδιά, ελπίζω να περάσετε καλά. Να.
3: Εσείς.
1: Μια χαρά.
0: Πώς να σου λέξω τώρα. Ωραία, θα
1: και ελπίζω.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Να τα ξαναπούμε, να ξανασυναντηθούμε.
2: Εννοείται.
1: Με άλλο κόνσεπτ, να παίξουμε κιόλας.
2: Κάτι είπαμε στο διάλειμμα.
1: Να παίξουμε και κάτι, να μην είμαστε έτσι ξέροι. Γιατί μας ψιλοβαριούνται κιόλας. Να μιλάμε μπλα μπλα μπλα μπλα. Να παίξουμε και κανένα τραγουδάκι. Να κάνουμε και κανένα πάρισμα. Το τραγούδι να μου φτιάξει.
2: Θα το έχω έτοιμο. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε θα στο φέρω.
1: Ήταν λοιπόν η κοινή θνητή, ήταν ο Νέαρχος Κρυαζόπουλος, ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος, ήρθε η
0: Βαλεντίνα Νικολακόπουλου
1: και η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Μπράβο. Μείνετε εδώ, ακολουθούν δύο λένε μόνο πριν από αυτό το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Προλάβετε να φύγετε, παιδιά, γιατί. Τσέπε αυτή.
0: Όχι. Είστε μαζί μα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πριν να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι των παιδιών που είναι το όλα τα τραγούδια μα, διαλέξαμε. Αυτό διαλέξαμε. Θέλετε κάτι άλλο, μήπω.
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Του χαιρετάμε και να πω ότι υπάρχουν και σούπερ κληρώσεις με τριτωνός 240.000 ευρώ συνολικά το μήνα. Για πολλούς τυχερούς, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και μέγα κλήρωση για ένα καταμάχητο δυναμικό SUV Citroën σε 3R Cross αυτή την Παρασκευή. Οπότε τρέξτε, σήμερα είναι που κληρώνει. Αν ψάχνει λοιπόν την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα τεράστιο δώρο, το Montparnasse σε περιμένει. Μην ξεχνά, κάθε είσοδο στο καζίνο μετράει ως ξεχωριστή συμμετοχή. Για περισσότερες πιθανότητες να φύγει με τα κλειδιά του Citroën σε 3R Cross, ξεκινά λοιπόν τώρα για το Montparnasse. Λάχνη συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Μόνο ρυθμιστής ΕΕΠ, η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απολυπερουσία. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 2 10 92 15 76. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε.

0: ανάποδο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλημέρα, Χρυσό.
4: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
5: Καλημέρα.
6: Κατάλαβα, έχει. Διάβασα.
7: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
8: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
6: Στην καταλογάρα, έχει. Διάβασα.
7: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
8: Ναι.
7: Με σταφή.
6: Όχι αυτά, τα φαγιά.
7: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
6: Τίποτα πιο έκλεκτο.
7: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
6: Τίποτα πιο έκλεκτο.
7: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
6: Πιο έκλεκτο.
7: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
6: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
7: Τρομερά πράγματα.
6: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
9: Μπάμιες μ' αρέσουν. Πεθαίνω για μπάμιες.
10: Τι ζήτησε, κύριε.
9: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
6: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
6: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
9: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
11: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
9: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
11: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
12: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
9: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
13: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
14: Τι θα κάνετε?
12: Τι να κάνουμε?
14: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
12: Σοφλάκια. Να τα μαζέψουμε.
14: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
12: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
14: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
15: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
12: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
14: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
12: μπριζόλα
14: με λεμόνι δίπλα.
12: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
16: Και οφτέδες έχει.
12: Και οφτεδάκια.
14: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
6: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
13: Άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
6: Άρα καλό.
17: Να κάτσουμε εδώ, ε!
18: Ναι, ναι, ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε!
17: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
19: Όχι, όχι, όχι.
17: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο!
19: Ούτε καν.
6: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
18: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε!
6: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
18: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
19: Όχι, όχι, όχι.
17: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για το πατερούλι.
9: Α, παράτα μας, αδε.
18: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι
8: κουβαλιστήκατε
6: εδώ μέσα, ρε παιδιά?
8: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
6: Μάγερα, μη αφρικασέι.
20: Στον Καραγκιόζη από πρώτα τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνε εμβόλια.
8: Ήταν πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
20: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα.
21: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
22: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
8: Ναι, ναι, ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
22: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
21: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
8: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
6: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
23: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ? Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ?
6: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
24: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
25: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
6: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
26: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
24: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
26: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
24: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
6: Φάγανε.
20: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
6: Ποιος έφαγε?
27: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.
28: Πάμε όλοι.
0: σε μια παραλία στη θάλασσα.
9: Εσύ.
1: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
9: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
1: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
2: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Δεν έχω μπαταρία.
2: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
4: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
9: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
5: Και αδικία.
9: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
10: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
16: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
5: Την εβδομάδα.
16: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
28: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
29: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
30: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
31: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας. Στα μικρόφωνά μας.
32: Γιατί δεν έφευγε κάποιος που είχα στην ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
5: Τη σειρά. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
32: Το έχει ήδη κρατηθεί, δε.
31: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή. Τι γίνεται?
32: Όλες.
31: Γίτσες.
32: Όχι, δεν είμαι εγώ.
31: Όποιος είναι. Γίτσες.
28: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
31: Γίτσες.
33: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
9: Ναι.
33: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
31: Αν δεν με ξεβάλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
34: Θα πηγαίνουνε στο πόλε, στο πόλο.
35: Πάμε όλοι.
34: Στο πόλε, στο πόλο.
31: Γίτσες.
36: Ja, das ist gut.
28: Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Φύγαμε.
37: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
28: Φύγαμε.
37: Τρελό καιρό, έντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
28: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
5: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
28: Αξίριστος, γιατί το
5: μου... Ξυριστής.
38: Μπορείς πάλι όχι.
5: Α, κλείστα τηλέφωνο.
28: Βλέπεις τι γίνεται.
38: Και εφωνημένη.
5: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
28: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
5: Άλλαξε φωνή.
38: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
5: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, γιατί σκέφτεσαι
28: τίποτα. Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
5: Α, δεν είπες
38: ένα. Βάλε και τα άλλο πόδι να ξανακλείσουμε τον φέρετρο.
5: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
28: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
38: Αυτά.
28: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
39: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό, πού. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
9: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξέδερφο του Λότο.
39: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
31: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και... Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
29: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί. Εντάξει είμαστε.
6: Χρήστος Σαντυρακόπουλος.
7: Γιώργος Σαντυρακόπουλος, βέβαια, ο ηγέτης της ιστορίας.
6: Για τέσσερα χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
7: Τέσσερα χρόνια, τέσσερις μέρες, τέσσερις ώρες. Τέσσερα χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
8: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 1 ώρα.
11: Ε, εντάξει είμαστε.
12: Φύγαμε.
13: Καλημέρα, Χρυσό.
14: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
15: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
17: Ξυπνήστε!
18: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
6: Έλα!

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε, πέρασαν 14 λεπτά από τις 6. Έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Ξέφυγε το σήμα πριν. Ξαναμπήκαμε με σαρδαμάκια, έτσι λίγο να ευθυμίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλά. Μεγάλη εορτή σήμερα, αν και το όνομά μας εξαφανίζεται σιγά σιγά. Όχι τόσο οι Μαρίες όσο οι Παναγιώτητες, αλλά δεν έχει σημασία. Χρόνια πολλά σε όλους και καλά, με υγεία. Είναι το 15ο λεπτό της 6ης ώρας του Σαββάτου, της 15ης μέρας του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια τετράωρη μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα, έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς. Πρώτον.
1: Εννοείται, σε παρακαλώ.
0: Πες, παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Φίριλου Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, κομμότρια. Ναι.
0: Κομμότρια.
1: Και...
0: για πες.
1: Και νυχού, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και νυχού.
1: Δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, κομμότρια.
0: Ναι. Κομμότρια. Και... για πες.
1: Και νυχού, παρακαλώ.

0: Α, το Wi-Fi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις, πώς το λένε, βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα, θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον στο πρώτο δίωρο θα δούμε πώς θα πάει, θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, οπότε, ναι, θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος κάποια στιγμή. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον Νυχτοπούλη. Συνδυσμένο στα πρωινά. Πέστα δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, ξέρω, και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στο δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβεριν, τον ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιείσαι με βάση τον επόπτη της ασφάλτου που στέλνει εδώ μήνυμα. Ναι, είναι η 7η ώρα, σωστά. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Και να σκέφτεστε, είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε το καθημερινό πρόγραμμα. Εδώ ήμασταν, αφού παρακολουθούσες, τώρα είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, Λεωνώντας από τον Καρέα. Ο Τζιμάκος από το Λίτς. Χρόνια πολλά και καλά, ψηλέ, γεμάτα υγεία και χαρές. Σας χαιρόμαστε όσοι σας αγαπάμε. Την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Και Πανούλη, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάκης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου. Γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και περισσότερο και λιγότερο Παναγιώτιδες. Θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Θα υπάρχει στη γύρω περιοχή σας, να το πούμε έτσι. Πώς λέγεται ο Κινέζος που ζεσταίνεται? Μπεμπελί. Ω Θεέ μου. Λοιπόν, μπήκε δυνατά. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, ρε Φέμου. Φέει και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτης από Εκαρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Στην ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία, δηλαδή, αν δεν το ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι, λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες. Έχει γίνει λίγο η κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα και βάλεις το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Πέροχα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο έχει μπει, ναι, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me, μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς για αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως. Για...
0: τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Δεν οπότε... σε τρελαίνει.
1: Όχι. Μάλιστα. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω στο Benny King. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, το MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα, έπεσε κενό, να έχετε δίκιο, ήταν δικό μου το λάθος. Χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι την ονόματι σου μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέει ο Ανδρέας. Στη Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα, τα νησιώτικα χορεύουν ικαριώτικο. Ισκαριώτικον. Μα, μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη στα Δελήρια Τυρνάβου, να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από ένα μέσα με βέλαγα. Μακάρι. Μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία, ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος, από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε το Benny King, θα πάει καλά αυτό. Θα πέσουν οι τύχοι να μας φάνε.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ.
2: No.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρωτοερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν, κοίτα.
0: Ναι, κοιτάω.
1: Που λες, εμένα.
0: Εσένα. Ξέρεις
1: ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι ακούσουμε αρκετά.
1: Όχι, έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Με αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου και τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το σούρουπο φάση. Το οποίο είναι ωραίο, παιδί μου, για μια ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή. Δύο άτομα, ρε παιδί μου. Στην προκειμένη περίπτωση φίλοι, που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό. Κατάλαβε.
0: Α, θα γίνει και...
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι, ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα, να σου πω.
0: Α,
1: ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό, κάτι δεν τα πρέπει να σας πω, οπότε... Οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: εγώ κάτσε να την κοιμήσω, εγώ κάτσε να την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσει να μιλήσει.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία, ρε παιδί μου.
0: Και να παραλία για μπανάκι ή περπατητό, ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να είμαι, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Πειρατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το Λιο Βασίλειο μας, πέφτει ο ήλιος.
1: Είναι ανατήλη το ίδιο.
0: Magic hour. Ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρό πήγαινε να με κοιμήσει, οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10 κύριες.
0: 6,5 στα 10 κύριες Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καουκαλά του κάπου. Λοιπόν, δεν έχω κάνει την ανάρτηση, ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Ακούω τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι, πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια, δεν σε κουράζω. Ας το κατά αυτό. Τώρα ακούγεται. Δεν καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Ναι, το πρόγραμμα του Sport FM γράφει χορογραφημένη εκπομπή, αλλά δεν είναι. Αν δεν ισχύει, χρόνια σας πολλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, όταν είσαι στο αυτοκίνητο και ακούς αγώνες Orlando Milwaukee, κάνεις βόλτες με το Magic Bucks. Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κανένα πάρκο, π.χ. σου λέω.
0: Αχα,
1: το αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί.
1: Όχι, πάρκο σε νησί.
0: Αλλά?
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ μέτωπο, ας πούμε, το φάλιρο.
1: Όχι.
0: Όχι, okay. Έχει ωραία περατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες, αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
0: Βεβαίως. Εγώ τουλάχιστον μαζί σου.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το δεν θυμάμαι τι έκανε. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί. Ανάβουν οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μη λες για φλόγες, είναι περίεργη περίοδος.
1: Σε ήπιο ο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λίγο. Οκ.
1: Θα μου πεις πώς λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ?
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Καταστροφή. Χρόνια πολλά για καλά πάνω μου, κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς από τους γραφικούς εδώ πέρα του σταθμού δεν την κλειδώνει κανείς, οποιαδήποτε μέρα και να είναι. Η ψυχοπάθεια εξάλλου δεν κοιτάζει ούτε εορτές ούτε αργίες. Τι να κάνεις, η δυστυχία κάποιων είναι τεράστια και προσπαθούν να τη βγάλουν πάνω μας, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Ήξερα σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να
1: ώστε
0: να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι. Και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν,
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παρομοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε. Εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Με αποσυντώνησε στο ανατροφή σου.
0: Είναι ειδικό τη μου ο αποσυντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι. Είναι ουσιαστικά ακούμε ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς. Πες το.
0: Το κορίτσι του. Ναι, ναι, κορίτσι, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι. Ξέρω εγώ, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίκτη φασούλα και στο τέλος, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος, ξέρω εγώ, να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ. Όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι η αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι. Απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανες εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7.
1: 7.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματίζει σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να το ακούσω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από
1: εντάξει,
0: πολύ μικρή.
1: Υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά τα τραγούδια απλά που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζανε τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, όσο και να προσπαθείς δεν θα καταφέρεις τίποτα. Καλημέρα πάνω, η συμπαρουστριάστρια καινούργια, ναι, ολοκαινούργια, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φίλε Ντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, τι το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα Ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής. Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε. One ticket, please.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι δεν είδες πάλι, ήλιο βασιλέματα τα βγάδια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, mm-hmm. παιδί μου, να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε, αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση... Μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από... να είναι 2-20χρονα, ξέρω εγώ, mm-hmm. π.χ. Mm-hmm. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε,
1: να συζητάνε. Mm-hmm. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, mm-hmm. να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία, αλλά εσύ κάνεις εικόνες. Προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου mm-hmm. είπα, mm-hmm. θα λέω όλες τις εικόνες. Δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία. Όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις. Δεν απλά προέκυψε.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Mm-hmm. Ξεσηκωτικό. Ναι. Ναι. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχα, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάστα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί και ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίε, άσε τον κόσμο να κοιμηθεί. Μπορεί
0: καλά,
1: να...
0: εδώ επόπτης δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος εντάξει, μας ο...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: επόπτης.
1: Πρώτη λοιπόν. Φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, mm-hmm. δεν θυμάμαι πια το όνομα. Mm-hmm. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέσπα.
1: Το 23 νομίζω ήταν. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περιμένω τη βαθμολογία του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5
1: στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα. Δεν ξέρω. Θεωρώ.
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις. Δεν θα σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο... καλή, για να φανεί πιο καλή, τα σκότωσα. Λοιπόν, θεωρώ. Mm. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Mm-hmm. Γιατί. Το λέω αυτό. Γιατί γενικά έχουν ένα λίγο. Ένα πιο deep voice, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έχουν μια πιο βαθιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι. Ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι,
0: δηλαδή
1: ήταν.
0: Πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει. Mm.
1: Αλλά, γιατί...
0: Και οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένα παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μητώ, να τη χαίρεσαι, και... που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος, να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να σε πάντα καλά και εσύ Φραγκίσκο από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος. Ο επόπτης ασφάλτου συνεχίζει να τα τουγάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία. Είμαστε τρία λεπτάκια πριν από τις 7 εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Να σας θυμίσω πως εάν ξυπνήσετε, βρεθήκατε στους δρόμους και θέλετε καφεδάκι, το καλύτερο θα το βρείτε στα Coffee 3, φυσικά σε 10 σημεία στην πόλη που προσφέρεται ο καλύτερος καφές αυτής, ζεστός ή κρύος, όπως και αν τον πίνετε. Πού θα τα βρείτε? Στο Εγάλαιο, στην Ιερά Οδό 297, στο Ήλιον, Θιβών 497, στο Περιστέρι, Παναγίτη Σαλδάρη 12, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στην Καλυθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152 ή αλλιώς Θησαίος, στον Πειραιά, στη Λεωφόρο Πειραιός 70, στην Ομόνια Έολο 105 και στις Αχαρνές, το τελευταίο και καλύτερο όλων, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. Τον καλύτερο θα τον βρεις φυσικά στα Coffee 3. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Τίμη Γιούρο και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, ή θα κάνει την εικόνα της τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέξεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: που χωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά ή κάτι. Και ο άλλος ή η άλλη δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανασυναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε. Το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία. Γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ
1: Οπότε,
0: ωραία.
1: Σε αυτό το τραγούδι... θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν ωραίο.
0: Στην Τίμη Γιούρο. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαιρείς την κόρη σου, λέω, Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ. Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα αστέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Καλή Παναγιά. Δημήτρης από την Ήγηση και η Αγία Παρασκευή. Σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρες. Λοιπόν, αυτά, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, πάντα ζωντανά εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αύγουστου του 2026. Ο Πάνος και η Φέη θα πάνε παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 10, με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να δω αν υπάρχει στη βάση αυτό εδώ που θέλω. Δημήτρη, μείνε στην ακρόαση, ξέρεις, έρχεται κομματάκι που λατρεύεις. Φύγαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζον Ντασέν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Εννοώ, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Δεν θυμάμαι πως έφυγε. Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Ο γιος του Ζιλ Ντασέν, προφανώς όχι με τη Μελίνα, η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζον Ντασέν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να
1: λοιπόν,
0: ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και, και αυτή η γλώσσα είναι η γαλλικά-γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των Γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, οκ. Okay.
0: Πού το ξέρεις, πιες.
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν, ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original.
1: Ναι,
0: έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γκουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό. Καλά στο.
0: Αστέρι μου.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν. Τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα άκουσες
1: λοιπόν, ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Α, το. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
0: Ναι,
1: το 99 μπαλόνια από την ένα, το γερμανικό. Το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά τα δύο.
0: Έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το Disneyland της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, πρέπει να ζούσα το να άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά...
1: Ας σου πετάξω το στυλό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν, οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι... ακούγεται, οκ, okay, ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλον, να ξέρω εγώ, μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92. Ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει, οπότε και τα γαλλικά τραγούδια δεν με τρελαίνουν. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε. Όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε το ζω. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου στην Αγία Παρασκευή. Άστα. Ναι, γιορτάζω σήμερα για το φίλο που ρωτάει. Είναι η ονομαστική μου γιορτή. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχω εδώ και το σφαγέα. Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τη βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο. Στοιχείο, χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα είμαι Αθήνα. Ναι, βεβαίως, στείλε μου. Νομίζω ότι έχεις και το τηλέφωνο μου. Μήπως μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, αν και την πρώτη εβδομάδα θα λείψω. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη εδώ στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Μπροκολόκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράφρονα, το Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα, από το 1967 ο Αλμπάνο, Αλμπάνο Καρίσι, και το Io di notte. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη
0: δεν
1: από
0: να
1: το τραγούδι.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσε, νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. Φύγε, φύγε, δεν μπορώ. Λοιπόν, με αποσυντονίζεις.
0: Εγώ.
1: Αχ. Φύγε, φύγε, δεν μπορώ. Λοιπόν, με αποσυντονίζεις.

0: Όμορφα, όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα, Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.
1: Oh.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε. Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο, επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως τα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς, καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, να σου πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην με αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω.
0: Ωραίο
1: ακούστηκε, οκ. Okay. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσί, κομεσά.
0: να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα πονεμένο αγόρι. και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. το Λάκρυμα είναι τα δάκρυα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό

0: αγγλικά στο μυαλό μου, ναι, είναι το έγκλημα.
1: Όχι, όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. Ότι δάκρυα, ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω, το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
0: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
1: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα κτλ. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
0: Ναι, κοίτα. Αναλόγως την γκάφα που έχει κάνει.
1: Εντάξει τώρα, σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
1: Ωραία,
0: δηλαδή,
1: εντάξει,
0: είτε
1: θα κάνεις
0: ελληνικό,
1: το επόμενο.
0: Είτε... ωραία.
1: Θα κάνεις το επόμενο.
0: Ελληνικό ή αγγλικό.
1: Αγγλικό. Αγγλικό και πολύ διάσημο.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα με παγωμένο φραπέ. Σε μια άδεια Λάρισα να ακούμε πάνω. Πολύχρονος και γερός να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα θάνατο City am Fenster. Σωστός, σωστός ο Αλφανή. To the point. Καλημέρα στον στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης. Και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ, διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσει τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης αντεύχομαι να χαίρεσαι τη Φέη σου, Αλάνη και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή. Και καλή μας βάρδια, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever, μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτά και μετά τις 7 εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6. Πάνω σκεφέ Ρίλου στην παρέα σας μέχρι τις 10. Δεν ξέρω αν θα το γυρίσουμε στα ελληνικά, δεν είναι απίθανο να το κάνουμε γυρίσει στις 8. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία. Εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και το Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις να πεις τι?
1: Ότι δεν έφτιαξα σενάριο επειδή απλά τραγουδούσα. Εντάξει, να σου πω. Από το... από τα... Όχι βαρετά. Από αυτά που δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Με πήγες μπαμ στα ωραία, οπότε έχω να πω ένα μπράβο σου.
0: Α, τι καλή που είσαι. Ποιος βήχει έξω. Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Δεν ήξερα ότι ήταν live.
0: Ναι, βρε.
1: Οπότε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ, 11 στα 10.
0: 11 στα 10. Πες το χωριανό που λέει, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Έξω.
2: Στέφανος.
1: Hey.
0: Λοιπόν, έγινε η γνωριμία του Στέφανου Κοριανόπουλου μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Στέφανος, ο οποίος θα είναι εδώ στις 10 μέχρι τις 12, θα ακολουθήσει τη δική μας εκπομπή. Λοιπόν. Ωραία, η ώρα είναι 7:30, ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Minds. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Όντα στον Καρέα, να χαίρομαι την κόρη, να είσαι καλά. Ρίλο λέει, αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να της γεννηθεί, άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιος τα έχει ζήσει, δηλαδή από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα, εκτός του Ντεμιρού σου. Ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι εδώ, για να δημιουργεί πράγματα ακόμα και όταν δεν είσαι εν ζωή σε αυτά που ακούς. Λοιπόν, όμορφα, φτάσαμε τα 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, 10. Τα γράφω.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστός πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα.
1: Ναι.
0: Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορούλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, είναι, καλά είναι. Λοιπόν, ναι Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στη Τζένι, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.
3: Η Winsport FM 94,6. Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Από το 1965 ήταν οι Turtles και το Happy Together. Ο λόγος στην Φέη.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Ένα εφταράκι. Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα, η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω το τέτοιο ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο vibe μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν και, είναι και η εικόνα μου. Δεν θεωρώ για την ακρίβεια, κάτι τέτοιο είναι η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλη στίχη εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και
0: πες
1: άλλος
0: στον κόσμο,
1: ο τίτλος.
0: Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, το ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, ναι. Αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές γι' αυτό. Κάπως έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, να τι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοντσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολοντσέλα και τέτοια που κολλάνε, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα, ή γενικά είναι αυτό το θέμα. Απ' τη μία φωνή ακούγονται μόνο τα όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και απ' την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχεις...
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια.
0: Δεν τα πιες μόνο από το ένα αυτή. Τα λόγια απλά στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει.
1: Ναι, ένιωθα ότι. Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιο είδος ψυχάκης και δεν το μπορώ.
0: Για την εποχή το 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να τα ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν οι Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σας.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ένα 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν. Εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένα άντρα που σκότωσε τη γυναίκα του.
0: Όχι.
1: Και την έθαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: I'm looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιο, ναι. Δεν έλεγε ότι κάτι. He buried, δεν θυμάμαι ποιον. Wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby. Έτσι.
1: Αληθινή ιστορία αυτό.
0: Και το Father Mackenzie. Έτσι, η Eleanor Rigby είναι, πώς θα το πούμε, η νεοκόρος της εκκλησίας, παπά Μακένζι, τέλος πάντων, έτσι. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία και ο παπάς κάνει την...
1: την κηδεία
0: της.
1: Okay.
0: Λοιπόν...
1: έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα... Θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία σου λέω τώρα, είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ, που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια, και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω, δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν πέμπτες, και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, όπου η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε.
0: Πίσω.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: και
0: μένει
1: μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μαλαξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα, τέλει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη... Άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος.
0: Κάνεις σε μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει, θα βγει τρίωρη. Σαν την Οδύσσια, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες, πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Επίσης, στο μήνυμα του Κώστα από την Ιρεβέργη, διάβασε το Au revoir του Mark Foster, το γερμανικό τραγούδι με γαλλικό τίτλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay. Αφού μας έστειλε λοιπόν ο Γιώργος από την Κυρατέα, μας έστειλε και ο Γιώργος από το Λαύριο. Τα
1: ναι.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Το βλέπω.
0: Να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτζή στη Δάφνη. Να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον καλό, που τον ευχαριστούμε πάντα και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι. Αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή. Σήμερα λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας. Λοιπόν, καλημέρα σου εκεί πάνω. Πολύ χρόνο σε χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Καλές θάλασσες, Νικόλα μου. Γεια σου, Θοδωρή, στη Δάφνη. Τόμ Τζόουνς, αν σε παίρνει. Έχω κάτι σε τόμα, αλλά δεν είναι Τζόουνς. Φωνάρα η μικρή Κρίσταλα να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό, δηλαδή, σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μίλτο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στα τελειώματα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε. Θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι, με καταλαβαίνει για την ακρίβεια. Όχι. Συμπαράσταση, να το πω. Ναι, θα το πω. Συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι, ωραία, και αυτή η Bush.
1: Ναι, εντάξει. Έχω ακούσει και καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά, ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hill. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή, θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλοι τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπεζα, εννοείται πως θα επιλέξω αυτή.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της, της Άννας μαζί με το beat drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι στην Αφρικάρη με το hard panning του των 67 που έκανε στις ηχογραφήσεις. Κάτι ξέρω κι εγώ. Εγώ το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ. Από τον Μπίτρο, εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξεις το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ότι καλύτερο για σένα και τα στρέψη. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μέταλ Ταξί. Είναι κοντά. Κλεισμένα. Τα 13 δεν έκλεισε, αστέρι μου.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσε το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη, η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει
0: 20 μέρες.
1: Λοιπόν, 20 μέρες.
0: Ναι,
1: 21 μέρες.
0: Πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όσα πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι πότε έχω γενέθλια.
0: Αυτό έγινε ταινία και έπαιξε εδώ πρεμιέρα το Φεβρουάριο με τη Μάργκοτ Ρόμπι, λέει ο Νίκος από Σίδνεϊ. Okay. Όλα τέλεια, είστε πολύ χαριτωμένοι. Απλά πες το κορίτσι να σταματήσει να κάνει συνέχεια το όταν μιλάει. Είναι απίστευτο εκμυριστικό και έχει δίκιο, αλλά εντάξει, μην περιμένεις να έχει και τέτοιο.
1: Okay,
0: προσπάθησε να το ελαττώσει σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζει Νίνα και τώρα χαμός στο στούντιο, χωρίς χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο και τα λοιπά.
1: Δεν χόρευα γιατί...
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη στα ακουστικά της.
1: Είμαι ατσούμπαλη. Και...
0: Τι σε έστελνα χορό μικρή, δεν ξέρω. τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω. Γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: Και, ναι, 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα και ένα ή δύο για το κομμάτι που θα επιστρέψουμε.
1: Τι εννοείς ένα ή δύο.
0: Νούμερο θα μου πεις. Το ένα ή το δύο για το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα.
1: Okay,
0: και ένα ή δύο για το κομμάτι που θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα.
1: Οκ. Okay.
0: Πες μου.
1: Δύο.
0: Δύο για τώρα και για την επιστροφή.
1: Πάλι το δύο.
0: Πάλι το δύο.
1: Mm-hmm.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: Κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία των 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το They don't care about us. Διαλέγοντας το Remember the Time.
1: Έλα, είναι το
0: αγαπημένο. Συγγνώμη, συγγνώμη, διάλεξες.
1: Ρε βίλε.
0: Michael Jackson, Remember the Time. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Τι. Α, ναι.
0: Στην ένα έβαλες βαθμό.
1: 15 σου είπα.
0: Α, 15 μου είπες. Στα 10. Πάρα πολύ καλά.
1: Και πάμε. Remember the Time 14.
0: 14. Δεν μπορούμε, μα κλέβεις. Κλέβεις, τέλος πάντων, τα περνάω σαν δεκάρια. Λοιπόν,
1: ωραία, εντάξει, να το κάνω 10.
0: Πάλι καλά που έβαλε στο γερμανικό, λέει, το original είναι super, γιατί η αγγλική διασκευή είναι μάπα της Νένα. Εντάξει, ίδια το έκανε. Μη είσαι το κορίτσι στο μαγικό κόσμο, το Στρατοβάριος, να εκτιμήσει τη μελωδία και το σκληρό ήχο. Εντάξει, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας δίωρο, τελείωσε. Και εντάξει, κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη για όσους το χάσανε και θα ανέβει. Τι έχει μαζέψει το κλιπ ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον? Πρώτον, το κλιπ του είναι 9,5 λεπτά. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι, νομίζω είναι από ταινία.
0: Πάντα, όχι. Εκείνος έκανε. Έλα τώρα, αφού είδες το Μάικλ, είδες ότι ο άνθρωπος έκανε πάντα υπερπαραγωγές.
1: Σωστά, ναι.
0: Στα περισσότερα τουλάχιστον.
1: Εντάξει, όμως από κάτω να σου πω. Είναι. Όχι από κάτω. Είναι όντως αναφέρεται από ταινία. Γιατί έχει και κομμάτια πέρα από το τραγούδι. Γιατί έχει και κομμάτια πέρα από το τραγούδι. Το οποίο είναι, παιδί μου, σαν είναι όντως από ταινία.
0: Ναι. Απλά έτσι θέλει να το φτιάξει. Τώρα εδώ ο κόσμος και ο κοσμάκης έχει περάσει από το βίντεο κλιπ. Έντι Μέρφι, Ιμαν Μάτζικ Τζόνσον, πολλοί κόσμος. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε διάλειμμα και το ημίωρο 8-8.30 θα είναι το κλασικό ημίωρο 8-8.30 που κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Οπότε πάμε να ακούσουμε το διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

για να πω σ' όλους συγγνώμη. Ας τη μουσική, δεν θέλω νότες, ούτε ιδέες, ούτε κάποιος να έρθει κάτι να μου πει. Μου έχει λείψει το κενό, η ησυχία. Να ακούσω το μυαλό μου, να είμαι μόνος μου στο σπίτι. Να κοιτάω τον εαυτό μου κόκκινα τα δάχτυλά μου στην πέμπτη δημοτικού. Και το είχα δείξει στον μπαμπά μου, ελπίζω να μην θυμάται. Ήθελα μόνο να δω αν μέσα μου υπάρχει αίμα ή αν είμαι μέχρι τέλους ένα τέρας που κοιμάται. Ακόμα ένας ψευτοακροβάτης στη σκηνή, πιάνω με τα δυο το σκηνήμα, δεν κρατήθηκε.

0: Βγαίνω από το σπίτι και η βαλίτσα μου είναι άδεια. Έχει μόνο δυο ανάσες για να αντέξω. Πιάνω το μολύβι για να γράψω μια ιστορία, αλλά πάντα οι γραμμές χυλάνε απ' έξω. Πάνω από τα μπαλκόνια είμαι σαν τα χελιδόνια. Μόλις έρθει πίσω η ζέστη θα επιστρέψω. Ξέρω πως στο τέλος κάτι όμορφο θα φτιάξω, αλλά πρώτα πρέπει να με καταστρέψω. Ό,τι και να γίνει, κοιμήσου στο πλευρό μου, εμπιστεύσουμε μωρό μου. Ό,τι και να γίνει, ο ήλιος πέφτει πάλι για να ανέβει το φεγγάρι. Ό,τι και να γίνει, το πλοίο θα βουλιάζει, μα η ορχήστρα συνεχίζει. Ό,τι και να γίνει, ίσως ό,τι έχει μείνει, ό,τι μου έχει μείνει.
1: 2024, το άλμπουμ φθηνά Tricks 2, η παραγωγή από Ρίγας Beats, Bloody Hawk και Ματέο NPS. Ο Bloody Hawk, ο Νίκος Κίτσος, στο ό,τι και να γίνει. Έκοψες το «θα περάσει», πρέπει να σου πω. Ένα από τα δύο πρέπει να παίξεις. Καλημέρα από την αρχαία Ολυμπία, χρόνια πολλά σε όλους, στέλνει κάποιος φίλος. Καλημέρα Παναγιώτη, χρόνια πολλά με υγεία, ο Γιάννης από τον Κόκκινο Μήλο, να είσαι καλά. Α, πάμε και στον καπετάνιο μας. Για να δω πάνω, σήμερα που ακούω και την κοράκλα σου, δεν ξέρω ποιο προφίλ σου παίζει. Σωστό έχει στείλει, καπετάνιο μου. Τέλος, αν είναι τούτο, το άλλο έγραψα πολύ πιο γρήγορα. Πολύχρονος, υγεία, τύχη, χαρά, ευτυχία, αγάπη, τα καλύτερα για τους δικούς σου. Καλωσκού, καλή Παναγιά. Καλημέρα και στην Κερασία μας. Χρόνια πολλά, αγαπημένα θείε, πάνω να σε χαίρετε τα κορίτσια σου, να είστε καλά, να χαίρεστε και εσείς τα δικά σας, εννοείται, τα παιδάκια. Και μια μεγάλη καλημέρα στη Γεωργιάνα. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Τι να σε ρωτήσω για τον Bloody Hawk?
2: Τι να ρωτήσεις? Έχω βάλει ήδη βαθμολογία
1: 20.
2: Όχι, αφού μου είπες ότι κλέβω, τώρα τα έκανα όλα δεκάρια, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Για να είμαι και δίκαιη.
1: Δηλαδή, αν ήξερες ποια ήταν τα δύο κομμάτια, το «θα περάσει», το «ό,τι και να γίνει», ποιο θα διάλεγες?
2: Το «θα περάσει».
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε.
2: Αλλά αν είχα επιλογή, sorry, αν είχα επιλογή να διαλέξω, θα σου έλεγα Αντιγονιδών.
1: Ναι, okay. Okay.
2: Είναι πιο ωραίο, θεωρώ.
1: Α, τώρα σε αρέσει ο Λέξ.
2: Κοίτα, ναι, θέλω να φάω τη σοκολάτα που έχει.
1: Σοκολάτα,
2: με την μπουγάτσα, γεύση μπουγάτσα.
1: Αχ, αυτό το μάρκετινγκ μας έχει φάει. Λοιπόν, θα ζητάσεις και μπύρες Bloody Hawk. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω εδώ στο Big Wings Pro FM 94,6, πρωινό 15 Αύγουστου του 2026. Πάνω σκεφέ ρίλου στην παρέα σας, ναι. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Όπου θα υποδεχθούμε τον κύριο. Έλα, κοίτα, σταμάτησε το μυαλό μου. Σταμάτησε το μυαλό μου. Το Στέφανο του Χωριανόπουλου. Λοιπόν, για ακούω αυτό. Δεν πρέπει να το έχεις ξανακούσει.
2: Okay.

0: Για πες.
1: Για, κοίτα, δεν με τρέλανε. Να σου πω.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που είναι γραμμένο το 1999.
1: Τι?
0: Δεν υπήρχαν ακόμη smartphone.
1: Έτσι.
0: Είναι από τις εποχές του πρώτου ελληνικού hip-hop, τέλος πάντων. Το κουαρτέτο των στοιχειών, το άλμπουμ. Είναι από τις εποχές του πρώτου ελληνικού hip-hop, τέλος πάντων. Το κουαρτέτο των στοιχειών, το άλμπουμ.

0: βασικά. Το τσακίσει μετά.
1: Ναι.
0: Και αναφερόταν στις πρώτες εξαρτήσεις, τέλος πάντων, που τραβάγε η νεολαία τότε. Αυτό είναι μεγάλο καλαμάκι, δεν μου κάνει.
1: Άσχετο.
0: Τότε μπροστά στα PC.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να το μεταφέρεις τώρα, χωρίς τα καλώδια βέβαια, γιατί προχώρησε η εποχή.
1: Κοίτα, να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι κακό τραγούδι, okay, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι του γούστου μου, ρε παιδί μου, δηλαδή. Bloody Hawk.
0: Άμα το τραγούδι για Bloody Hawk θα ήταν του γούστου σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, γιατί δεν είναι το τραγούδι, ωραίο ήταν, ρε παιδί μου. Δεν μ' άρεσε το στυλ που ήταν, δηλαδή μισό robotic φάση, μισό...
0: Μιλάει κανονικά. Γιατί υποτίθεται σε έβαζε μέσα στο...
1: Ναι, αυτό δεν με τρέλανε. Mm-hmm. Δηλαδή το τραγούδι σαν τραγούδι, η στίχη. Ήταν οκ, okay, και η μελωδία. Mm-hmm. Αλλά...
0: Δεν σ' άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκαν τη φωνή.
1: Ναι, αυτό.
0: Ακούς Μίλτο. Λοιπόν... ο Μίλτος έχει και κομμάτι γιατί μοιάζει και δουλεύει σε περίπτερο. Θέμα marketing η σοκολάτα. Okay. Νομίζω ότι ακούω Βαλεντίνα σε νεαρή ηλικία, λέει ο Νόντας από Καρέα. Το χειροκρότημα από Άνσερ ζητάει ο Χρήστος από Λαμία. Ίσως κάτι άλλο από Άνσερ. Δεν πρέπει να το έχω εδώ το χειροκρότημα. Πάνω καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Ένα συγχαιρετικό ρόκλασο και όλη η πρωινή παρέα των Σουκού. Γιάννης και Σαριανή από Κυπαρισία. Παιδιά, καλημέρα. Σας χαίρομαι. Φεύγω για δουλειά. Να βαγωσώ στις καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις ζέστες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί το τραβήξαμε πάρα πολύ. Να σου πω μετά τα hip hop. Θες να συνεχίσουμε με ξένο ή με ελληνικό? Σκέψου το.
1: Ποιο θα είναι το ξένο και ποιο θα είναι το ελληνικό?
0: Θέλω να μου πεις την επόμενη μία μισή ώρα από τις 8.30 μέχρι τις 10 θες να συνεχίσουμε με ξένη μουσική ή με ελληνική? Σκέψου το και επιστρέφουμε.
1: Οκ. Okay.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: You have a nickel for the month to give me my cash. I want to see the G's.
1: Look, babe, I don't have your money right now, but to the future, I will give it to you. It's no problem. It's not a fucking problem.
2: Λοιπόν, από το 1998, το άλμπουμ «Στενές επαφές με τρεις τύπους», η παραγωγή του Μιγάλη Παπαθανασίου και του Πρίτανη, η στίχη του Μυθριδάτη και της Unique.
3: Μου λες λίγο τον τίτλο.
2: Ebenezer.
3: Τι πράγμα.
2: Ebenezer.
3: Okay.
2: Λοιπόν, ξέρουμε ποιος ήταν ο Ebenezer.
3: Περίμενε. Κάπου το έχω ακούει. Ο Σκρούτζ.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Time is Cumbria, λοιπόν, Ebenezer μαζί με την Unique ή αλλιώς. Αχ, πώς τη λέγαμε. Ελπίδα Πράμας. Λοιπόν, ακούω.
3: 9.30 ήταν. Μ' αρέσει το τέλος.
2: Το τέλος.
3: Αποφασίσες. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλή σκέψη.
2: Πάρα πολλή σκέψη. Και μερικές μπουκές στο
3: σταμάτα. Θέλω το μέρι. Λοιπόν, δεν είναι σάντουιτς, είναι κρουάσαν.
2: Κρουάσαν, whatever.
3: Λοιπόν, αποφάσισα. Ελληνικά.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Καλημέρα, λέει, στην πιο καταρτισμένη μουσική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Ξυπνάω με την κόρη μου αγκαλιά και ακούμε με τρέλα τα πάνω κάτω. Πάνω κράτα γερά, ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Δεν χρειάζεται καν να φτάσει Σεπτέμβρης. Θέλω 10 μέρες ακριβώς. 10. Το κορίτσι έχει ταλέντο. Ξεκινάει δωρεάν μαθήματα μουσικής παραγωγής μαζί μου από αύριο. Ποιος εσύ.
3: Ωραία, γιατί ψάχνω δάσκαλο πολύ.
2: Άλλο λέει. Μουσική παραγωγή. Ραδιοφώνου στην ουσία. Λοιπόν, να καλημερίσω το φίλο μου τον Τζόρτζ, ο οποίος είναι μάλλον στα μέρη του χωριού, πάνω ή στον Εύρον. Έχουν μείνει δέντρα, βλέπω, στο Μεγαδέριο. Κακός, πολύ κακός. Έχουν μείνει δέντρα στον Εύρο. Δεν έγινε καλή δουλειά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με. Αυτό.
4: Πάλι καλά, που στην αγκαλιά μας αγάπη μαζί με τον πόνο χωρά.

να το κάνει κάτω απότομα. Ανέβηκα στα σύννεφα μονάχα για να τσουλήσω στο δόστρωμα. Ανοίγω την κουρτίνα, μπα και μπει φω. Μα όχι για πολύ να μείνει ο φόβο κρύφο. Ο κόσμο δεν μα βλέπει κι α μην είναι τύφλο. Αυτό δεν είναι beat, αυτό είναι σφιγμό. Τα χέρια πλώνω λε και κάπου εκρίνω χλωροφύλλη. Κάθε φορά που στάζουν δάκρυα, φίλε και φίλοι. Αφήνω ακρίτρα συνομίλη. Αυτό το βράδυ

0: 2024. Στίχη και παραγωγή από τον KK, μαζί τους στους στίχους ο Τζαούλ, ο ήρωας και ο εγκόγνητο M. Η 0100 σιρέν στα φωνητικά.
1: Γυρνάμε τον κόσμο, γυρνάμε τη σφαίρα και πίσω ξανά. Για να κάνουμε τη σπίθα φωτιά.
0: Ήταν η 2-0-2-0 και το πάλι καλά. Για πες.
2: Λοιπόν, δεκαράκι.
0: Δεκαράκι.
2: Δεκαράκι.
0: Δεκαράκι, σιγουριά που έλεγε μια ψυχή. Μάλλον δοκαράκι έλεγε εκείνη η ψυχή. Λοιπόν, δεν έχω καλημερίσει τη Δήμητρα και τον Τάσο. Αλήθεια τώρα είναι δεσποινής φαιή μαζί σου. Ναι, ναι, ναι, είναι. Καλημέρα, κοιμήθηκα με το διάλογο Διώγου Αχιλέα και ξύπνησα με ρίλο. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία και επιθυμίσεις. Εύχομαι επίσης να μας δεις να πανηγυρίζω με Champions League με την ΑΕΚ. Γιώργο, το παράκανες. Λύσα το έκανες, Γιώργο μου. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, Κατερίνα, ο παραλία. Πω, και έρημη παραλία, εξαιρετικά. Είπες εσύ την Ατάκα, ποιος είσαι εσύ? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, ναι, από Ουτρέχτη. Είστε καταπληκτικοί μαζί. Καλό 15 Αύγουστο, λέει ο Άκης. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπάγκαρα, τι περίμενε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν παρακολουθούσα.
0: Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε και το χειροκρότημα και μετά θα πάμε σε διάλειμμα γιατί το βρήκα. Το ζήτησε κάποιο φίλο. Δεν θυμάμαι ποιο. Α, ο Χρήστος από τη Λαμία.
3: Ευχαριστώ για τη μουσική σου. Δεν το ξέρεις, αλλά είναι σαν να έχεις σώσει τη ζωή μου.
4: Γιάννη, αλήθεια, σε ευχαριστώ προσωπικά. Μας κρατά ζωντανούς μέσα στο τσιμέρι.
5: Ευχαριστώ που μέσα σας. Ένα χειρουργείο δύσκολο. Με τα χέρια μου να υδρώνουν 8 ώρες σήμα. Ένα νέο παιδί αποτροχαίο πριν συμβεί το μοιραίο. Μια ανάσα πριν το τέλος καταφέραμε και σώθηκε. Βγαίνω στη μάνα του να πω τα ναι τα ευχάριστα. Φυλάει τα χέρια μου για να με ευχαριστήσει. Σε λίγες μέρες το παιδί της πάλι σπίτι θα γυρίσει για να συνεχίσει.

0: καν το χειροκρότημα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 2026, παραγωγή του Εβέρσορ, η στίχη και ερμηνεία από τον Άνσερ. Μην κάνεις φασαρία, σε παρακαλώ, ακούγεται.
2: Δεν πρόλαβα να πείσω. Sorry.
1: Ήταν ο Άνσερ λοιπόν και το χειροκρότημα, αφού το είχα τελικά το κομμάτι, γιατί να μην τα ακούσουμε. Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, που λες.
1: Που λέω. Δεν τρώμε στο στούντιο.
2: Δεν πρόλαβα να καταφύγω, δεν μπουκιάσαμε. Αμάτα. Να σου πω,
1: κατάλαβα,
2: είμαι από τις 5 το πρωί με ένα μπολάκι δημητριακά, μισό μπολάκι επειδή τελείωσαν, με ένα παστέλ και μισό κουρασάν.
1: Τι άλλο θέλεις δηλαδή ακριβώς, 3 ώρες και έχεις φάει 3 πράγματα.
2: Τι 3 ώρες, α ναι 3 ώρες.
1: 3,5.
2: 3,5 ώρες, ξεκάθαρα 3,5 ώρες. Λοιπόν, που λες.
1: Που λέω.
2: Ωραίο τραγουδάκι.
1: Ωραίο τραγουδάκι. Θα του βάλεις.
2: Θα του βάλω ένα οχταράκι.
1: Ένα οχταράκι. Λοιπόν,
2: ένα
1: οχταράκι. Για τον Άνσερ. Λοιπόν, ναι, κατάλαβα, συγκεντρώθηκα. Ευχαριστώ και τον Νικόλα που το έστειλε, αλλά το είχα πάρει ήδη χαμπάρι. Η Άννα θέλει να σου κάνει μαθήματα μουσικής παραγωγής. Στην Πεντέλη.
2: Οκ. Πώς το λένε.
1: Ο Γιώργος στεναχωριέται που διάλεξες ελληνικά. Γεια σου Μάριε, στη θάλασσα.
2: ναι. Φτάσαμε στο 20ο τραγούδι.
1: Φτάσαμε στο 20ο τραγούδι, ισχύει.
2: Φτάσαμε στο 20ο
1: ισχύει. Σε 3,5 ώρες, 20 κομμάτια δεν τα λες καλά. Αλλά σε έχω αφήσει και παίζεις μπάλα.
2: καλά, πόσα κομμάτια ήθελες και εσύ, ηρέμησε.
1: Κοίτα, υπό κανονικές συνθήκες τώρα εντάξει. Εγώ θα πήγαινα με τραγουδάκια, μερικά μηνύματα, τραγουδάκια κτλ. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι όπως πάντα στην παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Μαζί μας πάντα φυσικά είναι τα Coffee 3, σε 10 σημεία στην πόλη. Μπορείτε να βρείτε τον καλύτερο καφέ αυτής και τα μετράω από το πιο καινούριο προς το πιο παλιό. Στις Αχαρνές λοιπόν, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στην Αιμόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλλιθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152, Ήθησέως, Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στο Περιστέρι Παναγίτη Αλδάρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στο Ήλιον Θιβών 497 Πλησίων Λακιώτη και στο Εγάλεο Ιεράοδος 297 στην Πλατεία Δαβάκη. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου, ό,τι καφέ και αν θέλεις, τον καλύτερο θα τον βρεις στα Coffee 3. Πάντα μαζί μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και 2 υποκαταστήματα στην Κρήτη, Ποτιέ 17 στα Χανιά και 1866 η οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και www.monsterville.gr. Επίσης, πες το.
2: Ενημερωτικά για τα Monsterville.
1: Ναι, τι.
2: Γιάννη με lovers έχει όλα τα μάγκα.
1: Γιάννη με lovers. Γιατί δεν το πες δυνατά.
2: Είναι μυστικό.
1: Είναι μυστικό. Δεν τα προλάβουν άλλοι. Και φυσικά η ελληνική ηθοποιία Strange Brew και σήμερα εδώ. Με την ιδέα να πέφτει το 2015, όταν τρεις φίλοι κοζιθοποιοί αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. Και 2 χρόνια αργότερα, το 2017, κυκλοφορούν την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε μέχρι το 2025 η Strange Brew συνεργάστηκε με πολλά ζυθοποιεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις κυκλοφορίες της, μέχρι το 2025, όπου ξεκίνησε το δικό της ζυθοποιείο στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Στο ενδιάμεσο, το 2019, άνοιξε το Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδοφαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού, στο ύψος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο παλιό Fix. Εκεί θα βρείτε πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew και άλλων Ελλήνων και ξένων μικροσυθοποιών. Επίσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία από μπουκαλιά και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρει σπίτι. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, μία εξάδα από τα label της Strange Brew. Μπορείτε να τα γνωρίσετε όλα και να τα δείτε στο www.strangebrew.gr. Για να τις γνωρίσετε, να τις γευτείτε και να δείτε ποια ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας φυσικά. με απαραίτητο το να υπάρχει ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram, στέλνετε ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο εδώ στο Live24 και δίπλα τις λέξεις Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, στο αυριανό μας τετράωρο χωρίς τη Φέη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αυτά παρασυθερίζεις, τι θέλεις. Και θα επιστρέψουμε αλλάζοντας εντελώς το μουσικό κλίμα.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 46 λεπτά μετά τις 8 ή 14, αν θέλετε, πριν τις 9. 2022, το άλμπουμ Επίλια 3, η στίχη του Πασχάλη Τσέρνα, η σύνθεση του Φίλιππου Περιστέρη. Ακούσαμε τον Λάκη Χαλκιόπουλο στο κομμάτι με τίτλο «Οι εποχές». Πώς φάνηκε?
1: Ωραίο, αλλά δεν είμαι των λαϊκών. Δηλαδή
0: αυτό το ακούσες ως λαϊκό κομμάτι, αλήθεια τώρα?
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βιολί, ας πούμε, και τις ηλεκτρικές που παράγανε στον διάμεσο, δεν τις άκουσες?
1: Το άκουσα το βιολί, αλλά εδώ πέρα δεν κόλλαγε. Δηλαδή στους beat.
0: Ντροπή, πόπο Φίλιππε. Θα πέσουν τα σημέντα. Για πες.
1: Θεωρώ ότι δεν κόλλαγε προσωπικά.
0: Ήταν εκπληκτικά δομημένο το κομμάτι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν ήταν εκπληκτικά δομημένο το κομμάτι.
0: Καταποντισμός.
1: Οπότε, δεν είναι του γούστου μου.
0: Αποτυχία.
1: Δεν είναι του γούστου μου.
0: Μεγάλη μου αποτυχία. Καλύτερα να πηγαίναμε στα ξένα τελικά. Για άκου και αυτό εδώ να δούμε τι θα γίνει.

0: 1986 το άλμπουμ Contrabando. Σταμάτης Πανουδάκης σε στίχους και μουσική, Ελευθερία Αρβανιτάκη στις πρώτες της δουλειές, ήταν η ακτή. Για πες. Αυτό είναι πιο λαϊκό κομμάτι από το προηγούμενο, αλλά τέλος πάντων, για πες.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή, ξέρω,
0: κοίταξε.
1: Δεν με τρελαίνουν τα συγκεκριμένα που βάζει. Πάμε και ελληνικά, ωραία ελληνικά, ρε παιδί μου.
0: Α, δεν είναι ωραία αυτά τα ελληνικά. Καλά, θα περάσουμε τέλεια.
1: Όχι, δεν είναι και το ξέρει ότι δεν
0: είναι. Είναι εκπληκτικά κομμάτια και τα δύο. Είναι πολύ ωραίες συνθέσεις από δύο πολύ δυνατούς συνθέτες σε κάθε περίπτωση. Και ο Σταμάτης Πανουδάκης και ο Φίλιππος. Στο ένα το βιολί, στο δεύτερο που ακούσαμε παίξει περισσότερο με το ακορντεόν.
1: Ναι.
0: Και τις ηλεκτρικές κιθάρες, ένα κανονικό.
1: Ναι, οκ, okay, η κιθάρα, της κιθάρας της το αναγνωρίζω, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο της κιθάρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να σας θυμίσω ότι είστε το Big Wins Sport FM 94,6, Πάνος Δρύλος και Φέη Ρίλου, παρέα σας.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 10 τελειώνουμε. Έχουμε μια ωρίτσα και κάτι λίγα ακόμα. Καλημέρα στον...
1: Και ένα δεκάλεπτο, οκτάλεπτο.
0: Στο Μιχάλη, μπήκες. Ελληνικά, μπράβο, το σψηλέ, έχει παιδεία η κόρη. Ο Παπάριος στέλνει τα χρόνια πολλά του, τα κύματα ίσως αύριο. Ζηλεύω τις σχέσεις με την κόρη, εγώ ποτέ δεν είχα καλές σχέσεις με τους δικούς μας, στα 17 αρρώστησε και από τη ζωή μου έγινε κόλαση, αυτοί με τρέλαναν και μου έχουν κάνει κι άλλα, μάλιστα. Αφού το έχετε ελαφρύνει πολύ το πρόγραμμα, πώς θα μπορούσατε να παίξετε τα μέγαρα των social, να ρωτιέται ο Τάκης. Δύσκολο. Γεια σου Κωστή στη Θάσο. Ναι, αγόρασε ο Τζεφ Μπέζος μερίδιο στη Λίβερπουλ.
1: Τι, από πότε?
0: Τι σχέση έχεις με τον Τζεφ Μπέζο και τη Λίβερπουλ?
1: Δεν έχω σχέση, αλλά ξέρω τον Τζεφ Μπέζο. Τι πάει να πει.
0: Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά πρόσωπα. Καλημέρα Δεσποινή Φέη, να χαιρέσεις τον μπαμπά σου, λέει ο Γιάννης από το Κουκάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Το φθινοπορεινό Ηράκλειο σας καλημερίζει, χρόνια πολλά με υγεία, λέει η Φωτεινή, ευχαριστούμε. Καλημέρα πάνω, χρόνια σου πολλά. Δεν σε άκουσα από την αρχή, προσπαθώ να καταλάβω αν μαζί σου είναι η κόρη σου. Σε κάθε περίπτωση να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιώργος Αϊκαλάτσι, φαντάζομαι το κατάλαβες πια. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ρε μπαγάζεσα, δεν συμφωνώ σε τίποτα με τις πολιτικές σου απόψεις, αλλά έχω συνηθίσει να σε ακούω, να χαιρέσεις το όνομά σου και την κορούλα σου, να είσαι καλά. Αυτό είναι το βασιτερό νόημα της δημοκρατίας, εξάλλου, να διαφωνούμε κιόλας. Καλημέρα από κίτρινο μαύρη Γραμμενίτσα, απολαμβάνοντας πρωινό καφέ με υπέροχη παρέα. Γιατί γελάσαμε με την Γραμμενίτσα? Αλήθεια τώρα. Εσύ που μένεις στα πέριξ της Κερατέας, ας πούμε, γελάσαμε με την Γραμμενίτσα.
1: Μ' άρεσε το όνομα, ήταν έτσι αστείο. Μου θυμίζει λίγο τη Γρανίτα.
0: Γεια σου, Γιάννη Παναθηναϊκέ, λοιπόν.
1: Δεν κοροϊδεύω,
0: Καλημέρα, Πάνο. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις. Πολλά φιλιά στον Νικόλα στην εξωτική Ολλανδία από τον Κωστή. Όπα, όπα, να τα βρούμε λίγο. Πες του. Κώστας από Τακτικούπολη. Πω, έχω περάσει πολύ ωραία στην Τακτικούπολη. Ένα φεγγάρι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι λίγο πριν από τα Μέθανα.
1: Ναι, λες και ξέρω που είναι αυτά. Γεωγραφικό διαμέρισμα.
0: Γεωγραφικό διαμέρισμα τώρα της Τακτικούπολης είναι κοντά.
1: Τράκη, Μακεδονία.
0: Όχι, είναι κοντά μας. Είναι Τριζινία, είναι.
1: Οκ, κατάλαβα. Άστα θα το ψάξω.
0: Είναι στην τέτοια, ναι. Λίγο μετά το Άργος, απέναντι από την Αίγινα, δηλαδή αν το πάρεις ευθεία από εδώ και κοιτάξεις τη θάλασσα, θα είναι ακριβώς από πίσω, αφού περάσεις Κόρινθο και τα λοιπά. Εντάξει. Πάνω έχω την εντύπωση αυτής της γενιάς παιδιών, τους ήχους των synthesizer, γιατί τότε αυτά τα μέσα είχαν, τους δίνει εντύπωση του ψεύτικου ήχου, λέει ο Θανάσης. Δεν είναι απίθανο. Είναι μεγάλο κραστές το σημερινό, πρέπει να σας πω. Καλημέρα στον Πάνο το Μακρύ. Υγεία να έχουμε, πολύχρονος Πανούλη μου και εσύ. Πάντα με υγεία και δημιουργία.
1: Πού με πέταξε ρε? Έχω μπει στις χάρτες.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πού με έχει πετάξει. Με έχει πετάξει ένα σκλαβενίτη.
0: Τράβα προς τα έξω, μην κάνεις διαφήμιση. Δεν μας πληρώνει ο σκλαβενίτης.
1: Όταν καλό.
0: Καλημέρα στον Άρη, ωραίο δίδυμο, χρόνια πολλά πάνω μας, όλα τα καλά με χαρούμενες και όμορφες αναμνήσεις εικόνες στις διακοπές σου, next week. Καλημέρα στην ώρα, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, μέσα από την καρδιά, υγεία κτλ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Μπάμπη, κυτρινό μαύρος πάντα, με υγεία και ελευθερία, άντε και double. Καλημέρα και στη Θάλια μας και τον Πέτρο, χρόνια πολλά, καλά, γεμάτα υγεία και πολλές όμορφες στιγμές. Αντεύχομαι και στους δύο. Σε ευχαριστώ για τα φιλιά. Στη μικρή και πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα τον παρατέταρτο. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Τελευταίο κομμάτι για αυτή την ώρα και αργήσαμε κιόλας. 1997, ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος στο άλμπουμ. Αλκίνιος Ιωαννίδης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία ήταν ο καθρέφτης. Ακούω.
1: Κοίτα, ωραίο.
0: Α, πάλι καλά.
1: Μ' άρεσε.
0: Ένα στο μισάωρο. Καλά πήγε αυτό.
1: Μ' άρεσε στο τέλος αυτό το. Αχ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό το τυμπανάκι μου, ωραίο. Το...
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, το
1: κρυστάλλινο. Καταλάβατε
0: το
1: νομίζω.
0: Τυμπάνο, ναι, ωραία.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε το. Δεν θυμάμαι, αλήθεια.
0: Τα κρουστά τέλος πάντων στο τέλος. Μπορείς να το πεις έτσι και περνάει μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό άρεσε από όλο το κομμάτι, το κλείσιμο.
1: Όχι, εντάξει, μ' άρεσε και το νόημα, γιατί αν το καλοσκεφτείς είχε καλό νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μην κοιτάς τον άλλο στα μάτια, γιατί καθρεφτής γίνεσαι από τους στίχους. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μιλάει για κάτι ωραίο, με νόημα.
0: Κάποιοι λένε και οι εποχές είχαν φοβερό νόημα, αλλά δεν το πιάσεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση... Κάποιοι λένε ότι αν δεν κοιτάς τους άλλους στα μάτια, κάτι κρύβεις.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά, πώς το λένε, γιατί από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, είναι ουσιαστικά επειδή έχεις πει το ψέμα και δεν μπορείς να τον κοιτάξεις άλλο στα μάτια επειδή
0: υπάρχουν άνθρωποι
1: τρέπεσαι.
0: Που δεν κοιτάζουν γενικώς στα μάτια τους άλλους.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά...
0: Σημαίνει ότι πάντα κρύβουν κάτι.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά... Όταν έχει γίνει κάτι, ρε παιδί μου, και σε κοιτάει ο άλλος με στα μάτια στην καθημερινότητα και τώρα δεν σε κοιτάει, ξέρεις, είναι σαν τα σκυλιά, ρε παιδί μου, που δεν σε κοιτάνε όταν έχουν κάνει τη βλακεία.
0: Αν όμως ξέρει αυτό που αναφέρεις και σε κοιτάει στα μάτια, τον πιστεύεις ή όχι?
1: Και το έχει κάνει, αν το έχει κάνει και έχει...
0: Και προσπαθεί να στο κρύψει, γιατί ξέρει ότι άμα κοιτάξω αλλού θα καρφωθώ.
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Κοίτα, εγώ θα τον παίρναγα από φουλ ανάκριση.
0: Δεν μας τα έχεις
1: πει αυτά. Θα έψαχνα άλλο θήξες.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, πάνω με υγεία. Μου αρέσει τα παιδιά παντιδρούν και να τις αρέσει ένα τραγούδι. Λέει όχι, Κώστας από Μπρέσια της Ιταλίας. Καλημέρα, πολύχρονος, κάθε καλό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ότι επισημείς, είναι ξεκάθαρο ότι μεγαλώνει σωστά και δεν θα γίνεται αλλιώς με τέτοιο πατέρα, λέει ο Χριστό το Χαϊδάρι. Έλα, ρε Χριστάρα, να είσαι καλά.
1: Κοκκινίζει, σταμάτα.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα τσάκα, Ευαγγέλη Ρέθμινο, Αϊκάρα Αντιναζή. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Να χαιρετήσω το όνομα και την κοράκλα, Μιχάλης από τη Χανιά. Μ' αρέσει που εμφανίζεστε σε τάκι η κριτική και πριν κάπου έγινε ένα καλό σετ. Με την Κερατέα και το Λαύριο, ναι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στέλνει και ο φίλος μας ο Τσίου. Και πάμε στο διάλειμμα των 9, γιατί το αργήσαμε. Άντε μετά σου, αγαπημένο σου κομμάτι.
1: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μάλιστα, 2013 το άλμπουμ ηχογράφηση Πρόβας. Η στίχη του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Και μάλλον και αυτός αρέσει, γιατί Γερμανός το γράψει και αυτό.
1: Τι εννοείς, το τραγούδι μ' αρέσει, 10 του βαλά.
0: Το τραγούδι σ' αρέσει, γιατί τέλος πάντων κολλήσαμε ένα διάστημα και το ακούμε μαζί πολύ καιρό.
1: Καλά, ναι. Αλλά όχι, βρε παιδί μου, γιατί και άλλα τραγούδια έχει τύχει να τα ακούμε, να τα ακούγαμε π.χ. παλιά και τώρα να τέτοιο. Και τώρα να μην τα ακούω πια, π.χ. Σου λέω παράδειγμα.
0: Τέλος πάντων, ήταν ο ύμνος στο Θεό του Μπέρτολτ Μπρέχτ, τον οποίο μελοποίησαν η ζωή. Τάχα, να καλημερίσουμε και τον Δημήτρη στη Ραφίνα, σίγουρα ακούει ο διευθυντής μας, δεν έχω τσεκάρει καθόλου το κινητό. Πριν πάρεις την κόρη σου μαζί, έκανε μήπως σαν το Χωσέ από Σαββατοκύριακο, εγώ θα πληρώνομαι γι' αυτό, να είστε καλά.
1: Δεν το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια.
0: Θες και λεφτά, ορίστε.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Εξασφάλισες το φαγητό σου και τα λοιπά, τι.
1: Περίμενε.
0: Ναι, τι να περιμένω.
1: Πώς θα πάρω καθαρά και πού θα πει το όνομά μου.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, είπα να για να μας έχει όλους καλά, να χαιρέσει την οικογένεια. Τέτοιες εκπομπές θέλουμε, χωρίς διακοπές για ειδήσεις, λέει ο Στέλιος από την Κρήτη, τρίτος κριτικός στη σειρά. Χρόνια πολλά με υγεία και τύχη ο Παύλος από το Μαρούσι. Χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία, ευχαριστούμε για την παρέα. Χρόνια πολλά, Ελλάδα, ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο Βασίλης ΑΕΚ. Καλημέρα στην Ευγενία που στέλνει τα φιλιά της στο Γκλούνεϊ. Πώς κατάφερες και το ξύμισε το κορίτσι τόσο νωρίς? Της έδωσα επιλογή.
1: Θα μπορούσε να δεν μην... κοιμήθηκα καν. Έχω κοιμηθεί.
0: Έλα τώρα, έχεις κοιμηθεί περισσότερο από μένα.
1: Έχω κοιμηθεί. Φοράω ρολόι και καταγράφει. Έχω κοιμηθεί 3 ώρες και 50 λεπτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Επειδή εγώ τα βράδια κανονικά πέφτω για ύπνο κατά τις 12, δεν με έπαιρνε ο ύπνος.
0: Ωραίος τρόπος. Μπράβο. Συγχαρητήρια στους γονείς που κοιμάσαι 12. Μπράβο.
1: Και ξύπνησα. Όχι, και είχα ξυπνήσει λίγο πιο νωρίς. Και ξύπνησα 4:28, 4:30.
0: Μάλιστα.
1: Είχα ξυπνήσει μισή ώρα πιο νωρίς εγώ. Με 2 αφυπνήσεις. Ξύπνησα 2 φορές μες τη νύχτα. Αλλά ναι, έχω κοιμηθεί λίγο. Έχω κοιμηθεί 4 ώρες παρά.
0: Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, φίλε, πάνω από Γιάννα και τι. Λίμνη, λέει ο Βασίλης. Ευχαριστώ όλους όσους στέλνουν μια ευχή, έστω και ανώνυμα. Η Αναστασία, ποιος που θυμήθηκε στην Αναστασία, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Ευχαριστώ για την παρέα τόσα χρόνια, λέει ο Θάνος, και εγώ, φίλε Θάνο. Καλημέρα, πάνω χρόνια πολλά, λέμε. Αλέξανδρος από Δυτικό Κέντρο. Γιώργος Φορτηγό, πάνω χρόνια πολλά. Υγεία, αγάπη, να χαιρέσει την κοράκλα σου. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ όλους. Τη πολύχρονη μπαμπά με υγεία και τρέλα, τις ευχές και από τη Μαρία. Να τη χαίρεσαι, τη Μαρία. Αυτά βλέπω από τα μηνύματα. Και 12 μας παίρνει για άλλο ένα. Βάλε μια χαρούλα, Αλεξίου, ή μια άλκιστη. Πω, κάτι μου λέει ότι θα αρέσει τη Φέη. Δεν ξέρω, αλλά έχω αυτή την αίσθηση.
1: Τι θα μου αρέσει, διαβάζω. What, τι έγινε.
0: Καχονάκι ήταν. Δεν πρέπει να ήταν καχόν. Τα χτυπήματα εκείνα που προσπαθούσε να θυμηθείς τι ήταν. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και αυτό. Τι.
1: Τι πράγμα.
0: Στο κομμάτι του Ιωαννίδη. Τα τελευταία κρουστά.
1: Ακούσουμε Ιωαννίδη.
0: Ακούσαμε Ιωαννίδη. Δεν ακούσαμε τον καθρέφτη.
1: Ακούσαμε.
0: Για πάμε σε αυτό.

0: και ανάσα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε που είμαστε. 1994, το άλμπουμ της Αγάπης Μαχαιριά, η στίχη της Λένας Παπά, ο Χαριστιοπάνος Κατσιμίχας, στη σύνθεση και στην ερμηνεία, ακούσαμε του έρωτα.
1: Τέσσερα
0: που ξεκίνησε τόσο μαλακά, τόσο ωραία, τα έσπασε μετά, έβαλε και το κλαρίνο μέσα. Όχι.
1: Δεν μου αρέσει το κλαρίνο.
0: Εντάξει, παιδί μου. Δεν σε πήγαμε και σε πανηγύρι.
1: Χάλια.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στη Σιμώνη.
1: Α, μπράβο. Μπεντήρ.
0: Μπεντήρ.
1: Έχει μπεντήρ.
0: Μπεντήρ ήταν.
1: Χάλια.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στη Σιμώνη.
1: Α, μπράβο. Μπεντήρ.
0: Μπεντήρ.

0: σύνηθων ευχών. Εύχομαι του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε όλοι καλά και να σου ξαναευχηθούμε αν δεν βαριόμαστε, λέει ο Τζόρτζη ο ανισόρροπο. Και Τζόρτζη μου, τώρα ήρθε και ο φίλο σου, ακτύπησε από εδώ έξω. Μπορεί να γράψει διάφορα για εκείνον αν θες. Λοιπόν, οι παλιοί δεν ξεχνάμε, λέει κάποιο εδώ. Κι άλλος αποκρίτη εδώ, περιμένω και εγώ κόρη, πρώτο παιδί σε ένα μήνα και σας καμαρώνω. Εγώ αντί στο ράδιο θα την παίρνω μαζί μου να μαζεύουμε μελιές και με μεροκάματο, έτσι πρέπει. Εμείς τα έχουμε καλομαθημένα εδώ πέρα. Τι
1: εννοεί.
0: Ξέρεις τι είναι να μαζέψεις ελιές?
1: Με πρόσβαλες.
0: Πόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις ελιές?
1: Δεν φαντάζομαι, όχι δεν φαντάζομαι.
0: Δεν φαντάζεσαι, όχι δεν φαντάζεσαι. Πάνω καιρά και χρόνια σου πολλά, λέω 21 από Στοχόλμη. Χρόνια πολλά πρέπει να είναι η κόρη σου. Είχα φωτογραφίσει σε ένα παιδικό πάρτι στην Ηλιούπολη. Ναι, Θοδωρή. Ναι, ισχύει.
1: Στην Ηλίου.
0: Στο Καρούζελ. Το θυμάσαι, Καρούζελ, που πήγαμε. Πήγαμε και σε πάρτι και για φουσκωτά.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Αυτό με τα μεγάλα τα φουσκωτά.
1: Τι μου θύμισε αυτό.
0: Το θυμάσαι πάλι καλά.
1: Έχω βγάλει τόσες φωτογραφίες επί εδώ το που πια δεν θυμάμαι τι και πώς και τι. Γιατί και πώς και τι.
0: Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα. 9 και 20 εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Στο 15 Αύγουστο του 2026 σας θυμίζω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστία σήμερα δικό σας Coffee 3, στείλτε ένα email για να πάρετε πληροφορίες στο info@coffee3.com και μπορείτε να μάθετε κάπως έτσι πως μπορείτε να γίνετε μέρος της αλυσίδας που αριθμίζει 10 καταστήματα και προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. info@coffee3.com. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι στο 1997 επιστρέψαμε. Ένα τραγούδι σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και σύνδεση του Νίκου Αντίπα. Ήταν η Άλκης Πρωτοψάλτη και το Μωρό. Πώς σας φάνηκε, Φέη μας?
1: Λοιπόν, πατήρ μας.
0: Πες μου, θυγατέρα μου.
1: Στο 26ο τραγούδι μπορώ να βάλω ένα πέντε.
0: Ένα πέντε.
1: Ένα πέντε.
0: Πω, τρίζουν τα κόκαλα του Αντίπα. Μπαγκανίνη, ακούς, δεν της αρέσει το κλαρίνο να επιληθεί σχετικά, λέει ο Κίμωνας του Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Επίσης θα παρακαλούσα,
0: ναι,
1: όταν με βλέπεις να τρώω το κρουασανάκι μου.
0: Το κρουασανάκι, αν ήταν κρουασανάκι θα έχει τελειώσει, αυτό είναι κρουασανάρα και ακόμα πάει. Ναι.
1: Ναι, ακόμα πάει. Αν με ειδοποιούσες.
0: Εδώ υπάρχει αντίστροφη μέτρηση την ώρα που παίζεις το κομμάτι. Αυτά τα προσέχει,
1: ναι,
0: ο παραγωγός. Θα κάνεις.
1: Δεν θα κάνω αυτά 24.
0: Κάθεσαι και μου κάνεις εδώ δημόσια σχέσεις με τον Καπάτο και χάνεις την ουσία.
1: Πατήρ μου, λοιπόν.
0: Κόρη μου.
1: Θέλω, όταν με βλέπεις ότι τρώω και βλέπω Pinterest, θα παρακαλούσα πάρα πολύ.
0: Αν βλέπεις και Pinterest.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να με ειδοποιήσω όταν ανοίξεις το μικρόφωνο. Γιατί κάθομαι εγώ, δεν κάθομαι, την κατάπια εννοείται. Καθόμουν με τη βουκιά στο στόμα και σ' ακούω εσένα να ξεκινάς και να μην έχω αφήσει ακόμα το κρουασανάκι μου κάτω και μετά να με κράξεις επειδή θα κάνει βασαρία και να προλαβαίνω να πιω και νεράκι.
0: Λοιπόν, πάνω να δοκιμάσουμε κάτι αχαίροντας του Μάλαμα. Θα μου πέταξει το κρουασάν. Βέβαια θα το λυπηθεί. Πιστεύω αρέσει την κόρη, λέει ο Κώστας από την Πρέσια. Την τράπουλα του Νταουσανάκη, μάλλον όχι. Υγεία και μουσικές χρόνια πολλά να χαίρεσαι το κορίτσι. Σου ραδιοφωνάτζου θα γίνει, λέει ο Πάπλο Τισκομπάρ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να χαίρεσαι την κοράκλα, σου λέει ο Μιχάλης από το Λονδίνο. Να είσαι καλά.
1: Α, ωραία πόλη το Λονδίνο.
0: Ευχαριστώ και το πόλη. Το Δημήτρη με το πλοίο απ' έξω νόντας από Καρέα. Καλημέρα από Αντίπαρο, πάνω στο καλύτερο ξύπνημα. Σήμερα έχεις την καλύτερη παρέα στο στούντιο. Σε λίγες ώρες και εγώ εδώ. Έρχονται και να μην το ξεχάσω. Καμιά άδεια. Καμία και χθες για την αδειούλα. Δεν θα σε βρω δηλαδή στην Αντίπαρο μετά τις 25. Και βέβαια, σ' ακούω, αδερφέ, τώρα από το σπίτι εντυπωσιασμένος από τη ΦΕ, εγώ που σπάνια εντυπωσιάζομαι, είναι καταπληκτική. Διαφορώ μόνο στο 4 που έβαλε στον ερώτημα. Οι φωνές του Αλκίνου, του Κώστα και των Κατσιμιχαίων να τριχύλα. Πες χρόνια πολλά στο γιο μου Μάριο που γιορτάζει και σ' ακούμε μαζί. Να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Χρόνια πολλά, ο Μάριε. Πάντα καλός. Η κόρη μου άλλαξε μουσικά γούστα όταν άκουσε τον Κεμάλ. Κάνε μια προσπάθεια, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, όχι με τον Ιωαννίδη, έχει κάνει δουλίτσα η μαμά της. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, δεν έχει πετύχει.
0: Τι δεν έχει πετύχει?
1: Δεν με έχει καταφέρει
0: να πετύχει. Πόσο έβαλε στον Ιωαννίδη?
1: Ποιο ήταν ο Ιωαννίδης?
0: Το καθρέφτης.
1: Πέντε.
0: Εντάξει, από κάτι τεσσάρια που φύγανε. Κάθε Σαββατοκύριακο πρέπει να κάνει εκπομπή με την κόρη σου. Το απαιτούν οι ακροατές. Ακούω την εκπομπή με τα παιδιά μου και την έχουν λατρεύσει τη μικρή. Να σε καλά.
1: Περίμενε. Κοίτα, αν δεν πληρώνομαι, δεν κάνω τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αν πέσει ένα πενηντάρικο την ώρα.
0: Ένα πενηντάρικο την ώρα.
1: Έρχομαι.
0: Έτσι νομίζεις βγαίνουν τα πενηντάρικα.
1: Why not? Ένα πενηντάρικο. Μέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Ατάσα στο Brighton. Χρόνια πολλά, γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Και όπως πάντα σου εύχομαι ρεπό να μας κοβάει και να στα δίνει. Να σε χαίρεται και να τη χαίρεσαι την κόρη. Το παιδί ακούω, δεν του αρέσουν τα κλαρίνα. Ελπίζω να μην την έκανε σάικ. Μόνη της έγινε, δεν έβαλα καθόλου το χέρι μου. Πες τα, να μην τα λέω.
1: Κοίτα, είχαμε άσχετο. Αλλά θα το πω,
0: πες
1: γιατί
0: το
1: βασίζεται λίγο πάνω
0: δεν
1: σε αυτό.
0: Δεν το παίξουμε ποτέ το κομμάτι. Ναι, παίξουμε.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, συζητάω με μια μέρα με τον κύριο από το κηλικείο μου, ρε παιδί μου. Και ήμασταν εγώ και ο κύριος από το κηλικείο ΑΕΚ. Και ήταν και μια φίλη μου από την Πέμπτη που ήταν Ολυμπιακός. και μας έλεγε μια φίλη της που είχε αυτός ο κύριος. και είχαν πάει μια μέρα.
0: Μια φίλη που είχε αυτός ο κύριος.
1: Ναι.
0: Το τη δεν κόλλαγε.
1: Φίλη τη, είπα. Φίλη του.
0: Μπερδεύει τον κόσμο. Πάμε.
1: Προσπαθώ να το πω γρήγορα. Λοιπόν, και τέλος πάντων είχαν πάει σε έναν αγώνα. Νομίζω ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και τέλος πάντων, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, είχε αλλάξει ομάδα. Είχε γίνει ΑΕΚ. Και τη ρωτάει ο κύριος, καλά, ρε, τάδε, ξέρω. Γιατί, πώς και άλλαξες? Και λέει, ρε φίλε, εσύ είσαι εδώ στην ΑΕΚ. Σας αρέσει, αγαπάτε την ομάδα σας, τους συνανθρώπους, νοιάζεστε για το.
0: Για συνέχισε.
1: Για τον κόσμο και τέτοια, λέει.
0: Πάει καλά, ναι. Στον Ολυμπιακό δηλαδή τους αγαπάνε τους συνανθρώπους, δεν τους νοιάζονται.
1: Λέει, εκείνη λέει, και είναι δικιά της άποψη, εγώ δεν ανακατεύομαι. Λοιπόν, και ενώ λέει στον Ολυμπιακό, νοιάζομαστε μόνο για την ομάδα, τίποτα άλλο. Και να νικάμε εμείς. Και γι' αυτό λέει έγινε όλο αυτό. Και μετά ο κύριος ήταν περήφανος και ήταν σε φάση απλά, μπράβο Τάδε, περήφανος για σένα.
0: Μάλιστα. Ότι έχει φάει σε 4 ώρες, δεν το τρώω όλη μέρα, λέει ο Σπύρος από το Ρέθμινο. Ό,τι έχεις φάει.
1: Τρία πράγματα έχω φάει. Να, παρακαλώ πολύ, εντάξει. Έχω και το δρόμο προς Κερατέα.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Τι θα φάω εκεί πέρα.
0: Και θα πας στη Θεσσαλονίκη, γλυκιά μου.
1: Ξέρεις τι είναι, ένα μισάωρο δρόμο.
0: Φάνηκε, λέει, για κομμάτι της Λίνας. Δεν το ξέρω, το έγραψε ο αντίπας. Γενικώς το ηφαίστειο που ξυπνάει είναι γραμμένο όλο από τον αντίπα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
1: Τι έγινε?
0: Άστο. Είναι εσωτερικό, εδώ συνεννοούμαστε με τον ακροατή.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ίσως το καλύτερο άλμπουμ, για μένα τουλάχιστον, της Πρωτοψάλτη. Πριν έρθουν τα φορτηγά και τα λοιπά και χάθηκε η φωνή, γιατί δυστυχώς δεν έχει πάει καλά αυτό. Βάλει την πριγκιπέσα να δούμε αν θα της αρέσει. Την ηλικία της εμένα μ' άρεσε. Στο καρουζέλ έχει πλοίο πειρατικό απ' έξω, λέει ο Νόντας. Ναι, ισχύει. Φίλε, πάνω χρόνια πολλά, μόλις συντονίστηκα. Τι ωραία έκπληξη που είσαι με την κόρη. Είστε πολύ ωραία. Να περάσει το όμορφα σήμερα, λέει ο Γεράσιμος από την Πάτρα. Καλημέρα, καλημέρα, ρε Στέλιο, που είσαι, ρε. Ένα 50 μεικτά κάτι κάνουμε. Που σημαίνει αυτό, γύρω στα 35 στο χέρι.
1: Άντε καλά.
0: Δεν θα παίξουμε ποτέ το κομμάτι. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά.
1: Να σου πω, έχεις και αύριο εκπομπή. Παίξ το αύριο, άσε με. Σήμερα έχεις την guest star και θες να παίξεις τραγούδι.
0: Όχι,
1: θα ακούσεις.
0: Τελειώσαμε.
1: Θα ακούσεις την πολυλογία μου. Πού λέτε, εγώ από μικρή.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Ο Μπαγκανίνη, τι έστειλε? Χρόνια πολλά, ωραία να σε χαίρονται. Στείλε μου τη στο χωριό να αγαπήσει το κλαρίνο αναγκαστικά.
1: Όχι. Συγγνώμη.
0: Ο Ιάσουνας Τενταφυλλίδης είναι καλά. Σήμερα έχουν φύγει κάτι τριαροτεσάρια και κάτι τάλιρα. Βλέπω το Βάιο να της κάνει πρόσληψη της μικρής. Έχει ταλέντο σαν τον πατέρα της, λέει ο Ανδρέας.
1: Λοιπόν, δεν έπρεπε να το πω, αλλά θα το πω.
0: Για πες το. Πες το, ντε. Έλα, είναι ο χρόνος πολύτιμος. Πάμε.
1: Δεν δίνω αυτόγραφα.
0: Φέρνε το παιδί και το πεντάρικο την ώρα το στέλνω εγώ. Έκανε τη διαφορά σήμερα, λέει ο Μιχάλης από το Λονδίνο. Γαλαντόμο σε βρίσκω. Λοιπόν, πάνω και πάλι.
1: Περίμενε, αν είναι πεντάρικο την ώρα, θα έρχομαι κάθε μέρα εδώ πέρα. Θα δουλεύω κανονικά, δεν με νοιάζει.
0: Ωραία, Κωνσταντινέ, κάνε ένα καλό και στείλε μου το κινητό σου, γιατί θα περάσω από τα μέρη σου. Μπα και θα πούμε από κοντά. Έτσι, αν μπορεί, κάνε το καλό. Ρε, αφήστε το παιδί να φάει ό,τι θέλει. Μπορεί να γίνει, σωστό κι αυτό.
1: Ορίστε.
0: Τα πάνω κάτω σημαίνει ότι το κάναμε podcast. Okay.
1: Είμαι και κοντή. Επειδή εγώ με θεωρώ κοντή, έχω αυτό το πρόβλημα.
0: Θα σου περάσει. Θα το συνηθίσεις.
1: Άρα με λες όντως κοντή.
0: Όχι, στα κανονικά σου. Στα κανονικά σου. Καλημέρα στον Νόντα.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι στα κανονικά μου, θέλω να είμαι ψηλή.
0: Να χαίρεσαι την κόρη σου, πολύ πλούσιο λεξιλόγιο και πολύ όμορφο φωνή το κορίτσι. Παύλη και μπράβο και πάλι.
1: Αυτά
0: μπράβο.
1: Για το πλούσιο λεξιλόγιο.
0: Αυτά δεν να διαβάσω το μήνυμα του ανθρώπου. Ελπίζω να σε ακούω περισσότερες φορές. Αν δεν πήρε άδεια, καλά να περάσεις, λέει ο Νόντας. Α, είχε έρθει πριν τις 9. Οκ. Follow back. Ωραία. Χρόνια πολλά, τώρα συντονίστηκα με το σταθμό. Χαίρεσαι, θεά πολύ φίλη μου, το κορίτσι μου δεν ξέρω κορίτσι μου δεν ξέρω που πήρες, αλλά είσαι μεγάλο ταλέντο. Θα δίνω και εγώ λεφτά να μην ακούμε διαφημίσεις.
1: Ωραία, περίμενε. Μπέτ.
0: Εντυπωσιασμένο από τη ΦΕΗ και ότι γιορτάζει ο Μάριος, πιστεύω να με καταλάβεις, Δημήτρης. Α, έγινε Δημήτρη μου.
1: Αυτό για το πλούσιο λεξιλόγιο, να το πείτε στη μαμά μου που μου λέγει για πλάκα, βέβαια εννοείται.
0: Άρα, ότι... πώς το λέγει για πλάκα, τι είναι.
1: Καλά, ναι. Πλάκα κάνω, πατέρα.
0: Α, εντάξει, κόρη μου.
1: Πατήρ μου, που μου λέγει ότι το λεξιλόγιο μου έχει πτωχεύσει. Έχει γίνει πιο πτωχό.
0: Τώρα θα ακούσει διαφημίσεις, μπα κύριε. Θυμίζω, πατέρα μας, καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing and Attitude. Κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. Δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 οδός, το νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιά 17 στα Χανιά. Πάντα μαζί μας το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.gr και διάλειμμα για να βγούμε. Για, σχολικά. Για να μπούμε. Τώρα, αυτό το διάστημα είναι λίγο χύμα η κατάσταση.
1: Μπορώ να κάνω εγώ τις διαφημίσεις. Περίμενε, δέχομαι.
0: Θα συνέλθει πάρα αυτά και θα φτιαχτούν όπως πρέπει τα πράγματα. Φύγαμε στο διάλειμμα τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε να δούμε τι θα προλάβουμε να ακούσουμε.
1: Bye.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 1999. Σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και η μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να με φωνάξεις, είναι η εποχή που γεννιέται η δική του κόρη. Και το άλμπουμ και το κομμάτι ήταν αφιερωμένο σε εκείνη. Πώς σου φάνηκε, Αστέρι μου?
1: 8 στα 10 αλλιώς η μαμά θα έρθει με βαριό πόνο. Πλάκα κάνω.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, πες αν σ' άρεσε.
1: Όχι, εντάξει, όντως ωραίο ήταν.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Παναγιώτη, να χαιρέσεις την παρέα σου, λέει η Ιωάννα. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει.
1: Να πω για ένα σχόλιο. Κοίτα, προσπαθούμε, αν και λέει ένας, μία, δεν ξέρω, δεν έχει γράψει όνομα. Mm-hmm. Κάτσε να βρω το τηλέφωνο. Κάτι μου λέει αυτό το τηλέφωνο.
0: Ποιο τηλέφωνο, τι κάνεις?
1: Το λέει και από δίπλα, βρε. Λοιπόν.
0: Δεν είναι τηλέφωνο αυτό, βρε. IP είναι.
1: Το IP, whatever. Λοιπόν.
0: Δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι.
1: Μπορεί, επειδή όχι. Αν έχει.
0: Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος.
1: Έχω βρει. Λοιπόν. Που λέει πολύ ωραία εκπομπή με παιδική αθωότητα, με αυτή που χρειαζόμαστε να αλλάξουμε τον κόσμο. Παιδιά, αλλάξτε τον κόσμο. Mm-hmm. Κοίτα. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση.
0: Ο κόσμος δεν θέλει.
1: Άλλα δεν έχουν τη διάθεση. Γιατί αν καταλήξουν όλα να πίνουν από τα 5, όχι από τα 5, από τα 15, πώς θα αλλάξει? Χειρότερα θα γίνει, δεν θα αλλάξει.
0: Δεν βοηθάει. Αυτό. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το αλκοόλ. Είναι πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, παράδειγμα δίνω.
0: Λοιπόν, για πάμε. Και εμένα μπόι μου λέγανε ότι θα γίνει. Νόμιζα ότι θα γίνω 3 μέτρα, 80 κιλά και έγινα 1,75, 150 κιλά. Αυτά είναι τα όμορφα με την κουρούλα υπέροχα. Χαίρομαι πολύ. Χρόνια πολλά πάνω μου. Πολύχρονος, υγεία, αγάπη. Τα φιλιά μας από εδώ, Αναστάση του Σεντροπέ. Να σε καλά, Αναστάση μου. Ό,τι καλύτερο και για εσάς. Καλημέρα, πάνω χρόνια σου πολλά. Είστε πολύ δυνατό ντουέτο με καλές μουσικές. Σταύρος από Πατάγια, Ταϊλάνδης. Πω ρε φίλε Σταύρο. Μέχρι τα 18 θα ψηλώσεις κι άλλο, μην ανησυχείς. Έχεις και ψηλό μπαμπά, λέει η Ευγενία και ο Κλούνεϊ.
1: Και δύο είναι ψηλοί.
0: Και, δύο είναι
1: και η μαμά και ο μπαμπάς. Αλλά.
0: Αλλά ο παππούς και η γιαγιά τι είναι?
1: Κοίτα, ο παππούς μπορείς να το θεωρήσεις ψηλό.
0: Το παππού ψηλό.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν κάποτε. Έτσι ήταν πάντα.
0: Τι εννοείς ήταν κάποτε? Μπορεί να ήταν ψηλό και κοντινέ.
1: Οι γυναίκες πώς κοντεύουν, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος χάνει μερικούς πόντους, ρε παιδί μου, αλλά δεν κοντένει τραγικά, ας πούμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην το θεωρείς.
1: Λοιπόν, ναι, γιαγιά κοντή είναι.
0: Εγώ έχω κοντούς γνωνείς και δεν έχουν καμία σχέση υψομετρικά.
1: Η γιαγιά όμως από τη μαμά είναι ψηλή.
0: Είναι ψηλή.
1: Είναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία τέλος πάντων αυτό.
1: Έχει σημασία.
0: Προσπάθησε τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στη Μαρία από την Ξάνθη Πολύχρονη, εάν γιορτάζεις και δεν είσαι του Νοέμβρη. Για τις γυναίκες δεν είναι πρόβλημα το να είσαι κοντή. Τα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις.
1: Α, για τα κούνια.
0: Όχι, εμείς που είμαστε άνδρες, τι να πούμε, λέει. Μια χαρά. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Θέλω αυτή την εκπομπή, Παναγιώτη, να τη βάλετε στο αρχείο και να την ακούμε πιο συχνά και άλλες φορές, λέει ο Νόντας. Καλημέρα από Πολωνία. Υπομονή θα τη βγάλεις και σήμερα. Βγαίνει πολύ εύκολα, αδερφέ μου.
1: Υπόσχομαι, θα σας ξανάρθω.
0: Ρε, εσύ πάνω μικρή, μιλάει πιο πολύ και από τον Τζουβέλ. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Δηλαδή, άμα τους βάλω τους δύο εδώ απέναντι.
1: Καλά, άσε.
0: Τετράωρο ασταμάτητο.
1: Τι τετράωρο, ολόκληρη μέρα θα είμαστε εδώ μέσα. Εντάξει, στην αρχή θα υπάρχει αυτή η αμηχανία.
0: Ναι, καλά. Στα σκάλα Τσουβέλα.
1: Καλά, εντάξει, άσε.
0: Γεια σου, Κωστή, από τη Γενέβη. Σε ευχαριστώ και στον Άγγελο από τις Βρυξέλλες. Αφαιρείς και τη μαμά της να έχει εκπομπή.
1: Πλάκα, δεν δουλεύει σήμερα. Καλημέρα, να την πάρω ένα τηλέφωνο, ξέρεις.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, στον Μπαρμπαμίτσο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η Νατάσα επανέρχεται. Ωραίο λόγο και ωραία φωνή. Από πού πήρε το παιδί, δεν ξέρω. Ρε Νατάσα, δεν ξέρω. Καλά, απίθανη. Λέει και η Δήμητρα.
1: Α, τα μάτα.
0: Λοιπόν, για να δω πώς θα αντιδράσεις στο επόμενο. Oh.

0: Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό και παίζω τόσα πολλά κομμάτια από τη δικιά μου εφηβεία. 1997, Θανάσης Κόης και Αντώνης Παπασπύρος συνθέτουν τους Lost Bodies, στίχη, μουσική και ερμηνεία. Ήταν η περίοδος σιωπής. Τρία. Για πες.
1: Τι ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ήταν και σύντομο, οπότε πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορώ να πω ότι ένα 6.
0: 6 με 7, μάλιστα.
1: 6,5 πες.
0: Φέει τον ακούς τον μπαμπά όταν κάνει εκπομπή ή βάζεις τα on demand?
1: Τι είναι αυτό?
0: On demand είναι ανεβαίνει κάποια στιγμή η εκπομπή και μπορείς να την ξανακούσεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Δεν ακούει ποτέ.
1: Δεν ακούω. Κοίτα, μου είχε πάρει ένα ραδιάκι κάποτε. Το χρησιμοποίησα. Αλλά κάποτε έπιανε Sport FM, αλλά έχω χάσει το τηλεκοντρολάκι. Περίμενε. Έχω χάσει το τηλεκοντρολάκι και δεν μπορώ να βάλω Sport FM. Μπορώ μόνο να βάλω όποιο πιάνει στα τοπικά. Δεν μπορώ να γράψω δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο, οπότε δεν μπορώ να τον ακούσω όταν, τέτοιο, όταν ακούγα το ραδιάκι.
0: Αφού δεν ασχολείσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας μην τα βγάλουμε πιο έξω. αυτή είναι η εκπομπή, θα την ακούτε σε 15 χρόνια που θα μεγαλώσει. Φέει, Στέλιο, να το δούμε μες τη βδομάδα. Να το δούμε, δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο. Καλημέρα, μόλις μπήκα, έχασα όμορφη εκπομπή. Να είσαι καλά, κορίτσι, και να είσαι ανοιχτή στον κόσμο και προπάντων να έχεις ανοχή στον κάθε άνθρωπο. Σημαντικό αυτό που γράφεις. Καλημέρα στην εωρινή Ικαρία. Μπρόσα Ικαρά, λέει ο φίλος. Γεια σου Δημήτρη στη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, πάνω χρόνια πολλά. Με τον Κούλη καλύτερα να κάνει εκπομπή. Δεν θα ακούσουμε ούτε τα δελτία ειδήσεων, λέει ο Νίκος. Ναι, και με τον Κυριάκο θα μπορούσε να μιλάνε ασταμάτητα. Σας καλημέρισα, ξαναέπεσα για ύπνο και εσείς ακόμα εδώ. Να έχασα τετράωρο. Ένα τετράωρο στη μέση. Ούψ. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή και την κόρη σου με υγεία, Γιώργος, φίλα αδελφιώτης, αλλά μένω Λάρισα. Καλό, καλό. Άρα όταν ξεκίνησα τα πάνω κάτω, η ΦΕΗ ήταν 7. Ναι, κάπου εκεί.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Μπράβο ρε πάνω, λέει ο Θέμης. Με αφορμή του θανάτου του Νίκου Καρογελόπουλου, έβαλα να ξαναδώ τη σειρά το κάμπινγκ. 7 επεισόδια σε μια μέρα, κόλλημα, εξαιρετική. Τέτοια και μεγάλη προσωπικότητα ο Νίκος Καρογελόπουλος. Την αλήθεια, ρε, την αλήθεια. Βάλε και ένα έντυχμα από την εφηβεία της Face τώρα ο Αλέξανδρος από το Διοικητικό Κέντρο. Και φύγε και ο Ράμφος, παιδιά. Στεναχωρήθηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν πήγε στην κηδεία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε και σε αυτό. Θεέ μου, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.

2024, η στίχη, η μουσική και ερμηνεία από την Αντωνία Μαυρονικόλα, μαζί της οι Φλούδες Ερπίδες, έτσι λέγεται και το άλμπουμ, το κομμάτι «Θα πετάς».

0: Δεν έχει άλλο, δεν μπορώ να σου δώσω άλλο. Πρόλαβε να καταπιεί, εντάξει.
1: Όχι άλλο.
0: Τώρα θα κόλλαγε και ένα από Συρία, λέει κάποιο. Όχι. Για πες.
1: Λοιπόν. 7.
0: 7.
1: 7.
0: Τι σ' άρεσε περισσότερο, η φωνή ή το μουσικό κομμάτι?
1: Η φωνή, γιατί.
0: Φωνάρα είναι η Αντωνία, φωνάρα.
1: Γιατί, όσο καλό και να είναι το instrumental από πίσω. Αν. Okay. Τα όργανα,
0: ναι,
1: ρε παιδί.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αν η φωνή δεν είναι καλή, δεν βγάζει τραγούδι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, εγώ
0: τραγούδι,
1: μπορεί να έχω βγάλει.
0: Τραγούδι, ναι, βγάζεις, παιδί μου. Αλλά.
1: Αλλά εγώ μπορεί, σου λέω, να έχω βγάλει μια υπερτέλεια, ρε παιδί μου, μελωδία. Και να χαλάσει επειδή δεν έχω φωνή, σου λέω. Οπότε, ναι, κολλάει, παίζει και αυτό ρόλο. Οπότε, ναι. Και μετά, κατά τη γνώμη μου, μετά είναι τα όργανα. Πρώτα η φωνή και μετά τα όργανα.
0: Τις ίδιες δικαιολογίες με το γέρο της, να λέει, και στο κινητό καλό μου, πολλά 24 μπορείς να ακούς τον μπαμπάκο, δεν έχει ακόμα κινητό.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει να γίνεις ρεπουμπλικάνας ή ως πολυεθνική και να φοράς μόνο Gucci.
1: Μωρέ, εγώ τα Gucci να τα φοράω. Εγώ να μην τα πληρώνω όμως.
0: Αυτό που σε αυτή τη χώρα ρίχνουμε χωρίς όποιο πεθαίνει, πρέπει να το δούμε λίγο. Καλό είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν, πριν φύγουν, να μην βγάζουν εκείνη χολή. Προφανώς μιλάμε για το Ράμφο. Σε κάθε περίπτωση, ψάξτε μια κουβέντα που έχει κάνει ο Τζίμις Πάνους για το Ράμφο και θα καταλάβετε πολλά από το ποιόν του κυρίου. Είναι και πολλά άλλα, τέλος πάντων, αλλά εκεί δείχνει και το ποιος ήταν ως άνθρωπος, πέραν αυτών που έλεγε περί οικονομικών θαυμάτων, χούντας και τα λοιπά, και του μηδενικού χρέους και, άλλα, και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, φιλόσοφος δεν δηλώνεις, φιλόσοφος γίνεσαι και σε κάνει ιστορία. Καλημέρα, Βανάνα, χρόνια πολλά, καλά πανκ μέχρι να σβήσει, να μην υπάρχει ήλιος, λέει ο Νίκος Τέο ή Τεό. Πέρυσι βγήκε το φλούδε σερπίδε και εγώ μας έρχεται από τα... Τα Ζήρος, όχι, είναι, ναι, είναι προπέρσινο, συγγνώμη, 24, αν είπα 25 κατά λάθος, έγινε όντως κατά λάθος. Τελευταίο κομμάτι πάμε γιατί δεν προλαβαίνουμε άλλο.

το φάγατα να θυμάμαι. Για πάμε, γιατί έκανα μεγάλο λάθος εδώ πέρα και πατήθηκε λάθος κουμπί. Από το 2026 θα το φέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Από το 2026 λοιπόν η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από την Τζόρτζια Κεφαλά, στη σύνθεση και ο Αντώνης Ριζόπουλος, άλμπουμ 8, Καρμανιόλα.

0: Γρήγορα.
1: Πέντε.
0: Πέντε.
1: Πέντε, γιατί δεν μου άρεσαν αυτές οι γρήγορες εναλλαγές στη φωνή. Δηλαδή, μία ήρεμα, μία ουρλιαχτό, μία το ένα, μία το άλλο. Αυτό δεν μου άρεσε.
0: Το ήταν το κόλπο του κομμάτιου. Λοιπόν, αυτά. Τα μαζεύουμε ένα λεπτό μετά τις 10. Ο Νικόλας Ακτύπης ετοιμάζεται, βιάζεται να πει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε διαδοχικά τα Coffee 3, την ελληνική ηθοποιία Strange Brew, τα καταστήματα Monsterville, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Ευχαριστούμε και τη ΦΕΗ που μας έκανε παρέα σήμερα εδώ.
1: Καλέ τίποτα.
0: Καλέ τίποτα. Λίμωνο μας έκανε σήμερα παρεούλα στην εκπομπή. Ακολουθεί, όπως σας είπα, ο Νικόλας Ακτύπης με το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου. Και αμέσως μετά ο... Αχ, κοιτάρε. Σταματάει το κεφάλι μου.
1: Υπέροχα.
0: Σταματάει το κεφάλι μου.
1: Εδώ θα κάτσουμε μέχρι αύριο. Να θυμηθεί.
0: Ο κύριος Χωριανόπουλος θα σας κάνει παρέα για το 10-12. Θα ανοίξει έτσι την αθλητική ραδιοφημερίδα. Κάνουν και τρεις. Θα την αφήσεις μέσα. Λοιπόν, οκ. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6, λίγο μετά τις 7 θα δείξει. Κάντε ένα συντονισμό και ό,τι βγει. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινήσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα της ομάδας είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μετά την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, όπως προέκυψε στην πολύωρη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφική ενίσχυση των Πειραιωτών με σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ. Ρεπό έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στους 22 παίκτες που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να υπολογίζει ο Σέρβος προπονητής. Τρέχουν οι εξελίξεις για απόκτηση αριστερού μπακ. Σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Στα μάτσα απέναντι στην Μπραν για τα play-off του Conference League στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Σε εξέλιξη προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μαραθώνιο Βάδιν Γυναικών συμμετέχουν αυτήν την ώρα Τρισμπιώτη Τσινοπούλου, Φιάσκα Κουρκουτσάκη και σε αυτό των ανδρών Παπαμιχαήλ και Λεπούρης Καραγιάννης. Στον ημιμαραθώνιο παίρνουν μέρος Παπαδοπούλου Αντωνοπούλου και Κριτούλης Παπαστεργίου Ντεντόπουλος. Αντίστοιχα, στο έπταθλο αγωνίζεται η Ντραγκομύροβα, ενώ λίγο πριν τις 3 θα διεξαχθούν οι σκυταλοδρομίες 4x100 στις 10 και 17 ο τελικός του τριπλούν με τον Δημήτρη Τσιάμι. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Η παρουσία του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ξεχωρίζει από τις σημερινές ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγκέ και πέρασε τον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη. Επόμενος αντίπαλος του Ελληνατενίστα, ο Φελίξ Οτζέ Αγιασίμ, νούμερο 2 του ταμπλό. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Καμίλα Αραχίμοβα, νούμερο 82 στον κόσμο. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, η εθνική ομάδα παίζει εναντίον της Γερμανίας στην Οράντια της Ρουμανίας. Τζάμπολ στη μία. Το δικό του μήνυμα εν ώψη της έναρξης της φετινής σεζόν έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή τη χρονιά θα κυριαρχήσω. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Η υπόσχεση του Έλληνα σου στους φίλους των Miami Heat. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος.
2: Η Wins Sport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
14: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
13: Μπα.
14: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
15: Όλοι.
16: Αμέ.
14: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
15: Ναι.
17: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
15: Ναι.
17: Έτσι.
15: Ναι.
17: Με το τερτελίνι στο χέρι.
15: Πώς θα πες.
17: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνεμετε όλα αυτά και...
15: Είπες κάνεμετε.
17: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
14: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
17: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
14: Είπες κατουρηθεί.
17: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
14: Σωστό.
17: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
18: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
19: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
20: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
19: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
21: Είναι το πρώτο.
19: Γελάτε.
21: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγατε.
19: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
14: Βαγγέλη!
19: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
22: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
14: Αμάν!
22: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
14: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
19: Το μισό μου νύχι.
14: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ.
6: Και το
15: θα σημειωθεί παρακαλώ.
6: Σταματήστε
15: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Να σημειωθεί.
6: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
15: Μπράβο.
6: Και στα μπακάλικα.
15: Μπράβο.
16: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
15: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
16: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
15: Σε λεωφορείο δρόμους.
16: Τέλος.
23: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγελή, τι λες?
24: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
15: Παλαιότουλο.
24: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
25: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
26: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
27: Ναι,
26: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
27: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
26: Βέβαια.
28: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
15: Εντάξει. Ωραία.
6: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
26: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
6: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
29: Big Wins for FM στους 96,
15: άντε παιδιά, ησυχία.
29: 94,6, τα άλλαξα όλα.
15: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
28: Φέρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
15: Απ, εδώ θα σταθούμε.
30: Άιντε λαφομέντο και μπαφιωρέ.
28: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
26: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτα από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
28: Χλωροτάπητας, ρε φίλε.
26: Δηλαδή, είναι και πρωί.
28: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητας.
15: Να, το βρήκαμε.
26: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwinsport FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Και το φίλο μας εδώ πέρα, το Πάνο που είναι με την κορούλα του, τη Φέη, στο στούντιο, 15 Αύγουστος, μεγάλη γιορτή. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε η καρδιά του καλοκαιριού, αν και δεν είναι, δεν είμαστε μέσα, αλλά εντάξει, λέμε ότι είναι ο 15 Αύγουστος λίγο αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι. Η Αθήνα άδεια, θα πω εγώ, που έρχομαι από μακριά. Καμία κίνηση, παραλίες φαντάζομαι γεμάτες, μας ακούτε από ραδιόφωνο, μας ακούτε από σπίτια, από όπου θέλει ο καθένας. Και επειδή σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα, θα έχω παρέα τον Πάνο, εννοείται όπως κάθε φορά που κάνει μαζί εκπομπή, και την Φέη. Νομίζω ότι την ακούσατε, την απολαύσατε τις τελευταίες 4 ώρες από ό,τι έμαθα. Δεν έχει κουραστεί. Φορά ακουστικά. Έλα κοντά στο μικρόφωνο, θα κάνουμε παρέα.
1: Εδώ πέρα.
0: Δεν σε πιέζω.
2: Όχι καλά.
0: Εδώ μαζί. 6 ώρες εκπομπή. Θα πάρεις το κολλάι σήμερα.
1: Εγώ κλείνω. Έχω δουλειές.
2: Ξαναήρθα. Σας έλειψα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο break και επανερχόμαστε για πολύ ωραία συζήτησούλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και διαβάζω κάποια σχόλια εδώ πέρα. Ένας φίλος έχει στείλει ότι εμείς σηκωνόμασταν το πρωί να βοηθήσουμε τον μπαμπά στο χωράφι και η Φέη το δικό της στο ραδιόφωνο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί να εξισωθούν αυτά τα δύο. Νομίζω ότι είσαι πολύ πιο άνετα εδώ πέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σου έχει πάρει μπαμπάς, φαντάζομαι. Καφέ δεν πίνεις.
1: Ο πίνος.
0: Πίνεις καφέ.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα πούμε όλα τα μυστικά μας εδώ πέρα. Θα κρατήσουμε κάποια για το διάλειμμα.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, τι σου πήρε μπαμπάς.
1: Πήρα ένα κροσανάκι. Είχα πάρει. Για να φάω, εννοείται.
0: Ένα.
1: Πήρα ένα κροσανάκι. Είχαμε πάρει χθες. Είχαμε πάει στο σούπερ μάρκετ και πήραμε δύο παστέλια. Έφαγα ένα χθες, ένα σήμερα. Και τι άλλο. Και δημητριακά στο σπίτι.
0: Τι ώρα έφαγε δημητριακά στο σπίτι.
1: Όταν ξύπνησα.
0: Όταν ξύπνησα.
1: 5 και 10 κάπου εκεί.
0: Καλοκαιριάτικα να ξυπνάς 5
1: σπίτι.
0: Τι ώρα έφαγες, Δημήτρη, εργάζεσαι στο σπίτι.
1: Όταν ξύπνησα.
0: Όταν ξύπνησα.
1: 5 και 10 κάπου εκεί.

0: όχι.
1: Ναι.
0: Να πω ότι η Φέη έχει βάλει στο Stand By Me 5 στα 10. Εντάξει, έχει βάλει και κάποια δεκάρια. Στο χειροκρότημα.
2: Ιερόσιλη.
0: Ιερόσιλη. Όχι, εντάξει. Κοίτα, ύμνο σαν Θεός. 10 στα 10.
2: Ύμνος στο Θεό.
1: Ναι, είναι από τα, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Έχεις το ίδιο γούστο με τον παπά σου?
1: Πολλά τραγούδια. Εκείνος μου τα έχει βάλει. Δηλαδή τα περισσότερα από εδώ μέσα. Από αυτόν τα ξέρω. Οπότε, ναι. Με τον παπά ακούμε περισσότερο. Επειδή η μαμά ακούει περισσότερο ελληνικά. Αλλά ακούει... Ακούει και ελληνικά που μου αρέσουν. Π.χ. η Ρακή Τζή μου τον έχει μάθει εκείνη. Καλά, δεν ακούω πολύ η Ρακή Τζή, 2-3 τραγούδια ξέρω. Αλλά ναι, δηλαδή Παπακοσταντίνου δεν τρελαίνομαι. Σιδηρόπουλο δεν τρελαίνομαι.
0: Okay.
1: Όλα αυτά. Αλλά ναι.
2: Έχω κάνει κακή δουλειά τελικά.
0: Έχει κάνει κακή δουλειά. Θα την πάω σε μια συναυλία από Παπακοσταντίνου.
2: Την έχω πάει στα 50 χρόνια.
1: Και κοιμήθηκα.
0: Και κοιμήθηκε.
1: Κοιμήθηκα στο νανούρισμα που είχε, εντάξει.
2: Πριν 3 χρόνια ήταν τα 50 χρόνια.
1: 3 χρόνια, οκ. Okay.
2: Νομίζω πριν 3 καλοκαίρια πριν. Ή πριν 2 ή πριν 3 καλοκαίρια.
1: Είχαμε πάει κάποτε τέλος πάντων. Αυτό...
0: Αγαπημένη συναυλία που έχει πάει. Και Έλληνα και ξένη.
1: Αγαπημένη συναυλία. Πολύ καλή ήταν η Μετάλλικα.
0: Πήγε Μετάλλικα.
1: Πήγα Μετάλλικα.
0: Wow, εντάξει.
1: Ο κύριος.
0: Είσαι περήφανος, έτσι.
2: Τι δεν πλάκα κάνεις.
0: Πρέπει να δείτε όλη αυτή τη στιγμή το πρόσωπο του πάνω. Είναι χαμογελάει τόσο πολύ.
1: Μετάλλικα, ναι, και μετά από Έλληνα.
2: Δεν έχει πάει και σε πολλές.
1: Τι είναι αυτό.
2: Έλα.
1: Όσες έχω. Δεν θυμάμαι, δηλαδή. Πιο μικρή έχει τύχει. Λοκομόντο.
2: Δεν θα το πει.
1: Προφανώς.
2: Είναι η πρώτη που θυμάται από ελληνικά, είναι η αλήθεια.
1: Όντως. Πρώτη συναυλία που παίζει.
2: Έχεις δει και Magic the Spell.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
2: Υπόγεια ρεύματα. Δεν θυμάσαι την πρώτη που έχεις δει. Σε είχε πάει η μαμά στο Magic the Spell.
1: Άκουγε η μαμά Magic the Spell.
2: Γιατί να μην ακούσει.
1: Ξέρω εγώ, δεν το ήξερα.
0: Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της συζήτησης.
1: Ναι, όντως.
0: Πρέπει να το ρίξω λιγάκι. Ωραία, για να καταφέρουν όλοι να μας ακολουθήσουν. Να ξέρεις ότι εδώ πέρα έρχονται προτάσεις. Για να σε πάρουμε στο ραδιόφωνο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ήδη ότι να πούμε στο Βάιο να σε πάρει.
1: Ωραία, ναι, πάρτε ρεπό για σήμερα. Για να τι θέλει να κάνει εκπομπές.
0: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Ναι, να πέφτουν τα 50. Εντάξει, υπερβολή αυτό που λέει ο φίλος ο Νότας από κάτω. Σιγά σιγά.
1: Άντε καλά.
0: Καλά, λοιπόν. Φίλε Πάνο, έχεις τα χρόνια πολλά από τον Γιώργο από την Έγινα.
2: Να είστε καλά.
0: Θέλουν και άλλες μουσικάρες. Θα έκανες την κόρη σου ηχολήπτρια?
2: Ναι, αν ήθελε. Απλά είναι το επάγγελμα λίγο κορεσμένο και έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να απορροφηθεί.
0: Εγώ να σου πω έτσι όπως τη βλέπω. Καταρχάς είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή και πάρα πολύ κοινωνική, έτσι. Και είναι μόλις 12 χρονών. Αλλά πέρα από τη φωνή που κάθεται και μιλάει και έχει τέτοια εφράδια.
1: Αλήθεια το.
0: Φυσικά. Θα είσαι και 12 χρονών. Εδώ σου λέω ότι είμαστε εδώ πέρα όσου μας βλέπεις. Κάποιες φορές μπορούμε να μιλήσουμε, κάποιες άλλες δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εσύ το έχεις έμφυτο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Αλλά έχεις και αυτή τη θεατρικότητα όταν
1: ναι,
0: μιλάς.
1: Ωραία, αυτό,
0: είσαι έτοιμη για ηθοποιός.
1: Ναι, ηθοποιός θέλω να γίνω ή τραγουδίστρια, ένα από τα δύο.
0: Έχεις ωραία φωνή.
1: Ναι, μου έχουν πει ότι έχω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι στο θέατρο το έχω περισσότερο γιατί κάναμε ένα θεατρικό στο σχολείο. Και ο διευθυντής μας έχει έναν κολλητό σκηνοθέτη. Μαζί μεγάλωσαν. Και έρχεται μια μέρα ο σκηνοθέτης και μου λέει: θες να έρθεις στο θεατρικό εργαστήρι του Βύρωνα κάθε Τρίτη? Αλλά πέφτει τις ώρες που έχω αγγλικά και δεν μπορώ. Γιατί πέφτει.
0: Θα αλλάξουμε τα αγγλικά, δεν υπάρχει.
1: Πέφτει Τρίτη 5 με 7. Εγώ 6 με 7.30 έχω αγγλικά. Δεν γίνεται.
0: Ακούει η μαμά τώρα.
1: Δεν ξέρω, επειδή είναι.
0: Νομίζω ότι ο μπαμπάς θα συμφωνήσει. Αν η μαμά είναι το πρόβλημα, να της πούμε να βάλει ραδιόφωνο. Θα στέλνουμε όλοι μηνύματα εδώ πέρα, να γίνει η Φέη ηθοποιός. Έχεις λαό εδώ πέρα που σε ακολουθεί. Μην αγχώνεσαι.
1: Κοίτα, η μαμά μου λέει ότι ό,τι θες σας γίνεις, απλά να είσαι χαρούμενη.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή πήγαινε και γίνε σκουπιδιάρης, ξέρω εγώ, απλά να σ' αρέσει.
0: Πολύ καλό το μότο της μαμάς. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι. Δηλαδή μου λέει δεν θα σε αναγκάσω να γίνεις κάτι που δεν θες. Π.χ. αν δεν θες να γίνεις δικηγόρος, δεν θα σε βάλω κάτω να σε σπουδάσω για να γίνεις δικηγόρος. Θα σε αφήσω

0: Και άμα θες να γίνεις δικηγόρος, εγώ θα σου πω ότι, αγάπη μου, πιστεύω ότι για σένα το καλύτερο είναι να γίνεις δικηγόρος. Κατά τα άλλα, κάνε ό,τι θες.
1: Το έχει πάντα στο λέγιν για δικηγόρος. Λίγο.
0: Θέλω προσπάθεια. Δεν θέλω να γίνω δικηγόρος. Θέλω να γίνω δικάστρια με το σφυράκι.
1: Α, θα χτυπάς και το χέρι εδώ πέρα. Θα βγάζεις αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Θα παίρνεις κεφάλια δηλαδή. Και θα, κάποια στιγμή σε βλέπω και
0: διευθυντή. Θέλω να παίρνω το σφυράκι. Μπαμ, μπαμ, εσύ, μέσα, εσύ, έξω.
1: Έχεις αδέρφια.
0: Έναν μικρό 10 χρόνια διαφορά.
1: 10 χρόνια διαφορά.
0: 10 χρόνια.
1: Οχ, οχ, οχ. Όταν μεγαλώσει, βλέπω. Θα γίνεις η αυστηρία, η μεγάλη αδερφή. Γιατί... Βγαίνεις, πού πας.
0: Ναι.
2: Μιλάς εκπειράς.
1: Εγώ είμαι ο μεγάλος αδερφός και ναι, μιλάω εκπειράς γιατί και εγώ το κάνω αυτό. Στη μικρότερη αδερφή. Αλλά είμαι λίγο. Όχι λίγο, είμαι υπερπροστατευτικός. Τώρα το έχω ξεπεράσει λιγάκι.
0: Ναι, αλλά αν είναι στην ηλικία, ξέρω εγώ 13 και εγώ είμαι 23, που πας με ποιον θα βγεις, θέλω αναφορά τώρα, θα σε πάω εγώ και θα σε γυρίσω εγώ.
1: 100%. Ναι. Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Εννοείται. Και ας μου λέει η μαμά, ας τον μωρέ και εσύ στην ηλικία του τα ίδια έκανε. Δεν με νοιάζει. Έχουμε διαφορά.
2: Κατάλαβα.
1: Και θα ακούσει εμένα.
0: Ακριβώς. Η μαμά και ο μπαμπάς σου λείπουν.
1: Αυτό είναι βαρύ.
0: Λείπουνε, θα κάνεις ό,τι σου λέω.
1: Αν πας να το επιβληθείς τόσο πολύ, κατευθείαν θα αντιδράσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Στο λέω εγώ.
0: Καλά, δεν ξέρω πώς θα είμαι τότε. Μπορεί να κάνουμε τόσο καλή παρέα που να βγαίνω κι εγώ μαζί του. Ξέρω εγώ, να βγαίνουμε την παρέα του και να είμαι κι εγώ μαζί του. Να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Και να έχετε κίνηση με την παρέα σου.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει αυτός, γιατί εγώ είμαι 13, αυτός είναι 3.
1: Καλά, εντάξει, πλάκα κάνεις. Δηλαδή, αν πεις. Σου λέω εγώ τώρα, υποθέτω πεις
0: ναι.
1: 20 χρονών να φέρεις το μικρό σου αδερφό. Α, τι κάνουν.
0: Καλά,
1: α,
0: ναι, όντως.
1: Όχι, ο μικρός αδερφός της Face, ναι.
0: Απλά σε κάνα σινεμά, αν πηγαίνουμε να δούμε κάνα horror, δεν θα βολεύει πολύ να τον παίρνω.
1: Σ' αρέσουν τα horror.
0: Μαζί. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Του έχω πει να πάμε να δούμε τα backrooms και δεν με έχει πάει ακόμα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Horror ταινία, βέβαια, παιδί μου. Okay. Η οποία
1: ψυχολογικό
0: είναι...
1: ή έχει και.
0: Θεωρείται και ψυχολογικό, αλλά έχει και jumpscares.
1: Okay.
0: Οπότε. Και δεν με έχει πάει ακόμα. Εντάξει, χθες.
2: Λέγεται κάτι για μένα, έχω κάνει δουλειά.
1: Συνέχισε τη δουλειά σου. Μου εκφράζει τα παράπονά της.
2: Okay.
1: Εγώ σημειώνω.
0: Δεν το εκφράζω για τα backrooms, θυμάσαι που σου έλεγα.
2: Τα backrooms.
1: Ένα.
0: Που σου είχα δείξει και το trailer.
2: Α.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Κάτι θυμάμαι.
0: Που ήταν ότι πας που πήγαινε στην άλλη διάσταση. Γιατί ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του, με λίγα λόγια. Κάνω διαφήμιση εγώ τώρα, χωρίς να το καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Okay. Μην κάνεις spoiler αν το έχεις δει απλά. Μπορεί κάποιος
0: δεν το έχω δει, μόνο το trailer.
1: Το trailer, πες το.
0: Και τέλος πάντων είχε πάει μια μέρα σε ένα μαγαζί να πάρει κάτι έπιπλα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός έκανε συνεδρίαση με ψυχολόγο. Και ήταν ένα πέρασμα, φαντάσου στη γωνία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πέρασμα εκεί πέρα. Και οδηγούσε σε έναν λαβύρινθο. Με φώτα, σκέτο. Και ξέρω εγώ, πήγαινε στο απέναντι δωμάτιο, είχε καρέκλες. Και έγραφε κάτι στον τοίχο, Tade was here. Mm-hmm. Και είναι διάφορα τέτοια σαν λαβύρινθος και έχει μέσα και τέρατα. Και εσύ πρέπει να βγεις. Και το θέμα είναι ότι τα τέρατα σου κάνουν
2: αυτός
0: και τζαμ.
2: Αυτός πρέπει να βγει, όχι εσύ.
0: Ναι. Mm. Αν είσαι
1: νομίζω ότι μπαίνει στη θέση του πρωταγωνιστή.
2: Ναι, ναι, okay, είναι τόσο... POV.
1: Ναι,
0: ναι. Και μετά φέρνει και την παρέα του για να δείξει ότι δεν λέει ψέματα. Φέρνει και την ψυχολόγο και εγκλωβίζονται όλοι εκεί μέσα.
1: Εγκλωβίζονται όλοι εκεί. Όπω πάλι θα γίνεται εκεί μέσα.
2: Δεν θα μείνει άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Φέι μου, αν ήμουν μπαμπά σου, σίγουρα δεν θα σε πήγαινα να τη δει.
0: Εντάξει, όταν ανέβει στο Netflix, επειδή σίγουρα θα ανέβει στο Netflix με τόσα.
2: Δεν είναι σίγουρο.
0: Κατά 99% δεν ξέρεις πόσες πωλήσεις έχεις σε σινεμά.
2: Εντάξει, άλλο αυτό. Το ζήτημα είναι να τα βρουν οι εταιρείες μεταξύ τους.
0: Καλά,
2: δεν είναι τόσο,
0: ναι,
2: τόσο απλό όσο το λες.
0: Αλλά εδώ έφεραν τον Bloodhawk και δεν θα φέρουν αυτό.
2: Α, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αλλά ναι, άμα τη φέρω εγώ με την κολλητή μου, στρωθήκαμε ήδη. Την έχουμε δει χθες, όχι σήμερα. Γενικά όμως μας αρέσουν τέτοια.
1: Μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα. Είναι καθαρά υποκειμενικό και το γούστο στις ταινίες και στα τραγούδια κτλ.
0: Αν κάποιος αντέχει, μπορεί να δει ό,τι θέλει.
1: Αντέχεις.
0: Ναι, δηλαδή έχω δει το The Nun.
1: Ναι.
0: Έχω δει το Slender.
1: Το The Nun δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά. Ναι, σου κρατούσε όμως την αγωνία. Είχες ξέρω εγώ ότι, όχι, τι θα γίνει τώρα. Και πια τα horror έχουν ξεφτυλιστεί γιατί σβήνουν όλα τα φώτα ξαφνικά. Και βλέπεις μια μαυροφορεμένη γριά, σου λέω, ναι. π.χ. Και κάθεται στην άκρη της γωνίας και σε κοιτάει. Και εσύ περιμένεις να πεταχτεί και δεν πετάγεται. Τι είναι αυτό? Πετάξω. Έλα. Λοιπόν, δείξε μας το προσωπάκι σου.
1: Λοιπόν, τώρα, πάνω έχουμε δελτίο πολιτικό.
2: Ναι, πρέπει να πάμε σιγά σιγά.
1: Ωραία.
0: Ξέφυγα, τελείωσα.
1: Λοιπόν, τώρα που θα πάμε στο δελτίο, λοιπόν, θα βρούμε το τηλέφωνο του σκηνοθέτη, να του πούμε πώς θα κάνει τη δουλειά. Εντάξει, αυτό το απαράδεκτο να μην έχει jumpscare. Δηλαδή, να τη βλέπεις και να μην έρχεται, να το περιμένεις.
0: Μα, δηλαδή.
1: Κάτι γίνεται λάθος.
0: Αυτό δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα τρέχα προς την κάμερα.
1: Μόλις επιστρέψουμε, θα σου πω ιστορία, επειδή μένω Ολυμπιακό χωριό. Κοντά στην Πάρνηθα.
0: Ωραία. Μου αρέσει.
1: Ναι. Αυτά που λες με jumpscare και τα λοιπά, τα έχω ζήσει. Στην πραγματικότητα. Υπερβάλλω, παιδιά.
0: Πάρε με μια εβδομάδα τώρα.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, χιλιάδες πιστοί σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Σε ίσχυ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
10: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
11: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
9: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
2: Ναι.
9: Με σταφή.
11: Όχι αυτά, τα φαγιά.
9: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
11: Τίποτα πιο έκλεκτο.
9: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
11: Τίποτα πιο έκλεκτο.
9: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
11: Πιο έκλεκτο.
9: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
11: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
9: Τρομερά πράγματα.
11: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
12: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
13: Τι ζήτησε ο κύριος.
12: Πεθαίνω για μπάμιες. Και έχω και καιρό να φάω.
13: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
12: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
13: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
12: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
14: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
12: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοινές. Αλλά τις έτρωγα.
14: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
15: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
12: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
16: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
2: Τι θα κάνετε.
15: Τι να κάνουμε.
2: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
15: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
2: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
15: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
2: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
16: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
15: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
2: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
15: μπριζόλα
2: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
15: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
17: Και οφτέδες έχει.
15: Και οφτεδάκια κοκκινιστά.
2: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
13: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη.
16: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
13: Άρα καλό να κάτσουμε εδώ, ε.
18: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
13: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
19: Όχι.
13: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
19: Ούτε καν.
13: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
18: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
18: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
19: Όχι.
13: Όλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
12: Α, παράτα μας, αδερφέ.
18: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι
19: κουβαλήθηκατε
13: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
19: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
13: Μάγερα! Δύο Αφρικασέι!
20: Δεν καραγιώζει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
19: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία. Τα...
20: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
18: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
17: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
19: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
17: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
18: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
19: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
13: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
21: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
13: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
22: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
13: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
20: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
17: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
20: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
17: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
13: Φάγανε.
20: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε. Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μας και σήμερα είναι η Ιντερβέτεν. Παίζει υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Και φυσικά μαζί μας είναι ακόμα η φίλη μας η Φέη, εδώ πέρα. Για όσους ρωτάτε, επειδή ξυπνήσατε τώρα και δεν την ακούσατε από τις 6 ώρα που βρίσκεται στα μικρόφωνα.
1: Είμαι εδώ, κυρίες και κύριοι.
0: Είναι ακόμα εδώ. Είναι η κόρη του αγαπημένου μας Πάνου Ρίλου, ο οποίος σήμερα έχει και γιορτή.
1: Για όσους δεν ακούσατε το πιο πρωινό, να ξανασυστηθώ εννοείται. Φέη Ρίλου Ευρωσύνη, ηθοποιός Νιχού.
0: Νιχού.
1: Κοίτα εδώ, Νιχού. Καλά, χάλασε τώρα επειδή ζωγράφιζα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ηθοποιός Νιχού, τραγουδίστρια και κομμότρια.
0: Και κομμότρια.
1: Και κομμότρια.
0: Το θερισμένο δικό σου.
1: Πάνω μου δεν μπορώ να το κάνω, σε άλλους μπορώ όμως.
0: Σε άλλους.
1: Δηλαδή, στον αδελφό μου του φτιάχνω υπέροχο.
0: Ο αδελφός είναι 3 χρονών.
1: 2. Ναι, κανονικά.
0: 2.
1: Ναι.
0: Α, το φτιάχνεις το μαλλί εσύ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν τι κάνεις, του βάζεις τσιμπιδάκια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Επειδή το μαλλί του είναι σαν το δικό σου σκέψου το, του παίρνω τη χτένα, έχει 2 χτένες. Και του παίρνω, το φτιάχνω, ρίχνω και λίγο νερό έτσι για να κάτσει.
0: Α, λίγο wet look, ναι. Ας πούμε, ναι.
1: Και το κάνω fluffy γενικά, οπότε ναι. Και έχει και μαλλί, οπότε μπορώ να κάνω την πρακτική μου ουσιαστικά.
0: Οκ, okay, ίσως είναι ο πιο stylish δίχρονος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τύπο και στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε κριτικές για backrooms. Τις είδες νομίζω.
1: Ναι, είδα μερικές.
0: Είναι απαράδεκτα κακή λέει εδώ ένας φίλος.
1: Τόσο άσχημη ρε παιδιά.
0: Απογοήτευση και μόφα. Παιδιά, αν έχετε.
1: Κάψιμο η ταινία. Υπάρχει. Α, όχι, αυτό
0: ναι,
1: είναι άλλο.
0: Αν έχετε να προτείνετε thriller εδώ πέρα ή horror movies για τη Φέη.
1: Όντως.
0: Ευχαρίστως, μπορείτε να στείλετε.
1: Ακούω προτάσεις, σημειώνω.

0: Αυτό που μάθαμε ότι η σημερινή παρουσία της Face στο μικρόφωνο, λέει ένας φίλος, για τόσες ώρες, είναι πως ένα 13χρονο, 12χρονο, τον διορθώνω εγώ το φίλο, δεν κάνει τα σαρδάμ που βιώνουν τα αυτιά μας από επαγγελματίες, σε εισαγωγικά, των μικροφώνων. Και εγώ θα συμφωνήσω πάνω τι λες. Έχεις και πολύ περισσότερη εμπειρία και χρόνια εδώ μέσα από μένα.
1: Θα πω ότι η Φέη έρχεται άνετη εδώ πέρα, δεν την νοιάζει τι θα πει και τι όχι, ενώ οι επαγγελματίες των μικροφώνων πρέπει να πούνε πράγματα πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, οπότε αφήστε τα αυτά που ξέρετε.
0: Λοιπόν, θα σπάσω. Θα σπάσω λίγο την όμορφη συζήτησή μας και θα συνεχίσουμε.
2: Μάλιστα.
0: Με κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Δεν είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Έλατε.
0: Από μένα. Λοιπόν, υπέγραψε στη Λεύσκη η Σόφια Σογκρούγιτς, το πρώην παίκτη τη ΑΕΚ. Φέη, δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτό ο Μάρκο Γκρούγιτς έπαιζε πέρυσι στην ΑΕΚ. Έπαιζε. Δεν έπαιζε τόσο πολύ. Έπαιξε 2-3 μάτς βασικό. Κατάλαβε ο προπονητής, ο Μάρκο Νίκολης τη ΑΕΚ, ότι δεν είναι τόσο καλό παίκτη και τον άφηνε στον πάγκο. Έφυγε από την ΑΕΚ και υπέγραψε στην ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ για να μπει στο Champions League. Πολλές πληροφορίες. Το πιάσες.
2: Το πιάσα, αλλά what's the point να το κάνεις αυτό, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, κύβρικα.
0: Τον ζήτησε αυτή η ομάδα και πήγε ο παίκτης και θα παίξει κόντρα στην ΑΕΚ. Κοίτα, εγώ πάνω φαντάζομαι ότι έχεις δει Γκρούγιτς εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα να τον δω βασικό.
1: Λες πάλι δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο, εντάξει, που πάει
1: ίσως
0: τώρα.
1: Ίσως το δεύτερο, φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά θα.
1: Αν έχει μεγάλο κενό εκεί, ας πούμε, η ομάδα που νομίζω ότι θα άφηνε και ψιλοκαλά η Λεύσκη.
0: Ναι, είναι, έχει παίξει και 10 μάτς η Λεύσκη.
1: Εν τω μεταξύ,
0: είναι...
1: τι έχει γίνει με τις ελληνοβουλγαρικές.
0: Δεν ξέρω. Είχαμε τον Παναθηναϊκό, πρώτη μάχη, και έχουμε τώρα ακόμα δύο.
1: Έχουμε ΑΕΚ και Όφη.
0: ΑΕΚ και Όφη, ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει φέτος. Για τους φίλους που ρωτάτε, ποιο είναι το τραγούδι που βάλατε μετά το break. Είναι το Αμάν Αμάν τον Γιάμα. Λοιπόν, θα βάλουμε και άλλο τον Γιάμα μετά.
1: Οκ.
0: Okay. Θα βάλουμε. Έχουν βγάλει τα παιδιά αυτά, ο Μανώλης και ο Γιάννης.
1: Πες το.
0: Καλοκαιρινό δίσκο. Λοιπόν, θα βάλεις το Ραντεβού. Okay. Είναι στον ίδιο δίσκο. Τώρα το ετοιμάζει ο Πάνος. Λοιπόν, Φέη, σου υποσχέθηκα ιστορία, επειδή μένω και βόρεια, με ένα Ολυμπιακό χωριό.
2: Ακούω.
0: Είμαστε λίγο απομονωμένα. Λοιπόν, άρχισα να τη λέω. Είπα ότι έχουν κατέβει λύκοι στο Ολυμπιακό χωριό. Και παιδιά, υπάρχουν και ντοκουμέντα. Μπορείτε να ψάξετε σε TikTok, σε Instagram κτλ. Έχουν βγάλει βίντεο.
2: Φαντάζομαι και Google.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Εγώ εκεί τα είδα. Δεν τους έχω δει εγώ τους λύκους. Αλλά είναι απίστευτο. Γιατί πλέον μπορώ να γυρίσω σπίτι μου και να πετύχω λύκο. Δεν ξέρω. Δηλαδή πετύχει μέχρι πρόπερση γάτες. Πρόπερση και έπειτα πάρα πολλές αλεπούδες.
2: Καλά, γάτες παντού υπάρχουν πια.
0: Δεν είχαμε τόσο εμείς πάνω.
2: Okay.
0: Τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολλά δέσποτα.
2: Α.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε και πάρα πολλές γάτες.
2: Ναι.
0: Και είχαμε αλεπούδες μέχρι πέρυσι. Εμφανίστηκαν κάποια στιγμή τα αγριογούρνα. Ναι. Είχαμε και πάρα πολλά τρακαρίσματα.
2: Okay.
0: Ναι. Στη Λεωφόρο Κίμης είναι ακριβώς έξω από το Ολυμπιακό χωριό. Όποιος δηλαδή πάει προς Θρακομακεδόνηση, προς Καζίνο ή προς Πάρνηθα, περνάει έξω από το Ολυμπιακό χωριό. Είναι αυτή η Λεωφόρος εκεί πέρα. Εκεί πέρα τα βράδια βγαίνουν αγριογούρνα και δεν τα βλέπεις. Έχει τρακάρει φίλος μου με αγριογούρνο. Ναι, ήρθε η πολιτική προστασία, έπρεπε να μετακινήσουν το αγριογούρνο. Το αμάξι διαλύθηκε.
2: Πάλι... Φαντάσου να είσαι με μηχανάκι και να με το πεις.
0: Ακριβώς.
2: Έφυγες.
0: Ευτυχώς είναι καλά ο φίλος μου.
2: Ωραία.
0: Ναι, αλλά έχουμε κάτι τέτοια τρελά εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Είμαστε λίγο άγρια δύση. Τι είναι να γίνει. Τέλος πάντων. Δεν ήταν τελικά τόσο τρομερή η ιστορία και όσο μου είπες εσύ.
2: Ναι. Που... ναι.
0: Δεν θα τα πούμε.
2: Καλά. Εντάξει.
0: Βασικά, ό,τι θέλεις. Δικιά σου απόφαση είναι. Το σκέφτεται.
2: Όχι, εντάξει, άστο.
0: Ωραία, το αφήνουμε.
2: Οπ, θρυλεράκι. Στο στόμα της τρέλας. Να το σημειώσω, να το θυμάμαι.
0: Στο στόμα της τρέλας.
1: Κλασικό θρύλερ.
0: Το έχεις δει.
1: Το The Mouth of Madness είναι το 88 κάπου εκεί.
2: Και γιατί δεν μου το έλεγες.
1: Εντάξει. Ίσως θα πρέπει να μεγαλώσεις λίγο ακόμα για να το δεις αυτό.
2: Υπάρχει στο Netflix, περίμενε.
1: Όχι.
0: Είσαι πολύ σίγουρος. Ήταν πολύ άμεση απάντησή σου. Δεν νομίζω ότι.
1: Δεν νομίζω.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει. Οπα.
2: Ωραία, θα το βρω από το Google. Έχω δει κι άλλες ταινίες από το Google.
1: Δεν νομίζω. Επίσης θα το βρεις.
2: Περίμενε.
1: Κάπου.
0: Λοιπόν. Χωρίς να κάνω spoiler, έτσι. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η ταινία είναι καθαρό mind trip. Το μεγάλο της ατού είναι ότι σε κάνει να αμφιβάλλεις για το τι είναι αληθινό. Ακριβώς μαζί με τον πρωταγωνιστή. Άρα POV που λέγαμε πριν. Μπαίνει στη πρωταγωνιστή.
1: Δεν είναι ακριβώς POV, αλλά ναι, σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία, διότι ο τύπος προσπαθεί να φύγει από κάπου και δεν μπορεί.
2: Α. Τύπου φάση backrooms δηλαδή. Προσπαθούν να φύγουν και δεν μπορούν.
0: Αν σου αρέσουν οι ιστορίες που σε αφήνουν να σκέφτεσαι μετά του τίτλους τέλους, αυτή είναι η κατάλληλη ταινία για σένα.
2: Οκ.
0: Δεν τρελαίνομαι. Βασικά, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες, αλλά είμαι μετά. Έτοιμο να σκάσω γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
2: Ναι, θες και το δύο ουσιαστικά.
0: Θέλω το τέλος. Ναι. Δεν μπορώ να αμφιταλαντεύουμε. Έγινε αυτό.
2: Δηλαδή... Εγώ αυτό παθαίνω στα happy endings. Δηλαδή, αν πεθάνει κάποιο και τελειώσει ταινία, πάει, πέθανε. Okay. Αλλά αν ξέρω εγώ, οι δύο πρωταγωνιστές μετά από όσα πέρασαν, ξέρω εγώ, παντρεύτηκαν και κάναν οικογένεια. Μετά θέλω να μάθω τι γίνεται στην οικογένεια.
0: Γιατί, βρε.
2: Γιατί είμαι περίεργη.
1: Κόβεις το καλύτερο.
2: Αυτό, δηλαδή, δείξε μας, βρε παιδί μου, και το μετά τη ζωή σου. Πέρασες όλα αυτά τα ωραία, βρε παιδί μου, τα άσχημα, βλαβλα. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει τι θα γίνει το μετά, εμένα προσωπικά. Δηλαδή, αυτό που είπα.
0: Σου λέει όμως ότι το μετά, από τη στιγμή που δεν το δείχνει, θα είναι κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή, αγαπηθήκανε.
2: Ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η μία.
0: Αμάν, βλέπεις πάρα πολλές ταινίες.
2: Ναι. Και διαβάζω βιβλία μυστηρίου τα οποία δεν είναι για την ηλικία μου, αλλά τέλος
0: πάντων. Όπως, για πες.
2: Είναι για μικρότερη ηλικία. Κοίτα, ήταν μια σειρά η οποία ξετρελαινόμουν. Έχω πάρει και τα 22 βιβλία.
0: Το ημερολόγιο μέσα ξαναρωτήσει.
2: Όχι. Το Sherwood Holmes.
1: Okay. Αυτό είναι για παιδιά, αρέσει ούτως ή άλλως.
2: Ναι, η οποία είναι από 7 έως 10 χρονών και μπορεί, ξέρω εγώ, αν βαριέμαι να τη διαβάσω ακόμα. Μετά από τον ίδιο συγγραφέα υπάρχει. Ξανακάνω διαφήμιση έτσι κανονικά.
0: Εντάξει, θα πάρουμε τηλέφωνο του συγγραφέα. Θα τα κανονίσουμε εδώ.
2: Μου έχει δώσει αυτόγραφο, μου έχει υπογράψει τα δύο τελευταία βιβλία.
0: Oh.
2: Μ' είχε πάει.
0: Okay.
2: Αυτό το είχε τραβήξει όλο. Και πλήρωσε και μετά για τα δύο βιβλία που είπε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, χαλά, λίγο
2: τόσο ταξίδι. Λοιπόν,
1: όσα θες για
2: και μετά έχει κάνει και άλλη μια σειρά, το Stranger Kids, το οποίο είναι πιο comic φάση, δεν έχει αυτά τα κονιδιάκια, αλλά έχει διάφορες παρενθέσεις, διάφορα βελάκια και τέτοια, να το κάνει πιο χαρούμενο. Δηλαδή είναι 159 σελίδες το ένα και τα τρία τόσες είναι και ξέρω εγώ. Σούχι στη μία σελίδα θα έχει τόσο να διαβάσει. Τόσο να διαβάσει και μετά.
0: Έχει...
2: Ναι, αυτό.
0: Άρα έχει, ας πούμε, μια.
2: Απλά όχι τα εικονάκια.
0: Τα έχει πάρα πολλά σκίτσα, ας πούμε, ναι, και λίγες
2: ναι,
0: λέξεις.
2: Ναι, ναι, okay, ναι. Ναι. Ναι. Κάπως έτσι είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και που αυτό είναι για τις ίδιες ηλικίες και ακόμα διαβάζω λίγο παιδικά βιβλία μυστηρίου. Mm-hmm. Αυτό είναι το κακό με μένα, ότι μου αρέσουν τα μυστήρια.
1: Όμως διαβάζει και μεγαλύτερους. Αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε.
1: Ναι. Και το Μαρί δεν το διάβασες ποτέ.
2: Δεν είπα που δεν είναι για την ηλικία μου, δεν είπα για μεγαλύτερα.
1: Okay. Ναι, το ίδιο κάνει. Μην μπερδεύεσαι. Το ίδιο κάνει.
2: Ναι, όχι, για μικρότερη ηλικία. Το μόνο που μπορείς να θεωρήσεις μυστήριο από αυτά που έχω διαβάσει, θεωρείται και ελάχιστα το υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Αλλά δεν θεωρείται πολύ μυστήριο.
0: Πάνω μου 12 χρονών είναι το κορίτσι, δηλαδή Μετάλλικα, Ντοστογεύσκη, άστο λίγο.
2: Η μαμά μου το έδωσε τον Ντοστογεύσκη.
1: Ναι.
2: Η μαμά διαβάζει τέτοια.
0: Μπράβο. Α, το έβαλες.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει προτάσεις για ταινίες. The Cube. Αφού σου άρεσαν οι... Αφού σου άρεσε, ναι.
1: Περιμένει να σημειώσω.
0: Σημειώνω. Έχει παιδιά εδώ πέρα το τάμπλετ. Ένα τεράστιο τάμπλετ που πιάνει όλο το γραφείο. Τι ψάχνεις τώρα.
1: Το προφίλ μου. Να το.
0: Α, στο προφίλ κατευθείαν. Ούτε σημειώσεις.
1: Λοιπόν. Πού το.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Αυτό δώσε εσύ. Μην το αφήνεις τόσο κενό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε σημαντικότερη δουλειά. Να σημειώσει η Φέη. Αλλά την ταινία. Σε μία εβδομάδα θέλουμε κριτική από τη Φέη. Τι θα γίνει. Νομίζω καταλαβαίνω. Και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Πάνω εσύ, φαντάζομαι ότι ελπίζω να τις ψάχνεις τις ταινίες αυτές.
2: Το σταμάτης τρέλας το έχω δει. Είναι ωραία ταινία.
0: Ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
2: Το Cube το έχω δει επίσης. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις δεν μου λέει κάτι.
0: 1980. Η υπόθεση χωρίς spoilers πάντα, έτσι. Ο Eddie Jessup, στο εντυπωσιακό κινηματογραφικό ντεμπούτο του William Hurt, είναι ένας ευφυής καθηγητής ψυχολογίας, πιστεύει ότι οι άλλες καταστάσεις συνείδησης, όπως τα όνειρα ή οι παρεστήσεις, είναι εξίσου πραγματικές με την καθημερινότητά μας. Οπότε τι κάνει. Κάνει ένα πείραμα, απομονώνεται μέσα σε μια δεξαμενή αισθητηριακής αποστέρησης για να εντείνει την εμπειρία. Ταξιδεύει στο Μεξικό και δοκιμάζει ένα ισχυρό πρωτόγωνο παρεστησιογόνο φάρμακο. Οκ. Φτάνει.
2: Νομίζω ναι.
0: Καταλάβαμε τι γίνεται. Απλά να πω ότι τα πειράματα πετυχαίνουν για όποιον θέλει να τη δει. Τώρα δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι ότι θα βλέπουμε. Θα είναι λίγο σοκαριστικό έτσι. Οπτικά.
1: Jumpscares θέλω.
0: Jumpscares.
1: Jumpscares.
0: Εδώ πέρα έχει τόσους που σε παρακολουθούν, τόσους που σε ακούνε.
1: Ανεξέλεγκτες καταστάσεις, το έγραψα αυτό.
0: Για γράψ' το. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις είναι αυτό που είπαμε τώρα. Με τον Eddie Jessup.
1: Ναι, δύο λεπτάκια. Λοιπόν, ναι, το έγραψα το ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, χωρίς πλάκα, πολύ ωραία εκπομπή, λέει ένας φίλος. Όλοι να ξέρετε ότι έχουμε λάβει χιλιάδες μηνύματα. Όλα αποθέρουν τη Φέη. Μικρόλα είναι ένας άγγελος, λέει εδώ πέρα, ο Αργύρης. Και επιτέλους, Στέφανε, χρόνια πολλά και σε σένα. Είμαι και εγώ εδώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Όχι, πλάκα κάνουμε. Έτσι.
1: Παίζει να μας ακούει και η κολλητή μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πώς τη λένε, να τη δώσουμε χαιρετίσματα.
1: Νεφέλη, αν ακούς, στείλε ναι στο Messenger. Εγώ τώρα γίνομαι ρόμπα σε όλο το.
0: Πλάκα κάνεις έτσι. Διαδραστική πρέπει να είναι η εκπομπή. Κάνε ερωτήσεις, να σου απαντάει ο κόσμος. Τώρα βλέπεις ότι εδώ πέρα σου στείλανε. Και εκεί σου απάντησαν. Για τα θρίλερ,
1: λοιπόν,
0: για βιβλία.
1: Λοιπόν, ναι, καταρχάς ευχαριστώ για τις προτάσεις των θρίλερ, παιδιά. Δεν περίμενα να έχω τόσες πολλές προτάσεις. Κάποια στιγμή. Ού, ακούει!
0: Ακούει. Για ρώτα, ποια είναι η αγαπημένη της ταινία.
1: Νεφέλη, ποια είναι η αγαπημένη της ταινία. Γίνομαι εγώ τώρα live σε όλους. Καλά, μπορώ να τη ρωτήσω και από Messenger.
0: Όχι, okay, δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει.
1: Μου γράφει.
0: Περήφανος μπαμπάς εκεί πέρα, να ξέρεις ότι σίγουρα σε ακούει. Κάνει πως δεν ακούει, αλλά. Όχι, γιατί.
2: Με έχω κλείσει. Ναι, οκ. Για να μην
0: ρωτήσω. Λοιπόν, παιδιά, εκνευρισμένο μήνυμα. Ναι, Φέλη. Στη Φέη, η οποία.
1: Νομίζω ξέρεις ξεκάθαρα ότι είμαι. Αλλά αυτό είναι άλλο.
0: Νομίζω καταλάβατε όλοι το
1: περιεχόμενο. Η αγαπημένη ταινία Five Nights at Freddy's. Και αυτό horror, αλλά. Οκ, ωραίο horror κι αυτό. Νόμιζα πως είχε αλλάξει. Δεν το θυμόμουν. Οκ.
0: Δεν το έχω δει. Δεν είμαι τόσο τον horror. Δηλαδή,
1: ναι, οκ.
0: Την Οδύσσια την είδες.
1: Ναι, χθες. Την βλέπαμε.
0: Έλα, αλήθεια.
1: Την βλέπαμε, ναι. Είχαμε.
0: Χωρίς spoilers, έτσι. Αν θες να μιλήσεις για ταινία. Κάποιοι δεν την έχουν δει.
1: Για ταινία.
0: Επειδή είπαμε για την Οδύσσια, ναι.
1: Την Οδύσσια είπες την είδες.
0: Ναι, εγώ την έχω δει κάποιος, ξέρεις, εδώ πέρα.
1: Κοίτα, την έχει. Είναι ωραία ταινία. Είναι, δηλαδή, έχει πολύ ωραία απλοκή. Αλλά και το FNAF 2 είναι η αγαπημένη ταινία, Five Nights at Freddy's 2. Και ωραία ταινία, βρε παιδί μου. Αλλά αυτός ο χαρακτήρας που ήταν στις Πινελόπης, στο σπίτι και το παίζει ο Μάγκας. Που στο τέλος όταν γίνει.
2: Στον Αντίνο, να φέρει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στον Αντίνο. Αφού είπες.
0: Μοιράζει.
1: Καλά.
2: Δεν σ' άρεσε.
1: Δεν μ' άρεσε ο χαρακτήρα. Ναι, δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς είναι καλή ηθοποιία. Όταν ο κακός σε κάνει και αισθάνεσαι άσχημα και θες να τον βαρέσεις.
1: Δεν ενστάθηκα άσχημα. Ενστάθηκα ότι ήθελα να τον πετάξω από εδώ.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η επιτυχία του ηθοποιού σε αυτό το ρόλο. Okay. Κάνεις τον κακό, κάνεις τον αντιπαθή και περνάει στον κόσμο. Δηλαδή είναι κορύφωση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, όταν ο κακός είναι κακός και σε κάνει να θες να το κοπανίσεις,
1: ναι.
2: Είναι η επιτυχία του.
1: Okay.
0: Θα δώσεις εσύ τώρα συμβουλές σε περίπτωση που θα γίνεις ηθοποιός.
1: Μεγάλη ηθοποιός, παρακαλώ.
2: Και δεν το περίμενα από το συγκεκριμένο ηθοποιό που τον είχαμε συνηθίσει. Πού έπεσε αυτός, το.
0: Για τον Πάτινσον, δεν λέμε.
2: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Έχει παίξει τελευταία έτσι, μεγάλη, ήταν το Batman, νομίζω.
2: Ναι, έπαιζε και στα.
0: Έπαιζε και στο Twilight.
2: Μπράβο, στο Twilight.
0: Ήταν λίγο πιο μαζεμένο, ήταν λίγο πιο.
2: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακούνε και οι δύο μου. Έχω να πω ελπίδα για. Όντως ακούει ελπίδα. Χαιρέτα.
2: Τι είναι χαιρέτη, όχι.
0: Δύο χρόνια εδώ πέρα με έχουν ακούσει δύο άτομα.
2: Φίλε.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Έχει μήνυμα η Δύση, εσείς είστε άνθρωποι της θάλασσας.
1: Δεν ακούει άλλο.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Λέει ένας φίλος ότι έχει μήνυμα η Οδύσσια, ότι εσείς είστε οι άνθρωποι της θάλασσας. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, μην το κάνουμε spoiler, γιατί είναι πολύ κόσμο.
1: Με ρωτάνε αν έχω δει τους πιγκουίνους της Μαδαγασκάρης. Να σου πω την αλήθεια, όποιος ρωτάει. Όχι, ποτέ δεν τρελνόμουν. Δηλαδή, μπορεί να το έχω πετύχει ω σειρά, ξέρω εγώ, όταν έβλεπα πιο μικρή Νικελόντεον. Αλλά πια. Όχι, δεν. Ποτέ δεν ήταν κάτι που με τράβηξε. Τι.
2: Συγγνώμη, όχι.
0: Όχι, πες το. Εγώ το είδα το μήνυμα. Αναφέρε το εσύ.
2: Όχι, τελείωσε αυτή την πρότασή σου.
1: Αυτό. Τι γελάς τώρα.
2: Λοιπόν, αν τη αρέσει τα θρίλερ, βάλτε μια μέρα το κανάλι τη Βουλή, λέει.
1: Πού το περίμενα.
2: Στο το The Ring. Για να δει το ασιάτικο, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, είναι κορεάτικο ή ιαπωνικό.
1: Ασιάτικο.
2: Ιαπωνικό νομίζω είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, όχι. Εκεί θα δει διαφυράλητες, το πιστεύω. Είναι πολύ ζώρικο. Θέλει λίγο ακόμα να περάσει ο
0: νομίζω ότι το τελευταίο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη σου Νεφέλη.
1: Δεν ξέρω.
0: 100% είναι.
2: Καλά.
0: Λοιπόν.
1: Περίμενε. Wait, what? Κάτσε, η Νεφέλη μου είπε ότι δεν ακούει άλλο. Νεφέλη, αν το στείλες εσύ αυτό, στείλε μήνυμα.
2: Όχι.
1: Ποιος το στείλε.
2: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να δω.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινήσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα της ομάδας είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μετά την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, όπως προέκυψε στην πολύ ωραία συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πολύ ψηλά στη λίστα της Μαρσέγ φέρεται να βρίσκεται ο ΕΣΕ. Ρεπό έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάνς στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στους 22 παίκτες που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να υπολογίζει ο Σέρβος προπονητής. Τρέχουν οι εξελίξεις για απόκτηση αριστερού μπακ. Σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονο Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Στα μάτς απέναντι στην Μπραν για τα play-off του Conference League στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Σε εξέλιξη, οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ στο Μαραθώνιο Βάδιν Γυναικών συμμετέχουν Τρισμπιώτη Τσινοπούλου Φιάσκα Κουρκουτσάκη και στον Ανδρών Παπαμιχαήλ και Λεπούρης Καραγιάννη στον Ήμι Μαραθώνιο παίρνουν μέρος Παπαδοπούλου Αντωνοπούλου και Κριτούλης Παπαστεργίου Ντεντόπουλος. Αντίστοιχα, στο έπλαθρο αγωνίζεται η Ντραγκομίροβα στα προκριματικά του Μίκους Γκόγκα Μπέση. Ενώ λίγο πριν τις 3 θα διεξαχθούν οι σκυταλοδρομίες 4x100 στις 14 ο τελικός του τριπλούν με τον Δημήτρη Τσιάμι. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Η παρουσία του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ξεχωρίζει από τις σημερινές ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Γάλλο Βαλεντίνο Ρουαγιέ και πέρασε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα, ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, νούμερο 2 του ταμπλό. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 82 στον κόσμο. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, η εθνική ομάδα παίζει εναντίον της Γερμανίας στην Οράντια της Ρουμανίας. Τζάμπολ στη μία. Το δικό του μήνυμα εν ώψη της έναρξης της εφετινής σεζόν έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή τη χρονιά θα κυριαρχήσω. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Η υπόσχεση του Έλληνα Άσου στους φίλους των Miami Heat. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος και η παρέα του.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
5: Από αχλάδια.
4: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
1: Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την κατάμεστη Κούμπα, την κατάμεστη Κούμπα, Τούμπα, Τούμπα κυρία Κωνσταντινόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
6: Σαν του κουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
1: Τούμπα.
7: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές. Σαφές προβάδισμα.
1: Το σκότωσα.
8: Sport Day, η αθλητική εφημερία.
9: Προϊσταμένη.
8: Η αθλητική εφημερία.
10: Σας έρχονται.
11: Ο Ευρών βρίσκει.
4: Ε?
11: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
10: Ο Ευρών αμείβεται.
11: Σας έχω και σπουτάκι έτοιμο για τους Ιουκολύπτας.
1: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους.
5: Ανηλίκων.
9: Ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
5: Ενηλίκων, ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
12: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
13: Το σκότωσα.
12: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ του συνεχείς τραυματισμούς.
13: Το σκότωσα.
4: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
5: Καλά, άστο.
4: Δεν θα το πω.
5: Το λέμε αύριο.
4: Ναι.
12: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και η ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
13: Το σκότωσα.
14: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέι, Κοπενχάη. Και Μαρσέι, Κοπενχάη. Κοπενχάκη.
12: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
15: Να σου πω κάτι.
12: Παρακαλώ.
15: Μην χρησιμοποιήσεις περίεργα διδήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
12: Σωστό, σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
15: Με το πιστόλι στο χέρι.
12: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
5: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
16: Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε και σήμερα.
4: Ε?
5: Ο Κωνσταβάρας είναι, έκανε εκπομπή νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
16: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
12: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνικού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
4: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
5: Πρόγας. Στην Ισπανία, γεια σας, και οι τρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
16: Φίλε, έκανες ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
5: Τέσσερα.
16: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
5: Είπα τέτοιο πράγμα.
16: Φοβερό, φίλε.
5: Είπα
16: όχι,
5: τέτοιο πράγμα.
16: Το πάρει, δηλαδή,
5: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
12: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δαλμένες στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
9: Τι είπες.
12: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
9: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
12: Από Ανδρέου.
9: Μάλιστα.
17: Τις κάλτσες.
12: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη.
18: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
4: Τρέλα Βαρβέλδε. Τι έπαθες αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
5: Ενώ το μεγάλο είναι ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
13: Δεν βιάζομαι.
5: Τα παπαλαγάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους, όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Επιστρέψαμε και για όσους αναρωτιέστε αν έχει κανονιστεί η αμοιβή της Face, η οποία
1: όχι
0: έχει
1: ακόμα
0: κλείσει 8ωρο, όχι ακόμα, αλλά
1: ακόμα περιμένω.
0: Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, είναι σκληρή διαπραγματεύτρια. Εντάξει, θα τα βρούμε όμως, Φέη.
1: Mm-hmm. Το έχουμε, ελπίζω.
0: Έχουμε μπαμπά πάνω εδώ πέρα. Θα κανονίσει αυτός.
2: Δεν μπορεί να κανονίσει τη δικιά
1: του.
2: Καλά.
1: Κασέρι.
2: Έχεις παράπονα από το κασέρι, κορίτσι μου? Για πες.
1: Είμαι εδώ πέρα.
2: Είσαι εδώ πέρα.
1: Όπως είπε. Και ένα, είμαι εδώ πέρα ένα οκτάωρο.
0: Όχι ακόμα οκτάωρο.
1: Κοντά οκτάωρο.
2: Ούτε έξι δεν έχει συμπληρώσει ακόμα.
0: Όχι, έξι.
1: Είμαι εδώ από τις έξι.
2: Και δεν έχει πάει ούτε 12.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Πάει από τη στιγμή που ξυπνήσατε το πρωί, γιατί είναι καλοκαίρι.
2: Εμένα δεν με πληρώνουν από την ώρα που ξυπνάω.
0: Είναι διαφορετικό για τη Φέη. Είναι διαφορετικό για τη Φέη. Από τη στιγμή.
1: Αλλά ακόμα δεν έχει κανονιστεί η αμοιβή μου και μέχρι τι ώρα θα.
0: Με τον παπά θα τα κανονίσει αυτά.
1: Πότε θα φύγουμε, περίμενα.
2: Α, σου πω κόρη μου, όμορφη. Αυτό που έχει μπροστά σου.
1: Ποιο από τα δύο?
2: Αυτό που έχει μπροστά σου. Το τι έχει δικό σου εκεί μπροστά σου.
1: Δεν το βλέπω.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Τι.
2: Μάλιστα. Ξέρει. Πες το.
0: Πάνω. Βλέπει το τελευταίο σχόλιο.
2: Το dreadlocks.
0: Το ακριβώ από πάνω θέλω.
2: Δεν μου είχε έρθει ακόμα.
0: Οκ, okay, μόλις έρθει δες το και δες αν μπορεί να μπει.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα σπάσουμε λίγο. Αρχικά, να ξανασυστηθούμε, μπορεί τώρα να συστηθήκανε κάποιοι φίλοι μας. Στέφανος Χαριανόπουλος και Φέη Ρήλου και Παναγιώτης Ρήλος στα μικρόφωνα. Και απ' έξω ο Μανώλης Μουσουράκης κάθεται. Αράζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε χρειαστεί πάρα πολύ σήμερα. Μανώλη, αν συμβεί κάτι συνταρακτικό, μπορείς να επέμβεις, έτσι. Λοιπόν, εγώ βέβαια θα σπάσω λίγο αυτή τη ζήτηση που είχαμε. Και θα πω κάτι ανούσια έτσι ποδοσφαιρικό, Φέη, τώρα θα σπάσουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας πούμε και για μεταγραφικά νέα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Καθώς έχει βγει ένα δημοσίευμα από τη Γαλλία για τον Σαντιάγο Έσε, η Μαρσέη φέρεται να έχει τον Έσε πολύ ψηλά στη μεταγραφική της λίστα και θέλει να κινηθεί για την απόκτησή του μέσα στο υπόλοιπο της μεταγραφικής περίοδου. Βέβαια, οι Γάλλοι δεν έχουν ρευστό, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το οικονομικό τους πρόβλημα. Θέλουν πρώτα να αποφορτίσουν το ρόστερ τους και να βάλουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους, προκειμένου να πάνε να καταθέσουν πρόταση στον Ολυμπιακό. Το δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει ότι ένα ποσό κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να κάνει αυτή τη μεταγραφή πραγματικότητα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site του Big Wings FM. Είναι το βασικό μας θέμα, μεγάλο στόχο της Μαρσέη ο Έσε. Έχουν βγει και άλλες ειδήσεις τελευταία ώρα, δεν είναι κάποια τόσο συνταρακτική, νομίζω, που είναι άξια αναφοράς στη στιγμή που μιλάμε για ταινίες και για βιβλία. Είπαμε και για τον Γκρούγιτς ότι υπέγραψε στη Λεύσκη.

0: 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης από Γαλιθέα και Λευκάδα, μάλλον είναι Λευκάδα τώρα ο Γιάννης, θα λείψει 7 μέρες και θα πάει Φλωρεντία, Σιένα και Βενετία.
1: Αχ, τυχερέ.
0: Λοιπόν, ό,τι θέλει ο Γιάννης, Γαλιθέα, να στείλει εδώ σε μένα προσωπικά, θα είναι Εράσμους Φλωρεντία. Θα σε φτιάξω εγώ, φίλε Γιάννη, και για Σιένα υπέροχη πολύ. Σιένα πολύ ωραία πλατεία. Και αν έχεις και χρόνο να πας εκεί πέρα στη Τοσκάνη γενικότερα. Έχει πολύ ωραίες πόλεις, πολύ ωραία χωριά. Και σαν Τζιμινιάνο είναι πάρα πολύ ωραία. Και Μπολόνια μπορείς να πας. Και στέλνεις και φιλιά και στον αγαπητό Ακτύπη. Ό,τι θέλεις εδώ πέρα είμαστε. Έχετε πάει εξωτερικό, οικογενειακός? Ή μόνη σου?
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα.
2: Μόνη μου ακόμα.
0: Δεν μπορεί να έχεις πάει με το σχολείο?
2: Όχι.
1: Στο δημοτικό έξω. Δύσκολο.
0: Κάτσε. Τελείωσες τώρα έκτη δημοτικού?
2: Ναι.
0: Έκτη δημοτικού. Νομίζω ότι ήσουν ένα γυμνάσιο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Τώρα θα πάει.
2: Τώρα θα πάει. Το μόνο που έχω πάει είναι δύο μονοήμερα. Στη μία Ναύπλιο, την άλλη. Πού ήταν? Κάλαμος.
0: Με το σχολείο, έτσι.
2: Ναι. Τη μία στο Ναύπλιο ήταν πιο ωραία, να σου πω. Γιατί κάναμε βόλτα την πόλη. Ενώ στον Κάλαμο μας πήγαν σε μια κατασκήνωση και μας είχαν απλά ελεύθερα. Το μόνο που άξιζε από τον Κάλαμο ήταν οι γρανίτσες και τα παγωτά, πιστεύω.
0: Εντάξει. Το παιδί έχει γούστο, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχεις πάει κατασκήνωση?
2: Όχι, να κάτσω, όχι, γιατί δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει η κατασκήνωση. Mm-hmm. Είναι ότι δεν μπορώ τα έντομα. Σφίγγα να δω εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Θα μαζευτεί.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει αυτό κάποια στιγμή στη ζωή σου.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις. Okay. Όχι. Τη βλέπω έτοιμη για κάμπινγκ. Αν σου περιγράψω τώρα.
2: Είχα πάει κάμπινγκ φέτος το καλοκαίρι με τη μαμά μου, τον πατριό μου και τον αδελφό μου.
0: Ναι.
2: Ήρθε και με πήρε.
0: Τι, τόσο πολύ?
2: Είχα πάει κάμπινγκ φέτος το καλοκαίρι με τη μαμά μου, τον πατριό μου και τον αδελφό μου.
0: Ναι.
2: Ήρθε και με πήρε.

0: θα νομίζει εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σε κακοποιούμε λεπτικά.
1: Όχι, όχι.
2: Κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Πίστεψε με πάνω. Εντάξει, τι να μου γνωρίσει τώρα. Πέντε ώρες εδώ πέρα, νομίζω όλοι έχουν καταλάβει πόσο αγαπημένοι είστε.
1: Όχι, εντάξει, απλά μου είπε ότι ρε Φέη και εσύ για μια σφίγγα έκανες τέτοια και τέτοια. Επειδή ήταν μια σφίγγα η οποία είχε κόκκινα μάτια.
2: Κόκκινα μάτια.
1: Κόκκινα μάτια, χωρίς πλάκα και ήταν τόση.
2: Ναι.
1: Την είδα και έπαθα αμόγκ. Δεν μπορούσα να μείνω και να τρίγυρνω σε αυτή.
0: Αυτά είναι τα παιδιά της πόλης.
2: Να τη πω τώρα ότι πήγα διακοπές και ήμουν 2 εβδομάδες σε σκηνή. Κάμπινγκ.
1: Σε σκηνή κοιμόμασταν.
2: Ναι, ναι, ξέρεις, εδώ πέρα είχαμε κουνούπια κτλ.
1: Εμείς με κάποιο τρόπο ήμασταν θάλασσα και δεν είχαμε κουνούπια.
2: Φορούσατε αουτάν και.
1: Όχι,
2: τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν υπήρχαν απλά κουνούπια.
2: Μας καταέφαγαν. Βάζαμε αουτάν, βάζαμε κρέμα κτλ.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν έπιασε τίποτα,
2: Τίποτα απολύτως. Δεν πολύ καταλαβαίνει κιόλα τι γίνεται όταν κοιμάσαι.
0: Καλά αυτό.
2: Ναι, ειδικά σε κάμπινγκ. Εντάξει, είχαμε τρελό θέμα. Και με τον ήλιο.
1: Αγαπημένα βιβλία του Ρίλου, πατέρα.
0: Αρκετά. Στην ηλικία σου πάντως είχα 2-3 φορές το θησαύρο της Βαγίας της Σαρή, νομίζω είναι, της Ροσάρη. Και αυτό που δεν διάβασες ποτέ, το Τσιμεντένιο δάσος της Λώτης Πέτροβιτς Ανδριτσοπούλου.
1: Αυτό μου το είχε διαβάσει κάποτε, κοιμόμουν κάθε φορά. Κάθε φορά που με έβαζε κάτω, καθόμασταν στον καναπέ που έχει. Με έπαιρνε στην αγκαλιά του, άνοιγε το βιβλίο, εγώ. Θέζα.
0: Α πούμε κάτι. Θα το διαβάσει μια μέρα.
2: Τέλειο, έχει μάθει πλέον το κόλπο. Εντάξει, για να κοιμάται εύκολα.
0: Το κόλπο είναι.
1: Καλά, εγώ.
2: Γιατί είναι δύσκολη χρονιά φέτο με τη γυμνασίου.
0: Φέτο θέλουμε ξύπνια, δεν είναι.
2: Ξύπνια.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιμάται.
0: Ναι, εντάξει. Παιδί μου, δεν θέλουμε το μεσημεριάνο, γιατί συνήθω αυτό γινόταν μεσημέρι που περιγράφει. Δεν ήταν νυχτερινό.
2: Όχι, τα είπαμε. Θα γυρνάει από το σχολείο. Δεν θα πηγαίνει αγγλικά, θα πηγαίνει σε.
1: Στο θεατρικό.
2: Στο θεατρικό, ναι.
1: Το παιδάκι του Ρίλου ακούγεται. Ακούγομαι. Εγώ είμαι. Και το Ρίλου ρόει τα 2 λάμδα. Όχι, γιώτα, 1 λάμδα.
0: Παιδί μου, δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας που γράφει το επίθετο. Άσε τα horror movies και είναι μελισσοκόμα σου. Α, αυτό είναι.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Ναι, γιατί εκεί πηγαίνεις με πλήρη εξάρτηση, κανονικά.
1: Αν θέλει να σε τσιμπήσει η Μέλσα, θα σε τσιμπήσει και μέσα από τη στολή.
2: Δεν περνάει, όχι, όχι. Δεν περνάει.
0: Τι, δηλαδή.
1: Φοβάμαι εγώ.
0: Οι άνθρωποι που πάνε, ας πούμε, τι χαζοί είναι.
2: Και άσε που θα ζει το δικό σου horror movie.
0: Έτσι.
2: Ένα δικό σου thriller.
0: Τα εξήγησε ωραία.
1: Είναι χάλια thriller το συγκεκριμένο.

0: ήθελα να παρακαλέσω. Θα ήθελα να παρακαλέσω. Όταν γράφετε τον Άδωνη, να το γράφετε με γιώτα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος τόσο κόπο έχει κάνει να αλλάξει όνομα. Μην το χαλάτε. Ναι, σφίγγα Ναμπέλ 1-0. Κανονικά για τη Φέη. Γεια πάντα.
1: Σε ποιο από όλα?
0: Εγώ το βλέπω πρώτο αυτό για την ΑΕΚ.
1: Α, δεν έχω πάει να δω αγώνα. Έχουμε πάει στα Εγγένεια με τον μπαμπά του γηπέδου στη Φιλαδέλφια και στα 100 χρόνια.
0: Mm-hmm. Καλά, στα 100 χρόνια ήταν μεγάλο φιάσκο.
1: Καλά, ναι.
2: Είναι ο αερόστατο.
1: Ναι.
0: Μεγάλο φιάσκο. Πήγε εκεί που έπρεπε να πάει.

0: Και σε αγώνα θα μπορούσε να την πας. Δηλαδή τώρα με Καλυθέα που ήταν.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις εσύ να πας σε αγώνα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Βαριέσαι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δηλαδή αν έχω να επιλέξω, ξέρω εγώ, έναν αγώνα ποδοσφαίρου και έναν αγώνα τένις, θα σου πω τένις. Αν μου πεις τένις ή βόλεϊ, θα σου πω βόλεϊ.
0: Το αγαπημένο σου άθλημα?
1: Κοίτα. Δεν είμαι καλή με. Δεν τα πάω καλά με τα αθλήματα. Δεν μ' αρέσουν, δεν τους αρέσω. Όσο και να έχω προσπαθήσει.
0: Περισσότερο δηλαδή... του καλλιτεχνικού εσύ. Ναι. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Δηλαδή, η ρυθμική που έκανα, σταμάτησα. Μετά κολύμβηση, σταμάτησα. Δεν με τραβάει κάτι στο τρελό με τα αθλήματα. Και βόλεϊ που ήθελα να δοκιμάσω. Θα δοκίμαζα, παιδί μου, αλλά είναι πολλά τα λεφτά για τον εξοπλισμό. Και άμα δεν μ' αρέσει τελικά. Τσάμπα 200 ευρώ, ξέρω εγώ. Γιατί είναι επιγονατίδες, είναι σορτσάκια, είναι πιαγκονίδες, είναι μπάλες, είναι κάλτσες, είναι παπούτσια. Είναι όλος αυτός ο εξοπλισμός. Και αν δεν μ' αρέσει στην εν τέλει, θα πάει χαμένο. Οπότε τσάμπα.
0: Με νευριάζει λίγο που σκέφτεται τόσο όρημα. Έτσι, γιατί εγώ αυτές τις σκέψεις τώρα δεν τις κάνω. Εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι θα πάω να παίξω μπάλα. Okay, θα καταλήξω να πάρω τα παπούτσια των 30-40 ευρώ, αλλά θα μου περάσει και μια σκέψη να πάρω και τον 100, να τη δω μέση. Καταλήγω για άλλους λόγους στα 30 και 40. Αλλά έχει δίκιο για τον εξοπλισμό. Ναι, καλά που να δεις το τέννις, επειδή έπαιζα τέννις.
1: Ναι, και ρακέτες και τέτοια.
0: Ναι, που έπρεπε να έχεις τρεις ρακέτες.
1: Τρεις?
0: Ναι, κατεβαίνεις, όταν κατεβαίνεις σε αγώνες. Εντάξει, μπορείς να έχεις και μία.
1: Ναι.
0: Απλά καλό είναι να έχεις και δεύτερη και τρίτη του ίδιου, γιατί μπορεί να σπάσεις το πλέγμα.
1: Okay.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Okay.
0: Και χρειάζεται και συντήρηση να αλλάζεις το πλέγμα. Ναι. Πρέπει να κάνεις και διάφορα πράγματα. Ναι. Θήκες, παπούτσια, σορτσάκια. Καταλαβαίνεις. Μην πω για τα ισοτονικά που πρέπει να έχεις στα μάτια. Ναι. Αν παίζει ό,τι άθλημα και αν κάνεις, αν δεν πεις Powerade, ας πούμε, δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος. Απλά το λέω. Εγώ θεωρίζω ότι δεν έχεις αθληθεί. Νομίζω όλοι το έχουμε βιώσει αυτό.

0: Έχουμε πολιτικό, έτσι.
1: Έχουμε
0: πολιτικό. Ωραία, πριν πάμε σε πολιτικό, να πω για μια εξέλιξη της Γεωργίας Δαμασιώτης, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των 200 μέτρων. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με χρόνο 2.11 και πήρε την πρόκριση με τον 10ο καλύτερο χρόνο. Έτσι βρίσκεται πλέον στις 16 καλύτερες αθλήτριες και συνεχίζει με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέον στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταμβούν στα λιμάνια. Σε υψιστή επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίτης.
6: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδά, με εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
7: Σε 5ο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
8: Δεν δούλευε στη Ράντα.
9: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
8: Πες το ρε, διάολε, έλα.
9: Δύο φορές.
8: Ραδιόφωνο
9: με τον έχω απέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
8: υπάρχει
9: δεν είναι
8: προβοκάτσια,
9: αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
8: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
9: Εδώ
8: να βάλεις φυτρίλι.
9: Εδώ δε.
8: Τριφίλι, τι λέω.
9: Φυτρίλι. Πιάστο φυτρίλι.
8: Γράφτο, γράφτο.
9: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
8: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
9: Πάτρος.
8: Πέτρος.
9: Μπορεί να είναι από εκεί.
8: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
9: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
8: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προφορά. Προσφορά.
9: Της
8: εταιρείας.
9: Γράφε.
8: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
9: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
8: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
9: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
8: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
9: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
8: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
9: Λοιπόν,
8: αργά και σταθερά. Πάμε.
9: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
8: Άκω την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
9: Στην αραβική version.
8: Γιατί όχι.
9: Αρτάκ και σε σένα λαλά. Και σε σένα αγόρι μου.
8: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς. Πατήθηκα.
9: Ο Φράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Φράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
8: Καπάκι.
9: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
8: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
9: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
8: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
10: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
8: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Επιστρέψαμε, δεν έμεινε εκεί πολύ. Ένα 20 λεπτό έμεινε. Για μένα, εσείς θα συνεχίσετε. Πρέπει να κρατάτε τα σκυπτρά του Big Wings Sport FM. Θες να πεις στον κόσμο που τώρα συντονίστηκε πόσες ώρες είσαι εδώ πέρα, μπροστά από το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί. Τέλεια, άρα συμπληρώνεις 6ωρο μπροστά από το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Μιλώντας.
2: Αφού δεν την άφησες.
0: Αφού δεν την.
2: Δεν την άφησες, λέω, να φύγει.
0: Καλά, προφανώ. Μα εδώ στέλνουν ότι σήμερα δύο κορυφαίες ερωταστικές εκπομπές μέχρι στιγμής. Ο Δημήτρης από Χαβούζα και οφείλεται στη special guest. Τι, να αφήσω τη special guest.
1: Μα δεν ήθελα να φύγω.
0: Μην τα λες αυτά, είπαμε για αμοιβή. Εσύ θα το παίζεις δύσκολη.
1: Θέλω να φύγω.
0: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, επειδή συζητήσαμε πριν για εξοπλισμό και τι χρειάζεται κλπ. Εμείς πηγαίναμε, λέει, πάνω σε για σκι, με τζιν κάμια δεκαριά φορές μέχρι να πάρουμε ειδική φόρμα. Και γυρνάγαμε άρρωστοι. Μια χαρά είμαστε, δεν πάθαμε και τίποτα. Εγώ στο είπα κιόλας ότι αν να πας για snowboard ή σκι, πάρε μια φόρμα. Να έχεις.
1: Κοίτα, έχω μια χοντρή φόρμα η οποία είναι λίγο oversized.
0: Okay.
1: Και από μέσα έχει τρεις στρώσεις με.
0: Τέλειο.
1: Όχι βαμβάκι, κρόσια φαντάσου τα οποία ζεσταίνουν. Το οποίο ό,τι και να πέσεις, ό,τι τούμπα και να φας, δεν θα πονέσεις. Είναι τόσο χοντρή φαντάσου.
0: Οι τούμπες και πτώσεις από το snowboard, από το σκυπό να είναι πάρα πολύ. Ειδικά είναι σκληρός ο πάγος.
1: Ναι, και με αυτό κιόλας δεν βρέχεσαι, γιατί αν πέσει μια-δυο σταγόνες δεν θα βραχείς από μέσα. Πρέπει να περάσει, πρέπει να βρέχει χαλάζι για να περάσει το νερό από μέσα.
0: Τον εξοπλισμό τον έχουμε, κύριε Πάνο. Βρήκαμε, θα κάνουμε Δεκέμβριο και Γενάρη. Κανονίσουμε τις αδειλούς εδώ με τον μπαμπά. Θα πάρει μία. Και πάμε τρεις μας για snowboard.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσουμε εδώ πέρα να μιλάνε για ελληνικό πρωτάθλημα και Champions League.
2: Τέλεια θα πάει αυτό.
0: Έχεις και Πάνο κανείς.
2: Τι, όχι.
0: Σκι, snowboard, τίποτα.
2: Τίποτα. Στο χιόνι, τίποτα.
0: Γιατί, ρε.
2: Δεν ξέρω, δεν έτυχε ποτέ. Σκέψου, δεν έχω ανέβει ποτέ σε χιονοδρομικό. Να δω πώς είναι, ρε παιδί μου. Ποτέ. Και ειδικά μετά το ατύχημα του. Έλα, του Σουμάχερ. Νομίζω ότι πήρε μεγάλο χ. Από μένα. Δηλαδή, ας το καλύτερο.
1: Του είπα να με πάει σε παγοδρόμιο μια μέρα, έτσι, επειδή μου αρέσει γενικά να κάνω rollers. Και κάνω. Πολύ καλά κάνω. Δεν θυμάμαι από τα 8 μου. Το έχω βρε, παιδί μου.
2: Πιο πίσω, νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι, δεν έχει.
1: Μπορεί και πιο πίσω. Μετά την καραντίνα, πάντως σίγουρα. Του είπα τις προάλλες. Πότε ήταν το. Τις προάλλες. Να με πάει για πατινάζ από τα Χριστούγεννα το χειμώνα. Και μου είπε.
2: Δεν χρειάζεται να είναι χειμώνα.
1: Καλά, πιο παγοδρόμιο είναι ανοιχτό το.
2: Ναι, δεν έχει να κάνει εξωτερική, νομίζω. Θερμοκρασία για τα παγοδρόμια.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα παγοδρόμια τώρα κλειστό.
2: Νομίζω υπήρχαν δύο. Το ένα ήταν εδώ κοντά, πρέπει να έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εγώ το ακούω που λες για χειμώνα. Δεν έχω δει.
2: Αθήνα.
0: Θα το ψάξω, μπα. Αν βρει τώρα ανοιχτό.
2: Έχει στο Μέγαρο Μουσικής, temporary closed. Στο Εγάλο άλλο ένα.
0: Κλειστό,
2: στα Village επίσης. Ναι, καλά τώρα.
1: Στα
2: και
1: Village.
2: Μένα που είναι στα Village του Ρέντι. Δεν έχουν πάει.
0: Κυρία,
2: έχει και
0: guest.
2: Στο Γαλάτσι.
1: Τι πράγμα.
0: Δες το πρώτο μήνυμα.
1: Φεϊρίλου, παρακαλώ πολύ.
0: Η πιο καθαρά, βρε, μη.
1: Φεϊρίλου, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Άλλαξε και τη φωνή.
2: Ναι, κατάλαβες.
0: Αλλάζουμε και.
2: Την πάρω για δελτία.
1: Κάνω πολύ καλά και για voice acting. Όποιος ενδιαφέρεται.
0: Θα έκανες voice acting σε παιδικά.
1: Αν κάποιος μου λέει, εννοείται.
0: Τι θα σ' άρεσε να κάνεις. Πήγα να μπερδευτώ. Θα σ' άρεσε να κάνεις πριγκίπης, ας πούμε, ή θα σ' άρεσε να κάνεις κάποιο έτσι λίγο πιο.
1: Ένα χαζό χαρακτήρα.
0: Ας πούμε.
1: Π.χ.
0: Μπομπ Σουκαράκι.
1: Ναι. Θα ήθελα να κάνω. Ναι, θα μου άρεσε να κάνω το Σουκαράκι. Ναι, γιατί. Θέλω να κάνω ένα χαρακτήρα ο οποίος θα φέρνει, βρε παιδί μου, χαρά στα παιδιά. Δηλαδή θα τους φέρνει γέλιο. Και ο πιο χαζός χαρακτήρας να είναι, μ' αρέσει. Καλά, να μ' αρέσει και ο χαρακτήρας. Αν μου φέρεις, ξέρω, κάνα Δεν ξέρω κι εγώ τι.
2: Σε αυτές τις δουλειές δεν νομίζω ότι επιλέγεις ναι. και πολύ να έχεις το νου σου.
0: Κοίτα, έχεις τώρα πολύ. Ένα εξάωρο εκπομπή θα το πάρεις, θα το στείλεις σε εταιρείες και εκείνοι θα σου προσφέρουν σίγουρα δουλειά. Μην αγχώνεσαι. Θα τα φτιάξει εδώ. Σου, ο μπαμπάς σου εδώ πέρα είναι ειδικός. Ο μπαμπάς σου κινεί τα νήματα. Μην αγχώνεσαι.

0: Θα γινόσουν ραδιοφωνική παραγωγός. Κάποιοι το έχουν προτείνει εδώ πέρα.
1: Κοίτα. Θα μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια. Να... Είναι μια δουλειά η οποία...
2: Δεν
1: ναι,
2: πληρώνει.
1: Θα... Σταμάτα. κοίτα, ναι. Ναι, θα μπορούσα mm-hmm. πιστεύω. Δηλαδή, απλά ναι, έχω π.χ. μια εκπομπή... Mm-hmm. Η οποία, βρε παιδί μου, θα μιλάει σαν κάτι τέτοιο που κάνουμε τώρα, π.χ. διαλόγους mm-hmm. και τέτοια. Και μόνη μου, αλλά εντάξει.
0: Άρα χωρίς να υπάρχει σκαλέτα και θεματογραφία, μπαίνεις μέσα και ό,τι σου έρθει στο κεφάλι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, σαν μια απλή συζήτηση, ξέρω εγώ. Σαν να έχω βρεθεί για βόλτα με μια φίλη μου, ναι. ξέρω εγώ, και να της λέω τα νέα μου, π.χ. Mm-hmm. Αλλά ναι, θα μου άρεσε.
0: Μόνη σου είμαι παρέα.
1: Κοίτα, αυτό είναι σχετικό τώρα, ανάλογα το θέμα της συζήτησης.
0: Οποιοδήποτε.
1: Δεν ξέρω, είναι λίγο ανάμεικτο, δηλαδή μπορεί μερικές φορές να έφερνα και καμιά φίλη μου, ξέρω εγώ, αν ήθελε να συζητάγαμε να κάναμε.
0: Αλλά όχι, θες να είσαι εσύ η πρωταγωνίστρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, το βρήκαμε.
1: Ναι. Θέλουμε εκπομπή με την κόρη του Μπάνου και το γιο της Μαρίας μαζί.
0: Μαρίας Ζαφυράτου.
2: Εντάξει, ένα χρόνο διαφορά έχετε με τον Αντρέα.
1: Πάνω ή κάτω?
2: Είναι πάνω ο Αντρέας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Είσαι στην ίδια ηλικία με την κόρη της Μαρίας.
1: Να.
0: Έχω βλέπω ότι έχεις ανταγωνισμό εδώ πέρα.
1: Με ποιο?
0: Με το γιο της Μαρίας.
1: Γιατί?
0: Ότι είναι και την κόρη της Μαρίας, αλλά μην φοβάσαι. Θα ήταν πάντως μια πολύ ωραία ιδέα και θα την εισηγηθώ σίγουρα στο Σταύρο, μόλις γυρίσει, με το καλό. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα παιδιά των παραγωγών.
1: Μ' αρέσει.
0: Καλά, εντάξει, αλίμονο, το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή...
1: Όντως, αν το σκεφτείς.
0: Και τώρα εσύ να έχεις κρατήσει τον κόσμο, εδώ πέρα. Εσύ έχεις κρατήσει.
1: Ναι.
0: Όχι, νομίζω βρήκαμε την τρίτη λέρα. Προσθέστε και το γιο Τσαούση στο team. Δεν έχουμε τέσσερα μικρόφωνα. Α, έχουμε τέσσερα μικρόφωνα. Δεν έχουμε ακουστικά.
2: Εντάξει, τα ακουστικά.
0: Εντάξει, θα τα βρούμε τώρα.
1: Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Έχουμε τέσσερα μικρόφωνα. Ωραία, έχουμε και ένα πέμπτο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και θα βάλουμε ηχολήπτη τον νέαρχο.
2: Τέλειο.
0: Τέλεια σύνθεση νομίζω.
2: Τέλειο.

0: Έχεις ακούσει ποτέ τις δύο λέρες? Λοιπόν, ο κύριος που είδες πριν να έρθει.
1: Κύριος
0: κύριο, κύριος. Είδε ένα κύριο με γυαλιά να κάθεται και να λέει το δελτίο.
1: Ο οποίος τον έχει γνωρίσει στα πολύ μικρά δάτη εντωμεταξύ.
0: Αυτός είναι ο Νικόλας.
1: Δεν το θυμάται.
0: Αυτός είναι μία από τις δύο λέρες. Έχουν εκπομπή μαζί με τον Γιώργο, τον Μαρθιανό. Είναι δύο πολύ σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται και μιλάνε και αναλύουν πολύ σοβαρά θέματα.
2: Γιατί not. Κάτι μου λέει πως το δύο πολύ σοβαροί άνθρωποι και το πολύ σοβαρά θέματα δεν είναι σοβαρά, είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Μπορεί να θες να ξαναπώ τη λέξη σοβαρός για να το επεδώσεις ότι...
2: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, όχι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα καταρχάς έχουν καταπληκτική εκπομπή και κάνουν αυτό που κάνεις...
1: Που θες να κάνεις.
0: Που θες να κάνεις και εσύ.
2: Okay.
0: Αλλά το κάνουν σε επιθετικό βαθμό. Δηλαδή μιλάνε δύο ώρες, ακατάπαυστα.
2: Ωραία, αυτό μου αρέσει.
0: Ναι. Και για ό,τι τους έρθει στο κεφάλι.
2: Ωραίο.
0: Μπορεί να αναλύσουν... Μπορεί να αναλύσουν, να αρχίσουν να αναλύουν για τις ζωγραφιές στα ψυγεία των παιδιών τους, ότι ξυπνάνε τη νύχτα και όπως πάνε να ανοίξουν το ψυγείο πέφτουν κάτω, και να καταλήξουν να μιλάνε για τους πιγκουίνους
2: στις Μαδαγασκάρης. Έτσι είμαι κι εγώ, τελείως. Ξεκάθαρα.
0: Ωραία, παιδιά, τι βρήκαμε νομίζω. Τρίτη λέρα.
2: Μπορώ να ξεκινήσω το πρωί, ναι, από τις 6, να σου λέω, ξεκινάω το θέμα μου, ξέρω πώς ξεκίνησε η μέρα μου. Και να σου καταλήξω στις 8 το βράδυ.
1: Στις 8 το βράδυ.
2: Ναι. Για...
1: Τι.
2: Το, ξέρω εγώ, τι έχει γίνει, ξέρω εγώ, με την κυρατητίκα στο, από τον Πέμπτο. Π.χ. σου λέω.
0: Α, έχετε και σουσού στην πολυκατοικία.
2: Όχι, παράδειγμα. Α, παράδειγμα σου λέω.
0: Εγώ, να ξέρεις ότι εγώ θα τα άκουγα. Θα ταυτιζόμουν σίγουρα. Έχουμε και εμείς προβλήματα στην πολυκατοικία.
2: Δηλαδή, για την... είχα... για την ταινία που έλεγα πριν.
0: Ναι.
2: Αναγκαστικά έπρεπε να μας πάνε σε παιδοψυχίατρο.
1: What?
2: Για...
1: Δεν καταλαβα και ξαναπες.
2: Για την ταινία δεν μας πήγαν σε παιδοψυχίατρο.
1: Πότε σας πήγαν σε παιδοψυχίατρο, παιδί μου? Τι λες?
2: Μαζί πήγαμε όταν ήταν να φύγουμε για διακοπές.
1: Για τη συμμετοχή σου στην ταινία. Εγώ νομίζω ότι έλεγε
0: για τη συμμετοχή σου στην ταινία.
2: Ναι.
0: Ποια ταινία?
2: Εσένα δεν το έλεγα πριν.
1: Όχι,
2: σε
1: ποιον
2: το έλεγα.
0: Όχι, δεν το έλεγα.
2: Αχ, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, εμένα με πήραν τέλο πάντων σε μια ταινία η οποία θα γινόταν. Και με πήραν.
1: Α, σου είπε για το σκηνοθέτη, ρε. Ναι. Δεν στο είπε.
2: Ο
1: Νέρ.
0: Ο Νέρ για το σκηνοθέτη. Α, μου είπε, ναι. Απλά είμαι και εγώ λίγο χαμένο. 15 Αυγούστου.
2: Με πήραν τελικά για κομπάρσο που σου έλεγα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Για αυτή την ταινία, για τη συμμετοχή μου, έπρεπε να με πάνε όλους, όλα τα παιδιά, σε παιδοψυχίατρο. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε με την παιδοψυχίατρο. Και έπρεπε να τελειώσουμε κάποια στιγμή αναγκαστικά. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμασταν. Για 5 λεπτά μου φάνηκε.
1: Πόσα?
2: 5.
1: Καλά.
2: Α, ωραία.
0: Πόσα μιλήσατε?
2: Δεν ξέρω.
1: Τέταρτο και βάλε.
0: Τέταρτο και βάλε. Μόνοι σου ή ήταν
1: δυο? Οι δυο τους και μετά πήγα εγώ μόνος.
0: Να σου πω, την τρέλανες?
2: Όχι, με συμπάθησε κιόλας και μου λέει ότι εμείς οι δυο θα μπορούσαμε.
0: Και η στάδια, ας πούμε.
2: Ότι και οι δυο θα μπορούσαμε άνετα εμείς οι δυο να είμαστε κόλλητες και να βγούμε για καφέ.
0: Α, τέλεια. Μπράβο.
2: Οπότε μια χαρά.
0: Τελικά, θύμισε μου, συμμετείχε στην ταινία.
2: Ναι.
0: Συμμετείχεσαι.
2: Τι?
0: Συμμετείχε. Απαντάει ο παπάς για σένα, μην αγχώνεσαι.
2: Συμμετείχα στην ταινία, απλά ως κομπάρσος.
0: Άρα πέρναγες από πίσω, ας πούμε, και...
2: Όχι, καθόμασταν σε μια τάξη. Φαντάσου, μιλάτε εσείς οι δύο και εγώ απλά κάθομαι εδώ πέρα έτσι. Ακίνητη. Αυτό ουσιαστικά.
0: Κατάφερες και μείνες ακίνητη και δεν μίλαγες.
2: Αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά. Εντάξει, τι κάνει τώρα η δουλειά, Αλλά έχει πάρει το κολλάι. Δηλαδή
1: ναι.
2: Τι έχει γίνει με την κτητήκα στο πέμπτο, μένω στο τέταρτο.
0: Βάλε καφέ να στα πω. Άστο.
2: Που λες η κτητήκα.

0: Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να πάω στο Διονύση Καπάτο και να του αιτηθώ να μείνω για ακόμα ένα δύο ώρο εδώ πέρα. Και να κάτσει εκείνο σε αίθουσα σύνταξη.
1: Θεοί μα περιμένουν.
0: Αφεύγετε 12.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Σιγά σιγά τώρα μην την πείσεις να φύγετε.
2: Τρεις τρώνε, να σου πω.
0: Μέχρι τις τρεις.
2: Λέει ένας οικογενειακές ιστορίες στο Sport FM. Και μετά
0: γενικά ο Sport FM είναι από μόνο στις οικογενειακές ιστορίες, να ξέρεις.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Αν έρθεις.
2: Οκ.
0: Εντάξει. Να αποθέσουμε λίγο και τον μπαμπά εδώ πέρα, γιατί σε αποθέρουν και εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι ωριμότητα είναι αυτή. Έχω πάθει σοκ, πόσο χρονών είναι ο Στέφανος, λέει. Πλάκα κάνω, για σένα. Λοιπόν, ρε, λέω ένα μεγάλο μπράβο για το παιδί σου, ο Αλέξανδρος, γεια σου φίλε Αλέξανδρε. Λοιπόν, πάνω έγραψες, παιδί μου, τι λες.
1: Είσαι κομμουνιστή, αυτά τα λένε κομμουνιστές.
0: Αγαπημένος ηθοποιός ή...
2: Να σου
0: αγαπημένη ηθοποιό. Πες έναν και έναν.
1: Αυτό θέλω να το ακούσω.
0: Έναν και μία.
2: Δεν έχω, να σου πω να λέω.
1: Δεν έχεις.
2: Κοίτα. Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε. Αλήθεια, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο. Δηλαδή.
1: Δεν είναι αγαπημένο ο Πυγμαλίωνα, δηλαδή.
2: Από του αγαπημένου μου είναι, αλλά δεν έχω έναν. Αλλά ναι, έχω τον Πυγμαλίωνα εδώ, Δεκαρίδη. Μπρατ Πιτ.
0: Ναι, εννοείται. Γιατί κάνεις έτσι πάνω.
1: Όχι, και της μαμάς, οπότε φαντάζομαι.
0: Καλά, σε ποιο δεν αρέσει ο Μπρατ Πιτ.
2: Από Έλληνες Γιάννης Μπέζος.
0: Εκπληκτικός. Πολύ γέλιο.
2: Έφηδα Εύη. Έφηδα Έλλη.
0: Έλα, πες ακόμα ένα για top 5.
2: Βάσο Λασκαράκη, θεωρώ.
0: Βάσο Λασκαράκη.
2: Και μελέτη της Ηλίας. Γενικά είναι πολύ.
0: Τους έχεις δει σε σειρές, σε θέατρο.
2: Ναι, σειρές. Κυρίως από ελληνικά, αν με ρωτάς. Έχω δει Ευτυχισμένη Μαζί, Σόι Σου, Μουρμούρα και τέτοια. Από τη Μουρμούρα δεν τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ο Πάνος Λάχος. Είναι πολύ παραστατικός. Λάχος
2: που παίζει.
1: Έλα, στη Μουρμούρα. Στο νέο ζευγάρι έπαιζε στα πρώτα. Στις πρώτες σεζόν.
0: Μπράβο, στις πρώτες σεζόν, ναι.
2: Δεν.
1: Το ξέρεις.
2: Κάτι μου λέει τον. Περίμενε να το γκουγκλάρω.

0: Καλέ, αυτός έχει παίξει στο Ριφιφί.
1: Ποιος?
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
1: Βέβαια. Βασικά δεν έχει παίξει απλά στο Ριφιφί. Έχει παίξει το βασικό ρόλο σε 17 κλωστές.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Α, με το μουστάκι, δεν το αναγνώρισα. Έλα ρε. Δεν το ήξερα.
2: Δεν τις έχω δει τις 17 κλωστές.
1: Να τις δεις.
2: Ναι.
0: Όντως, φοβερό. Πόσο χρονών είναι και τι τάξη πάει?
2: Πες τα όλα.
0: 12 χρονών και θα πάω πρώτη γυμνασίου. Θες ταυτότητα?
1: Δεν έχει.
0: Αυτό έλειπε.
2: Κοίταξε, ούτε εμείς έχουμε. Πρέπει να βγάλουμε. Έχουμε κλείσει 2 ραντεβού.
1: Και δεν έχεις πάει σε κανένα.
2: Ναι. Γιατί δούλευα μέχρι 2 εδώ πέρα, με κρατούσε ο Νίκος Ράλης. Ελπίζω να μην ακούει εδώ πέρα. Το δίνω έτσι. Ναι, όχι, θα γράψεις για Champions League. Έγραψε για Champions League και δεν ξύπνησα ποτέ να πάω. Αλλά δεν πειράζει. Θα βγάλουμε μαζί φέι.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Τι χρειάζομαι για να πάω και εξωτερικό ούτως ή άλλως?
0: Καλά, διαβατήριο δεν χρειάζεσαι για εξωτερικό.
1: Εντάξει,
2: δεν έχω ούτε διαβατήριο. Ναι, και ταυτότητα. Ναι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ μου έλεγε κάποτε ότι θα με πήγαινε Πολωνία. Πότε θα με πας?
2: Κάτσε, περίμενε, ρε. Περίμενε, μην είσαι ανυπομονή.
1: Είναι και εύκολο, ξέρεις. Μπαμ, μπαμ.
2: Σε έχει φέρει στο ραδιόφωνο. Πόσα παιδιά στην ηλικία σου έχουν την τύχη να έχουν fan base αυτή τη στιγμή? Γιατί να ξέρει εδώ πέρα.
0: Θα ανοίξει σελίδα στο Facebook.
2: Ανοίξει.
1: Όχι.
2: Έχει ήδη. Αλλά όχι, δεν.
0: Έχω, αλλά δεν ανεβάζω δημόσια.
1: Αυτό άνοιξε γιατί πρέπει να επικοινωνεί με τους παππούδες της που είναι εκτός Αθηνών.
0: Ναι.
2: Καλά κάνεις.
0: Και καλά, πια γίνεται μόνο με email, αλλά τώρα γιατί να γίνει όλο αυτό τώρα? Να βγαίνω από το Facebook να φτιάχνουμε email. Έχω email.
2: Email με τους παππούδες.
0: Όχι.
2: Α.
0: Πια γίνεται να συνδεθείς στο Messenger και από mail.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μόνο mail.
1: Να έχεις λογαριασμό.
0: Ναι. Σε περίπτωση κάποιο παιδί στην ηλικία μου που οι γονείς του δεν θέλουν να έχει Facebook και τέτοια. Αλλά ναι, εγώ τι ανεβάζω.
1: Ας πω, από πρώτη απαγορεύεται να έχετε. Με νόμο του κράτους.
0: Θα είναι λεπτομέρειες, φίλε.
1: Κυριάκος, όσε μας.
2: Νομιμόφρον.
1: Άκου, πέρα, που φτάσαμε, άκου που φτάσαμε.
2: Προσπάθησα να μάθω στη γιαγιά μου το AI. Γιατί η γιαγιά μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για το οτιδήποτε θα μου πάρει τηλέφωνο. Για την τεχνολογία. Μπορεί, ας πούμε, να κολλήσει το παιχνίδι της που παίζει.
1: Α, παίζει. Έχει.
2: Ναι, μπορεί να παίζει Subway Surfers.
1: Η γιαγιά της παίζει.
2: Ναι, και να κολλήσει το παιχνίδι και να είναι κάτι τόσο απλό το ότι να κλείσει την εφαρμογή και να την ξανανοίξει. Ναι, γιατί είναι και παλιό το κινητό. Θα με πάρει τηλέφωνο και θα μιλάμε μισή ώρα για το τι πρέπει να κάνω. Τη κατέθεσα και εγώ ένα AI, τέλος πάντων, και της λέω: γιαγιά, πάτα απλά ένα κουμπί, μίλα του, θα σου πει ακριβώς
0: τι θα πρέπει να κάνεις.
2: Τι θα κάνεις, ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε 10 δευτερόλεπτα και επέστρεψε πάλι σε μένα. Οπότε συνεχίζουμε έτσι.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Τελειώσαμε, κύριε.
2: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να φύγουν τα plexiglass από την Αγία Σοφιάς, γίνει 2 μέτρα τάφρος. Θα είναι καλύτερα, δεν ενοχλεί τη θέαση.
1: Πού θα γίνει τάφρος, αδερφέ?
2: Νομίζω δεν έχει χώρο για να.
1: Από τη μια μεριά άντε και έκανε. Από την άλλη που είναι η πάγκη, πώς.
2: Λοιπόν, τελευταίο γιατί θα κάνουμε και over. Εντάξει, δεν θα μας κόψει κανείς, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ πέρα ένας φίλος. Ρίλο, σαν να ακούω την κόρη μου τη μεγάλη είναι και έχουν την ίδια ηλικία. Λογικά πρέπει να αρχίζει να σου τη λέει κιόλα. Του τη λες, του πας κοντρά?
0: Όχι, καλέ.
2: Καλά τώρα.
0: Να βγαίνω κοντρά.
1: Συνομιλούμαστε με τα μάτια όμως και ηρεμή.
2: Εντάξει. Παιδιά, εγώ δεν έπιασα τίποτα. Κανένα περίεργο vibe στην αίθουσα. Λοιπόν, ήταν η Φέη Ρίλου.
0: Όχι, δεν φεύγω.
2: Δεν φεύγεις, ωραία. Είναι η Φέη Ρίλου. Είναι ο Πάνος Ρίλος και ήταν ο Στέφανος Χωριανόπουλος στα μικρόφωνα. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας.
1: Ευχαριστούμε, Στέφανε.
2: Καλό 15 Αύγουστο έχουμε σε όλους.
0: Επίσης.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Για την απόκτηση δύο κεντρικών χαφ κινείται ο Ολυμπιακός σε διαπραγματεύσεις με τους Φρόιλερ που έρτα Κάσερες βρίσκονται σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο οι Ερυθρόλευκοι που θέλουν να κλείσουν το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτωπο. Νέα δημοσιεύματα στη Γαλλία για Μαρσέγ και ΕΣΕ. Ρέπο έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στους 22 παίκτες που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να υπολογίζει ο Σέρβος προπονητής. Τρέχουν οι εξελίξεις για αποκτήση αριστερού μπακ. Τρέχουν για την ολοκλήρωση δύο μεταγραφών οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δεδομένη συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ, ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ, βασικό στόχος του δικεφάλου του Βορρά για το δεξί άκρο της άμυνας. Κοντά στον Ρικάρντο Βέλιο φέρεται να βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με δημοσίευμα της Record. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Κίτρινοι έχουν επαφές με τη Φαρένσε προκειμένου να αποκτήσουν τον 27χρονο τερματοφύλακα με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Η παρουσία του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στις 7.30 ξεχωρίζει από τις σημερινές ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στις 9 παρά 8 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9 και 2 ο Δανιήλ Γιουρτζίδη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Και στις 9 και 18 ο Απόστολος Χρήστου στον ημιτελικό των 100 μέτρων ιπτιοκάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Γάλλο Βαλεντίνο Ρουαγιέ και πέρασε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα, ο Φελίξ Ζερ Αλιασίμ, νούμερο 2 του ταμπλό. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 82 στον κόσμο. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, η εθνική ομάδα παίζει εναντίον της Γερμανίας στην Οράντια της Ρουμανίας. Τζάμπολ στη μία. Το δικό του μήνυμα εν ώψη της έναρξης της εφετινής σεζόν έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή τη χρονιά θα κυριαρχήσω. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Η υπόσχεση του Έλληνα Άσου στους φίλους των Miami Heat. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της La Liga στην Ισπανία. Στις 8.30 η Αλαβές υποδέχεται την Χετάφε και δύο ώρες αργότερα παίζουν Σεβίλη, Ράγιο Βαγεκάνο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 7 και 5 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπατός.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: On his final game, Bryant still working, doing work. Kobe underneath, out of it goes.
5: That's why I think he's been going to the basket a little bit more.
4: Kobe underneath, he's got 51.
6: The crowd is just absolutely out of their minds right now.
5: Yeah, they are.
6: Miriam, they're just so happy.
7: 26th career 50-point game, and that face. Oh man, he is.
6: Look at him trying to get air. I used to tease him a few years back, many years back to be true about him having a third lung, but he never seemed to get tired.
4: Down the middle he goes, corner of the key, he's got another one! And Kobe with the ball and the Lakers down four. Bryant on his way, it's a one-point game!
6: He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him, but he continues to wheel himself.
4: 56. Kobe Bryant. Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball.
8: with half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead.
9: This is, you know, he was legendary before this game. This takes it to an absolute another level. An absolute another level.
8: Magical Mamba. Take us through it, Stu. Lakers lead it by one.
9: Oh, my goodness. They've been trying to trap him, so he goes away from it and then pulls up and knocks down the long deuce. He's got 58. And the good news is the Lakers have a chance at the final shot.
8: One of the most incredible farewell performances for any athlete ever. A 60-point game for Kobe Bryant. Lakers up by three.
9: Don't give up any fouls.
8: Hayward all the way. Misses. Taken by Randle. Bryant ahead with 7 seconds. Carson.
9: No.
8: The Lakers are going to win it. The Lakers are going to win it.
9: What a performance. What an exit for number 24. You couldn't have written this.
8: You are watching one of the greatest performances in the history of this game. Because of what it means, the significance of one of its greatest stars saying goodbye.
10: Kobe Bryant.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την χώρα μας σήμερα. Γιορτάζουν πάρα πολλοί, Μαρίες, Μάρι και εγώ δεν ξέρω ποιοι. Χρόνια πολλά, μα χρόνια πολλά και Πάνι, ο ένας. Πάνι είναι σε πληθυντικό, εντάξει, ο μικρονιώτα, έτσι το πήγα. Ο ένας ήταν πριν στον αέρα, Παναγιώτης Ρήλος, ο ένας είναι τώρα μαζί μου, νέος στην παρέα. Εντάξει. Λοιπόν, θα κρατήσουμε στροφιά μέχρι και τις 2. Μ' αρέσει που λέω ο ένας είναι τώρα μαζί μου στον αέρα και λέω χρόνια πολλά και δεν λέω γιατί το ονομάζω. Παναγιώτη Πουρνάς, εντάξει. Ναι, λοιπόν, Μανώλης Μουσουράκης είναι απ' έξω. Ναι, θέλει και μια προσπάθεια λίγο να συνεννοηθώ με τον αγαπητό Μανώλη, είναι λίγο δύσκολο. Ο Διονύσης Χαπάτος στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι και τις 2 με μουσικούλα λίγο πιο χαλαρά σήμερα, καταλαβαίνετε. Δεν έχει και μεγάλη επικαιρότητα πέρα από τις συμμετοχές που υπάρχουν, τις ελληνικές από τον Στίβο και κυρίως την κολύμβηση στο ευρωπαϊκό.

0: Από επικαιρότητα, κυρίως, με συγχωρείτε, από τον Ολυμπιακό είναι οι περισσότερες ειδήσεις. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι λίγο ήρεμα. Ρεπό έχουν και σήμερα οι παίκτες, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις και ουσιαστικά μπαίνουν στην τελική ευθεία για να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια που έχουν με την Χράντετς Κρόλοβετς, κάπως έτσι αν θυμάμαι καλά. Από την άλλη πλευρά, στην ΑΕΚ, αντίστοιχα υπάρχει προετοιμασία για τα παιχνίδια με την Λεύσκη και κάποια μεταγραφικά τα οποία χθες τα υπεραναλύσαμε και με τον Κώστα Κετζιτσούγλου αλλά και με τον Γιώργο Τσακίρη. Αλλά για να μπούμε σε μια σειρά, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για τα πάντα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίως μουσικούλα με τις επιλογές που θα κάνει ο Παναγιώτης. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε συντροφιά, ίσως κάποιες στιγμές να κάνετε και εσείς κάποιες επιλογές. Δεν ξέρω, ανάλογα με τις ωρέξεις του. Oh, με κοίταξε περίεργα. Λοιπόν, με τον Παναγιώτη, τι είναι αυτό. Άμα θέλει. Τι είναι αυτό, 5.000 φτού στο κουτελό. Α, ωραία, τα ακούσατε, παιδιά. Κάπως έτσι θα πέρασε το 2 και κάπως έτσι θα είναι και το πρόγραμμα σήμερα λίγο πολύ. Αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Οι περισσότεροι από εσάς ενδεχομένως να προετοιμάζεστε και για έθιμα, ακόμα και για ένα μεσημεριανό τραπέζι έτσι ωραίο πλούσιο. Η Αθήνα έχει αδειάσει ακόμα περισσότερο από χθες και κυρίως από Πέμπτη βράδυ κάποιοι πήγανε. Είχαν καταφέρει να το κάνουν πούσου και να φύγουν μία μέρα, ναι, περισσότερο. Τι άλλο, η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Κάποιοι έχουν πάει για μπάνιο. Ήδη μιλήσαμε με τον Ρομπόλη και είναι για μπανάκι το παιδί, έτσι και να ξεκουραστεί. Άρα μην περιμένετε κάτι να μεταφέρει από ο Χρήστος αν υπάρχει. Εντάξει, πλάκα κάνω. Φυσικά και αν υπάρχει θα βγει στον αέρα, οποιοδήποτε θα βγει στον αέρα αν υπάρχει κάτι. Όπως φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, γιατί δεν θα είναι στην κανονική της ροή η εκπομπή, δηλαδή με παγκάκι, με τσανάκα και με τσακίρι, με τα ρεπορτάζ δηλαδή από τις τρεις μεγάλες ομάδες. Θα έχουμε τον έναν από τους τρεις, θα έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα, ευνόητοι οι λόγοι.

Ίσως να καταφέρουμε να έχουμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχουν και μεταγραφικές εξελίξεις, αλλά και τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δημοσιεύματα περισσότερο έντονα, ας το πω κάπως έτσι, ότι ομάδες από τη Γερμανία, η Ντόρτμουντ συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα υπάρχει ένα δημοσίευμα τελευταίο από την Bild που λέει ότι η Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να προσφέρει 25.500.000 στον δικέφαλο του Βορρά για να του πάρει τον Μέχμουντ, είναι έτοιμη να προσφέρει 25.500.000 στον δικέφαλο του Βορρά για να του

Καλή θάλασσα, εγώ θα πω, να έχει τίποτα άλλο. Ο φίλος ο Κυργυραίος είναι από τη Σάμη και μου στέλνει χρόνια πολλά, έτσι για να μου την πει, και τα καταφέρνει. Είναι στη Σάμη τώρα, βλέπει, μυρίζει Κεφαλονιά και εμείς είμαστε εδώ πέρα. Γεια σου, ρε Καπάντο Μαρθελίνιο. Ναι, εντάξει, με αφορμή τα όσα λέγαμε χθες. Τελικά τα λέγαμε χθες και λέγαμε και για το ενδεχόμενο να γίνει η έκπληξη, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες και τις πιθανότητες, έτσι όπως τουλάχιστον θα μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να τις βάλουμε σε μια σιγαριά. Έγινε η απόφαση αυτή που φαινόταν σαν έκπληξη από τον Ολυμπιακό, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δόθηκε η εμπιστοσύνη ξεκάθαρα στο πρόσωπο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πολύ καλά έκανα, αν θέλετε την άποψή μου. Δόθηκαν και εγγυήσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με συγκεκριμένα επίσημη ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να ικανοποιηθεί με τα γραφικά ή οποιαδήποτε ανάγκη που έχει η ομάδα και να ανέβει ακόμα περισσότερο το επίπεδο του ρόστερ και να χτυπήσει όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει.

Μια που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, το τελευταίο δημοσίευμα που υπάρχει στο sportfm.gr από τους Ερυθρόλευκους έρχεται με κάποιες πληροφορίες που έχει μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να κινείται αυτή τη στιγμή δυναμικά για την απόκτηση του Φρόιλερ και ενός εκ των δύο από τους Πουέρτα και Κάσερες. Μετά λοιπόν από τα χθεσινά, ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για να κλείσει δύο παίκτες, δύο κεντρικούς χαφ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ελβετός ο Φρόιλερ είναι η μία επιλογή, δεδομένα η μία επιλογή την οποία προσπαθεί να κλείσει ο Ολυμπιακός. Ελβετός, τον γνωρίζουμε, είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. 34 ετών, αλλά η αξία του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Κινείται λοιπόν για να τον κλείσει ο Ολυμπιακός. Ο Φρόιλερ θυμίζει ότι έχει μείνει ελεύθερος από την Πολώνια και είναι ένα όνομα το οποίο έχει απασχολήσει και τα προηγούμενα 24 ώρα τον Ολυμπιακό και το ρεπορτάζ της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, κινείται για να αποκτήσει έναν εκ των δύο, ο Πουέρτα, 23 ετών ο ένας, Κάσερες, 26 ετών ο άλλος. Κολομβιανός ο πρώτος, ο Πουέρτα, από την Βενεζουέλα και μάλιστα αρχηγός της εθνικής ομάδας είναι ο Κάσερες και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Σαντατέρ και με την Τουλούς. Υπάρχουν προσφορές και αντιπροσφορές που γίνονται και γίνονται από τον Ολυμπιακό, λαμβάνουν από τον Ολυμπιακό ως αντιπροσφορά από τις δύο ομάδες με την προσπάθεια να κλείσει έναν από τους δύο. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Γύρω στη 1 και 20, 1 και 4 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για να μιλήσουμε και για τα χθεσινά. Αν και βέβαια ο Γιώργος τα είπε αργότερα και χθες και βγήκε αργότερα και στην εκπομπή της Βαλεντίνας και μίλησε και μετέφερε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και όσα προέκυψαν ή έγιναν αργότερα γνωστά μετά από την είδηση, τη σημαντική είδηση της χθεσινής ημέρας που ήταν η παραμονή του Βάσκου Τεχνικού στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Και από εκεί και πέρα, τα μεταγραφικά τα οποία υπάρχουν μπροστά, έχει πει ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον 5 ή 6 παικτών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι μαρτυρικές για τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και με τρομερά μεγάλη αγωνία για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, μόλις τώρα με ενημέρωσε ο Μανώλης ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται σιγά σιγά για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη.

αντιλαμβάνεστε. Το δεύτερο και το τρίτο παιχνίδι της ΑΕΚ θα είναι φέτος πίσιμο. Χρονικά φυσικά μιλάμε, αλλά είναι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι και τα πιο σημαντικά μέχρι τώρα. Σημαντικό ήταν και ο τελικός του Superbet Super Cup με τον Όφη, αλλά αυτά είναι μακράν πιο σημαντικά. Στο μυαλό φαντάζομαι όχι μόνο το δικό μου, αλλά και των οπαδών της ΑΕΚ και του Μάρκου Νίκολιτς, κάτι το οποίο το επεσήμανε και στη δηλώση που έκανε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Όφη. Στην ΑΕΚ που από χθες μαθαίνουμε ότι γίνεται προσπάθεια για να αποκτηθεί ένας παίκτης που θα έρθει να καλύψει το κενό που υπάρχει στο άκρο της άμυνας μετά και την παραχώρηση του Πεν Ράις.

Από το εξωτερικό λίγο πολύ τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ νεκρά όπως είναι εδώ πέρα στην χώρα μας από την επικαιρότητα την αθλητική. Υπάρχουν εξελίξεις. Το τελευταίο που διαβάζω στο sportfm.gr έχει να κάνει με την Παρή και με τον Φεράν Τόρες. Έχει καταφέρει λοιπόν να έρθει σε συμφωνία, λίγο πολύ το περιμέναμε αυτό, γιατί οι σχέσεις που έχει η Παρή, όπως γράφανε τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, με την Μπαρτσελόνα είναι πάρα πολύ καλές. Οπότε απλώς περίμενα να επιστρέψει ο Φεράν Τόρες να έχει μια συζήτηση με τους υπεύθυνους της Μπαρτσελόνα για να του πουν τα πράγματα πως έχουν και να συμφωνήσουν στο να φύγει. Και ο Φεράν Τόρες είχε πει ότι δεν είχε πρόβλημα και θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι έγινε η μεταγραφή, ολοκληρώθηκε μάλιστα και υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση με τον Φεράν Τόρες να φωτογραφίζεται με το έμβλημα της Paris Saint-Germain και επίσης να γίνεται γνωστό ότι θα κοστίσει η μεταγραφή αυτή κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα, η οποία την ίδια στιγμή προσπαθεί να κλείσει την μεταγραφή του Ρόδρυ, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να κλείσουν μεταγραφή ακόμα και σήμερα. Βέβαια, το θέμα είναι να δούμε αν θα τα καταφέρουν να το κάνουν οι Καταλάνοι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν εσυρεύσει το νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νήσου Φλόρια στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανέφερε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
3: Μιχάλης Τσόχος.
2: Αλλά αυτό.
4: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
5: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
6: Λέξαν οι γραμμές μας.
5: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
4: Μη μιλάω και οι δύο, για θα μιλάω και θα
5: μπορώ να... Ναι,
4: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνω.
5: Μίλα κάρπετ.
2: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1919 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
7: Αγοράζω όσο κι όσο.
2: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
8: Ο Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
2: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
8: Έτσι, ναι.
2: 1900, κιόλας δε.
9: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
2: Τι είπε?
9: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
10: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
2: Τι λέει, ρε φίλε!
10: Και πλασταριστά.
2: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
11: Αχώ, Νικόλα.
2: Τι γίνεις, τι γίνεις, τι κάνεις.
12: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
13: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Κριστίνα.
13: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να μεταφέρουμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε από τις συμμετοχές των Ελλήνων στην κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Παρίσι. Έχουμε πρόκριση του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, στα ημιτελικά. Επίσης, η Δαμασιώτη, η οποία συμμετείχε στα 200 μέτρα πεταλούδα, πήρε την πρόκριση και αυτή στα ημιτελικά. Δύο λοιπόν μέχρι στιγμής, Παναγία μου, προκρίσεις. Βάλει σαρδάμ και δεν είμαι εγώ. Ναι, δύο μέχρι στιγμής προκρίσεις λοιπόν για τους Έλληνες αθλητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Από την στη μικτή που είχαμε στα 800 μέτρα ελεύθερο, δεν είχαμε τελικά τους Έλληνες να καταφέρουν να παίρνουν την πρόκριση. Στα υπόλοιπα, στο εξωτερικό, έχουμε την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ήρθε σε συμφωνία με την Τότεναμ, το περιμέναμε, αλλά τελικά έγινε αυτό. Έκλεισε τον deal ανάμεσα σε Ατλέτικο και Τότεναμ για τον Κριστιάν Ρομέρο. Υπογράφει μέχρι το 2031 με ένα ποσό περίπου κοντά στα 34 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή, βάλτε κοντά στα να είναι 37 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι. Έχει και ανακοινωθεί. Επίσης, υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε από την Παρή την ανακοίνωση, φωτογραφία και όλα στα πάντα για τον Φεράν Τόρες. Υπενθυμίζω ότι γίνονται διεργασίες στην Καταλωνία, με συγχωρείτε, στη Βαρκελόνη, με την Μπαρσελόνα να προσπαθεί να κλείσει τώρα την μεταγραφή του Ρόδρη. Στο NBA έχουμε τον Γιάννη να στέλνει ένα μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας, τη Miami Heat, και να λέει ότι την εφετινή σεζόν θα είμαι κυριαρχικός, θα σκοπός μου είναι να κυριαρχήσω και να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA. Οπότε λοιπόν περιμένουμε πώς και πώς τη σεζόν του Γιάννη, και για πολλούς λόγους, όχι μόνο για αυτό το μήνυμα που έστειλε με την ξεκάθαρη δήλωση που θέτει για τον στόχο του για την εφετινή σεζόν, αλλά και για το γεγονός ότι θα τα δούμε σε μια άλλη πόλη, με μια άλλη ομάδα, με μια άλλη φανέλα.

Για να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, λέγαμε για ένα δημοσίευμα που ήρθε τώρα πριν από λίγο από την Bild. Αναφέρεται και πάλι στο ενδιαφέρον που έχει η Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Αποκαλύπτει στο δημοσίευμα αυτό η Bild, η οποία είναι έγκυρη, ένα από τα πιο έγκυρα μέσα ενημέρωση στη Γερμανία. Αποκαλύπτει το ποσό το οποίο σκοπεύει να δώσει στον ΠΑΟΚ η γερμανική ομάδα.

Λοιπόν, το ποσό αυτό που σκοπεύει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ ή Ντόρτμουντ είναι 25,5 εκατομμύρια ευρώ, 25.500.000 ευρώ. Ένα ποσό το οποίο δεν ξέρω αν ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ, ομολογουμένως πάντως είναι αρκετά μεγάλο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μην του δώσει σημασία. Το θέμα είναι, πέρα από την πρόθεση του ΠΑΟΚ, είναι και η πρόθεση του Κωνσταντέλια σε αυτή την περίπτωση, να φύγει από την Ελλάδα και από τον ΠΑΟΚ και να πάει στη Γερμανία και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Το ποσό το οποίο είναι ικανή και θέλει να προσφέρει η Dortmund στο Κωνσταντέλια για το συμβόλαιό του είναι 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σαφώς πολύ μεγαλύτερο από το ποσό το οποίο λαμβάνει από το συμβόλαιο που έχει σε ισχύ με τον ΠΑΟΚ. Και είναι μια υπόθεση που φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει στις επόμενες μέρες, είτε δηλαδή με τον παίκτη και τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να ρίχνουν άκυρο για άλλη μια φορά σε άλλη μια ομάδα από το εξωτερικό που εκφράζει το ενδιαφέρον και κινείται για την απόκτηση του Κωνσταντέλια, είτε ότι θα έχουμε κάτι άλλο το οποίο, εάν τελικά συμβεί, δεν ξέρω πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη και τι αντιδράσεις θα υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ και κυρίως από τους οπαδούς της ομάδας.

Ο Πάοκ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι κινείται λίγο μεταγραφικά πολύ πιο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χθες το βράδυ μάθαμε για μία προσπάθεια που κάνει και μάλιστα φαίνεται ότι είναι και κοντά. Υπάρχει και ρεπορτάζ στο sportfm.gr από τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, ο οποίος αναφέρει ότι τα έχει βρει σε όλα με τον Ντιαγέ, έναν παίκτη τον οποίο τον γνωρίζουμε, τον έχουμε δει να αγωνίζεται απέναντι με την τουρκική. Έπαιζε με τη φανέλα της Samsung απέναντι και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Φαίνεται λοιπόν ότι λίγο πολύ είναι ένα deal το οποίο ενδεχομένως θα κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Υπάρχει συμφωνία και με τον παίκτη και φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ κοντά. Αν δεν έχει επέλθει ακόμα συμφωνία, είναι κάτι το οποίο θα γίνει και με την τουρκική ομάδα για την αποκτήσή του. Σενεγαλέζος επιθετικός, είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα λέγαμε ότι πρέπει να έρθει στον ΠΑΟ και να ενισχύσει την γραμμή της επίθεσής του. Είναι κάτι το οποίο φάνηκε και στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, ότι ήθελε κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο και από το Μύθου και από τον Γερεμέγεφ. Υπενθυμίζω ότι στα επόμενα μάτς του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ο Γερεμέγεφ δεν θα είναι διαθέσιμος, γιατί είναι τιμωρημένος, έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα, έχει αποβληθεί στο παιχνίδι που υπήρξε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Επίσης στον ΠΑΟΚ φαίνεται να κινούνται και για το Σάντσεθ, Ρούμπεν Σάντσεθ, δεξιός μπακ, για να ενισχυθεί και εκεί η ομάδα, για να αντικαταστήσει τον Κένι. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον πηγαίνει ο ΠΑΟΚ, θα πάει στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει ακόμα πιο δυνατός, και κάτι το οποίο το χρειάζεται. Είπαμε για την Μπραν, την επόμενη αντίπαλη του Δικεφάλου, για χθες λέγαμε ότι είναι μια ομάδα δεν θα πω πολύ μεγάλης δυναμικής, αλλά είναι μια καλή ομάδα, και το πολύ σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια και το πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρκετά παιχνίδια επίσημα μέσα στη σεζόν, συγκριτικά με αυτά τα οποία έχουν οι ομάδες όλης της υπόλοιπης Ευρώπης και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.

Ένας φίλος λέει ότι ο Ντέλιας αποκλείται να φύγει από τον ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Να πω την αλήθεια και εγώ δεν το θεωρώ, ότι είναι μια περίπτωση που δεν έχει πολύ μεγάλη τύχη. Γενικότερα δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Κώστα Ντέλια. Δεν θα πω γενικότερα, αλλά σίγουρα για φέτος να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι επιλέγει περισσότερο να μείνει στην ομάδα της καρδιάς του, να μην αναστήσει κάτι παραπάνω, να μην πάει στο εξωτερικό, για πολλούς λόγους δικούς του. Δικαίωμά του είναι, αναφέρετο.

Για την ΑΕΚ τώρα και συγκεκριμένα για έναν παίκτη ο οποίος αποχωρεί από την Ένωση και το Penn Rice. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Σκωτία που θέλουν το Penn Rice να βρίσκεται ήδη στη χώρα και μάλιστα να έχει περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και ουσιαστικά να απομένουν μόνο οι υπογραφές σήμερα ή αύριο για να οριστικοποιηθεί ο δανεισμός του Penn Rice από την ΑΕΚ στη Rangers. Λέμε δανεισμός γιατί δεν είναι... είναι λίγο πολύ ένας τρόπος που προσπαθεί να κάνει ΑΕΚ για να διευκολύνει την Rangers. Εξήγησε χθες το πρωί ο Γιώργος Τσακίρης ότι οι Rangers για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούν να δώσει το ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί με την ΑΕΚ για την απόκτηση του Penn Rice. Οπότε λοιπόν παραχωρείται σε πρώτη φάση ως δανεικός με ένα ενίκιο περίπου 500.000 ευρώ και μετά θα υπάρχει άλλο ένα ποσό το οποίο θα δοθεί στην Ένωση. Το συνολικό ποσό θα είναι τέτοιο που θα έχει κέρδος η Ένωση από αυτά τα λεφτά τα οποία έχει δαπανίσει και για την απόκτηση του Penn Rice και θα βγει κερδισμένη κοντά στα 300.000 ευρώ.

Και μια που πιάσαμε την ΑΕΚ, υπάρχουν και δηλώσεις από τον Πέτκοφ, του θυμάστε, αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Ένωση, πριν από αρκετά χρόνια. Βούλγαρος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Λεύσκη Σόφιας και έχει κάνει δηλώσεις σε μια ιστοσελίδα στη Βουλγαρία. Μιλάει για την ΑΕΚ σε μια προσπάθεια λίγο να δώσει ορισμένα στοιχεία για την Ένωση στους Βούλγαρους οπαδούς της Λεύσκη. Λέει χαρακτηριστικά, μιλάει φυσικά και για τις πιθανότητες που έχει η Λεύσκη απέναντι στην ΑΕΚ και να καταφέρει να πάρει αυτή την πρόκριση. Κάτι που δεν το θέλουμε φυσικά και δεν το ευχόμαστε. Λέει λοιπόν ότι η Λεύσκη έχει πολύ καλές πιθανότητες. Ο λόγος είναι ότι η ΑΕΚ έχει δώσει μέχρι τώρα μόνο φιλικά παιχνίδια. Έχει δώσει και ένα επίσημο, εγώ υπενθυμίζω. Προφανώς οι δηλώσεις έχουν γίνει πριν από την αναμέτρηση που έχει η ΑΕΚ με τον Όφη. Η ομάδα δεν είναι σε φόρμα ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη. Ναι, έπαιξαν ένα επίσημο. Α, οκ, okay, εντάξει, το διευκρινίζω τώρα. Ένα επίσημο μάτσο για το Super Cup απέναντι στον Όφη, το οποίο το έχασαν στα πέναλτι. Η Λεύσκη σίγουρα έχει πιθανότητες, εγώ πιστεύω, να αποκλείσει την ΑΕΚ, αναφέρει. Για τη Λεύσκη λέει ότι το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι η Λεύσκη δύσκολα δέχεται γκολ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σκοράρει πολλά. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη έχει δεχθεί 3 γκολ στα προκριματικά, κάτι που λέει πολλά για την ομάδα. Και λέει γενικότερα για την ομάδα την οποία θα τη δούμε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, ότι είναι μια ομάδα η οποία χτίζει καλά επιθέσεις και δημιουργούν πολλές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Για την ΑΕΚ λέει ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά την περασμένη σεζόν. Άξια έγινε πρωταθλήτρια. Το καλοκαίρι απέκτησε αρκετούς νέους παίκτες για να ανεβάσει το επίπεδό της. Δεν μπορώ να πω όμως ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα, γιατί δεν την έχω παρακολουθήσει στα φιλικά παιχνίδια παρά μόνο στο Super Cup. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα έχασε ένα πολύ σημαντικό παίκτη. Αναφέρει στον Πινέδα και κάνει συγκεκριμένα και την αναφορά την ονομαστική. Ήταν μια μηχανή της ομάδας και ελπίζουν να βρήκαν έναν αντάξιο αντικαταστάτη. Έχει βρεθεί ο Βιτάλης, ο οποίος τουλάχιστον προορίζεται για εκεί πέρα από τον Νίκολιτς, ο οποίος Βιτάλης όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, εγώ υπενθυμίζω. Μια παρένθεση. Παρακολουθώ πολύ την κατάσταση γύρω από το σύλλογο και διαβάζω τις ελληνικές ιστοσελίδες. Στόχος της ΑΕΚ είναι να μπει στην κύρια φάση του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο. Περιμένουν ενδιαφέροντα παιχνίδια με τη Λεύσκη και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητές τους. Είναι οι δηλώσεις που έχει κάνει. Φυσικά υπάρχουν και άλλες. Εκεί πρέπει να σταθούμε από τις άλλες δηλώσεις που έχει κάνει ο Πετκόφ. Είναι στις δηλώσεις που προσπαθεί να περιγράψει στους Βούλγαρους την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο της Ένωσης. Η φιλάθλοι της ΑΕΚ είναι υπέροχη. Η ατμόσφαιρα στο νέο γήπεδο είναι αρκετά δυσάρεστη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για τους αντιπάλους. Το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο και δημιουργεί τις συνθήκες για μια ποδοσφαιρική γιορτή. Είναι η αναφορά που κάνει για την έδρα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, λέγαμε για την εκπομπή ότι θα έχουμε σίγουρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα και λίγο αργότερα ενημερώσαμε ότι θα έχουμε και ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Θα έχουμε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα λοιπόν, και τον Νίκο Παγκάκη όμως για να μας μεταφέρει και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι οι οποίοι έχουν ρεπό σήμερα, αλλά μην τα λέω εγώ, έχουμε τον άνθρωπο που γνωρίζει περισσότερα. Τι γίνεται, πώς είστε κύριε Παγκάκη?
1: Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία να έχετε.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Θα σας πω την Παναγιά μαζί με εμάς και να προχωράμε όλοι γιατί το έχουμε χάσει γενικώς. Καλά είστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ φίλε μου, πώς πας?
1: Καλά, όλα καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είχε δώσει ρεπό και το ζήμερο ο Νίσου φίλες στους παίκτες για να φορτίσουν μπαταρία. Είναι ο Παναγιώτης σε μια φάση βέβαια που έχει στήριξει ολοκληρωτικά το βλέμμα του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια, έχει μπει σε μόδι δηλαδή, Ευρώπη στο Παναθηναϊκός. Θα δουλέψει προφανώς το ίδιο μοτίβο, σε δύο πράγματα έχει ρίξει για να εκμεταλλευτεί αυτό το μεσοδιάστημα ο Νίστρουπ, το βάρος, και το πρώτο είναι τα τελειώματα της φάσης που θέλει η ομάδα, απαιτεί η ομάδα να είναι πιο, πώς να το πω τώρα, πιο ουσιαστική στο να τελειώνει τη φάση και να φέρνει γκολ στην ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο που κυνηγάει ο Νίστρουπ. Και το δεύτερο βέβαια είναι να μπορέσει να μαζέψει τη μεσαία γραμμή του για να παίζουν πιο κοντά γραμμές, αμυντικά το ανασταλτικό κομμάτι δηλαδή, να παίζουν πιο κοντά γραμμές και γενικά η αμυνά του να είναι πιο σκληροτράχη. Αυτά είναι τα δύο σημεία στα οποία έχει εντρυφήσει ο coach. Και ειδικά όμως μου κάνει εντύπωση, Διονύση, ότι στο κομμάτι της επίθεσης ακόμα και όταν το ρωτάς για την άμυνα σου πήγε την επίθεση. Άρα καταλαβαίνω ότι με την άμυνα πιστεύει και ο ίδιος ότι με τις προσθήκες, τις επιστροφές λίγο ως πολύ και την ομαδική δουλειά θα μακιαριστεί όλο αυτό. Αλλά έχει αρκετές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το κομμάτι του γκολ, στο οποίο θεωρείται ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι σκοράρει εύκολα, ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που δίνει στο γήπεδο. Δηλαδή ότι έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα, θεωρεί ο Νίσουρπ, ο Παναθηναϊκός, στο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και θέλει να το απογειώσει αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να καθαρίζει τα παιχνίδια βέβαια εύκολα, να παίρνει τα μάτς και να μην πηγαίνει όταν, ακόμα και όταν είναι καλός, για παράδειγμα για 85 λεπτά. Κόντρα στην Τζέσικα και ακούσαν 5 λεπτά για να γυρίσει όλο το momentum και το παιχνίδι και να ρισκάρει ο Παναθηναϊκός εκείνη την ώρα μια πρόκριση που πραγματικά δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι σε ένα σουτ, δηλαδή δεν είχε νιώσει άλλη πίεση στην αιστεία του. Οπότε καταλαβαίνεις, το πρώτο είναι ότι πρέπει να διαχειρίζεις τα παιχνίδια για να προηγήσεις. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να στρέψεις την μπάλα στα δίχτυα για να φεύγει το άγχος και να καθαρίζει τα μάτς. Σε αυτά είναι τα κομμάτια που ο coach έχει περισσότερο ρίξει το βάρος, θεωρώ. Και βέβαια από αύριο θα επιστρέψουν δρυμύτεροι οι πράσινοι, γιατί όλος ο μηχανισμός κινείται από τις διαπιστεύσεις μέχρι τα εισιτήρια, μέχρι το μυαλό των παιχτών για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, και αυτό αποδείχθηκε περίτρα να διονύσει με το γεγονός ότι αναβλήθηκε και επίσημα χθες από τη Super League κατόπιν ετοίματος τζόκερ του Παναθηναϊκού το παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο μάλλον δεν θα πάει για πολύ πολύ αργά όπως με τον Όφη πέρσι, αλλά θα πάει για αρχές Σεπτεμβρίου και θα έχει τον απαραίτητο χρόνο ο Παναθηναϊκός να λειτουργήσει όπως θέλει, να επιστρέψουν και κάποιοι τραυματίες όπως ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στόχος του είναι στο δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό να είναι εκεί. Εδώ και αρκετές ημέρες έλεγε και ο ίδιος και το αποδυτήριο ότι παιδιά θέλω 15 μέρες να γυρίσω. Νομίζω δεν θα τον πιέσω για το πρώτο μάτι, αλλά στο δεύτερο είναι πιθανό να είναι. Υπάρχουν δηλαδή σοβαρές πιθανότητες να είναι και ο Καλάμπρια στο δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό στην αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Καλά, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση που έλεγες, προσωπική άποψη, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ λογικό αυτό, γιατί είναι και οι τελευταίες προσθήκες που έχουν γίνει, αλλά και επιστροφές παικτών από τραυματισμό, που είναι και σημαντικοί παίκτες, που αντιλαμβανόμαστε ότι δίνουν την ευκαιρία για να γίνει ακόμα καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα επιθετικά. Και επίσης, εγώ θυμάμαι και στην παρουσίασή του που ήσουν παρόν. Είχε πει, αν θυμάμαι καλά και λογικά, πρέπει να θυμάμαι καλά, ότι είχε πει ότι, ότι δεν γίνεται καμία ομάδα να πάρει πρωτάθλημα σκοράροντας ένα γκολ σε ένα παιχνίδι. Πρέπει να σκοράρουμε πολλά περισσότερα.
1: Ναι,
0: οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό ότι θέλει. Δεν τον ικανοποιεί το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σκοράρει ένα γκολ στα παιχνίδια του ή έστω κι άλλο ένα. Θέλει να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το μεσόωρο της ομάδας.
1: Κοίτα, μιλάμε τώρα για μια. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς έχει μια τετράδα φωτιά επιθετικά πλέον.
0: Ναι.
1: Που αν την εκμεταλλευτεί στο έπακρο, είτε όταν υπάρχει rotation, είτε όταν υπάρχει μια απουσία για λόγω κάρτας ή κάτι άλλο, μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τους στόχους του. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχουν πολλές ομάδες να ρίξει μια ματιά στο πρωτάθλημα τετράδα επιθετική τέτοιας κλάσης.
0: Τώρα πραγματικά πες μου τώρα, είσαι ο Νίστρουπ και έχεις τώρα τον Τέσσερις, ο οποίος επιστρέφει και λογικά όπως έχει πει σε καμιά εβδομάδα, δεκαήμερο, θα είναι απόλυτα έτοιμος. μετά από τις 8 μήνες απουσίας που είχε. Έχεις τον Λιβάη Γκαρσία, έχεις τον Τετέι και έχεις και τον Ραστόντερ που έχεις δει μέχρι τώρα ότι τουλάχιστον μέσα στη μεγάλη περιοχή και ξέρει να κινείται και είναι δυναμικός. Για πες μου, τι κάνεις.
1: Έτσι να σου πω, γι' αυτό έλεγε ο Μπόζια 4-4-2 αφενός, γιατί βλέπει ότι έχει ικανότητα να έχει παίκτες που θα πρεσάρουν, θα βοηθάνε και στο high press και θα σκοράρουν, θα βρίσκουν το δρόμο προς τα δίκια. Νομίζω ότι το σημαντικό με τον coach σε αυτή την περίσταση είναι ότι πραγματικά καλύτερα να έχεις παίκτες από το να μην έχεις παίκτες. Δηλαδή από το να προβληματίζεσαι όπως πέρσι ότι υπήρχε ο Τετέ και μετά κοίταζες στον πάγκο, ας πούμε, και δεν έβλεπες κάτι, ξέρεις, σε βάθος πάγκου για να σε μαγνητήσει, να το πάρεις ως επιλογή.
0: Ναι, και με τραυματισμούς που υπήρχαν και με 1002, ναι.
1: Υπήρχαν τραυματισμοί, ακριβώς. Τώρα ξαφνικά έχεις παίκτες και με άλλα χαρακτηριστικά, ωραία χαρακτηριστικά, ο Τέσσερις που θα σου παίξει στο κουτί, θα παίξει και έξω, θυμίζω τον κόλμα τον Ολυμπιακό, όπως ωραίο κίνηση είχε κάνει λεωφόρο. Ο Ραστόντερ είναι παίκτης που έχει πιο πολύ τον κόλμα, γιατί θα σου παίξει και δεξί, θα σου παίξει και δεύτερος επιθετικός, μπορεί να σου παίξει και φορ. Και απ' την άλλη ο Λιβάη Γκαρσία απέδειξε ότι ναι μεν η θέση του είναι δεξιά, γιατί για εκεί αποκτήθηκε βασικά, γιατί κυρίως για τη θέση του δεξιού πισωφύλακα, αλλά θα βοηθήσει και ως δεύτερος επιθετικός του δεξιού, συγγνώμη, εξτρέμ, θα βοηθήσει και ως δεύτερος επιθετικός όπου χρειαστεί, Διονύση. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή πραγματικά το θέμα είναι πώς θα φτάσει μπάλα στην επίθεση. Εάν φτάσει μπάλα στην επίθεση, νομίζω ότι έχει τα εργαλεία ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά. Πρέπει όμως σε αυτό το συνδετικό κρίκο, και νομίζω ότι εκεί θα ρίξει, θα είναι το επόμενο βάρος του Παναθηναϊκού και τις μεταγραφές. Δηλαδή, πώς θα δουλέψει εκ των έσω για να εντρυφήσει ο Νίσου από τη φιλοσοφία του στο ήδη υπάρχον εύσχο δυναμικό. Γιατί η μεσαία γραμμή συνδέει την άμυνα και την επίθεση, κρατάει μπάλες, διαχειρίζεται τις ταχύτητες του ματς και καταστρέπει, ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Άρα πρέπει και εκεί οι παίκτες να δώσουν κάτι παραπάνω σε ατομικό επίπεδο, νομίζω, αφενός. Αφετέρου από την άλλη πλευρά πρέπει να τα βάλουμε κάτω για να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς το σκέφτεται να κάνει και μια ακόμη μεταγραφή ποιοτική στη θέση του box-to-box που θα αλλάξει τα δεδομένα προς το καλύτερο. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η ίδια ομάδα έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Η ίδια ομάδα έχει πετύχει τους στόχους της κατά τα 2/3. Η ίδια ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο, κάθε μέρα που περνάει είναι υπέρ με τη δουλειά που γίνεται τον Ίσου και τους υπόλοιπους. Ήδη έχει αυξήσει τις επιλογές του, όπως αναφέραμε πριν λίγο. Τι χρειάζεται, χρειάζεται τώρα χρόνος να δουλέψει. Η σοβαρή δουλειά θεωρώ ότι γίνεται βάσει των όσων είδα στην Ολλανδία. Εμένα τουλάχιστον μου άφησε ικανοποιημένο. Ελπίζω να βγει και στο γήπεδο αυτό, γιατί είναι πάντα τελείως διαφορετικό το τι συμβαίνει στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει στρέψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού σε δύο τομείς. Το πρώτο είναι να βρει ένα εξαρροχτάρι, ένα box-to-box, όπως λέω, που θα μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ και στις δύο πλευρές των καθηκόντων του. Δηλαδή να παίζει όλο αυτό το κουτί-κουτί με πολύ μεγάλη ευχέρεια και να έχει μια έντονη προσωπικότητα να το διαχειριστεί όλο αυτό. Γι' αυτό κοιτάνε για κάτι καλό στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι διατεθειμένοι, νομίζω, να κάνουν έτσι την άλλη μια υπέρβαση φέτος, προκειμένου να φέρουν κάτι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, πρέπει να βρεθεί αυτό, να το διευκρινίσουμε. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να βρεθεί. Εάν βρεθεί ο παίκτης, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Για να μην τον έχει πάρει, δεν έχει βρεθεί. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι υπάρχουν διάφορα ονόματα που σκάνε στο Στέφανο Κοτσόλη από μάνατζερ, από εταιρείες κτλ. Όμως η διαδικασία της διήλυσης όλη, να τον τσεκάρει ο Κοτσόλης, να τον παρουσιάσει τον coach, να τον τσεκάρει όλο το τεχνικό επιτελείο, τα data τώρα που έχει ο Παναθηναϊκός στην ευχέρεια, έχει και καλούς μηχανισμούς πλέον να το κάνει αυτό. Και να φτάσει στο να πει αυτός είναι ο εκλεκτός, ο chosen one, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια απόσταση. Πρέπει να είναι σίγουροι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να είναι σίγουροι τον θέλει ο προπονητής, έτσι δουλεύει δηλαδή και δούλεψε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, και να είναι και σίγουροι ότι θα βρεθεί και μια τιμή που θα την κατοτρίζει την πραγματική του αξία χωρίς να εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι που περιμένουν στη γωνία πάντα για να βγάλουν κάποια περισσότερα χρήματα στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Θέλω να το κάνει δικά του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Αυτό.
0: Ωραία, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι και μια πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κλείνω απλά να πω και κάτι άλλο, μια πινελιά μόνο. Ότι να φύγουν και κάποιοι παίκτες, γιατί είναι σημαντικό, είναι προτεραιότητα του Παναθηναϊκού και οι πωλήσεις. Και μετά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να γίνουν και μια-δύο κινήσεις ακόμα, αλλά ας μείνουμε στο οχτάρι και στις πωλήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι προτεραιότητα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Παγκάκη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εμείς σταματάμε, συνδεόμαστε με τον Νικόλα Ακτύπη για το δελτίο ειδήσεων. Ωραίο αυτό το συνδυόμαστε. Επίτηδες το πάμε, το γράψεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για την απόκτηση δύο κεντρικών μέσων κινείται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Ερυθρόλευκοι προχωρούν την περίπτωση του Ελβετού Φρόιλερ και ενός εκ των Πουέρτα ή Κασερές. Νέα δημοσιεύματα στη Γαλλία για Μαρσέγ και ΕΣΕ. Για πρόθεση της Ντόρτμουντ να προσφέρει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια γράφουν στη Γερμανία. Δεδομένη συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ. Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ, βασικός στόχος του δικεφάλου του Βορρά για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρέπο έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στους 22 παίκτες που δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Λίστα μπορεί να υπολογίζει ο Σέρβος προπονητής. Για αριστερό μπακ κινείται η Ένωση. Κοντά στον Ρικάρντο Βέλιο φέρεται να βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με δημοσίευμα της Record. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Κίτρινοι έχουν επαφές με τη Φαρένσε προκειμένου να αποκτήσουν τον 27χρονο τερματοφύλακα με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Την τέταρτη θέση στο μαραθώνιο Βάδιν Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέλαβε η Ντρισπιώτη Πέμπτη Τσινοπούλου. Λίγο μετά τις 10 ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στο τελικό του ακοντισμού και 15 λεπτά αργότερα ο Δημήτρης Τσιάμι σε αυτόν του τριπλούν. Στις 2 παρα 10 αρχίζουν τα προκριματικά του Μίκους με τις Γκόγκα και Μπούση, ενώ λίγο πριν τις 3 θα διεξαχθούν οι σκηταλοδρομίες 4x100. Μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι ρίχνεται ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στις 7.30. Στις 9 παρα 8 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9 και 2 ο Δανιήλ Γιουρτζίδης στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής και στις 9 και 18 ο Απόστολος Χρήστου στον ημιτελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Κάλυψη από την RTL Sport. Ενίσχυση για το Περιστέρι Μπέτσον που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο 24χρονος έχει ύψος 1,98, παίζει ως forward και έκλεισε την περασμένη σεζόν στην Οστάνδη με μέσον όρο 13,7 πόντους, 6,9 rebound και 2,6 assist. Με στόχο την νίκη που θα τη δώσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, η εθνική ομάδα παίζει εναντίον της Γερμανίας στην οράντια της Ρουμανίας. Τζάμπολ πριν λίγα λεπτά. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες η Paris Saint-Germain, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρσελόνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το δελτίο ειδήσεων. Με κοιτάς απευθείας. Έχεις καλό δάσκαλο. Χαρίζει σήμερα. Είναι η γιορτή σου. Εμείς σου κάνουμε δώρα, λες, δεν τα δέχεσαι. Έχει καλό δάσκαλο, έχει τον παλιότελο. Ο οποίος τον έχει καθίσει κάτω και του έχει πει: οτιδήποτε ακούς περίεργο, το γράφεις. Εκεί πρέπει να δείτε και λέω: θα έπρεπε να έχετε μία κάμερα να βλέπετε και το πρόσωπό του. Το οποίο είναι ανέκφραστο, αλλά μόλις ακούει να λες κάτι περίεργο, σε κεντράρει έτσι. Λες και έχουμε απέναντι τον παλιότελο είναι. Σε πιο μικρή ηλικιακή έκδοση. Λοιπόν, ακούσαμε Νικόλα Παγκάκη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Αναφέρθηκε περισσότερο πέρα από τα μεταγραφικά που η Πράσινη είναι σε αναζήτηση ενός box-to-box παίκτης, ενός παίκτης στη μεσαία γραμμή. Αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο Νίστρουπ στο τελευταίο χρονικό διάστημα στις προπονήσεις, όχι σήμερα δεν έχει, ούτε χθες είχε, αλλά σε αυτές που έχει μπροστά του και στις προηγούμενες, γενικότερα σε αυτές τις μέρες προσπαθεί λίγο να οργανώσει καλύτερα την ομάδα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό transition, κάτι στο οποίο είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα στο παιχνίδι, στο πρώτο με την ΤΣΣΚΑ 1948, δεν ήταν και τόσο πολύ καλός και με την πάξη κυρίως εκτός έδρας. Είπε ότι επίσης είναι κάτι στο οποίο θέλει να μειώσει λίγο τις αποστάσεις και να γίνει καλύτερος ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ, που να πιστεύει ότι σιγά σιγά θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Κάναμε και μια αναφορά στην επίθεση και στους παίκτες που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, καθαρά μα καθαρά επιθετικούς, γιατί σε αυτούς θα πρέπει, που είπαμε πριν, δηλαδή λέγαμε για τον Τετέι που είχε ο Παναθηναϊκός και είπαμε και για τον Τέσσερις, ο οποίος θα είναι και σε λίγο διάστημα απόλυτα έτοιμος και σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική του κατάσταση για να μπορεί να ξεκινάει κιόλας βασικός, αλλά και ο Λιβάη Γκαρσία που τον είδαμε να σκοράρει στην πρώτη εμφάνιση και με τον Ραστόντερ που τον έχουμε δει ότι το ψηλό έχει κιόλας μες στην μεγάλη περιοχή. Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει και άλλους παίκτες που έχουν δείξει ότι επιθετικά έχουν ταλέντο. Έχει και τον Ταμπόρδα, έχει και τον Αντίνο, έχει και τον Γιάγκουσιτς που ιδιαίτερα ο Κροάτης στα εφετινά του μάτς, πέρσι δεν είχε έτσι καλύτερες παιχνίδια, αλλά φέτος έχει δείξει ότι πραγματικά άξιζε να έχει μια ευκαιρία από πέρυσι, από τον Ράφα Μπενίτεθ, από την μεταγραφή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από τον Γενάρη. Όλα αυτά φυσικά μπορείτε και σε λίγο να τα ακούσετε στο sportfm.gr και το ηχητικό στο κανάλι μας στο YouTube.

Ένας φίλος ο οποίος προφανώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Τσεχία και τη Χράντετς έχει πει να έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή σε έναν νεαρό που παίζει στην Χράντετς, στην αντίπαλη του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέγεται Τόμ Σλονκίκ. Είναι ο κύριος αυτός που τον κοίταζα, ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες, έτσι χαρακτηρίζεται τουλάχιστον στην Τσεχία, 21 ετών, 1,83, δεξιοπόδαρος, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικό χαφ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως καθαρά αμέσως. Συνεχώς από ό,τι βλέπω η χρηματιστηριακή του αξία ανεβαίνει και πραγματικά μου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Θα τον προσέξω στα παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό, σε αυτά που έχει ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Πέμπτη και την μεθεπόμενη Πέμπτη. Και για να το πω τώρα αυτό, πιστεύω ότι αυτό το Wonder Kid, για να το χρησιμοποιεί ο φίλος, μάλλον είναι από το manager. Από εκεί πρέπει να έχει τσεκάρει το ταλέντο αυτό, μάλλον πρέπει να έχει ψάξει τις ακαδημίες, την εθνική ομάδα της Τσεχίας, κάπου εκεί να βρήκε το όνομά του, με καλές συστάσεις και με τα αστεράκια αυτά, τα φλέαρ, τα όλα αυτά τα στοιχεία, να μπει και να τα κοίταξε και να, μάλλον και να τον έχει πάρει στην ομάδα με την οποία έχει.

Let's shut the fuck. All right. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις για τον Γιώργο. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα στο sportfm.gr με ρεπορτάζ από τον Κώστα Νικολακόπουλο, το οποίο μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με τον Γιώργο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τα χθεσινά με το Μεντιλίπαρα, αλλά κυρίως τα μεταγραφικά πλέον από εδώ και πέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος λέει για τον νεαρό που αναφερόμασταν, στον οποίο αναφερόμασταν, για την Χράντετς που έχει στείλει ένας άλλος ακρατής, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να τον προσέξουμε. Για τον Τόμ Σλόνκικ, είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στην Τσεχία και λέει ότι και αυτός κάποια στοιχεία, ότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες και ότι τον απέκτησε με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, όντως, το βλέπω και εγώ στο Transfermarkt, η Χράντετς από την... μισό λεπτό να το θυμηθώ για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι από την Βικτόρια Πλιζέν για 2 εκατομμύρια ευρώ. Γενικότερα, είναι ένα παίκτη στον οποίο φαίνεται ότι θα πρέπει να τον προσέξουμε λίγο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος από χθες εξεκαθαρίσει το πράγμα σε ό,τι έχει να γίνει, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζαμε από τα σωθικά μας, το γεγονός δηλαδή ότι υπήρξε θέμα με τη Λίμπαρ. Είναι κάτι το οποίο αποδείχθηκε κιόλας και από το γεγονός ότι υπήρξε και επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για το τι συμβαίνει με το θέμα προπονητή. Ας μην τα λέω εγώ, ας τα πούμε μαζί με τον Γιώργο Τσανάκα. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά φίλε μου.
1: Γεια σου Ιωνίση, χρόνια πολλά, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, εντάξει, ναι. Δεν έχει υποθεί πολλές φορές από χθες. Είδαμε το κυρίαρχο θέμα των ημερών, το καταλαβαίνουμε. Αυτή η συνάντηση και ότι θα γίνει με το μέλλον ο Σέλβις με τη Λίμπερ, και γιατί όπως και να κάνουμε τον αποκλεισμό ήταν βαρύ το κλίμα. Δεν ήταν αποκλεισμό από την Αιμέγεν. Αλλά είναι αυτό που είχα πει, ότι ναι μεν δείχνει βαρύ το κλίμα, ναι μεν ο προπονητής βρισκόταν, να το πούμε, και στη δύσκολη θέση. Αυτή η αίσθηση υπήρχε τουλάχιστον. Αλλά δεν μπορούσαμε να πούμε κατοριστικό, γιατί μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήξερε ότι σκέφτεται ακριβώς και τι θέλει να κάνει. Και είδαμε τελικά ότι όχι απλά συναντήθηκε μαζί τους, συναντήθηκαν οι δυο τους μόνο. Μίλησαν και για 3 ώρες και αποφάσισαν ότι όχι απλά δεν υπάρχει θέμα προπονητή, αλλά ότι συνεχίζουν με παρέα, ότι ασφαλώς το ρόστερ χρειάζεται και άλλη ανανέωση, γιατί χρειάζεται ανανέωση, όπως θα το κάνουμε τώρα μετά από 3 χρόνια που παίζει η ομάδα έτσι σε 3 εντάσεις, με τους ίδιους ρόστερ πάνω κάτω, θα χρειαστεί να ξεκινήσει εισαγωγικά ένας νέος κύκλος στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Που δεν θα αφορά όμως τον προπονητή ο νέος κύκλος.
0: Όχι, και ξέρεις τι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, πες μου λίγο και τη γνώμη σου και εσύ τώρα, χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ως ένα βαθμό και με τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός επικοινώνησε την... δεν θα πω συμφωνία με το Μεντιλίμπαρ, αλλά την παραμονή του Μεντιλίμπαρ, από μόνος του θέλησε με κάποιον τρόπο να βγάλει και ένα πολύ μεγάλο φορτίο που για κάποιους υπήρχε στο μυαλό για ευθύνες από το Μεντιλίμπαρ. Για θέμα παικτών και για θέμα με τον οποίο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται για τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού. Λίγο πολύ είπε ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις στο θέμα των παικτών. Το ξεκάθαρα το είπε και το αποδεικνύει, φαντάζομαι, σιγά σιγά. Τώρα θα το αποδείξει.
1: Κοίτα, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Θα σου πω ακριβώς τι πιστεύω εγώ και τι ακριβώς νομίζω ότι έχει γίνει. Γενικότερα ήταν μια κουβέντα, γιατί ξέρεις, κανένα φορά για να λυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, έτσι υπάρχουν προβλήματα στην εικόνα, στις μεταγραφές, σε διάφορα. Κανένα φορά για να λυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, έτσι υπάρχουν προβλήματα στην εικόνα, στις μεταγραφές, σε διάφορα.

0: Αλλά το αποτέλεσμα ήταν να μην βγαίνουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και έτσι μπορούσε να γίνεται σιγά σιγά η ανανέωση της ομάδας. Να μπαίνουν περισσότεροι ένταση, περισσότερα πνευμόνια, φρέσκα πόδια. Και ο προπονητής ανέλαβε τις δικές του ευθύνες σχετικά με την διαχείριση του ρόστερ, σχετικά με την εικόνα και τα λάθη που έχει κάνει και ο ίδιος. Γιατί όλοι πάντα, ξέρεις, έχουν το δικό τους, τη δική τους...
1: Το μερίδιο ευθύνης, ναι. Δεν είναι μόνο ευθύνη που λέει ο λόγος του προπονητή, ή μόνο ευθύνη ενός παίκτη, ή μόνο ευθύνη της διοίκησης, ναι.
0: Είναι αυτό που έλεγα από την πρώτη μέρα μετά που κλείθηκε ο Ολυμπιακός, όταν έγινε, ότι η ευθύνη είναι συνολική και τα λάθη που έχουν γίνει είναι συνολικά. Έτσι πίστευα, έτσι συνεχίζω να πιστεύω, έτσι. Και φυσικά δείχνω ότι μετά από αυτή τη συνάντηση και μετά από αυτή τη κουβέντα, πόσο έχει περάσει άλλο επίπεδο η σχέση του Βαγγέλη Μαράνη και του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ενώ ότι δεν είναι μόνο μεταξύ ιδιοκτήτη και προέδρου, είναι και πιο ανθρώπινη. Και ότι αυτόν τον άνθρωπο θα τον στηρίξει όπως φαίνεται μέχρι τέλους. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή. Ναι. Το μόνο εύκολο θα ήταν τώρα να του πει ότι να φύγεις, να χωρίσουμε φιλικά, να σου κάνουμε και μια συσταγωγικά γιορτή, ξέρω εγώ κάτι, να μπορέσει ο κόσμος να αποχαιρετήσει και να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, να δοκιμάσουμε μια αλλαγή. Θα δοκιμάσει ο Ολυμπιακός αλλαγή, αλλά όχι με τον προπονητή, γιατί είναι ο προπονητής που του έχει φέρει το ευρωπαϊκό, του έχει φέρει το double, το treble, όπως λένε στην Ανταπούνα, γιατί και πάει και το Super Cup στα 100 χρόνια. Είναι ο προπονητής που βγήκε 7ο στη League της Europa League, είναι ο προπονητής που βγήκε 18ο στη League της Champions League. Ένας προπονητής που έχει αλλάξει το DNA του Ολυμπιακού, έχει μπολιάσει, εγώ θα πω, και το δικό του DNA με αυτό του Ολυμπιακού και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο, αλλά και πάνω απ' όλα είναι καλός προπονητής. Δεν μπορεί αυτό κανείς να το αλλάξει. Ότι ούτε με έναν αποκλεισμό που ήταν βαρύς, όπως τον κάνω την Αϊμέγεν, μπορεί να αλλάξει την αξία του ως προπονητής. Σημαντικό επίσης αυτό που βγήκε από τη συνάντηση, ότι θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα και όσα χρειάζονται ώστε η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του 16-17 μέρες μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου για να κάνει μάλλον 6 κινήσεις. Λέω μάλλον, γιατί φαίνεται ότι αυτές θα είναι οι minimum κινήσεις. Minimum 5 θα πω εγώ, αλλά ίσως και οι 6 να είναι το πιο σίγουρο. Και ήδη βλέπουμε πόσο άμεσα έτσι ο Ολυμπιακός θα αναπροχωρήσει κάποιες μεταγραφές. Ειδικά το Τεκμηδιάν γράφει πριν λίγο και στη Ρωσία ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή και ότι θα κοστίσει 7 εκατομμύρια ευρώ και σύντομα τις επόμενες ώρες θα πετάξει η Ελλάδα ο Αρμένιος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός την έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτή τη μεταγραφή και είναι πλέον πάρα πολύ κοντά να την πραγματοποιήσει. Νομίζω σχεδόν τελειωμένη, μπορώ να σου πω, αλλά θα σου πω έτσι πολύ προχωρημένη, να σου πω σωστά. Να διευθυνθούν και κάποιοι άλλοι όροι. Δεν νομίζω ότι θα είναι 7 εκατομμύρια, νομίζω ότι θα είναι κάπου στο 5,5-6. Αλλά να το δούμε. Πάντως και από τη Σερβία αλλά και από τη Ρωσία βγαίνει ότι αυτή η μεταγραφή ουσιαστικά βρίσκεται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσής της. Ο αριστερός μπάκο, ένας που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες και για τα χαφ και για τον άξονα, και που ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο παίχτες. Αποφασίστηκε να πάρει δύο παίχτες. Παρότι στην αρχή του καλοκαιριού ο προπονητής είπε ότι ένας ήταν αρκετός, βλέπει και ο ίδιος ότι πρέπει τελικά να πάρει δύο παίκτες ο Ολυμπιακός. Το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Να πιάσουμε λίγο τις περιπτώσεις, γιατί είναι 3-4 συγκεκριμένες. 5 θα σου βάλω, τέλος πάντων, θα σου πούμε τα γρήγορα. Μία είναι του Φρόιλερ, ένας παίκτης που ξέρουμε πόσο έμπειρος είναι, πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι, που ήταν βασικός μέχρι τα πρώην τελικά, νομίζω ότι Μουντιάλ πήγε η Ελβετία, που αποκλείστηκε από την Αργεντινή, στα 33-34. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής για τον άξονα. Ο Ολυμπιακός επί της ουσίας εδώ και μέρες τον έχει κλεισμένο τον Φρόιλερ και περίμενε να δει τι θα γίνει και με άλλες περιπτώσεις. Είναι μια περίπτωση του Φρόιλερ επίσης που ο Ολυμπιακός όποτε θέλει την προχωράει και φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους δύο χαφ. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Κουέρτα, υπάρχει ο Κάσερες, υπάρχει ο Καντιού, ακόμα και ο Μπραγκάνσα για τον άξονα. Τα λέω με τη σειρά που φαίνεται πως είναι και, και τα δεδομένα. Ο νούμερο ένας στόχος του Ολυμπιακού για τον άξονα είναι ο Κουέρτα. Είναι ξεκάθαρος. Είναι μια πανάκριβη περίπτωση, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Μέρες τώρα λέω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ένα ρεκόρ όχι μόνο δικό του αλλά και στην Ελλάδα για να τον αποκτήσει. Δηλαδή μιλάμε για 13-14 εκατομμύρια ευρώ μήνυμα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, αν μη τι άλλο. Αλλά είναι και ένας παίκτης που αξίζει αυτά τα χρήματα. στα 23

0: αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ο Κολομβιανός, έπαιξε στο Μουντιάλ με την Κολομβία. Είναι καταπληκτική περίπτωση για τον άξονα. Υπάρχει μετά και ο Κάσερες, ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια πρόταση στα 9 εκατομμύρια, η οποία έχει απορριφθεί, φαίνεται πως λίγο παραπάνω, στα, κοντά στα 11, η Τουλούζ, για να πάρει τον, για να δώσει τον λόγο που οριστεί. Καταλαβαίνεις ότι μετά, εντάξει, υπάρχει ο Καντίου που είναι ένας παίκτης στα 6-7 εκατομμύρια πάνω κάτω και ο Μπραγκάντσα τα 8 με 10. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Χάφ θα πάει να πάρει ο Ολυμπιακός, θέλει να είναι υψηλού επίπεδου και είναι διατεθειμένος στον Ολυμπιακό να δώσει πολλά χρήματα για τον Χάφ. Πολλά χρήματα θα δοθούν και για το Φρόιλε, για το συμβόλαιό του εννοώ. Παρότι είναι ελεύθερος, δηλαδή θα κοστίσει και αυτός αρκετά. Αλλά οκ, καταλαβαίνεις ότι εκεί γλυκώνει ο Ολυμπιακός το ποσό που θα δίνει την ομάδα, αν είχε ομάδα. Αλλά για τον Πουέρτα, για παράδειγμα, ή για τον Κάσερες, που δείχνουν είναι οι επιλογές που έχουν υψηλότερα από όλες αυτή τη στιγμή, γιατί είναι παίκτες και καλοί με την μπάλα, αλλά είναι παίκτες που έχουν πολύ ένταση, είναι πολύ δυναμικοί, έχουν καλό κουβάλιμα της μπάλας, ταιριάζουν πάρα πολύ στο παιχνίδι του προπονητή. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα κάνει και μια υπέρβαση οικονομική, θα δώσει πολλά χρήματα για τον άξονα του. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί θα αλλάξει αρκετά. Θα αλλάξει αρκετά ο Ολυμπιακός. Θα δούμε δεκάδα στο Europa League. Το πάω στο Europa League, καταλαβαίνετε, γιατί τώρα με τον Ατρόμητο δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός να έχει τόσο πολλά νέα πρόσωπα στην δεκάδα του. Αλλά όταν ξεκινήσει το Europa League, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μια δεκάδα με πολύ λίγους συσταγωγικά παλιούς ποδοσφαιριστές. Θέλει εκτρέμ ο Ολυμπιακός επίσης και εκεί νομίζω ο Ολυμπιακός θα δώσει αρκετά χρήματα για τον εκτρέμ, γιατί θέλει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που θα του κάνει τη διαφορά. Έναν ποδοσφαιριστή που θα έχει και γκολ. Θα έχει ασίτ που θα έχει νούμερα, που θα γράφει νούμερα, που θα βοηθάει πολύ την ομάδα. Και καταλαβαίνεις, Διονύση, ότι για να πάρεις έναν εκτρέμ με νούμερα πρέπει να δώσεις αρκετά λεφτά. Οι εκτρέμ κοστίζουν, οι επιθετικοί κοστίζουν γενικότερα. Ακόμη περισσότερο, όπως θα πάρει και center forward ο Ολυμπιακός και είναι πολύ πιθανό να πάρει και δεξιμπάκ. Γιατί μέχρι τώρα δεν δείχνουν στον Ολυμπιακό να είναι ικανοποιημένοι από την περίπτωση του Μαθαίου. Όλα αυτά. Και ενώ θα υπάρχουν και σημαντικές αποχωρήσεις. Θα υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν οι Ελληνίσοι. Στο εξωτερικό γράφεται πολύ για τον Έσε. Είναι λογικό. Νομίζω ότι πιο σοβαρό είναι το ενδιαφέρον από Αγγλία. Γενικότερα. Και τη Μαρσέη θα μπορούσε να είναι σοβαρό, αλλά η Μαρσέη είναι οικονομικά δύσκολα. Έχει προβλήματα, έχει ζητήματα και δεν είναι εύκολο για να προχωρήσει σε ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια για παράδειγμα, 18-20 εκατομμύρια που μπορεί να δεις Ολυμπιακός ή και παραπάνω. Εκεί πέρα δεν ενδιαφέρεται επίσης, αλλά από Premier League υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν αποχωρήσεις παιχτών. Ο Ολυμπιακός θα πάρει 5 με 6 παίχτες minimum, αλλά θα πρέπει να διώξει και με τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Γιάρεντσουκ, ο Ταρέμι, θα σου πω εγώ, ο Καμπελά που δείχνει πως είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην ΑΔ, είναι ο Ολυμπιακός να διώξει και άλλους 9-10 παίχτες.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Το χρονικό περιθώριο δεν είναι μεγάλο, αλλά νομίζω προλαβαίνει ο Ολυμπιακός για να τις κάνει όλες τις δουλειές του.
1: Δύο διευκρινήσεις.
0: Mm-hmm, okay.
1: Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση δύο χαφ, αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν και δύο παίκτες που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ που είναι μέση. Είπες τον Έσε.
0: Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Εντάξει, για τον Έσε, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον πουλήσει, να το ξέρεις. Ο Ολυμπιακός θέλει να το διατηρήσει και για την σεζόν. Απλά λέω ότι υπάρχει, ξέρεις, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Αργεντινό. Ο Ολυμπιακός ιδανικά θα ήθελε να τον κρατήσει, παίρνοντας και άλλους δύο χαφ, έχοντας για παράδειγμα και τον Μουζακίπη και βλέποντας και από εκεί πέρα, γιατί υπάρχει και ο Σιπιόν, υπάρχει και ο Γκαρθία. Μαζεύονται πολύ, όπως και να το κάνουμε. Και στο εξτρέμα, άμα έρθει, άλλοι, άμα το δεις, μαζεύονται πολύ. Είναι ένας γρίφος αυτός για τον Ολυμπιακό. Ποιοι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν, ποιοι ποδοσφαιριστές θα έχουν προτάσει. Ο Ολυμπιακός έχει προτάσει για αρκετούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ του αυτή τη στιγμή. Είτε μιλάμε για πρωτοκλασσά τους, είτε για παίχτες που ακόμα ή δεν είναι τόσο βασικοί, να το πω και έτσι.
1: Ωραία. Υπάρχει κάποιο όνομα που ρωτάει και ένας φίλος για εξτρέμ, αν υπάρχει κάτι στα υπόψη του Ολυμπιακού?
0: Όχι, κάτι τώρα προς το παρόν δεν βγαίνει για τα εξτρέμ, αλλά νομίζω πολύ σύντομα θα έχουμε και εκεί εξέλιξη για τα εξτρέμ. Οι Γάλλοι επιμένουν για τον Νταβιντασβίλη, μια πολύ ακριβή περίπτωση επίσης για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο θα είναι, όχι τον Νταβιντασβίλη για τα εξτρέμ.
1: Ωραία, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά, Διονύση μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τσανάκα, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Απάντησαμε και σε ερωτήσεις οποίες έχετε. Εμείς φαντάζομαι δεν προλαβαίνω το δελτίο. Οπότε λοιπόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
4: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
6: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
7: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Ξάνθη. Έγινε, Λεωνίδα.
6: Και ο Λεωνίδας, λένε, του είπε δίθερμο λόλαβε.
7: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
6: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
7: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
8: Τη Σωτήρη είμαι.
9: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
10: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
11: Πώς το έπες αυτό!
10: Της Γαλλικής Γαλλίας.
12: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
13: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
14: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
15: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να το ακούμε πριν από λίγο και συγκεκριμένα πριν από την διακοπή για το ημίωρο με τον Γιώργο Τσανάκα να μεταφέρει τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Στο θέμα κυρίως των μεταγραφών για τους Ερυθρελεύκους με το ηχητικό είναι πάρα πολύ, σε πολύ λίγο επάνω στο site για να το ακούσετε και εσείς και να διαβάσετε τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Τσανάκα εδώ για τις μεταγραφικές αναζητήσεις πλέον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα κάνει 5 με 6 μεταγραφές και ήδη βλέπω πολλά μηνύματα από εσάς γενικότερα σχολιάζετε τις επιλογές που φαίνεται να κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφικά για την μεσαία γραμμή και γενικότερα για τα ονόματα τα οποία ακούγονται. Η αλήθεια είναι ότι επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω ούτε να σας τσιτώσω να το πω έτσι, η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα αυτά τα οποία ζητούσαν την παραπονή του με τη Λίμπαρ. Τώρα υπάρχουν μηνύματα τα οποία κρίνουν ότι είναι μια λανθασμένη επιλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη για την παραμονή του με τη Λίμπαρ. Ναι, επίσης βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις ότι έχει να κάνει με κάποια ονόματα που φαίνεται ο Ολυμπιακός να θέλει να κινηθεί για την απόκτηση στην μεσάμα γραμμή παικτών. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται, ξέρετε παιδιά, τι θα γίνει. Από τη στιγμή που λήφθηκε μια απόφαση από τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με την απόφαση αυτή, και όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, με οποιαδήποτε ομάδα, ο χρόνος θα δείξει εάν έχει κάνει καλά ή κακά που πήρε την απόφαση αυτή, αν και βέβαια πάντα θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι και να έχουμε κάτι στο μυαλό μας όταν κάνουμε τα σχόλια αυτά και την κριτική αυτή ή γενικότερα έχουμε τις απόψεις αυτές, ότι δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Οπότε ίσως ακόμα και για όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν η σωστή επιλογή το να παραμείνω με τη Λίμπαρ, με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως αν γνώριζαν και ορισμένα πράγματα παραπάνω, και δεν λέω ότι γνωρίζουμε εμείς, εντάξει, αν είχαν όλα τα δεδομένα στα χέρια τους, τότε να πίστευαν και αυτοί ότι είναι η καλύτερη επιλογή στο να μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα, δική μου άποψη, νομίζω ότι καλά έκανε ο Ολυμπιακός και κράτησε τον Μεντιλίμπαρ. Είναι μια απόφαση την οποία τώρα, εάν έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ, και το σημαντικότερο απ' όλα, εγώ δεν θα πω ούτε ότι ωραία, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σχετικά με το ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό που νομίζω ότι περισσότερο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, πέρα από το ευρωπαϊκό τρόπαιο, πέρα από τα τρόπαια τα οποία του έχει φέρει ο Μεντιλίμπαρ στη θητεία του, είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, εγώ τον βλέπω να κατεβαίνει στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια με μια νοοτροπία ότι δεν τρομάζω αν απέναντί μου έχω τη Manchester City, δεν τρομάζω αν απέναντί μου έχω την Μπαρτσελόνα. Θα πω, θα κάνω το παιχνίδι μου και θα προσπαθήσω και το καλύτερο. Λοιπόν, στο ευρωπαϊκό στίβο είχαμε την Ντρισμπιώτη, η οποία να κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, μια σπουδαία εμφάνιση με έναν καλό χρόνο, να τερματίζει στην τέταρτη θέση με 3:22:16. Την δεύτερη Ελληνίδα η οποία συμμετείχε στον ημιμαραθώνιο Βάδιν να παίρνει την πέμπτη θέση, δηλαδή αμέσως μετά από την Ντρισμπιώτη να τερματίζει και η Παναγιώτα Τσινοπούλου, Παναγιώτα η οποία γιορτάζει και σήμερα. Μια πολλά να τη πούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Λογικά όχι, δεν θα μας ακούει εκεί πέρα στην Αγγλία που βρίσκεται. Με χρόνο 3:25:14. Αυτές είναι λοιπόν οι καλύτερες εμφανίσεις στο συγκεκριμένο αγώνισμα από Ελληνίδες αθλήτριες. Γιατί είχαμε στην 15η θέση και την Ευσταθία Κουρκουτσάκη και την Όλγα Φιάσκα να προσπαθεί, αλλά τελικά να μην καταφέρει να τερματίσει. Αυτές οι τέσσερις ήταν οι ελληνικές συμμετοχές στον ημιμαραθώνιο Βάδιν. Στο μαραθώνιο, έχω κάνει λάθος, ημιμαραθώνιο, μου έχει κολλήσει. Λοιπόν, αυτά σας ενημερώσαμε και νωρίτερα για τις προκρίσεις που είχαμε στο
ευρωπαϊκό της κολύμβησης. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από την Τρισπιώτη. Η Τρισπιώτη, η υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο ευρωπαϊκό που είχε γίνει το 24, το αγώνισμα της δεν πραγματοποιήθηκε. Και αυτή στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση ήταν η αθλήτρια που έχει κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο. Οπότε λοιπόν σήμερα αγωνιζόταν ως η κάτοχος του μεταλλίου. Έκανε και δηλώσει λοιπόν αργότερα στην ΕΡΤ. Είπε ότι δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο, δεν το είχα κάνει στα πλάνα μου, δεν ήξερα πώς θα πάει αγώνας και είναι ο πρώτος μαραθώνιος για μένα. Πέρασα λίγο δύσκολα όλη τη χρονιά. Μετά από τον αγώνα που έκανα μόνο ένα ως προετοιμασία εννοώ για αυτό το πολύ μεγάλο αγωνισμό σήμερα, για την μεγάλη αυτή διοργάνωση. Γιατί είχα ένα τραυματισμό που με άφησε περισσότερες από 25 μέρες εκτός προετοιμασιών. Είμαι δηλαδή εδώ και ουσιαστικά σε 25 μέρες σε προπόνηση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι μια μεγάλη επίθεση και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Και επίσης ανέφερε για την παρουσία της ότι όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν, εγώ γίνομαι ακόμα πιο σκληρή και θα προσπαθώ για το καλύτερο. Ήταν μια δήλωση που έχει να κάνει γενικότερα με την παρουσία της στο άθλημα και την προσπάθεια της όλα αυτά τα χρόνια, φέρνοντας μεγάλες επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα, είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, και πριν είναι παρατέταρτο, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρια, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να δούμε τι υπάρχει από το ρεπορτάζ της Ένωσης. Τώρα, για τον Ολυμπιακό που λέγαμε, να συζητήσουμε και λίγο με τους φίλους που έχουν στείλει κάποια μηνύματα. Λέει την επόμενη εβδομάδα, ένας φίλος, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχει πάρει ήδη παίκτες, θα πάρει άλλους 5-6. Η ομάδα πότε θα δες? Ένα εύλογο ερώτημα. Είναι σωστό αυτό που λες. Είναι κάτι το οποίο, ναι, είναι αλήθεια ότι ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές πρωταθλήματος. Δηλαδή θα θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση από τον Μεντιλίπαρ, από την άλλη πλευρά θα θέλει και μια αλφα υπομονή από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ένας άλλος φίλος λέει, τι είναι αυτά που λέτε, δηλαδή να μείνω με τη Λίμπαρ που δεν κερδίζει Ατρόμητο, Αστέρα, Λαμία, πολύ απλά επειδή δεν φοβόμαστε τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Να μείνω με τη Λίμπαρ, εγώ λέω, όχι επειδή πολύ απλά έχει δώσει μια τέτοια νοοτροπία στον Ολυμπιακό, που είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Να μείνω με τη Λίμπαρ γιατί είναι ένας προπονητής που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Τώρα, το αν δεν κερδίζει Ατρόμητο, Αστέρα, Λαμία, μπορεί να τους κέρδισε στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στο προηγούμενο τους έχει κερδίσει και άλλες ομάδες. Πολύ πιο δυνατές, χωρίς να θέλω να θίξω τη δυναμική των ομάδων αυτών. Εντάξει, από τις τρεις που αναφέρεις. Επίσης είναι ποδόσφαιρο, όλα αυτά μπορεί να τυχαίνουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που αποφασίστηκε χθες, ότι θα γίνει προσπάθεια για να ενισχυθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό. Θα δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και στήριξη στην επιλογή που έγινε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

0: Και μια που λέμε Ολυμπιακό, υπάρχει και ένα μια τελευταία πληροφορία. Έρχεται από έναν Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος εξειδικεύεται σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το όνομά του το έχετε ξανακούσει. Είναι το Εμρέ Κονούρ, ο οποίος Εμρέ Κονούρ λοιπόν υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που έχει, και το αναφέρει το συγκεκριμένο σε μια ανάρτησή του που έχει κάνει στα social media, ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Sporting Λισαβόνας για τον Μπραγκάσα για ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 8 μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι την συγκεκριμένη πληροφορία για πολύ κοντά σε συμφωνία, εγώ θα πω, έστω έτσι, την διαβάσαμε και τις προηγούμενες ημέρες από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Και η επίσης αλήθεια είναι ότι το όνομά του το ανέφερε ο Γιώργος Ανάκας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού νωρίτερα. Από την άλλη, ως μια επιλογή βέβαια που βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην τελευταία θέση της λίστας με τους υποψήφιους παίκτες προς απόκτηση που έχει ο Ολυμπιακός για τη μεσαία γραμμή. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ψάχνει παίκτη στη μεσαία γραμμή, ψάχνει αλλού. Αλλά για να δούμε τώρα τι θα μας πει παραπάνω ο φίλος μου Γιώργος Τσακίρης. Χρόνια πολλά αρχικά, ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου.
1: Σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά, να έχουν υγεία ο κόσμος, καλοτυχία. Όχι, ψάχνουμε και εμείς ψάχνουμε. Πώς δεν ψάχνουμε εμείς.
0: Αρχικά η ΑΕΚ ψάχνει για
1: ακραίο μπακ. Ναι, βασική προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ που θα έπρεπε να ήταν εδώ και καιρό, αλλά τώρα έγινε η πώληση. Είχαμε πει τη Μάρτυρα Διονύση, μαζί τα λέγαμε. Αν δεν γίνει πώληση, παύλα παραχώρηση, γιατί πέρασε τα ιατρικά, τα τυπικά έχουν από για την μεταγραφή του με τη μορφή ήταν για ένα χρόνο με 500.000 ευρώ ενίκιο του Penrise στην Rangers. Είχαμε πει και αν δεν κάνει μεταγραφή θα έπαιρνε παιχτική. Η κοίτα και μόνο για ευκαιρία. Τώρα που έγινε μεταγραφή προφανώς και είναι ουσιαστική προτεραιότητα το αριστερό μπακ. Ευτυχώς που ήταν έτσι τα πράγματα, θα πω εγώ. Γιατί έμοιαζε δύσκολο να αποκτήσει αριστερό μπακ διαφορετικά η ΑΕΚ. Οπότε καλή συγκυρία ήταν αυτή. Προκειμένου να μπορέσει να κάνει την κίνηση αυτή για να ενισχυθεί σε μια θέση η οποία χρειαζόταν αναβάθμιση ΑΕΚ, το έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, που μαζί με τον Πήγια να συνθέσει ένα καλό δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας ένωσης, προκειμένου να μπορεί ο Κόλτς να έχει δύο επιλογές για βασικές, να το πω έτσι, με τις υπολογίες για βασικές. Περιμένουν την εξέλιξη της πορείας των συζητήσεων παύλα διαπραγματεύσεων του Βαργέρη Πάρτα και Τσάικ με τις περιπτώσεις, με τις δύο περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει και προχωράει. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι έχει μπει σε πρώτο πλάνο αυτό το έργο, γιατί το θυμίζει, το είπε και με την δήλωση και φαινόταν αυτό που είπε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο με τις επαφές που κάνουμε για μία ακόμα προσθήκες, ότι δεν ήταν ανενεργός, αλλά ιδιαίτερα ενεργός ο καταναλωτής διευθυντής ποδοσφαίρου. Ενώ πριν το αριστερό μπακ που είναι η προτεραιότητα, τα είπαμε αυτό και για τον λόγο για τον οποίο είναι. Υπάρχει και το χαφ, θυμίζω ότι έχει πει ο ίδιος ο coach, ότι συναποκριθεί και θα πρέπει να αποκριθεί ένας ακόμα μέσος. Εντάξει, προφανέστατα εκεί δεν μιλάμε για υποχρέωση σε βαθμό προτεραιότητας, έτσι. Γιατί δεν είναι μια ανάγκη η οποία δεν έχει παίχτη να βάλει ΑΕΚ, ας πούμε, στο μάτς με την Λεύσκη. Αλλά αφού τον θέλει ο προπονητής, πάνε απ' έτσι έχει διαπιστώσει ότι χρειάζεται ένα ακόμα κεντρικό χαφ, υβριδικό όπως λέει ο ίδιος, προκειμένου να τον αποκτήσει. Είναι ακριβώς τα λόγια του μεταφέρω που είχε πει στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην Ολλανδία. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα αστερίσκο για το κέντρο της άμυνας, έτσι, γιατί από είχε αποκτηθεί ο Αλεξίου και έπειτα θυμίζω ότι σε κοινό μαύρο ρεπορτάζ και από την ΑΕΚ προέκυπτε από το ρεπορτάζ μας ότι η ΑΕΚ δεν σταμάτησε εκεί για τον στόπερ και θα έπαιρνε έναν ακόμα που θα είναι στην ίδια ευκαιρία με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας. Βλέπω να έχει ατονίσει λίγο αυτό το κομμάτι το ενδιαφέρον ή η δραστηριότητα παύλα κινητικότητα της ΑΕΚ και δεν νομίζω ότι είναι εύστοχο. Εκτιμώ ότι εκεί θα πρέπει να γίνει μια κίνηση ακόμα. Ειλικρινά δεδομένου και ο Γεωργίεφ υπολογίζεται για δεύτερο δεξιμπάκ, έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις μέσα στο επόμενο τριήμερο, μακάρι και νωρίτερα, αλλά μέσα στο επόμενο τριήμερο μέχρι Τρίτη πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσει ουσιαστικά η ΑΕΚ στην φάση της υλοποίησης μεταγραφής, ακόμα και αν μην ανακοινωθεί και ας πρέπει να γίνει πρώτο το μάτς και να πάμε μετά από το παιχνίδι με την Λεύσκη στη Σόφια, γιατί θυμίζω ότι έχει το παιχνίδι την Τρίτη, προκειμένου να είναι να μπει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και ο αριστερός μπακ μαζί με τον Πήγιο να γνωριστούν με την υπόλοιπη ομάδα ο παίχτης και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη να μπορέσει να προσαρμοστεί
2: το συντομότερο δυνατό. Προετοιμασία έχει ξεκινήσει, ο coach έχει δύο μέρες της επιτουσίας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε την Τρίτη θα εκτρέψει η ομάδα στην Βουλγαρία, θα κάνει λίγο αποφόρτηση και ένα κομμάτι μικρό τακτικής. Έχει δύο μέρες, σήμερα και αύριο επί της ουσίας, να δουλέψει στο 100% το κομμάτι της τακτικής, για να δούμε κιόλας τι σκέφτεται να κάνει, ποια θα είναι τα σχέδιά του, αν έχει κάποιο παράπονο από κάποιον και αλλάξει μερικούς από έναν, δύο ή και κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είδαμε στο μάτς με τον Όφη και οι οποίοι συνιστούν βασικές επιλογές, έτσι δεν αναφέρουν τον Καλοσκάμι ούτε στον Παλαμότη.
0: Ναι, θα σε ρωτούσα βέβαια γι' αυτό, μην πρόλαβες, αν... Μ' αρέσει.
2: Όχι, στις υπόλοιπες 9 αναφέρουμε. Που έχουν όλοι την προτεραιότητα να παίξουν, συν αυτές που μπήκανε πρώτες αλλαγές. Δηλαδή, θεωρώ ότι αντί για τον Καλοσκάμι προτεραιότητα φαίνεται να έχει ο Μάγερ στο κεφάλι του coach ή ο Ζουμπκόφ, και προφανές θα είναι στο 60-40 ο Μάγερ, γιατί αυτόν έβαλε, ξαναλέω, πρώτη αλλαγή με τον Όφη. Έπειτα νομίζω μπορεί να σκέφτεται, ίσως να έχει δεύτερη σκέψη για το ποιος θα πρέπει να ξεκινήσει τα χαφ. Αν θα πρέπει να πάει με δύο, τον Γκάρινερ δηλαδή και τον Μαρίν, ή αν θα πρέπει να πάει με μια άλλη επιλογή, είτε με τριάδα στα χαφ. Αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε όμως αντιλαμβάνεσαι, Διονύση μου, όταν θα ξεκινήσει η δουλειά στο κομμάτι της τακτικής, έτσι, δεκάδες και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό περιμένουμε. Κατά τα άλλα, είναι μια τακτική ασφάλεια. Ο κόσμος οργανώνεται για την προπόνηση, να το πω έτσι, για την προπόνηση, συγγνώμη, για το παιχνίδι, για να βρει δηλαδή, τα εισιτήριά του, να ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνη της και εκεί, θα έχει αρκετό κόσμο. Και είναι πολύ καλό που γίνεται και στο μεγάλο γήπεδο, προκειμένου να έχει και μεγάλη άνεση, ας πούμε, να υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Να δούμε πώς θα έχει και η Λεύσκη βέβαια. Γιατί από τη Βουλγαρία λένε ότι δύσκολα θα ξεπεράσει τις 25.000, ας πούμε, παρουσία του κόσμου της Λεύσκη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε
2: καλώς,
0: πάρα πολύ.
2: Να μην γίνει και καυτή έδρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, συγκριτικά με αυτό, γιατί θα είναι το ίδιο κήπεδο. Συγκριτικά με αυτό που είδαμε στην έδρα όταν έπεσε ο Παναθηναϊκός με την Τσέσσα.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Θα είναι κάτι
2: είναι λογικό, είναι μεγάλη κήπεδο. Ναι. Σωστό. Να πούμε απλά ότι δοκιμάζεται και ένα νέο ταλέντο, Μάξιμους Ένγκβιστ. Ένα 17χρονο παιδί.
0: Πώς τον είπες, Μάξιμους.
2: Είναι από τα ταλέντα της Έστερ, τέλος πάντων. Έχει βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει δοκιμαστικά. Οπότε θα δούμε και με αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι δεν πρόκειται για ένα παίκτη που θα παίξει για βασικό ή για ενδεκάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Για την πρώτη ομάδα.
0: Μάξιμος Ένβης, είπες αν άκουσα καλά.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, πρέπει να προσθέσουμε κάτι.
2: Όχι, μπορεί.
0: Ωραία. Ας αφήσω να ξεκουραστείς.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Έχουμε και τον Αλέξη, τον Αλέξη Αβόπουλο, για να μας πει κάτι για τον Άρη. Τι γίνεται, δεν σε αφήνουμε σε κλωροκλάρι να γιορτάσεις τους άνθρωπους που θέλεις. Τι να κάνουμε.
1: Γεια σου Διονύση. Μόνο ο Άρης 15 Αυγούστου κάνει μεταγραφές, φίλε.
0: Σωστά.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο μας από την καρδιά μου.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο καταρχάς. Παναγία να είναι μαζί μας. Γιατί ξεκινάει η ποδοσφαιρική σεζόν σιγά σιγά. Από Δευτέρα ο Άρης ολοκληρώνει απόκτηση θερματοφύλακα. Και μάλιστα ένα θερματοφύλακα ο οποίος ήταν και στην τετράδα των Πορτιέρε της Πορτογαλίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Μιλάμε για τον Ρικάρντο Βέλιο της Φαρένσε, ο οποίος θα αποκτηθεί με μεταγραφή από τις Θεσσαλονικές, ο 27χρονος, για τα επόμενα 4 χρόνια, αυτή είναι η συμφωνία, και μάλιστα αύριο έρχεται και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί φυσικά, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και το κενό που υπήρχε στη θέση του θερματοφύλακα. Και αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε προτεραιότητα στην απόκτηση θερματοφύλακα, έχει πάει λίγο στο περιθώριο η προσθήκη ενός θερματοφύλακα, θα γινόταν κάποια στιγμή. Ο Άρης είχε προγραμματισμένο να αποκτήσει ένα τερματοφύλακα για να πλαισιώσει ουσιαστικά του Σωκράτη Διούδη, γιατί νομίζω, Διονύση, ότι ο Μάικιτς δεν πολύ υπολογίζεται, αυτή την αίσθηση έχω, γι' αυτό και έπρεπε ούτως ή άλλως να πάρει ένα τερματοφύλακα. Απλά είχε βάλει προτεραιότητα τις τελευταίες μέρες, όπως καταλαβαίνεις, να αποκτήσει στόπερα αριστερού μπακ εκεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα κοινά, και το έχει αφήσει λίγο στην άκρη το συγκεκριμένο του Ρικάρντο Βέλιο. Το οποίο επανήλθε όμως, πιέζει και ίδιος ο ποδοσφαιριστής, γιατί τα έχει τσουγκρίσει με την πορτογαλική ομάδα. Μάλιστα ήταν στο παιχνίδι της πρεμιέρας εκτός αποστολής, είχε ζητήσει να φύγει. Αυτό βοήθησε λίγο τη διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν είναι φθηνός, δεν είναι φθηνή περίπτωση. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ΠΑΕ Άρης, είναι πολύ μεγάλο το κόστος της μεταγραφής. Θα φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφήνουν να διαρρεύσει από πλευρά της ΠΑΕ Άρης, γιατί μιλάμε για ένα τερματοφύλακα σε καλή ηλικία, 27, και είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Πέρσι αγωνίστηκε στην Κετσλεμπίρ Λιγκή, στην Τουρκία, ενώ με τη Φαρένσε τα τελευταία χρόνια έχει 100 τόσες συμμετοχές στην Πορτογαλία, και στην δεύτερη κατηγορία, αλλά και στην πρώτη. Αν δεν κάνω λάθος, Διονύση, νομίζω πρέπει να υποβιβάστηκε την περασμένη σεζόν από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Η Φαρένσε και ο ίδιος είχε ζητήσει να φύγει.
0: Ωραία.
1: Ανοίγοντα ουσιαστικά έτσι το δρόμο για την αποκτησή του από τον Άρη. Κλείνει λοιπόν με τον τερματοφύλακα ο Άρης, και απομένει τώρα πια να δούμε τι θα κάνει με στόπερ και αριστερό μπακ, εκεί που είναι τα μεγάλα κενά. Στο ρόστερ υπάρχει αυτή η περίπτωση του Κριστιαν Μακούν από τη Λεύσκη Σόφιας, του Βενεζουελάνου, κεντρικού αμυντικού, στην οποία έχει εστιάσει ο Άρης, και είναι και μία-δύο περιπτώσεις για το αριστερό άκρο που θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο ενδεχομένως να τις έχουν ολοκληρώσει.
0: Γιατί ναι, πρέπει να γίνουν μεταγραφές και υπάρχει το πρωτάθλημα μπροστά.
1: Ναι, ξεκινούν οι υποχρεώσεις και ήδη έχει καθυστερήσει για τις συγκεκριμένες θέσεις του Άρης και πρέπει να πατήσει γκάζι. Και επειδή έχει στοχεύσει πια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, μέσα στις επόμενα 24ωρα, θεωρώ δεδομένο ότι θα καλυφθούν και αυτά τα δύο κενά.
0: Ωραία. Η Φαρένσε όντως έχει υποβαστεί στη δεύτερη κατηγορία, όπως είπες. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι για την ώρα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες ο Άρης, γιατί τρέχει να καλύψει και τα υπόλοιπα κενά, οπότε θα είμαστε σε επαφή.
0: Χαρά μας, θα σας ακούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλε μου. Λοιπόν, Αλέξη Αβοπουλός, ρεπορτάζ Άρη, και είναι 2 η ώρα, κάτι που σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Ευχαριστώ τον εορτάζοντα αυτού του διόρου, γιατί το προηγούμενο ήταν άλλος στο διόρο το προηγούμενο. Χρόνια πολλά σε όλους σας, να περάσετε καλά σήμερα, σε μια τόσο πολύ σημαντική ημέρα για τη χώρα. Έρχεται ο Νικόλας Ακτύπης για το Δελτίο Ειδήσεων, και στη συνέχεια νομίζω Μουσουράκης πρέπει να είναι, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για την απόκτηση δύο κεντρικών μέσων κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχωρούν την περίπτωση του Ελβετού Φρόιλερ και ενός εκ των Πουέρτα ή Κάσερες, ενώ πορτογαλικά δημοσιεύματα επαναφέρουν δυναμικά το όνομα του Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας. Πλησιάζει ο Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Για πρόθεση της Dortmund να προσφέρει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια γράφουν στη Γερμανία. Δεδομένη συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Ενδιαγέ, ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ, βασικός στόχος του δικεφάλου του Βορρά για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρέπο έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στους 22 παίκτες που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να υπολογίζει ο Σέρβος προπονητής. Για αριστερό μπακ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, ο 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στον μαραθώνιο Βάδιν Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέλαβε η Ντρισμπιώτη, πέμπτη η Τσινοπούλου. Λίγο μετά τις 10 ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού και 15 λεπτά αργότερα ο Δημήτρης Τσιάμις σε αυτόν του τριπλούν. Σε εξέλιξη τα προκριματικά του μήκους με Γκόγκα και Μπούση, ενώ λίγο πριν τις 3 θα διεξαχθούν οι σκυταλοδρομίες 4x100 μετάδοση από RTL Sport. Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι ρίχνεται ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στις 7.30. Στις 9 παρα 8 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9 και 2 ο Δανιήλ Γιουρτζίδης στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Και στις 9 και 18 ο Απόστολος Χρήστου στον ημιτελικό των 100 μέτρων ιπτιοκάλυψη από RTL Sport. Ενίσχυση για το Περιστέρι Μπέτσον που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο 24χρονος έχει ύψος 1,98, παίζει ως forward και έκλεισε την περασμένη σεζόν στην Οστάντη με μέσον όρο 13,7 πόντους, 6,9 rebound και 2,6 assist. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Γερμανία στην Οράντεα της Ρουμανίας. Στο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται πίσω στο σκορ με 44-39. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες η Παρίς Σαν Ζερμέν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρσελόνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Big Winnie Sport FM 94,6. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες. Είτε γιορτάζετε, είτε έχετε αγαπημένα πρόσωπα, να τους χαίρεστε, να σας χαίρεστε, να περνάτε υπέροχα. Εγώ εδώ πέρα έχω μπροστά μου τον Πάνο τον Μπουρνά, του εύχομαι και διαέρος. Χρόνια πολλά, Πάνο. Ό,τι επιθυμείς εδώ, να μας αντέχεις, να κάνουμε καλή παρεούλα. Όπως παρεούλα θα κάνουμε μέχρι και τις 4, Μάνολης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Okay, και από ειδησιογραφικό κομμάτι προκύπτουν. Τελευταίο που προέκυψε, το μετέφερε πριν από λίγα λεπτά ο Αλέξης Αβόπουλος, είναι μεταγραφή για τον Άρη. Μεταγραφή στο τέρμα. Παίρνει τον Βέλιο, όχι τον Απόστολο, που δεν παίζει και τέρμα, παίζει επίθεση και πλέον βγάζει το ψωμί του στη Φινλανδία. Ο Απόστολος Βέλιος. Ο Άρης παίρνει τον Ρικάρντο. Ρικάρντο Βέλιο, και μάλιστα θα είναι και μια αρκετά κοστοβόρα μεταγραφή, περίπου 3,5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τον Άρη, για την ακρίβεια, όπως μετέφερε ο Αλέξης Αβόπουλος. Είναι μέρες Ολυμπιακού. Βέβαια, από χθες έχουμε πλέον και το επίσημο, παραμονή Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτή η παραμονή έχει φέρει πλέον για τα καλά μπροστά αρκετές μεταγραφικές περιπτώσεις. Τις έχει μεταφέρει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Τις συζητήσατε ρεπορταζιακά και με το δικό του ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσονάκα. Θα τα βάλουμε και εμείς κάτω σιγά σιγά, ανάλογα και με τα δικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο υπάρχει. Γενικά σήμερα ξεκινάει και η Λα Λίγκα, οπότε σιγά σιγά μεγαλώνει το αγωνιστικό μενού.

Στις παραλίες σας βλέπω τους περισσότερους από τα social. Καλά κάνετε. Σε λίγο φαντάζομαι, αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη και τα τραπέζια, τα εορταστικά. You know φάτε και για μας μέχρι να πάμε. Λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ, να ευχηθώ στην αδερφή μου, τη Μαρία, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί. Να ευχηθώ και σε μια σειρά από φίλους που έχω, Παναγιώτηδες κυρίως.

Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος είναι διεθνής, έτσι, διεθνής Πορτογάλος, ήταν και στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν συμμετέχει, συμπλήρωνε το ρόστερ, ως τέταρτος είχε πάει. Αλλά αν με τι άλλο, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα τον κάνει δικό του ο Άρης. Επίσημο θα γίνει σε λίγο. Ουσιαστικά αποτελεί τον αντικαταστάτη του Γιώργου Αθανασιάδη. Και από εκεί πέρα να δούμε πώς θα δημορφωθεί το ρόστερ για τον Άρη, επειδή έχει ακόμα σημαντικά ζητήματα να λύσει από τη μέση και πίσω. Πίσω κυρίως στην άμυνα και στα στόπερ και στα μπακ, αριστερό μπακ κυρίως. Επειδή σιγά σιγά ξεκινάμε το άλλο σουκού, παιδιά, έτσι. Το άλλο σουκού βασικά από αρχές εβδομάδας μετά κύπελλα, μιας και ο Άρης παίζει και με την αναγέννηση Καρδίτσας. Και μετά το επόμενο σουκού, 22-23, μπαίνει στη ζωή μας και η Στοίχημαν Super League. Και ο Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό εδώ πέρα, μας εύχεται και εύχεται και στον Πάνο Μπουρνά. Σε ευχαριστούμε, φίλε Λέπουρα. Ωραίο το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο. Κέρασες γαλακτομπούρεκο? Όχι. Κέρνα. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε εμάς που δουλεύουμε. Κουράγιο θα περάσει.

Βεβαίως θα παρακολουθούμε και θα σας μεταφέρουμε ό,τι κινείται στο ευρωπαϊκό του Στίβου και του Ιγουρού Στίβου. Πριν από λίγο είχαμε σπουδαίες εμφανίσεις και με ατομικά ρεκόρ, έτσι, από Τρεις Πιώτη και από Τσινοπούλο, στην τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα στο Μαραθώνιο Βάδεν που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ωρίτσα. Σπουδαίες εμφανίσεις, ατομικά ρεκόρ για την Αντιγόνη της Πριώτη με χρόνο 3:22:16 και για την Παναγιώτα Τσινοπούλου η οποία τερμάτισε πέμπτη με 3:25:14. Είχαμε τον Απόστολο Χρήστου στο 100 μέτρα ύπτιο και τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα να εξασφαλίζουν άνετα την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού.

Πολλά και διάφορα έχουμε και το βράδυ έχουμε και τον τελικό του Τσιάμι, ο οποίος αγωνίζεται στο τελικό του τριπλούν για πέμπτη φορά. Το βραδάκι είναι ο τελικός στις 10 και 17.

Αυτή την ώρα η εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ 116 δίνει τη δικιά της μάχη για την πέμπτη θέση. Παίζει με την Γερμανία σε αγώνες κατάταξης. Προηγείται στα μέσα περίπου του τρίτου δεκαλέπτου με 52-49. Όχι, πίσω είναι. Sorry. Είναι πίσω 52-49. Μπέρδεψα τα αρχικά, Τζέρ και Γκρι. Πίσω είμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, σε δύο λεπτάκια θα σας έχω Κώστα Νικολακόπουλο, οπότε να μου είστε συντονισμένοι. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα τι έχουμε? Έχουμε σε εξέλιξη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Τρία παιχνίδια, χωρίς σκορ το Greuther Fürth Nürnberg, χωρίς σκορ το Osnabrück Magdeburgo στο 20. Στο 20 είναι και το Hertha Heidenheim, ωστόσο εκεί έχουμε σκορ 1-0, προηγούνται οι γηπεδούχοι. Κατά τα άλλα, επίσης στις 2.30 ξεκινούν οι Αγγλίες. Έχουμε και Championship, 2.30 ώρα Bolton Preston. Χθες ήταν πρωταγωνιστική και πολύ ωραίο χορταστικό Wolves Blackburn 2-2. Στο φινάλε σοφάρισαν οι Λύκοι με πέναλτι του Ραούλ Χιμένες. Και έχουμε και Ligue 1 που ξεκινάει σε 7 λεπτάκια με 3 αναμετρήσεις. Μία εξ αυτών είναι το Notts County Leicester. Η Leicester 10 χρόνια μετά το τρόπαιο, μετά την Premier League, την κατάκτηση, πλέον βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία. Ένα νέο ξεκίνημα, να δούμε αν θα καταφέρει να επιστρέψει σχετικά σύντομα. Ένα παιχνίδι που μπορούμε να παρακολουθήσουμε μάλιστα. Κοσμοτέ Sport 3 είναι. Τσέκαρα νωρίτερα και τα φαβόρη για άνοδο φέτος από Championship. West Ham είναι πρώτη για να επιστρέψει αμέσως μετά τον υποβιβασμό. Δεύτερη δίνεται η Wolves, τρίτη η Burnley. Αλλά είναι ξεκάθαρα φαβορική η West Ham και η Wolves. Τρίτη η Burnley, τέταρτη η Μπόρο, η Μίτλεσμπρο, η Birmingham ακολουθεί, η Sheffield είναι έκτη, κάπως έτσι πάει. Βέβαια πρέπει να το επεκτείνουμε λίγο, επειδή αλλάζει και το format από φέτος. Να το επεκτείνουμε, ενώ να πάμε μέχρι το 1 το 10ο φαβορή. Θα σου το πω: Southampton, Wrexham, Norwich, Millwall, Stoke City, Derby. Αυτές είναι πάνω κάτω οι ομάδες που συνιστούν το φαβορή. Αλλάζει λοιπόν το format.

τα τελευταία που σας είπα. Και μετά οι δύο νικητές που προκύπτουν από το 5-8 και 6-7 μαζί με τους άλλους δύο, τον τρίτο και τον τέταρτο που έχουν προκριθεί απευθείας, συμμετέχουν στα κλασικά ημιτελικά, διπλή ημιτελική και το ζευγάρι του τελικού κλασικότητα στο Wembley. Οπότε επί της ουσίας έχουμε απλώς παραπάνω ομάδες που συμμετέχουν στα playoffs.

Λοιπόν, show me how to live. Δείξε μου πώς ζεις. Από Audio Slave. Αυτός είναι ο τίτλος του προηγούμενου τραγουδιού που σας έβαλε και μας έβαλε ο Πάνος ο Μπουρνάς, που το ζητάει ένας φίλος.

Ένα αναμονή και του Κώστα Νικολακόπουλου. Μετά τις και μισή θα πούμε λίγα πράγματα για τη Λα Λίγκα και γενικά να δούμε πώς είμαστε ρεπορταζιακά. Λα Λίγκα θα πούμε, είπαμε, επειδή ξεκινάει σήμερα κουτσουρεμένη βέβαια. Ελέω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχουν αρκετοί παίκτες, που είχαν αρκετοί παίκτες στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα δούμε όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται αυτό το σουκού.

Ανοίγει το σκορ και στα άλλα δύο παιχνιδάκια που δεν είχαμε μέχρι στιγμής, που είχαμε κουλουράκια. Στη δεύτερη της Γερμανίας, Γκρόιτε Φέρτ προηγείται πλέον 1-0 της Νιρεμβέργης και το Μαγδεμβούργο προηγείται με το ίδιο σκορ στην έδρα της Όσναμπριχ. Όλα αυτά πλέον στο 26.

0: τέλη τρίτης περίοδου. Γερμανία-Ελλάδα 64-57. Τώρα ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο. Το αφήνω στην άκρη, θα σας το πω το σκορ σε λίγο. Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο που προναγγείλαμε. Έλα Κώστα.
1: Έλα, γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εσύ τι έχουμε?
1: Να πούμε χρόνια πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και στους που μας ακούνε, να πούμε ότι να δώσουμε συνέχεια στην πληροφορία που είχαμε μεταφέρει πριν στο site για το Remo Freuler και να πούμε ότι οι πληροφορίες μας από την Ιταλία λένε ότι ο Ολυμπιακός φέρνει άμεσα τον Φρόιλερ για να κλείσει τη μεταγραφή.

0: του. Ναι. Τώρα λεπτομέρειες ακριβώς πότε θα έρθει θα τις δούμε, αλλά είναι άμεσα. Το άμεσα νομίζω τα λέει όλα.
1: Ναι, και Κώστα, να θυμίσω και για τον κόσμο αυτό που έχει μεταφέρει και στο site, ότι ο Ολυμπιακός πάει για Φρόιλερ, όπως λες εσύ, τώρα είναι το άμεσο κιόλας που τι έρχεται, και έπειτα για έναν εκ των Πουέρτα ή Κάσερες, έτσι.
0: Ναι, ναι, η διάθεση που υπάρχει και ο προσανατολισμός είναι να γίνουν δύο μεταγραφές κεντρικών χαφ. Ο ένας, όπως όλα δείχνουν, από τη στιγμή που είναι να έρθει άμεσα στην Αθήνα, είναι ο Φρόιλερ. Το ξέρουμε, 94 φορές διεθνής με την εθνική του. Ήταν 9 σεζόν βασικός στο Καμπιονάτο, 6 με την Αταλάντα, 3 με την Πολόνια, τις 3 τελευταίες με την Πολόνια, στην οποία ήταν εκ των αρχηγών. Την περασμένη σεζόν με την Πολόνια έπαιξε 40 παιχνίδια, ήταν 36 βασικός, 40 σε πρωτάθλημα και Europa League. Ένα χρόνο πριν είχε πάρει με την Πολόνια το κύπελλο Ιταλίας, κέρδισε στο τελικό 1-0 τη Μίλαν. Έχει παίξει 28 μάτς Champions League και 24 μάτς Europa League. Στο παγκόσμιο κύπελο, όπως είπαμε, όπως ξέρουμε, ήταν βασικός και στα 6 παιχνίδια. Τα 4 ήταν 90 λεπτά, τα 2 ήταν 120 λεπτά, είχαν παρατάσει, έπαιξε σε όλα. Ξέρουμε ότι τελείωσε το συμβόλαιό του με την Πολόνια και ουσιαστικά είναι ελεύθερος, 34χρονος άσος. Είναι προφανέστατα, το θυμόμαστε και από το μάτσο Ολυμπιακός Αταλάντα, δυστυχώς το 0-3. Προφανέστατα.
1: Έχει σπουδαία καριέρα.
0: Ναι, είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει στις μεταγραφές του, εκτός από παίκτες με ταλέντο, όπως έχει πάρει τον Ρόκα, τον Ισπανό Ρόκα, τον Πορτογάλο, όπως τον λένε, τον Γκουστάβο Σά, τον Σουηδό, τον Σμάιλοβιτς. Ψάχνει και παίκτες με εμπειρία, με παραστάσεις υψηλού επίπεδου και με προσωπικότητα. Αυτό είναι που ένα από τα κύρια, όπως το λένε, ένας από τους κυριότερους λόγους που ο Ολυμπιακός επιλέγει τον Φρόιλερ, ένα παίκτη με ηγετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ψάχνει ο Ολυμπιακός και τέτοιους παίκτες να έχουν αυτό που λέμε χαρακτήρα, παραστάσεις και να έχουν προσωπικότητα, να βγάζουν προσωπικότητα στο παιχνίδι.
1: Κώστα,
0: οπότε περιμένουμε λοιπόν λεπτομέρειες για τον Φρόιλερ, όταν ακριβώς θα έρθει και λοιπά. Και από εκεί και πέρα έχουμε εξηγήσει ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Σαντατέρ, προχωρημένες συζητήσεις και με τη Σαντατέρ για τον Πουέρτα και με την Τουλούζ για τον Κάσερες. Είναι δύο σπουδαίοι παίκτες, μεταγραφές από 10 εκατομμύρια ευρώ και πάνω, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις όταν παίζονται τόσα εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν εκ των δύο παικτών, εκτός από το Φρόιλερ, δηλαδή θέλει να πάρει και ένα εκ των δύο αυτών παικτών. Να πούμε ότι δεν ισχύει μια πληροφορία που γράφτηκε, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Sporting για τον Μπραγκάνσα. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πώς το λένε, τέτοια εξέλιξη και παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός μιλάει για τον Κάσερες και τον Μπουέρτα. Τώρα, αν και εφόσον δεν προκύψει κάτι με αυτούς και αποφασιστεί μετά να πάει για τον Μπραγκάνσα, είναι κάτι άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν κινείται ο Ολυμπιακός για τον Μπραγκάνσα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα όνομα που υπάρχει στο τραπέζι του Ολυμπιακού, ωστόσο δεν κινείται για αυτό το παίκτη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Μιας και σε έχω στον αέρα, μας ξεκαθαρίζει και διαέρος με τον Τικνιζιάν, αν υπάρχει συμφωνία ή όχι, για να είμαστε λίγο πιο πίσω.
0: Για τον Τικνιζιάν λέω να φτιάξω ένα κομμάτι στο Fred Sport FM.
1: Ωραία, θα το μεταφέρω εγώ μετά.
0: Okay. Δεν έχει κλείσει μεταγραφή, όχι. Δεν έχει κλείσει μεταγραφή ακόμα του Τικνιζιάν. Όχι, δεν έχει κλείσει. Παρότι
1: πάει καλά πάντως, εντάξει.
0: Ναι, δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Όχι. Ωραία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άμα ήταν, θα το έλεγα, ας πούμε. Τουλάχιστον για να ακριβολογώ με τις δικές μου πληροφορίες. Πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν θα κλείσει
1: ναι.
0: μεταγραφή του Τικνησγιάν.
1: Ότι δεν υπάρχει deal αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει η μεταγραφή. Για να κλείσει πρέπει να υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα κλπ. Μέχρι τώρα δεν νομίζω να υπάρχει. Ωστόσο, αυτός όπως το έχουμε νομίζω, το έχω πει στο Sport FM, το γράψει μάλλον, επανειλημμένος. Αυτός είναι ο αριστερός μπακ που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο και αυτόν προσπαθεί να φέρει και νομίζω ότι αυτόν θα φέρει κιόλας. Απλά ακόμα δεν έχει γίνει. Το εννοώ.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε.
0: Και εγώ να σε καλά.
1: Χρειαστεί. Και πας τηλέφωνο. Καλή συνέχεια, Κώστα Νικολακόπουλος. Πάμε για ένα break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6 με Πάνο Μπουρνά, εορτάζοντα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Πήγαμε στο break με Κώστα Νικολακόπουλο, μας μετέφερε την εξέλιξη. Ακόμα μια εξέλιξη, εξέλιξη στην εξέλιξη με Φρόιλερ. Άμεσα στην Αθήνα αναμένεται ο Ελβέτος Χαφ. Αντιλαμβάνομαι μια τάση στα μηνύματα. Δεν σας αρέσει και πάρα πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η επιλογή του Ολυμπιακού. Λόγω ηλικίας οι περισσότεροι τσινάται. Βέβαια, εγώ να θυμίσω ότι στα 34 του στον Ολυμπιακό έχει έρθει άλλος ένας που νομίζω καλά τα πήγε, που βάλε μπουενά. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι θα πιάσει, δεν θα πιάσει ο Φρόιλερ. Ωστόσο, μην κολλάμε, δηλαδή είναι 2026, το έχουμε ξαναδεί, μην κολλάμε στην ηλικία. Έχει αποδειχθεί ότι αν κάποιος παίκτης είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και φυσικά είναι και ποιοτικός, μπορεί να αποδώσει ακόμα και στα 34 και στα 35. Νομίζω και τα δύο τα έχει, δηλαδή σίγουρα είναι ποιοτικό χαφ και είναι και σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Βλέπω κάποια μηνύματα ότι είναι σε πτωτική πορεία. Εντάξει, βασικό στο γύρο βασικό στο παγκόσμιο κύπελο ήταν, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά με την Ελβετία. Ναι, δεν έκανε τη σεζόν που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, πέρυσι βλέπω 39 συμμετοχές σε Serie A και Europa League. Προχώρησε κιόλας δηλαδή η Μπολόνια στο Europa League. Πρόπερσι 37 συμμετοχές σε Serie A. Παρά πρόπερσι άλλες 32. Θέλω να πω, εντάξει, δεν είναι ότι μετράει τελευταία ένσημα τα τελευταία χρόνια. Αγωνίζεται. Το θέμα είναι ποιοτικά. Το θέμα είναι, sorry, αγωνιστικά. Μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό αυτό που του λείπει, στον άξονα, στα χαφ, εκεί να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι, να βοηθήσει δημιουργικά στο πρόβλημα που υπάρχει, να περνάει μπάλα από τα χαφ λίγο παραπάνω, να μην γεμίζει συνέχεια από το τερματοφύλακα αναγκαστικά. Αυτό το ερώτημα. Νομίζω μπορεί. Μπορεί ο Φρόιλερ. Πρέπει να αποκτηθεί όμως ακόμα ένα χαφ. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα αποκτηθεί και ο Κώστας Νικολακόπουλος σημείωσε πριν από λίγο ότι Πουέρτα ή Κάσερες, έναν ανοιχτό 2. Στοχεύει για τα καλά ο Ολυμπιακός ως μια δεύτερη κίνηση στα χαφ.

να μεταφέρουμε ένα δημοσίευμα για Μαντί Καμαρά, σύμφωνα με το οποίο ο Χαφ του ΠΑΟΚ έχει απορρίψει μεγάλη πρόταση από Σαουδική Αραβία, θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη. Θυμίζω, καταρχάς ο Σεμπάστιν Ντενίς, ο δημοσιογράφος, το μεταφέρει αυτή την είδηση. Είναι δημοσιογράφος του Μερκάτο, του Φουτ Μερκάτο, ο Σεμπάστιν Ντενίς. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Ο Καμαρά δεν είναι στα καλύτερά του. Η αλήθεια είναι. Μπαίνει βέβαια και παίζει. Για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος κινείται δυναμικά τα τελευταία 24 ώρα. Θυμίζω και τις το ρεπορτάζ που έχει μεταφέρει χθες και ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου. Τα έχει βρει σε όλα με τον Eddie Aguirre. Είναι ο 4 της Samsung Sport. Δεν είχε παίξει πέρσι απέναντι σε ΑΕΚ και σε Παναθηναϊκό. Απέναντι σε ΑΕΚ σίγουρα. Νομίζω και σε Παναθηναϊκό δεν είχε παίξει. Θα το τσεκάρω πάλι. Ένας φόρο που διακρίνεται κυρίως για την ταχύτητά του. Εντωμεταξύ και φυσιογνωμικά αλλά και λόγω ταχύτητας μου θυμίζει πάρα πολύ Εντίνιο, που είχε παίξει και σε ΠΑΟΚ και σε ΑΕΚ, αλλά και σε ΠΑΟΚ, μιας και μιλάμε για το διάφορο του Βορρά. Ενώ στο είχε να κάνει με το δεξιάκρο της άμυνας, σε πρώτο πλάνο έχει μπει ο Σάντσεθ.

Γενικά δεν το έχει πάει πάρα πολύ καλά του ΠΑΟΚ. Εσχάτως με τα γραφικά, χαλάνε οι περιπτώσεις που φέρεται να έχει κλείσει, να έχει κλεισμένες, είτε αφορά τον Μίκελ Μπρενσί που ήθελε, όχι ήθελε, κανόνιζε να τον φέρει Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για το δεξιάκρο της άμυνας, είτε αφορά τον Ντουργούσιτς, τον οποίο τον είχαμε δεδομένο ακόμα και για ώρα αύξησης, για χθες, τελικά από πέμπτη βράδυ μετά το μάτς, μετά το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Μάθαμε ότι τελικά να βαγεί αυτή η περίπτωση.

Ναι, υπάρχει το δημοσίευμα της Bild. Ακόμα ένα δημοσίευμα για τον Κωνσταντέλια. Προτίθεται να δώσει πάνω από 25 εκατομμύρια η Dortmund για τον Κωνσταντέλια βάσει του δημοσίευματος. Βέβαια, όσο αξιόπιστη και να είναι η Bild, που είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, όσο αξιόπιστο και να είναι το Sky Sports Γερμανία, ξέρετε, είναι τόσο πολλά τα δημοσίευματα που δεν γίνεται να μην τους δώσεις βάση και σημασία. Αλλά νομίζω έχουμε αντιληφθεί ότι πάρα πολύ δύσκολα θα φύγει πλέον ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω. Δεν ξέρω για εσάς.

Λοιπόν, πριν πάμε σε break, να σας πω ότι στη Championship έχει ξεκινήσει το Bolton Press τον 1-0. Προηγούνται οι γηπεδούχοι. Στην League One έχει ξεκινήσει και το match της Leicester. Πρώτο παιχνίδι στην τρίτη κατηγορία πλέον για τη Leicester. Notts County Leicester στο 0-0. Και άλλα match έχει, εντάξει, θα τα πω. Για την League One και δεύτερη κατηγορία Γερμανία. Οδεύουμε προς φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Greuther-Fürth Nuremberg 2-1. Πλέον μπήκαν εδώ στο προς φινάλε πρώτου ημιχρόνου αρκετά τέρματα. Osnabrück Magdeburgo 0-2 και Hertha Βερολίνου Heidenheim στο 3-0. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Παιδιά, 15 Αυγούστου έχουμε. Χαλαρώστε, μην τρελαίνεστε. Μεσημέρι τώρα, 15 Αυγούστου. Ντάλα ήλιος. Πραγματικά, όντως, μην τρελαίνεστε. Καταρχάς, για τον Φρόιλερ δεν είπα αν είναι καλός ή κακός. Ή τουλάχιστον δεν στάθηκα σε αυτό. Απλώς στάθηκα στην ηλικία του. Δεν γίνεται, ξαναλέω, εν έτη 2026 να τρελαινόμαστε με ηλικίες. Εντάξει, αν ήταν 40, να το καταλάβαινα. Είναι 34. Είναι 34 και έχει αποδειχθεί ότι πλέον δεν παίζει ρόλο η ηλικία αν κάποιος παίκτης είναι σε αγωνιστική δράση για καιρό. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να μην βγει, προφανώς. Ναι, όχι, δεν έκανε ο Νίκος Ράλης εκπομπή λόγω του σήματος. Ο Νίκος είναι σε παραλία, όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι εδώ πέρα. Να μην τρελαινόμαστε με ηλικίες.

Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο από τον Κορυδαλό. Ο οποίος μου λέει ότι ο Μαρινάκης ανέλαβε όλο το βάρος για Μεντιλέμπαρο. Οπότε, αν η ομάδα δεν πάει καλά και φέτος, οι αποδοκιμασίες θα αφορούν μόνο και μόνο αυτόν. Ένα σου πω, Γιώργο. Εγώ από τη χθεσινή αυτή επίσημη ενημέρωση στάθηκα αρκετά στο. Εντάξει, οι περισσότεροι στέκεστε από ό,τι έχω καταλάβει στο ότι υπάρχει μια δέσμευση, να το πούμε έτσι, ότι η ομάδα του Ολυμπιακού θα ενισχυθεί άμεσα με πολύτιμες προσθήκες, το διαβάζω αυτό λεξί, ανεξαρτήτως budget και πάντα με την εγγραφή του Μεντιλίμπαρ. Εγώ πιο πολύ στάθηκα στο ότι στο κομμάτι που έλεγε να γνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές. Αυτό έχει και μια αξία να το δούμε λίγο ρεπορταζιακά, δηλαδή ποιες λύσεις, ποιες αλλαγές έχουν προταθεί, ποια λάθη καταρχάς έχουν αναγνωριστεί και από τη μία και την άλλη πλευρά. Οκ, okay, αυτό είναι το ένα κομμάτι, να το δούμε λίγο ρεπορταζιακά και από εκεί και πέρα και στην πράξη, δηλαδή πώς θα λυθούν αυτά τα λάθη. Ποια λάθη αναγνωρίζει κάθε πλευρά.

Λοιπόν, να σας μεταφέρω τώρα μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Σωστά Τοβαλιέρη, ο γνωστός δημοσιογράφος, για τον Γάλλο επιθετικό Ανρί. Όχι το γνωστό. Αυτόν που είχε φέρει στην Ελλάδα ο Πανετολικός, δεν τελεσφόρησε εν λόγω περίπτωση. Κόπηκε στα ιατρικά σύμφωνα με τους αγρινιώτες. Ωστόσο, ο Τοβαλιέρη δίνει μια άλλη διάσταση. Συγκεκριμένα λέει ότι σε αντίθεση με όσα έχουν γραφτεί, το Man Ray δεν απέτυχε τις ιατρικές εξετάσεις στον Πανετολικό. Ο ελληνικός σύλλογος εστίασε στις σουλές του χειρουργημένου γονάτου του Γάλλου Σκόρερ και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να επιχειρήσει να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με χαμηλές απολαβές, με χαμηλότερες απολαβές. Γι' αυτό το λόγο δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Αυτό λέει ο δημοσιογράφος. Σας μετέφερα τι υποστηρίζει. Τι βγαίνει από το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Ο οποίος Πανετολικός χειρίζει τον παρόδο. Χθες είχε και ένα φιλικό τελευταίο, πρόβα τζενεράλε και δυνατό φιλικό στη Γαλλία με την Τρουά, η οποία πέρσι πήρε την άνοδο πρώτη από τη Ligue 2 για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Και μια χαρά στάθηκε ο Πανετολικός, διότι είχε και αρκετές απουσίες. Πολλοί εκ των παικτών που είχε αποκτήσει δεν κατάφεραν να αγωνιστούν χθες, είχαν ζητηματάκια. Παρ' όλα αυτά, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Γκολάρο Μπρέκου, εν τω μεταξύ. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια.

Παιδε, σας χαλαρώσουμε λίγο. Ανεξαρτήτως budget, είναι και ο Μέση, Ρονάλντο και Εμπαπέ. Δεν σημαίνει ότι κάνουν για τον Ολυμπιακό, για το σύστημα της ομάδας κτλ. Καλημέρα μου, χρόνια πολλά. Δημήτρης Ανογλυφάδα. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γενικά είναι λίγο έκριθμη κατάσταση για τη μέρα. Ακούσε εδώ μουσικούλα που παίζει ο Πανός. Αλλά αρρώστη.

Ένα φίλο εδώ πέρα μου στέλνει δύο αριστερά μπακ για την ΑΕΚ. Τον ένα ξέρω. Λέω. Με ρωτάς αν έχω άποψη. Τη Λεβάντε. Καλό είναι αυτό. Πέρσι βασικούρα κιόλα. Με τη Λεβάντε. Αλλά πρώτη φορά του βλέπω. Μάλλον δική σου, ναι. Του έχει ψάξει και θα τρίζαν να πιστεύει στην ΑΕΚ. Ενώ δεν του έχω δει κάπου ρεπορταζιακά. Η ΑΕΚ, η οποία έτσι αποχαιρετά που να είναι τον James Penrice, πέρασε πριν από λίγο ιατρικά. Οπότε θα αποτελέσει παρελθόν τουλάχιστον για φέτος. Θα πάει ως δανεικός στην Rangers και η ΑΕΚ βεβαίως κινείται για αριστερό back, που είναι και μια πολύ σημαντική θέση, έτσι όπως παίζει και η Ένωση φέτος. Πάμε σε ένα break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε εμείς να τα πούμε για La Liga που είχαμε πει θα τα πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Φουλάρι για την απόκτηση του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό Χάφνα αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. Για άλλον ένα μέσο κινούνται οι Ερυθρόλευκοι που έχουν επαφές για έναν εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Δεν φαίνεται να ισχύουν όσα γράφονται στην Πορτογαλία για τον Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας στην τελική ευθεία του Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ρεπό έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάνς στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η απόκτηση αριστερού μπακ αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ένωση μετά την αποχώρηση του Πενράις. Για πρόθεση της Dortmund να προσφέρει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια γράφουν στη Γερμανία. Μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να απέρριψε ο Καμαρά. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, ο 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στον μαραθώνιο βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέλαβε η Ντρισπιώτη, πέμπτη η Τσινοπούλου. Λίγο μετά τις 10 ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού και 15 λεπτά αργότερα ο Δημήτρης Τσιάμις σε αυτόν του τριπλούν. Μετάδοση από RTL Sport. Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι ρίχνεται ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας στις 7.30. Στις 9 παρά 8 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9 και 2 ο Δανιήλ Γιουρτζίδης στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής και στις 9 και 18 ο Απόστολος Χρήστου στον ημιτελικό των 100 μέτρων ύπτιο κάλυψη από RTL Sport. Ενίσχυση για το Περιστέρι Μπέτσον που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο 24χρονος έχει ύψος 1,98, παίζει ως forward και έκλεισε την περασμένη σεζόν στην Οστάνδη με μέσον όρο 13,7 πόντους, 6,9 rebound και 2,6 assist. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 κατετάγει η Εθνική Ομάδα Παίδων καθώς το τελευταίο της μάτς στη διοργάνωση γνώρισε την ήττα από τη Γερμανία με σκόρ 85-77. Double-double Σπανός με 16 πόντους και 13 rebound. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Σινσινάτη με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα νούμερο 82 στην παγκόσμια κατάταξη. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες η Paris Saint-Germain, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρσελόνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της Λαλίγκα στην Ισπανία. Στις 8.30 η Αλαβές υποδέχεται την Χετάφε και δύο ώρες αργότερα παίζουν Σεβίλη, Ράγιο Βαγεκάνο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 7 και 5 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουρακής.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. 5-5-10. Με σαρτάμ ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
2: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM στους 94.

0: Τσάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψη.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο λαρίγκι.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
4: υπόθεση. Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
5: υπόθεση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Πεινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πού πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πάμε.
1: Tragic.
11: Ωραία. Έγινε φήμη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
12: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
13: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
14: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
15: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
14: Άλμα επικοντό.
13: Σάρι, κράτατε.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
16: Καρύξε τραπέζια.
17: Λοιπόν, τα λέμε tomorrow εμείς, ακολουθούν την τελετή σου και μετά Αντώνης Καραμαλακά.
18: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
17: Αντώνης Καραμαλακά.
18: Άρα, πας να ψάχνεις για μπαταρία.
17: Αντώνης Καραμαλακά. Κατόπουλος, τόπα.
19: Αντώνης Καραμαλακά.
20: Έτσι είναι.
17: Έτσι είναι. Αντώνης Πάνιτσο.
20: Είχε πρώτος και από τη Βέλε. Δεν.
17: Καραμαλακά.
20: Δεν.
17: Καραμαλακά.
20: Δεν.
17: Καραμαλακά. Κατόπουλος.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, παρέουλα μέχρι και τις 4 με τον εορτάζοντα πάνω μπορεί να ρυθμίζει ήχο και να βάζει μουσικούλα. Μάνος Μουσουλάκης στο μικρόφωνο, δεν τα καταφέρει η Εθνική Παιδών απέναντι στη Γερμανία, λήγησε εκεί στο φινάλε, γινόταν τερμπάκι. Τελικό σκορ 85-77, οπότε τερματίζουμε στην έκτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο είχαμε σκεταλοδρομίες και γυναικών και ανδρών. Στις γυναίκες δεν τα καταφέραμε, δεν προκριθήκαμε στον τελικό. Ωστόσο, στους άντρες τα καταφέραμε, προκριθήκαμε και μάλιστα στη δική μας ημιτελική σειρά ως τρίτη. Θυμίζω πιο μετά είναι και η τελική, είναι του ακοντισμού ανδρών, όπως συμμετέχει ο Δημήτρης Τσίτσος. 10-1, τώρα σας λέω απόλυτη ακρίβεια ωρών. 10-17, τριπλούν ανδρών με συμμετοχή του Δημήτρη Τσιάμι. Ωστόσο έχουμε και άλλα πραγματάκια, έχουμε και προκριματικά, έχουμε και ημιτελικούς, έχουμε τα πάντα και στο παγκόσμιο του υγρού στίβου. Την καλησπέρα μου στη Ρούλα από τη Γερμανία. Καλά είμαι, Ρούλα. Ναι, εξαίρεση λες ότι είναι ο Βαλμπουενά. Οκ. Να το δούμε. Μανώλο, εγώ αν ήμουν στη θέση του ΠΑΟΚ θα ζήταγα 80 εκατομμύρια η Κωνσταντελιά. Λέει ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Στράτο. Πλάκα, πλάκα, Στράτο, κάπου εκεί θα έπρεπε να πάει. Το ταλέντο που έχει. Ο Κωνσταντέλιας, βέβαια, δύσκολο να πάει πλέον τόσο ψηλά, αλλά εγώ το έχω ξαναπεί, είναι μεγάλο ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ η όλη κατάσταση. Έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα Κωνσταντέλιας, δεν φαίνεται να συγκινείται, δεν φαίνεται να θέλει να φύγει, για όποιον λόγο δεν θέλει, okay. Οπότε το εκμεταλλεύεται, το αξιοποιεί αυτό ο ΠΑΟΚ και μια χαρά θα το βγει αυτό και σε ιστορική έκφανση που λέει ο λόγος. Εγώ έτσι τον βλέπω. Ιστορικά μετά από τόσα χρόνια να λέμε να τον έχουμε ένα θρύλο για τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σε κάθε περίπτωση είναι χαρά να το βλέπεις να παίζει. Δηλαδή ώρες-ώρες ξεχνιέσαι, βρε παιδί μου. Πραγματικά το βλέπεις έτσι πως χαϊδεύει την μπάλα. Είναι αυτό που λέμε ποδόσφαιρο. Γερεμέ Γεχόφη ρωτάει ο φίλος κάθε μέρα. Μια φορά γράφτηκε, φίλε. Δεν είδα να ξαναγράφεται. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει στα υπόψη εκεί πέρα του Όφη.

0: La Liga λοιπόν ξεκινάει σήμερα, 8.30 ώρα. Έχουμε το Αλάβες Χετάφε. 10.30 έχουμε Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο. Λίγα πράγματα βέβαια, αυτού του Σουκού. Δύο μάτς σήμερα, άλλα δύο αύριο. Σανταντέρ, η οποία επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία, παίζει με την Villarreal. Και η Εσπανιόλ υποδέχεται αύριο την Λεβάντε. Θυμίζω, είναι κουτσουρεμένο λίγο το προγραμματάκι, διότι κάποιοι παίκτες κάποιων ομάδων αγωνίζονταν μέχρι τέλους στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε έχουν πάρει κάποιες παραπάνω μέρες ή εν λόγω ομάδες. Την Τετάρτη στις 19 είναι το Ατλέτικο Μαδρίτη της Μάλαγα για την πρώτη αγωνιστική, και αυτή η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στα μέσα της παραεπόμενης εβδομάδας, δηλαδή 25 με 27. Τότε θα παίξει και η Ρεάλ. Η Ρεάλ θα υποδεχθεί την Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Μπαρτσελώνα θα υποδεχτεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Σε ένα καλοκαίρι όπου δεν έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα, να το βάλουμε συνολικά το κομμάτι με τα γραφικά. Εντάξει, η Ρεάλ είναι εκείνη που έχει κυριαρχήσει, αλλά αν το δούμε συνολικά ως πίτα, γενικά αυτό ισχύει τα τελευταία χρόνια. Στη Λα Λίγκα δεν γίνονται και σπουδαία πράγματα. Ειδικά αν προχωρήσεις από τις ομάδες, όχι πολύ μακριά και πολύ κάτω, δηλαδή από την τρίτη, τέταρτη θέση και παρακάτω, οι περισσότεροι ελεύθεροι, οι περισσότεροι δανεικοί. Δεν ξέρω τι λένε στον αντίστοιχο Big Wings Sport FM οι φίλοι των ομάδων. Πάμε να ακούσουμε κάτι και θα γίνουμε αναλυτικότεροι εν συνεχεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλησπέρα μου και στο Γιάννη από τη Νέα Σμύρνη. Πρέπει πηγόντως να πάρει center for off, λέει ο Γιάννης. Συμφωνώ. Στο δικό μου μυαλό, Γιάννη, το μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει με το εύρος του ρόστερ του Όφη. Στο έχει να κάνει με όλα αυτά τα καρπούζια που θα έχει κάτω από τη μασχάλη τη φετινή σεζόν. Είναι και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που έχει εξασφαλισμένη παρουσία. Είναι και το πρωτάθλημα, είναι και το κύπελο που μην ξεχνάμε ότι είναι και ο θεσμός που τον έχει φέρει εδώ, που τον έχει φέρει, τον Όφη, και στην Ευρώπη και στο Super Cup που πήρε ακόμα ένα κύπελο, ακόμα ένα τρόπαιο. Οπότε για να τα έχει όλα αυτά τα καρπούζια και να τα διαχειρίζεται σωστά, πρέπει να το ανοίξει λίγο το ρόστερ, να το διευρύνει και ποσοτικά και ποιοτικά. Αλλά ναι, Σεντερφόρ θέλει επιγόντως. Πάντως εγώ ευρωπαϊκά είμαι αισιόδοξος για τον Όφη, ειδικά αν όμοι γίνει το πάει στο Conference League. Κάθε φορά το τονίζω, προφανώς θα παλέψει για το Europa League, αλλά αν πάει στο Conference League, νομίζω είναι μια διοργάνωση που μια σοβαρή ομάδα μπορεί να κάνει πραγματάκια. Ο Όφη έχει μια βάση, δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία εσχάτως, αλλά έχει μια βάση αγωνιστικά να είναι σοβαρός, να αποδειχθεί σοβαρός. Οπότε τον πιστεύω. Όλο μαζί το πακετάκι λίγο το φοβάμαι, δηλαδή και πρωτάθλημα μαζί και κύπελο, γι' αυτό λέω πρέπει λίγο να ανοίξω το ρόστερ. Εντάξει, αύριο που έχει και σαν τον Ντέρβι για Ρεάλ στις 6 ώρα, ενδεχομένως να είναι και μια ακόμα ευκαιρία να δούμε λίγο Πουέρτα, αν αγωνιστεί. Αν δεν αγωνιστεί, επίσης θα είναι νομίζω μια ένδειξη ότι μπορεί να πηγαίνει και καλά η περίπτωση του για τον Ολυμπιακό, να πηγαίνει ακόμα καλύτερα, θέλω να πω. Στη Σαντάντερ, η οποία προβιβάστηκε. Γενικά φέτος έχουμε καλές, δυνατές επιστροφές στη Λα Λίγα. Έχουμε την μεγάλη Deportivo, αυτή είναι η πιο μεγάλη επιστροφή. Deportivo, εντάξει, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και με πάρα πολλούς παίκτες να έχουν μείνει τώρα στο Θεμικό, και Παντιάνη και Μακάη και ό,τι άλλο θέλετε. Επιστρέφει λοιπόν, επιστρέφει και η Μάλαγα, επιστρέφει και η Σαντάντερ. Η Σαντάντερ λοιπόν στα χαφ πέρα από Πουέρτα έχει Κανάλες. Για όσους το θυμάστε, ο Κανάλες, μεγάλη δικιά μου καψουρά στην Πέτση παλιότερα, εκεί τον λάτρεψα. Ο οποίος είχε πάει Μοντερέι, έφυγε φέτος, επιστρέφει Λα Λίγκα. Και αντικαταστάτης του, αν θέλετε, πάνω κάτω είναι ο Πινεδά στη Μοντερέι, ή τουλάχιστον αποκτήθηκε και εκείνος για τα χαφ.

Αλλά ναι, λίγα πράγματα με τα γραφικά. Και ενώ ξεκίνησε πολύ δυνατά η Μπαρτσελόνα, δεν είχε τελειώσει ακόμα ο Μάιες όταν ανακοίνωσε τον Γκόρντον. Πήρε και τον Αντιγέμι, λίγο αφού του τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο. Εκεί έχει μείνει. Δεν έχει κάνει πολλές κινήσεις. Και το θέμα είναι ότι πώς θα αναπληρωθούν όλα αυτά τα γκολ που έχουν χαθεί για την Μπαρτσελόνα, πάνω από 50 που έχει και ο Λεβαντόφσκι και ο Ράσφορντ, γιατί όχι. Αποτελούν παρελθόν. Μια Μπαρτσελόνα η οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές και για την επίθεση που λέμε και του Άλβαρες. Ακόμα ένα δημοσίευμα σημερινό για πίεση πως και ο Άλβαρες στην Ατλέτικο για να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα η οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει και του Ρόδρυ. Ρωτάει και ένας φίλος που θα πάει, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα. Να το δούμε που θα κάτσει μπίλια. Πάντως είναι πολύ ταιριαστός. Πολύ ταιριαστός για Μπαρτσελόνα. Καλά, παντού μπορεί, αλλά για Μπαρτσελόνα μου κολλάει πάρα πολύ. Αλλά ζητάει πολλά η City για μια περίπτωση παίκτη που θα μείνει ελεύθερος σε λίγους μήνες επί της ουσίας πλέον. Τα 80 εκατομμύρια είναι πολλά. Βέβαια, Ρόδρυ είναι αυτός, θα δει κανείς. Η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει αποχωριστεί επίσημα για τον Φεραν Τόρες, από το πρωί είναι παίκτης Παρί για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Ατλέτικο έκανε συμπαθητικές μεταγραφές φέτος. Βέβαια, τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Άλβαρες. Επειδή αν χαθεί ο Άλβαρες, εκεί το πράγμα ζορίζει πάρα πολύ επιθετικά. Πάντως και στην άμυνα σήμερα ανακοίνωσε τον Ρομέρο μια μεταγραφή που πιστεύω έχει συγκινήσει, όχι απλά χαροποίησει την Βαλεντίνα. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, διότι όχι απλά πήρε παίκτη καλό η Ατλέτικο, αλλά την ανακοίνωσε και με ένα παρουσιαστικό Φόρμουλα 1, οι δύο μεγάλες αγάπες της Βαλεντίνας, η Ατλέτικο και η Φόρμουλα, οπότε τα συνδύασε έτσι. Έχει πάρει και τον Χιούλμαντ στα χαφ, ένας μέσος που μπορεί να γλυκάνει τον τρόπο παιχνιδιού της Ατλέτικο, που γενικά είναι πολύ aggressive. Έχει πάρει και τον Λί στα εξτρέμ από την Παρί. Όλες αυτές τις μεταγραφές πάνω κάτω 40 κόστησαν. Πιο κάτω πήγε του Γκριμάλδο, που είναι φοβερός αριστερός μπακ από την Leverkusen, φοβερά χτυπήματα και σε στατικές φάσεις, αλλά και πήγε του Γκριμάλδο, που είναι φοβερός αριστερός μπακ από την Leverkusen, φοβερά χτυπήματα και σε

Champions League και για μεταγραφές τώρα 15 του μήνα ξεκινάει La Liga, έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο. Πολλά, ε. Έχει επιστρέψει τον δανεισμό του στην Ράγιο Ακομάκ. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός εξτρέμ, τον είδαμε και πέρσι. Κατά τα άλλα, δηλαδή και η Μπέτις, επίσης ομάδα που θα συμμετέχει στο Champions League από την περσινή περίοδο στην πέμπτη θέση τερμάτισε. Δεν έχει κάνει και πολλές δυνατές κινήσεις. Έχει πάρει τον Μπερνάλ, έναν half Ουρουγουάνο Ιταλό από την Φλουμινένσε, περίπου 10 εκατομμύρια. Αλλά είχε χάσει και τον Αλτίμιρα που πήγε στην Sporting. Ουσιαστικά κάλυψη κενού ήταν, δεν ήταν μια έξτρα προσθήκη. Έχει πάρει στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Φραν Γκαρθία από την Ρεάλ. Εκεί είμαστε. Και από εκεί και πέρα, οι πιο κάτω ομάδες σχεδόν τίποτα δεν έχουν κάνει. Τουλάχιστον από άποψη του να δώσουν χρήμα. Εντάξει, κάποιες μεταγραφές έχουν κάνει, αλλά όχι και πάλι σπουδαία πράγματα. Η Χετάφε του Μπουρδαλάς, ο οποίος μπαίνει τώρα τέταρτη σεζόν επί της ουσίας και θα συμμετέχει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει κάνει κάποια πραγματάκια.

Α, μιας και λέμε τώρα για Real και τα λοιπά, όποιος έχει δει το ντοκιμαντέρ του Netflix για το Μουρίνιο, ας πει μια γνώμη, θέλω να το δω. Ακούς καλά λόγια, έχει πει ατακάρες από ό,τι έχω διαβάσει. Δηλαδή και για, και για Κασίγιας είχε αναφερθεί σε ένα σκηνικό που όταν ήταν στα μαχαίρια Μπαρτσελόνα Real, και σε μια προσπάθεια του Κασίγιας να τα βρει με συμπαίκτες του στην Εθνική, είχε πάει ο Μουρίνιο και του είχε πει, πήγαινε φύλλα του στην Εθνική, εδώ είναι Real, εδώ έχουμε πόλεμο, κάτι τέτοιο του είχε πει βάσει του ντοκιμαντέρ. Και άλλα πραγματάκια και για Ιμπραήμοβιτς έχει μιλήσει, μια τακάρα που του έχει πει τώρα, πας στην Μπαρτσελόνα για να πάρεις το Champions League, αλλά θυμίσου ότι εγώ θα το κατακτήσω. Και το κατέκτησε τότε που είχε γίνει τράμπα ιστορική. Ιστορική με αρνητική χρειά μάλλον, τουλάχιστον έτσι το είχα δει εγώ τότε και νομίζω έτσι αποδείχθηκε, με αυτή την τράμπα Μπαρτσελόνα Ίντερ για Ετό και Ιμπραήμοβιτς. Θυμίζω τότε είχε δώσει η Μπαρτσελόνα και 70 εκατομμύρια και Ετό για να πάρει Ιμπρα, που είναι συγκλονιστική παιχταρά, δεν λέω, αλλά ήταν λίγο δυσανάλογη η προσφορά της. Το μακρινό 2009, πόσα χρόνια έχω περάσει τώρα, 17.

Ναι, Γιώργο, καιρός είναι να επιστρέψει και η Βαλένθια σιγά σιγά. Ακόμα πρώτη κατηγορία είναι, αλλά εννοείς να επιστρέψει δυναμικά, να πρωταγωνιστεί και αν όχι να πρωταγωνιστεί με ξέρεις, προσπάθεια να πάρει πρωτάθλημα, τουλάχιστον να είναι ψηλά. Πάντως και αυτή χαμηλά ήταν με τα γραφικά. Έχει πάρει τον Σάτο. Η Άπωνας είναι εξτρέμ, 4 εκατομμύρια, έχει πάρει και κάποιους ελεύθερους. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα είπα και για την Ατλέτικο πριν, δεν άρεσε να φιλώ. Okay, εντάξει, δεν. Απλώς λίγο την επίθεση να δούμε. Την επίθεση να δούμε αν αποχωρήσει ο Άλβαρες. Κατά τα άλλα, ναι, συμφωνώ ότι και Ρομέρο είναι πάρα πολύ καλός και ο Χιούλμαν γλυκαίνει το κέντρο εκεί. Από όλους αυτούς, εμένα ο Γκριμάλντο με αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία μετά το μεσημέρι έγινε άρση απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγουστού στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Κατεσβέστη μέσα σε μόλις 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Φράτι Κοροπίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Νέος ισχυρότατος σεισμός με μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι ενώ 11 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πηγούνι στο FM 4,6 παρόλα μέχρι και τις 4 με πάνω Μπουρνά στη ρυθμιση και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Λες ο Κωνσταντέλιας να πάει και αυτό στην Ντόρτμουντ να μεγαλώσει η ελληνική επαρχία. Ελπίζω να μην πάει, υπό την έννοια του ότι θέλω να τον βλέπω εδώ πέρα στα γήπεδά μας. Αν πάει κάπου αλλού, στο εξωτερικό, από τις ομάδες που ακούγονται, ελπίζω να πάει στην Ντόρτμουντ, είναι η αλήθεια. Διότι μπορεί η ίδια, okay, να μην δικαιώνει τις προσδοκίες υπό την έννοια του να διεκδικεί τίτλους. Τους διεκδικεί μέχρι ένα σημείο, μέχρι να ανοίξει διαφορά κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πέρα από το αν καταφέρνει ή όχι να πάρει το πρωτάθλημα, συνιστά ένα κλαμπ όπου αναπτύσσει project, ειδικά στα του Κωνσταντέλια. Οπότε ναι, θα είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή υπό αυτή την έννοια, αλλά ελπίζω να τον βλέπουμε εδώ στα γήπεδά μας. Και να τον περιγράφουμε κιόλας, είναι πάρα πολύ ωραίο και να τον περιγράφεις, το Κωνσταντέλια. Η Ατλέτικο, αν δεν πουλήσει τον Άλβαρες με τις μεταγραφές που έχει κάνει, στα ίσα χτυπάει και τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα. Αλήθεια είναι αυτό. Συμφωνώ. Και πριν που είπα για τις μεταγραφούλες, έχει κάνει κάποια πραγματάκια που λέει ο φίλος, χαρτολογώντας το πω. Όντως έχει κάνει πράγματα. Αλλά να δούμε και τη θέση του φόρου.

Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχουμε κανένα νεότερο για τον Μπαρκολά, για την Λίβερπουλ? Η αλήθεια είναι ότι πριν από κανένα δεωράκι είχε βγει ότι η Λίβερπουλ προσωρινά βάζει ένα τέλος στις συζητήσεις με την Παρή για τον Μπαρκολά. Αν και θεωρείται ξενοσώμα, πόσο μάλλον μετά από κάτι τελευταίες δηλώσεις του Λούις Ενρίκε, κάτι που λέει για χαμόγελα ή χάζει το χαμόγελό του κτλ. Οπότε θεωρείται και λίγο ξενοσώμα. Η Λίβερπουλ δίνει περίπου 125 εκατομμύρια. Η Παρή ζητάει 145. Οπότε φαίνεται βάσει τελευταίων δημοσιευμάτων να βάζει ένα φρένο και να επανέρχεται προς το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου. Την ίδια ώρα ο Ορστάιν έχει βγάλει το ότι η Λίβερπουλ προσέφερε περίπου 120 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια ποσά για τον Κένναν Γιλντιζ. Ωστόσο η απάντηση της Ιουβέντους ήταν η ίδια με την Παρή, αρνητική δηλαδή. Οπότε ο Ορστάιν λέει ότι παραμένουν οι κόκκινοι προσιλωμένοι στον Μπαρκολά.

Θεωρείς πως το τουρκικό πρωτάθλημα σε ποιότητα μπορεί να συγκριθεί πλέον με το ισπανικό και το ιταλικό, με τόσους παιχταράδες που πήρανε? Όχι, εντάξει. Όσες μεταγραφές και αν κάνουνε, δεν συγκρίνεται με Ισπανία, είπαμε, εντάξει. Παρότι υπάρχει μια σχετική, ξέρετε, ανομβρία μεταγραφικά στην Ισπανία, αν εξαιρέσεις Ρεάλ κυρίως, και okay, και λίγο Μπαρσελόνα, λίγο Ατλέτικο. Okay. Η Ισπανία είναι αυτή, η Λαλίγκα είναι αυτή. Και δεν σε ψήνει πάρα πολύ και το τουρκικό πρωτάθλημα, θέλω να πω. Όσες μεταγραφές και αν κάνουν, okay. Δεν θα φτάσει το level των πρωταθλημάτων που λες. Και στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το φετινό, το τωρινό. Δεν συμβαίνει μόνο φέτος όλος αυτός ο πακτολός χρημάτων που δίνεται από την Τουρκία. Πολλά χρόνια τώρα γίνεται. Εντάξει, έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια και φέτος, σύμφωνοι, αλλά και παλιά, θυμάμαι, εδώ και μια εικοσαετία χτυπούσαν δυνατούς. Αλλά ναι, ειδικά από πέρσι και φέτος έχει ξεφύγει το πράγμα. Την καλησπέρα μου και στον Κώστα από τις Αχαρνές. Καλησπέρα Μανώλη και χρόνια πολλά επίσης, φίλε Κώστα. Αν πιστεύω ότι ο Τζόλης θα ξεκινήσει βασικό στο Arsenal Coventry. Τα φιλικά αυτό δείχνουν. Όχι μόνο επειδή παίζει σχεδόν σε όλα βασικός, αλλά επειδή αποδίδει και εξαιρετικά. Εντάξει του έχει πλέξει το εγκόμιο Ανρί, όσο δεν πάει. Και καλά κάνει κιόλας και το έχει πλέξει. Στάθηκε στην ψυχραιμία που δείχνει ο Τζόλης, την οποία επέδειξε και στην εκτέλεση πέναλτι πρόσφατα, που είχε πάει εκεί η διαδικασία στο τελευταίο φιλικό. Πραγματικά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Φιλικά θα πει κανείς, έστω. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Τζόλης.

Ένας φίλος χαρακτηρίζει καλή τη μεταγραφή του Φρόιλερ. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει αν θεωρώ πίσω γύρισμα του Ολυμπιακού να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ. Πίσω γύρισμα. Εμένα η μόνη μου ένσταση είναι ότι σε κάθε τέτοια ιστορία προπονητή να μην μένει για να μείνει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όντως να στηριχτεί, να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο του πώς θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός και σε τρόπο παιχνιδιού, έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί τόσες φορές, μην κουράζουμε, ότι κάπου έχει κορεστεί το όλο πράγμα. Όχι τόσο ευρωπαϊκά, και σε αποκλείστηκε τώρα. Πέρυσι στο Champions League μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός, ή μια χαρά και παραπάνω. Ευρώπη λέω, Ελλάδα είχε το θέμα κυρίως με κλειστές άμυνες. Οπότε όλο αυτό κάπως πρέπει να βελτιωθεί. Είτε να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ, που δύσκολο να αλλάξει ένας προπονητής, ειδικά όσο έχουν περάσει τα χρόνια. Εντάξει, το βλέπουμε ενίοτε, αλλά αυτό συνιστά μια εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Είτε να αλλάξει, είτε να έρθουν τελικά ώστε να βελτιωθεί και να του δοθεί ευκαιρία να αλλάξει λίγο το μοντέλο, να γίνει πιο δημιουργικό. Να περνάει λίγο πιο πολύ μπάλα από τα χαφ κτλ. Και όχι μόνο από τα χαφ, εντάξει, μην το προσεγγίζουμε μόνο εκεί. Αν και εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, να πάρει και τους παίκτες στα άκρα, να μπουκάρουν σε αντίπαλες άμυνες, να ανοίγει λίγο το παιχνίδι.

Λοιπόν, σας έχω λίγο να χαλαρώνετε, να ακούτε μουσικούλα, διότι τσέκαρα και κάποιες αναρτήσεις. Γράφουν σειρά και ρομάνο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου ότι ο Φρόιλερ έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η μία είδηση των τελευταίων ωρών. Η άλλη, θυμίζω, ήταν για τον Άρη, ο Ρικάρντο Βέλιο, ο Πορτογάλος πορτιέρε, διεθνής μάλιστα, και μια πολύ κοστοβόρα μεταγραφή για τους κίτρινους, περίπου 3,5 εκατομμύρια. Βγαίνει από Άρη ότι θα δοθούν. Έρχεται κι αυτός, υπογράφει τετραετές. Λοιπόν, για το φίλο που αναρωτιέται τι γίνεται με τη Μίλαν, σε παρακαλώ, έχει κάνει κάτι? Τι να έχει κάνει και η Μίλαν? Πολύ λίγα πράγματα. Περισσότεροι φεύγουν ή τουλάχιστον είναι να φύγουν παρά έρχονται. Τον Χίλα έχει πάρει για τα στόπερ. Ωραίο στόπερ, ο Χίλα βέβαια, από την Λάτσιο. Τι άλλο έχει πάρει? Ναι, για την επίθεση έχει πάρει τον Γκονσάλο Ράμος. Και αυτός καλή κίνηση είναι. Εμένα μου αρέσει ο Ράμος. Μπορεί να μην πήγε εκεί που ενδεχομένως να περιμέναμε, αλλά παραμένει ένας καλός striker. Βέβαια θέλει πολλά ακόμα η Μίλαν. Με Αμορίμ πλέον, έτσι. Με Αμορίμ, να το δούμε και αυτό. Έχει ένα φιλικό σήμερα η Μίλαν, 6 παρατέταρτο σε περίπου 2 ώρες με την United. Δεν έχει πάει καλά στα φιλικά της η Μίλαν. Αρνητικά αποτελέσματα κυρίως. Μόνο βασικά. Έχει μια ήττα από την Chelsea 3-0. Έχει χάσει. Έχει, συγγνώμη, φέρει ισοπαλία με την Ίντερ το 1-1. Έχει φέρει ακόμα μια ισοπαλία με τη Celtic. Εντάξει, πέρα από τα αποτελέσματα τώρα, φιλικά είναι όλα αυτά. Δεν σε πείθει πάρα πολύ πέρα από την εικόνα της και όλη αυτή η μεταγραφική κίνηση μέχρι στιγμής. Αν και εγώ είμαι από αυτούς που στηρίζουν πολύ Αμόριμ. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι η United είναι ένα ακροταφείο προπονητών. Δεν λέω ότι όλοι ήταν καλοί και τους έθαψε η United. Μερικοί δεν ήταν, όντως. Αλλά ακόμα έχω μείνει να ελπίζω ότι θα μας βγει ως προπονητής ευρωπαϊκά ο Αμόριμ. Και ο Ενκουκού είναι να φεύγει, έτσι. Και σήμερα υπήρχαν δημοσιεύματα.

free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε τώρα αγωνιστικά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Champions σε Bolton Preston στο 68-2-0. Η Leicester, από ό,τι φαίνεται, οδεύει προς ένα θετικό ξεκίνημα στην League One. Στο 63 προηγείται 1-0 στην έδρα της Notts County. Για την ίδια κατηγορία League One, Oxford United, Milton Keynes Dons είναι στο 1-2. Χορταστικότατο Reading Luton στο 3-3.

Χρόνια πολλά, Μάκαρε. Μάκες Χανιά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες του σταθμού, να έχουν την υγεία τους και εσύ, Μάκη, και όσους έχεις και αγαπάς και να τους βλέπεις να είναι υγιέστατοι όλοι μαζί, να περνάτε καλά. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει ποιοι Ούγγροι έχουν παίξει στην ΑΕΚ. Το έβαλα και λίγο μπροστά μου, να το θυμηθώ, να το τσεκάρω. Μην λέω ψέματα. Εντάξει, πέρα από Βιτάλης και Βάργκα που αγωνίζονται τώρα. Εστερχάζη, σαφώς. Ο πιο ιστορικός παίκτης από όλους αυτούς. Και έχουμε και Κρίστιαν Νέμεθ και Ντάνιελ Τόζερ. Και οι δύο μου άρεσαν. Τόζερ, θυμάμαι, τον έβαζε ο Φερέρ να παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Ο Φερέρ, ο οποίος έκανε το εξής. Έβαζε. Καταρχάς ήταν από τους πρώτους που έφεραν τον όρο rotation στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι ήταν ο πρώτος, αλλά ήταν από τους πρώτους. Πάρα πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και έβαζε αρκετούς παίκτες να παίζουν σε λίγο διαφορετική θέση από ό,τι τους βλέπαμε. Και τον Τόζερ. Ασυναίσθητα, εκείνοι επανέρχονταν στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις που γνώριζαν. Οπότε όλο αυτό κάπως έρχονταν και έδαινε. Έκανε ωραία πραγματάκια με τον Φεραίρι ΑΕΚ, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά. Έφτιαξε και την ομάδα που μετά πήγε για πρωτάθλημα. Και ο Νέμεθ μου άρεσε. Τον είδαμε και στον Ολυμπιακό μετά. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ο Νέμεθ.

Από τα τελευταία τώρα που διαβάζω, από το εξωτερικό, Αμάρ Τέντιτς της Μπενφίκα, δεξιός μπακ, Newcastle πάει. Υπάρχει deal, 35 εκατομμυριάκια.

Ο Φεράν Τόρες αποθεώνει Λούις Ενρικέ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Παρί. Πάντα το έλεγα, πάντα θα το λέω. Για μένα ο Λούις Ενρικέ είναι κάτι σαν πατέρα στο ποδόσφαιρο. Λάνς και Μαρσέγγ, λέει ο φίλος, μοιάζουν έτοιμες να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Παρί. Τι να αμφισβητήσουν, ρε φίλε. Κάθε χρόνο βασίζομαι σε κάποια έκπληξη, κυρίως Μαρσέγγ, και κάθε χρόνο δερματίζει 45 βαθμούς πίσω. Να δούμε φέτος. Λοιπόν, αυτά. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους, σε όλες. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εορτάζοντα Πάνο Μπουρνά. Χρόνια πολλά και πάλι και στον Πάνο. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Νικόλας Ακτυπής με αθλητικό δελτίο και εν συνεχεία Δημήτρης Παπαδήμας να σας κρατήσει παρεούλα. Ό,τι αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πουλάρι για την απόκτηση του Φρόιλερ, Ολυμπιακός με τους Ιταλούς να επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ που θέλει τον Ελβετό να τα έχει βρει σε όλα με τους Πειραιώτες. Ακόμη μια προσθήκη στον άξονα θέλουν οι Ερυθρόλευκοι που κινούνται για έναν εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Δεν φαίνεται να έχουν βάσει τα όσα γράφονται στην Πορτογαλία για τον Μπραγκάνσα στην τελική ευθεία του Τικνησιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ρέπο έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Η απόκτηση αριστερού μπακ πλέον αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση μετά την αποχώρηση του Πενράις. Για πρόθεση της Dortmund να προσφέρει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλες προτάσεις από Σαουδική Αραβία φέρεται να απέρριψε ο Καμαρά. Πλησιάζει ο 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός Σερίφ Εντιαγέ, ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ, βασικός στόχος για το δεξί άκρο της άμυνας. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης. Ο 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στο μαραθώνιο βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέλαβε η Ντρισπιώτη Πέμπτη Τσινοπούλου. Στις 10 αρχίζει τις προσπάθειές του στον τελικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος, 15 λεπτά αργότερα σε αυτόν του τριπλούν ο Δημήτρης Σιάμης και στις 11:33 συμμετέχει στον τελικό η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μετάδοση από RTL Sport. Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι ρίχνεται ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στις 7:30. Στις 9:08 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9:02 ο Δανίλη Γιουρτζίδη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Και στις 9:18 ο Απόστολος Χρήστου στον ημιτελικό των 100 μέτρων ιπτιοκάλυψη από RTL Sport. Ενίσχυση για το Περιστέρι Μπέτσον που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο 24χρονος έχει ύψος 1,98, παίζει ως forward και έκλεισε την περασμένη σεζόν στην Οστάνδη με μέσον όρο 13,7 πόντους και 6,9 rebound. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών κατετάγει η Εθνική Ομάδα Παιδών καθώς το τελευταίο της μάτς στη διοργάνωση γνώρισε την ήττα από τη Γερμανία με σκόρο 85-77, κορυφαίος ο Σπανός με 16 πόντους και 13 rebound. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες η Παρίς Σαν Ζερμέν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρσελόνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Παπαδήμας.

15 Αύγουστος, χρόνια πολλά σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, αν κάνετε τις διακοπές σας, ακόμα καλύτερα σε καμιά ωραία παραλία, σε κανένα ωραίο βουνό. Χρόνια πολλά και σε όσους είστε στην πόλη, σε όσους δουλεύετε, υπάρχουμε και αυτοί και είμαστε αρκετοί.

Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι, κάτι λιγότερο από διωράκι πλέον, μέχρι τις 6, με πάνω μπουρνά στην ρυθμίση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης έξω στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής.

Μεσημεράκι 15 Αύγουστου, έτσι χαλαρά θα το πάμε όπως το επιτάσσει ημέρα. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τους γνωστούς τρόπους, έτσι να κάνουμε κουβεντούλα για ό,τι εσείς γουστάρετε.

Έχουμε full δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου. Ένα αρκετά γεμάτο έτσι, πρωινό με αρκετές ελληνικές συμμετοχές και αρκετές επιτυχίες, σημαντικές επιτυχίες. Να τα πάρω λίγο από την αρχή έτσι να κάνουμε μια αναφορά. Αξίζει στα παιδιά. Αρχικά για τον μαραθώνιο Βάδιν των Ανδρών είχαμε τον Γιώργο Κριτούλη, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση, τερματίζοντας 1:29:39 και καταρρύπτοντας την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα που είχε ο ίδιος από τις 6 Ιουνίου, διαβάζω εδώ. Προσωπικό ρεκόρ έκανε και ο Ανδρέας Παπαστεργίου με 1:30:59, χρόνος που τον έφερε στην 20η θέση. Ο Κώστας Δεντόπουλος έδωσε και αυτό στη δική του μάχη, τερμάτισε 24ος σε 1:37:34.

Φοβερές εμφανίσεις από Αντιγόνη Τρισπιώτη και Πέννη Τσινοπούλου στο μαραθώνιο του Βάδιν. Η Αντιγόνη Τρισπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση και σε χρόνο 3:22:16. Η Πέννη Τσινοπούλου ακριβώς πίσω της στην πέμπτη θέση με 3:25:14. Χρόνη κατά πολύ ανώτερη του 3:38:14 που ήταν η καλύτερη επίδοση ως τώρα στην Ελλάδα και άνοιγε στην Πέννη Τσινοπούλου. Τέταρτη και πέμπτη θέση λοιπόν για τις δύο γυναίκες. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Γκόγκα και Μπέση δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του μήκους. Στον τελικό προκρίθηκε η ομάδα των ανδρών στα 4x100 σκηταλοδρομία. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τερμάτισαν στην τρίτη θέση σε χρόνο 39-17. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Οι τέσσερις τους κατάφεραν να πάρουν την πολύ σημαντική πρόκριση. Το βράδυ ο τελικός.

Τα κορίτσια μας στην σκηταλοδρομία ήταν άτυχα, δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Αντωνάτου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά και Εμμανουηλίδου, εκεί στην τέταρτη αλλαγή της σκητάλης. Δεν έγινε ποτέ, έγινε και το λάθος και έτσι η πολυνίκη Εμμανουηλίδου που ήταν να τρέξει τελευταία δεν έχει τη δυνατότητα να τρέξει στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας. Έτσι τα κορίτσια μας έμειναν εκτός του τελικού.

Και το βράδυ έχουμε τελικό στον αγκοντισμό, Δημήτρης Τσίτσος θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Έχουμε και Δημήτρη Τσιάμι, τον φοβερό και τρομερό Δημήτρη Τσιάμι, στον τελικό του τριπλούν στα 44 του χρόνια, 16 χρόνια μετά από τον ντεπούτο του σε ευρωπαϊκό. Διαβάζω εδώ, είναι έτοιμος να βρεθεί στον πέμπτο τελικό της καριέρας του. Φοβερός ο Δημήτρης Τσιάμις, του ευχόμαστε τα καλύτερα εν όψη και του απόψινου τελικού.

Έχετε αρχίσει να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο φίλο που γουστάρει. Εντάξει, όχι και ό,τι γουστάρετε, φίλε μου. Ας μείνουμε έτσι λίγο στα αθλητικά. Καλό θα ήταν. Για την μπασκετική ΑΕΚ ήταν το πρώτο μήνυμα και μια ερώτηση αν θα κάνει προσθήκες ώστε να χτυπήσει το επόμενο BCL. Νομίζω ξεκάθαρος στόχος της ΑΕΚ για φέτος είναι να πρωταγωνιστήσει και φέτος βασικά, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια αυτός ήταν ο στόχος της, να πρωταγωνιστήσει στο BCL με στόχο έτσι πιο μακροπρόθεσμο τη συμμετοχή σε αυτό το νέο εγχείρημα που έρχεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το εγχείρημα του NBA Europe. Να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση στη δημιουργία αυτής της διοργάνωσης. Πάντως, ο στόχος της ΑΕΚ, η οποία είχε πάρει ξεκάθαρα μέρος υπέρ της FIBA σε όλο αυτό, είναι να πρωταγωνιστήσει στο BCL και φέτος και να φτάσει μέχρι τέλος, να προσπαθήσει να κατακτήσει το τρόπαιο. Είναι δεδομένο ότι θα κάνει και άλλες προσθήκες στο ρόστερ της για να παρουσιαστεί όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται όταν θα ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Διονύσης ρωτάει γιατί ο Ολυμπιακός κατέληξε στον Ντιαγιέ αντί για τον Αντιπίτερς. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση του Ολυμπιακού να πάει σε κάτι διαφορετικό από τον Αντιπίτερς, σε έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που να έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος προφανώς ήταν αυτός που θα σηκώσει το βάρος στη θέση 4 ως ο βασικός power forward. Ο Ντιαγιέ είναι διαφορετικός παίχτης και από τον Βεζένκοφ και από τον Άλεκ Πίτερς, πολύ καλός αμυντικός, σαφώς πιο αθλητικός, θα δώσει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Νομίζω αυτή ήταν η πρόθεση των Ερυθρόλευκων και του Γιώργου Μπαρτζόκα, να βρουν ένα παίχτη ο οποίος θα δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού

κατά την άποψή μου πολύ καλύτερος αμυντικός από τον Άλεκ Πίτερς, καλύτερος rebounder από τον Άλεκ Πίτερς, πολύ δυνατός στο transition, έτσι και στη γρήγορη μετάβαση από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ δηλαδή σε καταστάσεις έτσι ευνηδιασμού όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Στο αμυντικό είναι τα περισσότερα θετικά του στοιχεία, μπορώ να το πω έτσι, ως παίκτης,

Καλησπέρα και στο φίλο που ρωτάει για τον Φρόιλερ, αν έρχεται σήμερα. Δεν το γνωρίζω, δεν νομίζω να έρχεται σήμερα. Απλά έχει μεταφέρει, όπως μετέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος, στον αέρα του Big Wins for FM πριν από λίγο. Αναμένεται άμεσα στη χώρα μας για να ολοκληρώσει έτσι το deal του με τον Ολυμπιακό, να αντιθεί στα Ερυθρόλευκα. Πολύ σημαντική προσθήκη για τους Πειραιώτες, ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ έμπειρος στα 34 του. Παρότι πάντως βρίσκεται στα 34 του, έρχεται από φουλ γεμάτες χρονιές και πέρσι στη Σέρια με την Μπολόνια, βασικότατος με την Εθνική Ελβετία στο φετινό Μουντιάλ. Ένας παίκτης που νομίζω μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στους Ερυθρόλευκους, μια μεταγραφή από αυτές που λέμε από το πάνω ράφι, παρόλο που έρχεται σαν ελεύθερος, δεν λέει κάτι αυτό,

Πέρσι αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια με την Μπολόνια, σε μια πραγματικά γεμάτη χρονιά, 123 εμφανίσεις συνολικά έκανε με την Μπολόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το έχει περάσει στην Αταλάντα, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 260 παιχνίδια, έχοντας 21 γκολ και 23 ασίστ. Έχει περάσει και λίγο και από την Αγγλία και την Nottingham Forest, από τους βασικότερους παίκτες της γκολ και 23 ασίστ. Έχει περάσει και λίγο και από την Αγγλία και την Nottingham Forest, από τους βασικότερους

Έτσι ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι ολοκληρώνει την πρώτη από τις αρκετές κινήσεις που αναμένεται να κάνει στο υπόλοιπο της μεταγραφικής περίοδου. Ψάχνει για έναν ακόμα χαφ, να θυμίσω εγώ. Πριν από λίγο ο Γιώργος Τσανάκας μετέφερε στον αέρα του Big Wings Sport FM ότι γίνονται κινήσεις. Εκτός από το Φρόιλερ παραμένουν πολύ ψηλά στη λίστα και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Πουέρτα και Κάσερες, τον Κολομβιανό και τον αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας. Αυτοί οι δύο είναι που έχουν ξεχωρίσει όσον αφορά την αναζήτηση των χαφ. Προφανώς γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί στο το συντομότερο δυνατό και αριστερός μπακ στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με τον Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα να φαίνεται ότι θα είναι αυτός που τελικά θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Προφανώς όταν έρχονται τόσες πολλές κινήσεις, υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 παίχτες στα χαφ του και έρχονται άλλοι 2. Είναι και ποσοτικό πλέον το θέμα. Αναγκαστικά θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Έχουν ξαναβγεί στο φως της δημοσιότητας από μέσα του εξωτερικού ενδιαφέρον για ομάδων για τον ΕΣΕ. Η Μαρσέη είναι η τελευταία από αυτές που γράφτηκαν ότι θέλει να κάνει κίνηση. Θα δούμε.

συμφωνώ με το φίλο που στέλνει με όλα τα γράμματα κεφαλαία ότι άξιζε ένα πρωτάθλημα ο Westbrook. Συμφωνώ, φίλε μου, ότι άξιζε ένα πρωτάθλημα ο Russell Westbrook, ο οποίος πριν από μερικές μέρες ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του, είχε τις ευκαιρίες του. Η τελευταία εξ αυτών με τους Denver Nuggets στη σεζόν 24-25 δεν τα κατάφερε ο Russell Westbrook. Εγώ θα τον ήθελα να τον δω έτσι και από τα μέρη μας λίγο, από τα μέρη μας εννοώ από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή θα μου έκανε, ακόμα και στα 36-37 του που είναι τώρα, να περάσει μια βόλτα από την Ευρώπη. Θα είχε να δώσει πολλά πράγματα, πιστεύω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό ενόπλων, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εντός του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία και άλλους 4 ελαφρύτερα τραυματισμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία για τον πρώην Υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ, ο δεύτερος που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή, έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι, ενώ 11 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καμπαγκουμ μπιλι γκαγκα. Αουγκικι, αουγκικι, μπακαλαγκα ουγκαγκα, ουγκαγκα μπουμ.
8: Λιγόσεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
9: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
8: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
8: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
9: Τώρα είναι.
8: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
9: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
8: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα.
8: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
8: Κωστή, τώρα. Τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα.
8: Μπράβο, είναι
9: και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
8: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
10: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτη της Ιταλίας.
8: Α, αυτό δεν αφήσω.
11: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
12: Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
13: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6 και πάμε σε μια είδηση που βγήκε τώρα στα πολύ κοντά. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Samsung Sport επιβεβαίωσε πως ο Σερίφ Εντιαγέ, 30χρονος επιθετικός, θα παραχωρηθεί δανεικός από την τουρκική ομάδα στον ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνουμε δανεικό τον Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό, είπε για την ομάδα του. Έτσι ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως βρίσκει τον επιθετικό που τόσο χρειαζόταν.

Μιας και αναφέρθηκα στον ΠΑΟΚ, στη Γερμανία συνεχίζουν να γράφουν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και για το ενδιαφέρον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να τον αποκτήσει στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με την Bild, οι Βεστφαλοί είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και τα 25,5-26 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε βέβαια αν θα στείλουν εν τέλει πρόταση στο δικέφαλο του Βορρά. Υπήρχε και δημοσίευμα και της Kicker για τον Κωνσταντέλια. Η Kicker έκανε λόγο ότι ο ΠΑΟΚ ζητάει 30 εκατομμύρια ευρώ από πλευράς του. Ελπίζω προσωπικά να μην αποχωρήσει φέτος ο Κωνσταντέλιας. Το θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα φύγει για το εξωτερικό. Ελπίζω να μείνει μια ακόμα χρονιά και να ηγηθεί των προσπαθειών του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν.

Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πλέον μετά και τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ στρέφει την προσοχή του στις δύο επερχόμενες και πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις του με την νορβηγική Μπραν. Δύσκολα μάτς περιμένω εγώ προσωπικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παλέψει πλέον για την ευρωπαϊκή του επιβίωση, για να μπει στη League Phase του Conference League. Θυμίζω ότι σε περίπτωση αποκλεισμού ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει Ευρώπη κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Αν προκριθεί, θα έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αυτή να τα πάει όσο καλύτερα γίνεται στο Conference League. Έχει γίνει πολλές φορές η κουβέντα για το ποια από τις τρεις διοργανώσεις ταιριάζει καλύτερα στις ελληνικές ομάδες. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι τις περισσότερες ελπίδες για καλή πορεία οι ελληνικές ομάδες τις έχουν στο Conference League. Φυσικά υπάρχει και το Europa League, στο οποίο με υπερβάσεις θα μπορούσαν να κάνουν καλές πορείες. Νομίζω απαγορευτικό είναι το Champions League πλέον, εκεί όπου υπάρχουν όλα τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με πολύ πιο μεγάλα budget.

Για τον ΠΑΟΚ να αναφερθώ και σε ένα γαλλικό δημοσίευμα που αναφερόταν στον Μαντί Καμαρά, κάνοντας λόγο για πρόταση που έχει στα χέρια του, πολύ μεγάλη όσον αφορά το οικονομικό πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία απάντησε αρνητικά σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έχοντας ως προτεραιότητά του το να παραμείνει στην Ευρώπη και να βρει μια ομάδα με φιλόδοξο project από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται ότι μαζί του έχουν έρθει σε επαφή ομάδες από τη γαλλική Ligue 1, την ιταλική Serie A και την ισπανική La Liga. Νομίζω ότι ο Καμαρά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον ΠΑΟΚ, αλλά το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η αποχώρησή του πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει εντελώς λανθασμένη την απόφαση να μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Διαφωνώ, φίλε μου. Θεωρώ ότι λανθασμένη θα ήταν η απόφαση να φύγει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το χρονικό, στην κοινική περίοδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ενώ έχουν ξεκινήσει οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν προπονητή όπως είναι ο Μεντιλίμπαρ, που δεδομένα έχει προσφέρει τόσα πολλά στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα ήταν κάπως κακό να τον έδιωχνες τώρα με αυτόν τον τρόπο, κακήν κακός δηλαδή, ρίχνοντάς του όλο το φταίξιμο για τα όσα πήγαν λάθος στο τέλος της περσινής σεζόν και στο φετινό καλοκαίρι. Για παράδειγμα, αν σε περίπτωση που έφευγε ο Μεντιλίμπαρ μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, θα το θεωρούσα πιο normal. Τώρα το timing δεν μου φαινόταν καθόλου σωστό και καλό, δεδομένων των όσων έχει προσφέρει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ομάδα του Ολυμπιακού.

φίλο μου λέει για το conference και στο ποιο κύπελο ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, φίλε μου. Μακάρι να, οι ομάδες μας να βρισκόταν στο επίπεδο του να μπορούν να διεκδικούν με αξιώσεις μεγάλες πορείες και στο Champions League, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Στο Conference League έχουμε πολύ πιο ρεαλιστικές πιθανότητες, και όταν λέω έχουμε, μιλάω για όλες τις ομάδες που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που έχουν πάρει το εισιτήριο. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικές πιθανότητες τους να κάνουν πορείες εκεί. Αυτό

για το φίλο που χαρακτηρίζει κινήσεις πανικού αυτές που κάνει ο Ολυμπιακός τώρα με τον 34χρονο Φρόιλερ. Για τον Φρόιλερ την είπα την άποψή μου, φίλε, η ηλικία για μένα δεν παίζει ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο. Πέρσι έπαιξε μια full season στη Σεριά. Απέδειξε και πριν από ένα μήνα και κάτι στο Μουντιάλ ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, όντας βασικότατος στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Τώρα, όσον αφορά τον πανικό, προφανώς όχι πανικός, αλλά σίγουρα θα υπάρξει βιασύνη στον Ολυμπιακό τώρα, γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Προφανώς έχουν υποθεί πολλάκις όλα αυτά για τα λάθη στον μεταγραφικό σχεδιασμό που έγινε φέτος. Προφανώς και ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει κάνει νωρίτερα τις κινήσεις που προσπαθεί να κάνει τώρα. Κάπου δεν μπαίνει το κάλιο αργά παρά ποτέ, που λέμε. Ας γίνουν οι κινήσεις και ας γίνουν και καθυστερημένα.

Ο Λούις Μεντιλίμπαρ έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία όσον αφορά το αγωνιστικό, μια φιλοσοφία που μας την έχει δείξει την περίοδο αυτή που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι έχει πρόθεση να την αλλάξει. Με αυτή τη φιλοσοφία και με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού κατάφερε ό,τι κατάφερε. Το θέμα είναι και ήταν να βοηθηθεί από την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει στο γήπεδο αυτά που θέλει να βγάλει και τότε να κριθεί γι' αυτό.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Καταρχάς έχουμε πρεμιέρα στην Ισπανική Λα Λίγκα με δύο παιχνίδια, Αλαβές Χετάφε στις 8.30 και ένα ωραιότατο Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10.30.

Έχουμε τρία τελικά αποτελέσματα από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Γκρόιτερ Φίρτ Νιρεμβέργη 2-4, Χέρτα Βερολίνου Χάιντενχάιμ 4-1 και Όσναμπρικ Μαγδεμβούργο 0-3. Έχουμε δράσει και στην Ολλανδική Eredivisie. Βίλεμ Νάιμέγκεν στις 5.30, Ουτρέχτη Άλκμαρ στις 8 παρατέταρτο. Στις 9 η Αϊντχόφεν θα φιλοξενηθεί από την Εξέλσιορ και στις 10 έχουμε το Φορτούνα Σιτάρτ εναντίον της Καμπούρ. Έχουμε δράσει και στη Championship, Αγγλική Championship. Τελικό αποτέλεσμα Bolton Preston 2-1. Αρκετά τα παιχνιδάκια απόψε στη δεύτερη κατηγορία του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Η Premier League θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Αύριο έχουμε τον τελικό του Community Shield, του Αγγλικού Super Cup. Community Shield, όπως το λένε οι Άγγλοι. Arsenal εναντίον Manchester City. Στις 5 ώρα αύριο η έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν θα γίνει στο Wembley, όπως γίνεται συνήθως. Είναι κλεισμένο για συναυλία του Wembley. Θα γίνει στην Ουαλία και στο Cardiff η συγκεκριμένη αναμέτρηση, με φόντο την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία.

Ένας φίλος εδώ λέει δύσκολα τα πράγματα για τη United, μιας και είπαμε για Αγγλία. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι δύσκολα τα πράγματα για τη United, φίλε μου. Θα μπορούσα να πω ότι έχει συνηθίσει αυτό. Νομίζω ότι πλέον μόνο προς τα πάνω υπάρχει για τη United μετά τις πολύ απογοητευτικές προηγούμενες σεζόν. Έμεν πέρσι κατάφερε να μπει τετράδα, αλλά σίγουρα οι φίλοι της είναι συνηθισμένοι σε πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι θα χτυπήσει πρωτάθλημα η μεγάλη Villarreal. Παίξε το φίλε μου αυτό και σε περίπτωση που βγει θα γίνεις και πλούσιος.

Κρίστοφελο που μιλάει για ενδεχόμενη γκέλα του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο. Εγώ θα πω ότι αυτή η πρεμιέρα κόντρα στον Ατρόμητο θα ήταν πολύ πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που είχε πάει σε αλλαγή προπονητή, σε περίπτωση δηλαδή που έριχνε τον Μεντιλίμπαρ και έφερνε έναν αντικαταστάτη ο οποίος δεδομένα θα ήθελε χρόνο για να μάθει την ομάδα, για να εφαρμόσει τις ιδέες του στην ομάδα. Τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό.

Έχουμε και Coppa Italia απόψε με ομάδες της Serie A. Κατανζάρο, Σουντιρόλ, Ουντινέζε, Πάντοβα, Βενέτσια, Μόντενα και Τωρίνο, Καραρέζε. Τα σημερινά παιχνίδια για, για τους πρώτους γύρους του κυπέλου Ιταλίας. Έχουμε και πορτογαλικό πρωτάθλημα. Το βράδυ στις 10.30 Ρίο Αβε εναντίον Πόρτο. Νωρίτερα θα παίξουν Αλβέρσα, Εστρέλα, Μαδόρα και Ακαδέμικο Βιζέου εναντίον τη Σάντα Κλάρα. Έχουμε και ορισμένα δυνατά φιλικά. Έτσι, οι ομάδες δίνουν τα τελευταία τους φιλικά πριν ξεκινήσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Σε εξέλιξη στο ημίχρονο βλέπω Σέλσι Σοσιεδάδ 1-1. Έχουμε ένα Gladbach στον Βίλα στο 0-0 στο 25ο λεπτό. Γερμανικό ματσάκι Bayern Μονάχου εναντίον Λειψίας 1-0 η Bayern. Σε λίγα λεπτά στις 5 η Brighton θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια. Θα ρίξω μια ματιά να δω αν βρίσκονται στη σύνθεσή της οι Έλληνες της Brighton. Για το φίλο που είπε για τη Manchester United, έχει αργότερα πολύ δυνατό φιλικό κοντρά στη Μίλαν, 6 παρατέταρτο. Θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και στις 6.30 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον Dortmund Roma. Ματσάκι και με ελληνικό ενδιαφέρον βέβαια, με Καρέτσα πλέον στη Dortmund, ο οποίος Καρέτσας έκανε το ιδανικό ντεπούτο του με εκείνη την κολάρα στο προηγούμενο φιλικό των Βεσφαλών. Στη Ρώμα βρίσκεται ο Κουλιεράκης. Θα αναμετρηθούν οι δύο Έλληνες, 6.30 σε αυτό το φιλικό.

Στον πάγκο είναι για την Brighton ο Χαράλαμπος Κοστούλας, δεν είναι διαθέσιμος ο Στέφανος Τζίμας, κόντρα στην Μπολόνια, σε αυτό το δυνατό φλικό των Κλάρων. Πάμε σε ένα μικρό break, ενώ πλησιάζουμε στις 5, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων από Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πουλάρι για την απόκτηση του Φρόιλερ Ολυμπιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, οι Ερυθρόλευκοι φέρουν άμεσα στην Αθήνα το Διεθνή Ελβετό, το οποίο το συμβόλαιο έληξε με την Πολώνια. Ακόμα μία προσθήκη στον άξονα θέλουν οι Πειραιώτες που κινούνται για έναν εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Δεν φαίνεται να έχουν βάσει τα όσα γράφονται στην Πορτογαλία για τον Μπραγκάνσα. Στην τελική ευθεία του Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Το δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου Φορ Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ, με οψιόν αγοράσει επιβεβαίωση ο εκπρόσωπος τύπου της Samsung Sport. Στην απόκτηση του Κωνσταντέλια επικεντρώνεται την Dortmund, σύμφωνα με το Kicker που αναφέρει ότι ο δικέφαλος τον κοστολογεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες προτάσεις από Σαουδική Αραβία φέρεται να πέριψε ο Καμαρά. Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάνσεθ της Εσπανιόλ, βασικός στόχος για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρεπό έχουν και σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντια της Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρη, ο οποίος δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η απόκτηση αριστερού μπακ πλέον αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση μετά την αποχώρηση του Πένι Ράις. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης. Ο 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στον μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ κατέλαβε η Τρισβιώτη, πέμπτη Τσινοπούλου. Στις 10 αρχίζει τις προσπάθειές του στον τελικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος. 15 λεπτά αργότερα σε αυτόν του τριπλού ο Δημήτρης Τσιάμης και στις 23:33 συμμετέχει στο τελικό η ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100. Μετάδοση από ΕΡΤ2 Σπορ. Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι ρίχνεται ο Απόστολος Σίσκο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στις 7.30. Στις 20.52 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9.02 ο Δανιήλ Γιουρτζίδη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Και στις 21.18 ο Απόστολος Χρήστος στον ημιτελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Κάλυψη από ΕΡΤ2 Σπορ. Στην έκτη θέση του EuroBasket Under 16 κατετάγει η Εθνική Ομάδα Παιδών, καθώς το τελευταίο της μάτς διοργάνωση γνώρισε την ήττα από τη Γερμανία με σκόρ 85-77. Κορυφαίος ο Σπανός με 16 πόντους και 13 rebound. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Σινσινάτη με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 82 στον κόσμο. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες η Παρίσι Ζερμέν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρτσελόνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει αυλαία της Λαλίκα στην Ισπανία. Στις 8.30 η Αλαβές υποδέχεται την Χετάφε και 2 ώρες αργότερα παίζουν σε Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 7 και 5 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δημήτρης Παπαδήμας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6 με την Chelsea να βρίσκει δεύτερο γκολ κόντρα στη Sociedad 2-1 σε φιλική αναμέτρηση, ο Rodgers και ο Joao Pedro, τα δύο γκολ για τους Λονδρέζους. Παίζει φιλικό αυτή την ώρα και η Hull κόντρα στη Γαλλική Nice στο 7ο λεπτό 0-0, με τον Τζολάκη να είναι βασικός στην εστία της αγγλικής ομάδας. Ο Τζολάκης, ο οποίος είναι έτοιμος να ανοίξει αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, θα έχει δύσκολο έργο στην Premier League και σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Θυμίζω η Hull πέρσι επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, φέτος επιστρέφει δηλαδή. Πέρσι πήρε την άνοδο από την Championship μέσω της διαδικασίας των playoffs. Έχουμε γκολ και σε ένα ακόμα δυνατό φιλικό, Newcastle Bayer Leverkusen 0-1. Νωρίς οι Γερμανοί παίρνουν το προβάδισμα. Ξεκίνησε η δράση και στο Βέλγιο, στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, Saint-Gilloise Zulte Waregem 0-0 στο 7ο λεπτό.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα μηνυματάκια σας, οι περισσότεροι στέλνετε για τον Ολυμπιακό και για τον Μεντιλίμπαρ. Ένας φίλος εδώ λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ απαξίωσε παίκτες όπως ο Γιαζίτση και ο Γιάρεμτσουκ και δεν βελτίωσε καθόλου τον Μουζακίτη. Το θέμα είναι, φίλε μου, οι παίκτες, ανεξαρτήτως αν είναι ποιοτικοί ή όχι, αν ταιριάζουν στον τρόπο παιχνιδιού του κάθε προπονητή. Προφανώς ο κάθε προπονητής ξέρει καλύτερα, στο κάτω-κάτω δικές του είναι οι επιλογές και αυτός βλέπει τους παίκτες σε καθημερινή βάση στην προπόνηση, αυτός έχει την απευθείας επαφή, την προσωπική επαφή με τους παίκτες του, αυτός παίρνει τις αποφάσεις και τελικά κρίνεται γι' αυτό. Ο Γιαζίτση είχε προφανώς και τους δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ήταν και πάρα πολύ άτυχος όταν έμπαινε, τραυματιζόταν με τη ρήξη χιαστού που έπαθε δύο φορές. Ο Γιάρεμτσουκ προσωπικά μ' αρέσει πολύ σαν ποδοσφαιριστής, αλλά είχε και αυτό τα θέματα του. Προφανώς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει στον Ολυμπιακό και να είναι η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ελκάμπη, και κάπως έτσι οδηγείται στην έξοδο. Ο Μουζακίτης είναι στο βασικό rotation του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό, από την περσινή σεζόν έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, εντάξει, δεδομένο το ντεφορμάρισμά του τον τελευταίο καιρό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή ποδοσφαιριστών τόσο νεαρών σε ηλικία, χρειάζεται χρόνος. Αυτό είναι το σημαντικότερο για να έρθει και η βελτίωση που όλοι ελπίζουμε.

Ένας άλλος φίλος λέει για τον Μαρθελίνο, τον Ισπανό προπονητή, και λέει ότι αν ερχόταν στον Ολυμπιακό θα βλέπαμε ωραία μπάλα. Αυτός ο Μαρθελίνο, πραγματικά το όνομά του ακούγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πραγματικά κάθε φορά που ο Ολυμπιακός πάει σε αλλαγή προπονητή τα τελευταία χρόνια, το όνομα του Μαρθελίνο βγαίνει στα ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Ποτέ βέβαια δεν έχει προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Χρόνια πολλά και στο Διονύση που στέλνει ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μοιάζουν να βρίσκονται πιο μπροστά από τους άλλους δύο. Προφανώς είναι ο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και είναι πιο σενταρισμένες ομάδες. Θα συμφωνήσω. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε τη σεζόν. Εντάξει, Παναθηναϊκός έχει δώσει ήδη τα πρώτα του επίσημα στα προκριματικά του Conference League. Φαίνονται πιο έτοιμοι. Φαίνονται πιο έτοιμες να ξεκινήσουν με σωστό ρυθμό τις υποχρεώσεις τους, τις εν Ελλάδη υποχρεώσεις τους.

Η ΑΕΚΟΣ πρωταθλήτρια πάει με την περσινή δοκιμασμένη συνταγή του Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν άκρως επιτυχημένη, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να την αλλάξει. Έχει προσθέσει και κάποιες ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ της, με κορυφαία για μένα αυτή του Λόβρο Μάγερ, του Κροάτη Μέσου, ο οποίος περιμένω να κάνει τη διαφορά στο πρωτάθλημά μας. Ο Παναθηναϊκός ήταν αναγκασμένος φέτος το καλοκαίρι να προχωρήσει πολύ γρήγορα το μεταγραφικό του σχεδιασμό και την υλοποίησή του λόγω των προκριματικών του conference. Παίζει εδώ και αρκετό καιρό, όντας, να το πω έτσι, με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα σήμαινε και αποκλεισμός εντελώς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή δεν είχε το μαξιλαράκι που είχε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, ο οποίος αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ και από τα προκριματικά του Europa για να συνεχίσει σε αυτά του conference. Νομίζω μέχρι στιγμής όντως Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι οι δύο ομάδες που φαίνονται να βρίσκονται πιο μπροστά. Ο Ολυμπιακός είχε όλα αυτά τα θέματα που έφερε ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν με τον Μεντιλίμπαρ μένει δεμένη. Ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό στα θέματά του με νέο προπονητή στη μετά Λουτσέσκου εποχή, που δεδομένα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη μετάβαση. Όντως, φίλοι μου, συμφωνώ ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μοιάζουν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα.

Διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι η Sporting Λισαβόνας έκανε σημαντική μεταγραφική κίνηση. Απέκτησε τον 20χρονο Αυστραλό Νέστορ Ιρανκούντα. Ο Ιρανκούντα, ο οποίος ξεχώρισε με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας στο φετινό Μουντιάλ, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Και η Sporting έβγαλε από τα ταμεία της 18 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την αγγλική Watford. Τη Watford της Championship κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του Ιρανκούντα και θα είναι συμπαίκτης με τον Φώτιο Ανίδη και τον Βαγιανίδη στην ομάδα της Λισαβόνας. Στον φίλο που ρωτάει για το αν θα δούμε cooling break και στις διοργανώσεις της UEFA, όχι, δεν το βλέπω, φίλε μου. Γενικά και με αυτή την πολύ μεγάλη ένταση που υπάρχει μεταξύ FIFA και UEFA τον τελευταίο καιρό, μετά και τα όσα συνέβησαν με τον Gianni Infantino, τον πρόεδρο της FIFA, και αυτό το πολύ συζητημένο σχέδιό του, που πήγε βέβαια άκλαυτο. Δεν νομίζω ότι θα δούμε την UEFA να παίρνει έτσι τέτοιες αποφάσεις ακολουθώντας τη FIFA.

Για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε σημερινά πολύ σημαντικά νέα. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ με αρκετούς. Ένα-δύο παίχτες βασικά υπάρχουν στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού, όπως είχε μεταφέρει και ο Νίκος Παγκάκης στον αέρα του Big Win Sport FM. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει στρέψει την προσοχή του στις αναμετρήσεις του με την Χράντετς Κράλοβε. Υπήρξε και η επισημοποίηση της αναβολής της πρεμιέρας του για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, που έχει στόχο να κάνει αυτό το πολυπόθητο 3-3 στα προκριματικά του Conference League για να μπει στην League Phase. Στην ΑΕΚ έχουμε την προτεραιότητα, που είναι πλέον η απόκτηση ενός αριστερού back μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ben Rice, ο οποίος οδεύει προς επιστροφή στη Σκωτία για να φορέσει τη φανέλα της Rangers. Προφανώς προκύπτει ένα κενό εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Πίλιο. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός.

Η ΑΕΚ, η οποία έχει μπροστά της και αυτή μια πολύ πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, αυτή της επιστροφής της στο Champions League, να μπει στη League Phase, να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας στα δύο παιχνίδια για τα play-offs της διοργάνωσης. Μια Λεύσκη η οποία φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον Μάρκο Γκρούγιτς, τον πρώην παίκτη της Ένωσης, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει αντιπαλό της στα επερχόμενα μάτς.

παραμένει το 0-0 στο Βέλγιο και στην αναμέτρηση της Ενζιλουάζ με τη Ζούλτε Βάρεγκεμ. Στο 26ο λεπτό βρίσκονται τα 6 παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Αγγλική Championship. Bristol City Millwall 0-0, Charlton Derby County 0-1, Middlesbrough Lincoln 0-1. Η Lincoln είναι νεοφώτιστη, προηγείται μέσα στην έδρα της Middlesbrough. Ένα αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και έκπληξη. Norwich West Brom 0-0, Portsmouth QPR 1-0 και Stoke Swansea 1-1. Όλα τα παιχνίδια αυτά στο 27ο λεπτό. Είπαμε νωρίτερα τα τελικά στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά τα επίσημα ποδοσφαιρικά. Στα φιλικά η Chelsea προηγείται ακόμα με 2-1 της Sociedad. Η Gladbach προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο της Aston Villa. Η Aston Villa, η οποία πριν από λίγες μέρες το πάλεψε πολύ στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην Παρί, δεν τα κατάφερε τελικά, ιτήθηκε με 2-1. Στο ημίχρονο είναι και αναμέτρηση της Bayern Μονάχου με τη Λειψία στο 1-0, χωρίς γκολ το Brighton Bologna, με τον Κοστούλα, θυμίζω, να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα των Γλάρων. 0-0 και το Everton Lille, 0-0 και η Χαλ του Τζολάκη κόντρα στην Nice.

Ένας φίλος στέλνει για τον Σιέλντερουπ, τον Νορβηγό, ο οποίος λέει έκανε πράγματα και θαύματα στο φετινό Μουντιάλ με την Νορβηγία. Όντως πολύ καλές εμφανίσεις του, πολύ καλή γενικά και η περσινή σεζόν του με τη φάνελα της Μπενφίκα. Αν δεν κάνω λάθος, είχα δει δημοσιεύματα αγγλικά ότι κινείται η Τότεναμ για την απόκτησή του. Η Τότεναμ η οποία ψάχνει παίχτη για τη θέση των εξτρέμ. Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, έχει προσεγγίσει βέβαια και τον Κόντι Χάκπο της Λίβερπουλ, αλλά και ο Σιέλντερουπ βρίσκεται στη μεταγραφική της λίστα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει το βήμα παραπάνω ο Ανδρέας Σιέλντερουπ για ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Προφανώς πολύ ψηλό το επίπεδο και στην Μπενφίκα, αλλά εδώ μιλάμε για κάποιο από τα top 5 πρωταθλήματα. Θα μπορούσε άνετα να αγωνιστεί. Θα μου έκανε και για την Τότεναμ, η οποία φημολογείται ότι ενδιαφέρεται για την αποκτησή του. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν βλέπω αποκαθήλωση της Παρί στη Γαλλία. Δεν βλέπω, φίλε μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό με την ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε. Νομίζω ότι αν υπήρχε και κάποια ομάδα η οποία θα έδειχνε ικανή να την κοντράρει, ίσως να το σκεφτόμουν, αλλά και οι υπόλοιπες δεν δείχνουν τόσο δυνατές. Δηλαδή και η Μαρσέη αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεδομένα δυσκολεύουν πολύ τον καταρτισμό του ρόστερ της. Η Μονακό και αυτή έχει μείνει αρκετά πίσω. Πριν από λίγο καιρό έχασε και τον καλύτερο της παίχτη, τον Αγγλιούς, ο οποίος που είχε που αλλού, στην Paris Saint-Germain, η οποία ό,τι καλύτερο υπάρχει στο γαλλικό πρωτάθλημα κινείται και το κάνει δικό της, χωρίς να σκέφτεται τα εκατομμύρια. Η Λιόν εδώ και χρόνια

είναι μακριά από τον καλό της αυτό και δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα, οπότε με όλα αυτά ως δεδομένα δεν βλέπω πώς μπορεί να χάσει και το φετινό πρωτάθλημα στη Γαλλία η Παρί. Αντιθέτως τη βλέπω να μπαίνει πολύ γερά και για ένα ιστορικό θρυπίτ στο Champions League, δηλαδή μια τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση της Κούπας. Προσωπικά θα τη χαρακτήριζα φαβορή να ξαναφτάσει, να ξανανεύει μάλλον στην κορυφή της Ευρώπης και φέτος. Πάμε να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν ανατολικά προς Αχερούνες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 και 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρου στην Τίνο. Συναγερμό σήμανε εκ νέου στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της Ισπανικής αργίας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Τα κορδεύω.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Παραμένετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Και πριν από λίγο η Έλτσε, η Ισπανική Έλτσε, ανακοίνωσε την επιστροφή του Εζεκιέλ Πόνσε, του Αργεντινού επιθετικού, πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, ο οποίος πέρασε τα δύο προηγούμενα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο MLS, αγωνιζόμενος στην ομάδα του Χιούστον, επιστρέφει στην Ευρώπη και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στην Έλτσε, με την οποία είχε πολύ καλή παρουσία στην πρώτη του θητεία εκεί. Επιστρέφει για να αγωνιστεί ξανά στην Ισπανική Λα Λίγκα. Γενικά έχουμε φουλ πραγματάκια όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ομάδες και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχάς, ανακοινώθηκε ο Φεραν Τόρες από την Paris Saint-Germain, ο Ισπανός επιθετικός, ο ήρωας της Εθνικής Ισπανίας, με το γκολ που πέτυχε, το χρυσό γκολ που πέτυχε στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Μετακόμισε στο Παρίσι, θα φοράει τη φανέλα της Παρί για τα επόμενα 5 ετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε, μέχρι το 2031, αφήνει την Μπαρτσελόνα και συνεχίζει την καριέρα του στην Paris Saint-Germain. 50 εκατομμύρια ευρώ έβγαλε από τα ταμεία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας για να τον εντάξει το δυναμικό της. Ο Κριστιάν Ρομέρο, ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αφήνοντας την Τότεναμ μετά από μια τετραετία κατά τη διάρκεια της οποίας φόρεσε τη φανέλα της. Γίνεται ροχιμπλάνκο και θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη του, του Τσόλο Σιμεώνε, στην Ατλέτικο της Μαδρίτης.

Η Μπαρσελόνα μπορεί να έχασε τον Φεράν Τόρες, αλλά τα δίνει όλα για να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή. Προσπαθεί εδώ και μέρες να πάρει τον Ρόδρι από τη Manchester City, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας. Οι δύο πρώτες προτάσεις που κατέθεσε στη Manchester City δεν έγιναν αποδεκτές, αλλά αυτή η τρίτη υπάρχει αισιοδοξία ότι υπάρχει αισιοδοξία στη στάξη των Blaugrana, έτσι, ότι θα γίνει αποδεκτή από τη Manchester City και έτσι θα μετακομίσει στη Βαρκελόνη ο Ρόδρι. 70 εκατομμύρια είναι το συνολικό ποσό μαζί με κάποια μπόνους που έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα στη Manchester City. Να δούμε αν θα είναι τρίτη και φαρμακερή που λέμε. Η Liverpool κινείται πολύ δυναμικά για την απόκτηση του Bradley Barcola από την Paris Saint-Germain, εδώ και καιρό κορυφαίος μεταγραφικός στόχος για τους Reds, ο Γάλλος Extreme. 125 εκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει να προσφέρει η Liverpool στην Paris, η οποία το παίζει έτσι δύσκολη, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα γίνει και αυτή η μεταγραφή. Τα έχει βρει ήδη η Liverpool με τον Barcola για συμβόλαιο μέχρι το 2032. Νομίζω μια πολύ ποιοτική προσθήκη που την έχει ανάγκη η Liverpool στη μεσοεπιθετική της γραμμή. Προφανώς η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται κάπως και με το αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Χάκπο και το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Tottenham για την αποκτήσή του. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε τον Ολλανδό να αποχωρεί από το Anfield και τον Barcola να έρχεται σε αυτό.

φίλο που ανησυχεί ότι αν η Dortmund λέει πάρει τον Κωνσταντέλια, φοβάται μη φάει τη θέση του Καρέτσα. Μην ανησυχείς καθόλου, φίλε μου. Θα παίζει δεξιά ο Καρέτσας, θα παίζει δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και η Dortmund θα έχει μια πολύ πολύ ποιοτική μεσοεπιθετική γραμμή. Υποθετικά μιλάμε, έτσι, δεν έχουμε κάτι για Dortmund και Κωνσταντέλια πέρα από τα συνεχή δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων που κάνουν λόγο για πολύ έντονο ενδιαφέρον της Dortmund και για πρόθεσή της να στείλει μια πολύ πολύ καλή όσον αφορά το οικονομικό πρόταση του ΠΑΟΚ για χάρη του Κωνσταντέλια.

Μια και είπα για Ντόρτμουντ, βασικός ο Καρέτσας στο φιλικό της με τη Ρώμα που ξεκινάει στις 6.30 στην έδρα των Βεσπαλών στο Σιγνάλι Ντούνα Πάρκ. Βασικός ο Καρέτσας μετά το υπέροχο ντεπούτο του με το πανέμορφο γκολ που έβαλε πριν από μερικές μέρες. Θα αγωνιστεί ξανά. Από την άλλη, για τη Ρώμα, ο Τζιανπιέρο Γκασπερίνι επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Δεν θα ξεκινήσει το μάτς ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Το φίλο που με ρωτάει αν μου προκαλεί απορία που ο Τόρες αφήνει την Μπαρτσελόνα για να πάει σε ένα χαμηλό επίπεδο πρωτάθλημα. Τι χαμηλό επίπεδο, φίλε μου, στην Paris Saint-Germain. Πάει ο άνθρωπος στην ομάδα του κορυφαίου επίπεδου, στην ομάδα που έχει κατακτήσει back-to-back σεζόν το Champions League. Ναι, μπορεί το γαλλικό πρωτάθλημα να μην είναι του επίπεδου που είναι η ισπανική La Liga, αλλά νομίζω ο Τόρες θα είναι και πιο σημαντικός για την Paris Saint-Germain σε σύγκριση με το τι ήταν, πώς ήταν η κατάστασή του στην Μπαρτσελόνα, στην οποία στα περισσότερα μάτς ερχόταν από τον πάγκο. Έτσι. Στην Paris Saint-Germain προφανώς έχει κάνει την κουβέντα με τον Luis Enrique και τον έψησε περισσότερο να πάει στους πρωταθλητές Γαλλίας.

0: Έχεις βάλει στο στούντιο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Για να μην λέει ο Αλέξανδρος Συρηγότης ότι χαλά μόνο τις δικές του εκπομπές. Χαλάσω και τη δική. Όχι, εντάξει.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Μία μήνυ εισβολή, επειδή σε άκουσα που έλεγες για Φεράν Τόρες και ό,τι αφορά, ρε παιδί μου, Ισπανικό πρωτάθλημα κλπ. Mm-hmm. Πριν από λίγο, επειδή πριν από λίγο βλέπα ένα σχετικό βίντεο που έγραφε, νομίζω στην Άστο, έβλεπα κάποιες δηλώσεις που έκανε πρώτες ο Φεράν Τόρες που ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να πάει στην Paris Saint-Germain.
0: Απάντησε ο ίδιος.
1: Δηλαδή. Απάντησε ο ίδιος. Και λέει γιατί είναι ένα project ήδη νικηφόρο, ότι έχει. Έτσι, πολλούς νέους παίκτες, νέους ηλικία λέει. Και είπε, που αυτό η Άσα, ας πούμε, το θεώρησε ως μικρή μπιχτούλα για την Μπαρτσελόνα, mm-hmm. ότι και πιστεύω ότι εκεί μπορώ να κατακτήσω και ένα Champions League, γιατί μέχρι τώρα δεν τα έχω καταφέρει.
0: Νομίζω
1: και έλεγε η Άσα ότι. Α, το είπε για την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε μπιχτούλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά επέλεξε τη σωστή ομάδα, άμα θέλει να κατακτήσει το Champions League.
1: Και υπάρχει κι άλλος λόγος. Έβλεπα πριν από λίγες μέρες. Πάλι είχε πέσει μπροστά μου ένα βιντεάκι από μια συνέντευξη που είχε δώσει στη Vogue. Κάτι τέτοιο. Κάτι μοδάτο τέλος πάντων. Mm-hmm. Όπου ρωτήθηκε πριν γίνει το επίσημο με την Παρί, υπήρχε η φημολογία και η πρόθεση. Ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη για ψώνια. Και τι απάντησε όλο τυχαίως.
0: Παρίσι.
1: Το Παρίσι.
0: Α, σόπα.
1: Σόπα. Οπότε θα κάνει και τα ψώνια του. Θα πάρει και Champions League, πιστεύει. Δηλαδή πόσα από Champions League πιάσερη. Αυτά είχα να πω και τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη παρέμβαση, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

Η αλήθεια είναι ότι τον έχω τον Φεράν Τόρες και για τυπάκι που θα ασχολείται με την με μόδα και όλα αυτά. Οπότε στο Παρίσι νομίζω μια χαρά θα την βρει. Ένας φίλος λέει ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αλλά είναι υψηλότερο επίπεδο το συμβόλαιο και το χρήμα που ρέει άφθονο στην Παρί. Προφανώς, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιο επίπεδο και με τέτοιο επίπεδο ποδοσφαιριστές, παίζει ρόλο και το οικονομικό, αναμφίβολα. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο κύριος λόγος που αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα για να πάει στην Παρί ο Φεράν Τόρες. Νομίζω ότι περισσότερο αγωνιστική ήταν η λόγη.

φίλο που λέει ότι ο Ρόδερ μετά τον τραυματισμό του αναρωτιέται βασικά αν γύρισε πολύ βαρύς. Νομίζω ότι οι εμφανίσεις του στο φετινό παγκόσμιο κύπελο απαντούν από μόνες τους. Έχει επιστρέψει στο 100% ο Ρόδρι, παρόλο που είχε έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό. Τραυματισμό που σε άλλον ποδοσφαιριστή και υπό άλλες προϋποθέσεις μπορεί να τον πήγαινε πολύ προς τα κάτω. Ο Ρόδρι κατάφερε και ανταπεξήλθε πάρα πολύ και γρήγορα για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση σιγά σιγά με τη Manchester City και κατάφερε να είναι πίσω στο επίπεδο που μας είχε συνηθίσει για τα παιχνίδια της Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελο και νομίζω ότι ήταν και ο, αν όχι ο βασικότερος, ένας από τους βασικότερους λόγους που η Ισπανία κατάφερε να φτάσει μέχρι την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του παγκόσμιου κυπέλου. Ένας φίλος λέει να έπρεπε να γυρίσει την αγαπημένη του Βαλένθια ο Φεραν Τόρες για να ξαναγίνει φόβητρο ιστορικό σύλλογος. Έχεις δίκιο, φίλε μου, στο ότι λείπει πολύ η Βαλένθια από το να πρωταγωνιστεί στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Μια πραγματικά, προσωπικά μιλώντας έτσι, συμπαθητική ομάδα. Οι νυχτερίδες και ο Τόρες εκεί σαν πιτσιρικάς έκανε πράγματα και θάματα για να ανέβει στο κορυφαίο επίπεδο και να πάρει μεταγραφή. Ωραία ιστορία θα ήταν να γυρνούσε στη Βαλένθια. Έχει χρόνια να το κάνει. Εντάξει, μικρός είναι ακόμα ο Φεραν Τόρες. Μπορεί να τον δούμε να επιστρέφει κάποια στιγμή.

Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω τι γίνεται και στα ποδοσφαιρικά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο ημίχρονο στο Βέλγιο, Saint-Gilloise, Zulte Waregem, χωρίς γκολ 0-0. Ημίχρονο έχουμε και στα παιχνίδια της Championship. Bristol City, Millwall 0-1, Charlton Derby 0-1, Middlesbrough, Lincoln 0-1, Norwich West Brom 0-0, Portsmouth QPR 1-3 και Stoke Swansea 1-1. Ξεκίνησε στην Ολλανδία η αναμέτρηση της Willem με την Nijmegen στο 20 λεπτό 0-0. Η Nijmegen, που θυμίζω, έχει μπροστά της και τα δύο μάτς με την Bodo Glimt στην προσπάθειά της να πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στα φιλικά η Chelsea βρήκε και τρίτο γκολ κοντρά στη Sociedad, 3-1. Ξανά ο Ζωάο Πέδρο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόρερ για τους Λονδρέζους, στις καθυστερήσεις του είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, κοντά στο να ολοκληρωθεί. Το Bayern Μονάχου Λειψία έχει γίνει 2-1. Ημίχρονο στο Brighton Bologna 0-0. 0-0 στου δρόμου τα μισά και το Hull Nice, με τον Τζόλι βασικό. Η Tottenham έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στη Hoffenheim, ενώ ξεκίνησε και το σημαντικό φιλικό της Manchester United με τη Μίλαν, 1-0. Η Manchester United σκόραρε από νωρίς, από το δεύτερο και όλας λεπτό, με σκόρερ τον Harry Maguire. Παρακαλώ, προηγείται η Manchester United.

Χρόνια περνάνε, μεταγραφές έρχονται και μεταγραφές γίνονται στη Manchester United, αλλά ο Harry Maguire παραμένει στο κέντρο της αμυνάς της και βάλε αυτό το goal για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του κοντρά στη Μίλαν, μια United η οποία βλέπω ότι αγωνίζεται με Lammens κάτω από τα δοκάρια. Ο Maguire έχει partner stopper τον πιτσιρικά τον Heaven, ο Mazraoui είναι δεξιά, ο Σο αριστερά. Οι δύο νεοφερμένοι, Tielemans και Andrei Santos στον άξονα, μπροστά του ο Μπρούνο Φερνάντες, Ντοργκού και Ντιαλό σε ρόλο εξτρέμ, με τον Κούνια στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ.

Ένας φίλος της Μίλαν δεν είναι και πολύ αισιόδοξος εν ώψη της νέας σεζόν, ούτε δεκάδα δεν μας βλέπω, λέει. Manchester United και Μίλαν αμφότερες, αυτές οι δύο ομάδες συνηθισμένες στο να πρωταγωνιστούν τόσο σε Ιταλία και Αγγλία αντίστοιχα, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Champions League. Τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει τον δρόμο τους και η αλήθεια είναι ότι δεν τις βλέπω να ανακάμπτουν ιδιαίτερα, ούτε και φέτος, παρόλο που θα ήθελα να τις ξαναδώ στο κορυφαίο επίπεδο

για τον φίλο που ρωτάει για το φιλικό της Bayern. Όχι, δεν παίζει ο Λίσε, δεν είναι καν στην αποστολή, δεν είναι διαθέσιμος ο Γάλλος εξτρέμ. 2-1 είναι το σκορ στο φιλικό στο 65ο λεπτό. Το σκορ άνοιξε για τους Βαβάρους ο Λουίς Δίας, ξανά γκολ ο Λουίς Δίας, ο οποίος εντυπωσιάζει πραγματικά με τις εμφανίσεις του στη Bayern Μονάχου. Η Λειψία ισοφάρισε προσωρινά, 5 λεπτά μετά την ισοφάριση ο Μπράουν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Bayern, έκανε το 2-1.

στο sportpavlafm.gr. Διαβάζω τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει δώσει τα τελευταία νέα, να το πω έτσι, γύρω από την περίπτωση του Τικνιζιάν, του Αρμένιου αριστερού μπάγκια, τον οποίο κινείται ο Ολυμπιακός. Έχει μέσα στο κείμενό του και κάποιες δηλώσεις του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στους δύο ερυθρόλευκους, του Πειραιά και του Βελιγραδίου. Μπαίνετε sportpavlafm.gr και διαβάζετε αναλυτικά.

στο φίλο που ρωτάει για τη φετινή Β' Εθνική, τη Superbet League 2 όπως ονομάζεται. Βλέπω ότι θα υπάρχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό από τις προηγούμενες σεζόν. Έφυγε και αυτός ο διαχωρισμός που υπήρχε με τους δύο ομίλους, πλέον σε ένα πρωτάθλημα, στο οποίο με το που ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές του θα κρυθούν τα πάντα όσον αφορά την άνοδο και τον υποβιβασμό. Βλέπω ένα πρωτάθλημα με πολλές ομάδες ικανές να διεκδικήσουν την άνοδο. Καταρχάς υπάρχει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, οι οποίοι υποβιβάστηκαν πέρυσι από την κορυφαία κατηγορία. Αυτομάτως αυτές οι δύο για εμένα θα είναι και οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρουν τελικά την άνοδο. Βέβαια έχουμε πάρα πολλές ομάδες ικανές να πρωταγωνιστήσουν. Υπάρχει φυσικά ο Πανιώνιος, υπάρχει η Άθενς Καλλιθέα, υπάρχει η Νίκη Βόλου που πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, και υπάρχουν και Πανθρακικός, ο Πύργος, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ιστορικές ομάδες που ανέβηκαν πέρσι από τη Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Και να φτάσαμε στις 6, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Μένετε συντονισμένοι, Big Wins Sport FM 94,6. Ακολουθεί Αποστόλης Λιβάνιος, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Νομίζω θα πει δελτίο. Νομίζω θα πει, βεβαίως. Θα έχουμε και δελτιάκι με Βαλεντίνα. Μένετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πουλάρι για την απόκτηση του Φρόιλερ Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, οι Ερυθρόλευκοι φέρνουν άμεσα στην Αθήνα το διεθνή ελβετό μέσο, το οποίο το συμβόλαιο έληξε με την Πολώνια. Ακόμα μία προσθήκη στον άξονα θέλουν οι Πειραιώτες που κινούνται για έναν εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Δεν φαίνεται να έχουν βάση τα όσα γράφονται στην Πορτογαλία για τον Μπραγκάνσα, στην τελική ευθεία του Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Διαψεύδουν από τον Παναθηναϊκό τα σενάρια για τον 29χρονο Ιάπωνα κεντρικό μέσο της Σέλτη, Κρέο Χατάτε και τον 27χρονο μέσο της Μόντς Ανδρέα Κολπάνη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετ Σκράλοβε για τα play-off του Conference League. Ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία έχει ο Καλάμπρια. Το δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου φόρ Σερίφεν Διαγέ στον ΠΑΟΚ με οψιόν αγοράς επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Samsung Sport. Στην απόκτηση του Κωνσταντέλια επικεντρώνεται η Dortmund, σύμφωνα με το Kicker που αναφέρει το δικέφαλο στον κοστολογεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες προτάσεις από Σαουδική Αραβία φέρεται να πέριψε ο Καμαρά. Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ βασικό στόχος για το δεξιάκρο της άμυνας. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η απόκτηση αριστερού μπακ πλέον αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση μετά την αποχώρηση του Πεν Ράις. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, ο 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στο μαραθώνιο βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ κατέλαβε η Ντρισμπιώτη Πέμπτη Τσινοπούλου. Στις 10 αρχίζει τις προσπάθειές του στον τελικό του κοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος. 15 λεπτά αργότερα σε αυτόν του τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης και στις 11.30 συμμετέχει στον τελικό η ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100. Μετάδοση από RTL2 Sport. Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι ρίχνεται ο Απόστολος Σίσκο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στις 7.30. Στις 20.52 η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών. Στις 9.02 ο Δανιήλ Γιουρτζίδη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής και στις 21.18 ο Απόστολος Χρήστου στον ημιτελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Κάλυψη από RTL2 Sport. Στην έκτη θέση του Eurobasket Under 16 κατετάγει η Εθνική Ομάδα Παίδων, καθώς το τελευταίο της μάτς στη διοργάνωση γνώρισε την ήττα από τη Γερμανία με σκόρο 85-77. Κορυφαίος ο Σπανός με 16 πόντους και 13 rebound. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Σινσινάτι με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 82 στον κόσμο. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες η Παρίς Σεν-Ζερμέν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρτσελώνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει αυλαία της Λαλίγκα στην Ισπανία. Στις 8.30 η Αλαβές υποδέχεται την Χετάφε και δύο ώρες αργότερα παίζουν Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 7 και 5 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Γεια σας, γεια σας, χρόνια πολλά σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM, 4,6. Είμαστε 10 λεπτά και μετά τις 6, ανήμερα Σαββάτου, 15 Αυγούστου, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ιστορία και τις μουσικές επιλογές, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτό το 2 ώρο στο περίπου θα είναι ο Αποστολής Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του σταθμού, στο sportpavlafm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και η αλήθεια είναι ότι έχει ψωμάκι, παρότι είναι έτσι μια ημέρα που την έχουμε στο μυαλό μας ως νεκρή, εντάξει, ούτως ή άλλως είναι αργία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα αθλητικά κάτι κινείται, εκτός από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Υγρού Στίβου που διεξάγεται σε Μπέρμιγχαμ και Παρίσι αντίστοιχα. Υπάρχει επικαιρότητα και στις ομάδες του ποδοσφαίρου κυρίως, αντιλαμβάνεστε. Ούτως ή άλλως ακολουθούν και επίσημα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνετε στο site του σταθμού, βλέπετε ότι κινείται και κλικάροντας μένω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Όσοι δεν έχετε δυνατότητα να μας ακούσετε με κάποιο ραδιοφωνάκι, τέλος πάντων σας βολεύει αυτός ο τρόπος, κλικάρετε λοιπόν στην ειδική ενότητα Radio Live, έχετε αυτή τη δυνατότητα και η άλλη δυνατότητα είναι να γράψετε το μήνυμά σας στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει και να μας στείλετε εντελώς δωρεάν.

Όπως έκανε δηλαδή και ένας φίλος ο οποίος έχει στείλει μήνυμα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ωραία μεταγραφή ο Φλόουρ LA, μάλλον είναι το Φρόιλερ. 34 ετών, ελεύθερος και χωρίς προετοιμασία. Μεγάλη βοήθεια στο Μεντιλίμπαρ. Μπράβο Μαρινάκη, αναφέρεται στο γεγονός. Εντάξει, ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην διοίκηση του Ολυμπιακού και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και υπήρξε και αυτή η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό που έκανε λόγο ότι θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση άμεσα με το όνομα του Ελβετού να είναι, με την περίπτωση του Ελβετού να είναι η πρώτη που κλείνει χρονικά μετά την παραμονή του Βάσκου τεχνικού στο τιμόνι της ομάδας. Εντάξει, είναι 34 ετών, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παίχτης ενεργός, ισχύει αυτό που λες, ότι ήταν ελεύθερος, οπότε δεν έχει κάνει προετοιμασία, οπότε θα χρειαστεί μπόλικο χρόνο για να μπορέσει να βρει ρυθμό, να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και συνέχεια να βρει και ρυθμό μέσω των αγώνων, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια, όντο 34χρονος διεθνής με την Εθνική Ελβετία Άσος. Η αλήθεια είναι όμως ότι προέρχεται από γεμάτες χρονιές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, κοιτώντας με την Μπολόνια που ήταν τα τελευταία τρία χρόνια τη μία σεζόν ως δανεικός από την Νότιχαμ και τις άλλες δύο με την ομάδα της Ιταλίας να έχει τα δικαιώματά του. Η αλήθεια είναι ότι προέρχεται από γεμάτες χρονιές. Τώρα το ότι θα χρειαστεί το χρόνο, είπαμε, είναι κάτι, είναι ένα γεγονός. Την περασμένη σεζόν, κοιτάζοντας τώρα εδώ τα νούμερά του, βλέπω ότι είχε 40 συμμετοχές και γενικότερα τα μέσα και τα μέσα προηγούμενα χρόνια έχει συμμετοχές που είχα τσεκάρει νωρίτερα, αλλά για να μιλήσω στο συγκεκριμένα με αριθμούς, την περασμένη σεζόν είχε 40 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ, την αμέσως προηγούμενη σεζόν, δηλαδή το 24-25, είχε 49 συμμετοχές με ένα γκολ και πάλι δύο ασίστ, ενώ και το 22-23, για να μην μακρηγορώ και να μην κουράζουμε κιόλας με τους αριθμούς, είχε 33 συμμετοχές ο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει άμεσα στην Ελλάδα για να γίνουν τα διαδικαστικά, να περάσει από εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως ακούσατε και νωρίτερα, να μεταφέρει στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αυτό λοιπόν, ξεκινώντας έτσι μετά του Ολυμπιακού, αφού μας έδωσε την πάσα και ο φίλος της ομάδας που έχει στείλει το σχετικό μήνυμα.

cities. Λοιπόν, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και η αλήθεια είναι πάρα πολλά μέσα σε λίγα λεπτά με αφορμή τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τα οποία σας έχουν έτσι κάπως εξαγριώσει. Κάποιοι γκρινιάζετε, κάποιοι, η αλήθεια είναι αρκετή. Κάποιοι άλλοι λέτε ότι και σωστό είναι αυτό, το οποίο σημαίνει ότι πώς να έχει προετοιμασία από τη στιγμή που έπαιζε στο Μουντιάλ, έχει παίξει και σε 6 μάτς με την Ελβετία. Είναι ένα γεγονός αυτό, δεν είναι ότι έχει να παίξει από τον Μάιο ο άνθρωπος και από εκεί πέρα πήγε διακοπές, πήγε ξέρω εγώ στη Βραζιλία και έκανε πάρτι. Έχει κανονικά λάβει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Ελβετίας, η οποία ήταν κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελο της Αμερικής, και εντάξει, από όταν ολοκληρώθηκαν υποχρεώσεις και μετά, εντάξει, δεν είχε να κάνει κάποιο πρόγραμμα με κάποια ομάδα μετά τη σχετική άδεια που παίρνουν σύνδεσοι ποδοσφαιριστές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν είναι ότι έχει μείνει και τόσο πίσω. Σίγουρα όμως ότι όταν είσαι χωρίς ομάδα, χρειάζεσαι, βγαίνεις κάπως από το ρυθμό σου, χρειάζεσαι να μπεις ξανά στη ρότα σου. Από εκεί και πέρα, τι άλλα μηνυματάκια. Ένας άλλος φίλος ρωτάει, μας έχετε καλή κουμπίνα, σε καλά φίλε, και λέει αν και χρόνια πολλά, αν παίζουν σήμερα, αν παίζουν αύριο Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, να παίζουν αλλά έχουν φιλικά οι δύο αυτές ομάδες, διότι το ισπανικό πρωτάθλημα ξεκινάει με κάπως έτσι κουτσουρεμένη μορφή. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα δεν είναι από αυτές που ρίχνονται στη μάχη. Άμα θες για δράση στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχει σήμερα μάτς, έχει την Σεβίλη με τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10:30, έχει άλλο ένα ματσάκι νωρίτερα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το Αλαβές Χετάφε, 8:30, προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο ήταν, ποιο μάτς είναι που διεξάγεται. Αυτά τα δύο μάτς έχει σήμερα. Γενικότερα σε κουτσουρεμένη μορφή η πρεμιέρα της La Liga, Real και Μπαρτσελόνα έχουν φιλικά. Παίζουν, η Μπαρτσελόνα παίζει αύριο 5:30 με την Βασιλεία, ενώ η Real παίζει φιλικό με τη Σάλκε αύριο στις 6 η ώρα. Αυτή η παρένθεση λόγω της ερώτησης που έκανε ο φίλος.

Όπως μου μαρτυράει και στο αυτή η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, έχει και τραπεζοσπον σήμερα. Οπότε μήπως έχουμε δυνατότητα να δούμε με τη νέα του ομάδα, το Μο Σαλάχ, ο οποίος με ένα πολύ καλό συμβόλαιο υπέγραψε πρόσφατα, με ένα πολύ καλό ποσό υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Τραπεζούντας, διότι η δράση έχει ξεκινήσει στην Τουρκία. Είχε και μάτς με ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον τις προάλλες. Είδαμε και χθες τον Κιζηρίδη να πέτυχε μια γκολάρα και συνέχεια βέβαια να αποβάλλεται μετά από ένα πολύ σκληρό τάκλι που έκανε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι σιγά σιγά τα κεφάλια μέσα, οι ομάδες σηκώνουν μανίκια, οι ποδοσφαιριστές σηκώνουν μανίκια. Έχει και σήμερα έτσι, αρκετά ματσάκια. Έχει καταρχάς ξεκινήσει η Championship και από χθες είχε δράσει με το Wolves Blackburn 2-2. Αλλά και σήμερα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Νωρίτερα Bolton Preston 2-1, ενώ τώρα είναι σε εξέλιξη Middlesbrough Lincoln 1-1 στο 66. Όπως το ίδιο σημείο είναι και τα Bristol City Millwall 0-2, Norwich West Brom 0-0, Portsmouth QPR 1-3, Stoke Swansea 1-1 και Bristol City Millwall 0-2, Norwich West Brom 0-0, Portsmouth QPR 1-3, Stoke Swansea

Πριν από λίγο υπήρξε και μια διάψευση από πλευράς Παναθηναϊκού σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφόρησαν, που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες για τον Χατάτε, για τον Ιάπωνο κεντρικό μέσο της Celtic, για τον επιτελικό μέσο τον Ιταλό, τον Κολμπάνε. Υπήρξε διάψευση από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ασχοληθεί καν με την περίπτωση του Χατάτε ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Κολπάνε δεν έχει καν προταθεί από κάποιον μάνατζερ στους πράσινους, οπότε λύγει αυτό το θέμα για τους συγκεκριμένους παίχτες. Αναλυτικά για τα ζητήματα του Παναθηναϊκού και για τα θέματα των υπόλοιπων ομάδων και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα θα τα πούμε μετά την διακοπή που θα κάνουμε για πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky και τις απαραίτητες διαφημίσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Με νέο 112 πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη χώρα Σκύρου. Νωρίτερα υπήρξε ειδοποίηση για απομάκρυνση από τον οικισμό Άγιος Φωκάς ανατολικά προς Αχερούνες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά του νησιού σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και πολύ ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 6 και 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρα στην Κορινθία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμός σήμανε εκ νέου σήμερα στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη λόγω της Ισπανικής αργίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 60χρονη Φινλανδή, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Πεταλούδες στη Ρόδο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Τις αρχές ειδοποίησε η ίδια μέσω του 112. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win, Sport FM, 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφού ακούσατε και την πολιτική σας ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραδιαφημίσεις. Να σου πω ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να παίρνει τη θέση του, αφήνοντας τον Πάνο Μπουρνά έτσι να στην αγγραφό ολοκλήρωση το έργο το Πάνος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φιλικό ανάμεσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και στην Ρώμα, την Ντόρτμουντ δηλαδή του Καρέτσα και την Ρώμα του Κουλιεράκη. Όσοι θέλετε κιόλας, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο φιλικό, το δείχνει στο κανάλι της στο YouTube η Ντόρτμουντ, οπότε όσοι θέλετε να πάρετε γεύση από τον Καρέτσα, ο οποίος είναι βασικός. Να δούμε αν θα παίξει και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, ο οποίος είναι στον πάγκο. Μόλις ξεκίνησε το... πριν από λίγο βασικά ξεκίνησε το παιχνίδι. Και από ό,τι βλέπω έχει βάλει γκολ. Βάζει γκολ μόλις τώρα η Ρώμα. 1-0 στο 4ο λεπτό. Ο Ντιμπάλα πετυχαίνει το συγκεκριμένο γκολ για τους Τζαλορώσοι σε αυτό το φιλικό το οποίο γίνεται στην Γερμανία. Προηγείται λοιπόν η ομάδα του Κουλιαράκη. Όλοι ένα σημαντικό είναι στο πάγκο βέβαια. Αλλά προηγείται η ομάδα του Γκασπερίνη στο 4ο λεπτό απέναντι στην Ντόρτμουντ που έχει βασικό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Αφού κάνω μια παρένθεση με τα θέματα του Ολυμπιακού, γιατί είχαμε πιάσει αυτά του Παναθηναϊκού, να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Κωνστάς Νικολακόπουλος μέσω του sportpavlefm.gr, το συμβόλαιο του Ολυμπιακού με τον Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα για τα διαδικαστικά, θα είναι διάρκειας 2 ετών. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία για τον Ελβετό, τον 34χρονο. Το συμβόλαιο του Ελβετού μέσου θα είναι έτσι διάρκειας 2 ετών, όπως γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportpavlefm.gr. Από εκεί και πέρα, για τα θέματα του Παναθηναϊκού είπαμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με Χατάτε και Κολπάνε. Υπάρχει έτσι αυτή η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό, αυτή η θέση από το Τριφύλι για τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν με σενάρια, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει ζήτημα για αυτούς τους δύο παίχτες. Δηλαδή ο ένας δεν έχει καν απασχολήσει, ο άλλος δεν έχει καν υπάρξει κάποια πρόταση για να εξεταστεί έτσι, κάποια πρόταση από μάνατζερ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, στο Τριφύλι ασχολούνται κατά βάση με τα παιχνίδια που ακολουθούν με τη Χράντετς για το playoffs του Conference League. Το αγωνιστικό θέμα είναι αυτό που κυριαρχεί, είναι πολύ λογικό. Φυσικά, και επειδή εντάξει, το βλέπω και στα μηνύματα που στέλνετε, το θέμα είναι στα μεταγραφικά, το ζήτημα του οκταριού που ψάχνει το Τριφύλι για να πάρει ένα παίχτη ο οποίος είναι έτσι πολύ καλός υψηλού επίπεδου, για να ανεβάσει και το επίπεδο της ομάδας, για να δώσει στοιχεία χαρακτηριστικά με τον τρόπο παιχνιδιού του, τα οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με τους χαφ που διαθέτει, αλλά ούτως ή άλλως ο συγκεκριμένος παίκτης αναποκτήθηκε, θα πάει για πιο μετά τα παιχνίδια με την Χράντετς, είναι 20 και 27 του μήνα, οπότε και διαθέσιμος και να είχε προλάβει να δηλωθεί στη λίστα, να είχε κλείσει και τα λοιπά, στο πρώτο παιχνίδι σίγουρα δεν θα έπαιζε, αλλά ούτως ή άλλως τώρα δεν υπάρχει χρόνο για κάτι διαφορετικό. Πάντως, όπως έλεγε και ο Νίκος ο Παγκάκης όταν ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχουν κάποιοι παίχτες, ένας, δύο, οποίοι έχουν ξεχωρίσει, είναι ψηλά στη λίστα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, δηλαδή να έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός ότι θα κινηθεί σίγουρα για κάποιον από τους συγκεκριμένους παίχτες, να έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και να έχει προχωρήσει αρκετά αυτή η υπόθεση για να πεις ότι μπαίνει στην τελική ευθεία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτά είναι τα ζητήματα που υπάρχουν στο Μαδέκο. Είπαμε και από χτες ότι έχει ανακοινωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλίου, η οποία έχει πλέον μέσα τον Καλάμπυρα, αλλά δεν έχει τον Παντελίδη, που αναμενόμενα δεν θα παίξει για αρκετό διάστημα λόγω του κατάγματος που έχει υποστεί, και είναι για πολύ καιρό, για αρκετούς μήνες θα είναι νοκάουτ. Το Τριφύλι Παλάνα έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει, ενώ τώρα πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Ρώμα απέναντι στην Ντόρτμουντ στο φιλικό παιχνίδι στην Γερμανία, 2-0 για την Ρώμα. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τους Τζαλορόσι, τραγικό ξεκίνημα για την Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Και για να συνεχίσω, έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει, ζητώντας την αναβολή της πρεμιέρας πρωταθλήματος, του αγώνα δηλαδή με την Κηφισιά, ώστε να επικεντρωθεί στο παιχνίδια με την Χράντετς, τα οποία είναι προγραμματισμένα για 20 και 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο της φάσης των play-offs για το UEFA Conference League.

Και αφού σας πω ότι το δεύτερο γκολ της Ρώμα το πέτυχε ο Κριστάντε σε δημιουργία Ντιμπάλα, ο οποίος είχε πετύχει το πρώτο τέρμα για την Ιταλική ομάδα. Στο 10ο λεπτό, στο 1ο λεπτό έγινε το 2-0, το συγκεκριμένο φιλικό, το Ντόρτμουντ Ρώμα 0-2 δηλαδή. Από εκεί και πέρα να σας πω για ένα φίλο που ρωτάει γιατί δεν μετέχει ο Ολυμπιακός στα play-off του Europa League αφού αποκλείστηκε στον τρίτο προγραμματικό του Champions League και αντίστοιχα η επόμενη φάση της οποιαδήποτε διοργάνωση είναι τα play-offs, οπότε σου λέει γιατί δεν παίζει στα play-offs ο Ολυμπιακός. Έχει να κάνει με το λεγόμενο, τώρα μη στον μπερδεύω πολύ, το rebalancing που κάνει σε αυτές τις, στο τέλος κάθε χρονιάς η UEFA, η οποία έτσι κάνει μια ανακατανομή των θέσεων, των εισιτηρίων και λόγω της βαθμολογίας που έχει καλή βαθμολογία, καλή συγκομιδή ο Ολυμπιακός, κέρδισε έτσι έναν γύρο με αυτόν τον τρόπο, αν θα θυμάσαι γίνει και παλιότερα, οπότε βγήκε από αυτή την συνθήκη ευρωημένος ο Ολυμπιακός. Να πω ότι η Dortmund μειώνει σε 1-2 στο φιλικό με τη Ρώμα στο 12ο λεπτό. Over από το 10ο λεπτό το συγκεκριμένο φιλικό, τουλάχιστον χορταστικό όποιος έτσι έχει κάτσει να το χαζέψει, όπως κάνουμε και εμείς κοιτώντας παράλληλα τι υπάρχει στην επικαιρότητα αλλά και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία είναι αρκετά είναι για τα μεταγραφικά κυρίως. Και σας υπενθυμίζω ότι το έχει ένα παιχνίδι το οποίο το δείχνει και η Dortmund μέσω του καναλιού της στο YouTube, οπότε όποιος έχει χρόνο, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει αυτή τη στιγμή και θέλει να χαζέψει έτσι ένα φιλικό που σίγουρα δεν είναι αδιάφορο, είναι ελκυστικό. Έχει και δύο παίχτες δικούς μας. Ο Γκαρέτσας είναι και βασικός. Ο Κουλιαράκης πιθανόν να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει τη δυνατότητα να το δει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένας άλλος φίλος λέει ότι σαν να ξεκινάει νωρίς η σεζόν, αφού είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες Μουντιάλ. Τώρα είναι σοβαρό αυτό που λες, αλλά είναι μια κουβέντα που θυμάμαι εγώ να γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, ότι θα περιοριστεί κάπως το καλεντάρι για να μην επιβαρύνονται τόσο οι παίχτες και ότι θα μειωθούν και τα ευρωπαϊκά. Το θυμάμαι δηλαδή με έναν πολύ άσχημο τρόπο το 2002, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε φύγει ο Φόε μες στο γήπεδο, να λέμε ότι θα μειωθούν τα μάτς. Θυμάμαι τότε επειδή στην Ευρώπη υπήρχαν δύο όμιλοι, ο Παναθηναϊκός το 1-2 που είχε κάνει την τρομερή πορεία στο Champions League είχε παίξει δύο όμιλους, θυμάστε, και μετά έπαιξε στα πρώιμη τελικά τότε με την Μπαρτσελώνα και να λέμε από τότε θα μειωθούν τα μάτς, θα καταργήσαμε τον έναν όμιλο διότι ήταν υπερβολή, αλλά μετά σιγά σιγά κάπου από εδώ κάπου από εκεί χώνονται παιχνίδια, χώνονται διοργανώσεις, ακόμα και το Nations League το οποίο βγάλαμε στις εθνικές, οπότε καταργήθηκαν έτσι τα φιλικά των εθνικών ομάδων, συνεπώς τα παιχνίδια δεν μειώνονται ποτέ, οι υποχρεώσεις δεν μειώνονται ποτέ, οι ανάσεις που παίρνουν ποδοσφαιριστές δεν μειώνονται και εντάξει να ακούσω τώρα το κλασικό ότι τόσα λεφτά βγάζουν, από ένα σημείο και μετά είναι θέμα το πώς θα αντέξουν όσα λεφτά και να παίρνεις, το καλεντάρι είναι πολύ βαρύ, όπως το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, όπου και εκεί τα παιχνίδια είναι αμέτρητα, συνεπώς αυτή η κουβέντα καλά το κάνει και το λέει ο φίλος, αλλά δεν οδηγεί πουθενά, δεν οδηγεί. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι, οπότε καλά κάνεις και το καταγράφεις, καλά κάνουμε και το σημειώνουμε, αλλά από εκεί και πέρα έτσι είναι η κατάσταση.

Στα της ΑΕΚ το θέμα που κυριαρχεί είναι αυτό του εκτός από τα αγωνιστικά. Βασικά σωστό είναι με πρώτα τα αγωνιστικά, διότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ σημαντικό ζευγάρι αγώνων με τον Αντάμωμα με την Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League. Είναι πολύ μεγάλο στόχος της ΑΕΚ επιστροφή στο Champions League. Είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ του να έχεις έτσι αυτή την πρόκληση μπροστά σου, να αγωνιστείς δίνοντας, ξεπερνώντας μόνο ένα εμπόδιο, και αυτό συμβαίνει επειδή έτσι έστρωσε η ΑΕΚ και όπως στρώνει συνήθως θα κοιμηθείς. Με την καλή σεζόν που κάνει πέρσι η ΑΕΚ έφτιαξε το δρόμο της και με τα αποτελέσματα που εντάξει ασφαλώς και αυτό είναι μες στο κόλπο που έκατσαν μες στο καλοκαίρι. Ξεπερνώντας μόνο το εμπόδιο της Λεύσκη, θα έχει δυνατότητα να αγωνιστεί στην τελική φάση του Champions League, επιστρέφοντας έπειτα από αρκετά χρόνια στην μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση και μάλιστα θα, εφόσον τα καταφέρει, πρώτο Θεός, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League, διότι με αυτό το format που έχει το Champions League, αλλά γενικότερα οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια δεν έχει αγωνιστεί η ΑΕΚ, εφόσον καταφέρει να λυγίσει την αντίσταση της Λεύσκη, θα καταφέρει να αγωνιστεί στην League Phase του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι, υπενθυμίζεται, για την ΑΕΚ την ερχόμενη Τρίτη στις 10 η ώρα. Από εδώ και πέρα, ούτως ή άλλως, το format από τη στιγμή που μπαίνουμε στα playoffs στο Champions League είναι πάνω κάτω όπου ό,τι ισχύει για την τελική φάση και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα που τα δείχνουν οι πάροχοι που έχουν πάρει το πακέτο του Champions League. Αλλά και οι ώρες είναι πάνω κάτω με κάποιες εξαιρέσεις για όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Είναι το παιχνίδι λοιπόν στις 10 η ώρα, οπότε και τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι στις 10 η ώρα. Το πρώτο λοιπόν μάτς είναι την ερχόμενη Τρίτη για την ΑΕΚ, η οποία έχει συνέχεια μπροστά της το μάτς με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα. Στις 22 του μήνα γίνεται σέντρα στην Σούπερ Λίγκα, ενώ στις 26 του μήνα, Τετάρτη δηλαδή, θα δώσει τη ρεβάνς στην Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ υποδεχόμενη την Λεύσκη, θέλοντας να έχει κάνει πρώτα έτσι, να έχει φτιάξει μια καλή πρίκα από το πόρτο παιχνίδι, ούτως ώστε να φέρει εντελώς τα μέτρα της στο ζευγάρι και να κλειδώσει την πρόκριση μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, η προτεραιότητα, όπως επανέλαβε και νωρίτερα ο Γιώργος Τσακίρης, είναι η απόκτηση ενός αριστερού μπακ. Από τη στιγμή που στη θέση πλέον υπάρχει μόνο ο Πήλιος, ο οποίος ούτως ή άλλως ξεκίνησε ως βασικός στην σεζόν, αλλά από τη στιγμή που ο Πενράις πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Rangers, να επιστρέψει στην ομάδα της πατρίδας του, πρέπει να αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ, να έχει δύο παίχτες η ΑΕΚ, διότι η φετινή σεζόν θα είναι έτσι και πιο απαιτητική. Ούτως ή άλλως δεν μπορείς να πας με ένα παίχτη έχοντας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με έναν παίχτη μόνο για μια θέση, αλλά από τη στιγμή κιόλας που έχει πιο απαιτητικό πρόγραμμα φέτος η ΑΕΚ, πιθανόν συμμετέχοντας και στο Champions League, θα πρέπει να στελεχώσει, να πλαισιώσει τον Πήλιο, ο οποίος είναι στη θέση του αριστερού μπακ. Είδατε ούτως ή άλλως και πριν αποχωρήσει ο Πεν Ράις, είχε κάνει έντονη προσπάθεια η ΑΕΚ για να πάρει τον Κώστιτς, ο οποίος εν τέλει κατέληξε στην Αϊντχόφεν. Συνεπώς φαινόταν, εντάξει, προφανώς, ότι αφού είχε διαμηνηθεί και στον μάνατζερ του Περρές ότι είναι ελεύθερος ο παίχτης να ψάξει για ομάδα, ότι η ΑΕΚ κάτι έχει στα σκαριά, κάτι έχει στα σκαριά όλη η μπάλτα, σε συνεργασία προφανώς και με τον Νίκολιτς. Συνεπώς θα, από εδώ και πέρα, να δούμε το πώς θα κινηθεί, αν έχει κάτι έτοιμο ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν αφήνει να διαρρεύσουν πληροφορίες για τις κινήσεις που κάνει, και ίσως κάποιο πρωί, κάποιο βράδυ να μάθουμε ότι η ΑΕΚ φέρνει τον Χ παίχτη στην Αθήνα για να τον αποκτήσει, για να πλαισιώσει αυτός τον Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Να δούμε και από εκεί και πέρα τι άλλο παίχτη μπορεί να χτυπήσει η ΑΕΚ. Ίσως έναν μέσο που θα ήθελε και ο Νίκολιτς. Να δούμε αν θα πάρει και κάποιον παίχτη συμπληρωματικά για το κέντρο της άμυνας. Στη λογική που αναφέραμε και νωρίτερα, ότι φέτος ίσως να χρειαστεί, κατά πάσα πιθανότητα να χρειαστεί η ΑΕΚ να έχει ένα
πιο γεμάτο, πιο βαθύ ρόστερ, με μεγαλύτερο πάγκο, με πιο βαθύ πάγκο, για να ανταπεξέλθει η ένωση στις υποχρεώσεις της

Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση με τον Κώστα Μιαόλου και συνέχεια επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Διαιτής είναι η συμφωνία του Ολυμπιακού με το Ρέμο Φρόιλερ, όπως μετέφερε στο sportfm.gr ο Κώστας Νικολακόπουλος, με τον Ελβετό Διεθνή Μέσο να έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Ακόμα μια προσθήκη στον άξονα των Αθηνών πυρώτες που κινούνται για έναν εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Δεν φαίνεται να έχουν βάσει τα όσα γράφονται στην Πορτογαλία για τον Μπραγκάνσα, στην τελική θέα του Τικνιζιάν για το αριστερό της. Διαψεύδουν από τον Παναθηναϊκό τα σενάρια του 29χρονου Ιάπωνα κεντρικό μέσο της Celtic Ρέο Χατάτε και του 27χρονου μέσο της Μόντσα Αντρέα Κολπάνι που έχουν και σήμερα επέκταση που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ένωψη της πρώτης αναμέτρησης με τη Χάντες Κράουλ για τα play-off του Conference League. Ελπίζει να προλάβει τη ρεβάνση στη Τσεχία, έχει ο Καλάμπρια. Το δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου Φόρε σε ρήφ ενδιαγέ στον Μπάουκ με ψήφο αγορά επιβεβαίωσε εκπρόσωπο τύπου τη Αμσπορ στην απόκτηση Κωνσταντέλια επικεντρώνει την Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Κίκερ που αναφέρει ότι ο δικέφαλο τον κοστολογεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλε προτάσει από Σαουδική Αραβία φέρεται να πέριψε ο Καμάρα. Ο 25χρονο Ρούμπερ Σάντσε Ισπανιόλ βασικό στόχο για το δεξιάκρο τη άμυνα. Το πλάνο για το πρώτο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια για τα πλοία του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολη. Η απόκτηση αριστερού μπακ πλέον αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση μετά την αποχώρηση του Πεν Ράις. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας στο πρόσφατο παγκόσμιο γήπεδο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στο μαραθώνιο βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίχου στο Μπέρμιγχαμ κατέλαβε η τριψηφιότητα Πέμπτη Τσινοπούλου στις 10 αρχές της προσπάθειας στον τελικό του αγωνισμού ο Δημήτρης Τρίτσος, 15 λεπτά αργότερα σε αυτό το τριπλούν ο Δημήτρης Τιάμης. Και λίγο μετά τις 11.30 συμμετέχει στον τελικό η ομάδα της Ιταλοδρομίας 4x100 μετάδοση από τις δύο σπορ. Στη μάχη για ένα μετάλλιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκρούς τύπου στο Παρίσι ρίχνει το Απόστολο Σύσκο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας στις 7.30 στις 9:10. Η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχει στα ημιτελικά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών στις 9:02. Ο Δανίλη Γιουτζίδη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μικρής ατομικής και λίγο πριν τις 9:20 Απόστολο Χρήστο στον ημιτελικό των 100 μέτρων νηπτίο. Κάλυψη από τις δύο σπορ. Στην εκθέση του μπάσκετ Under 16 κατετάγει η Εθνική Ομάδα Παίδων, καθώς στο τελευταίο μάτς τη διοργάνωση γνώρισε την ήττα από τη Γερμανία με σκόρ 85-77. Ακολουθεί ο Ισπανός με 16 πόντους και 13 rebound. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες σε Παρίσι Σερμένη, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση για τα επόμενα 5 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε Ισπανία και Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέβαλε στην Μπαρσελόνα ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της Λαλίγκα στην Ισπανία. Στις 8.30 η Αλαβέζ υποδέχεται τη Χετάφε και δύο ώρες αργότερα παίζουν σε Βίλη Ράγιο Βαγικάνο μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 7 και 5 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Απόστολος Λιβάνιος.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ακούσατε την αθλητική σας ενημέρωση από τον Κώστα Μιαόλη. Να σας πω ότι το Dortmund Roma είναι 2-2. Όσο ώρα είμαστε στον αέρα, έχει σοβαρήσει η ομάδα Dortmund. Και τώρα πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει κάτι που έχει από τον Ολυμπιακό. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
1: Γεια σου Αποστολή, χρόνια πολλά. Είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Λοιπόν, να μεταφέρουμε την πληροφορία από το εξωτερικό, από το Μεξικό συγκεκριμένα. την γράφει στην ιστοσελίδα που έχει το ρεπορτάζ του Σέσαρ Λουίς Μέρλο. Νομίζω ένας από τους πιο έγκυρους δημοσιογράφους στη Λατινική Αμερική, τους κορυφαίους δημοσιογράφους στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός είχε θέσει την πρώτη προσφορά για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον επιθετικό της Τσίβας Γκουανταλαχάρα, το Μυρμίγκι, όπως τον αναφέρουν οι ίδιοι. Σύμφωνα με πηγές, λοιπόν, έχει επιδιώξει ο Ολυμπιακός, επιδιώκει και με τον πλέον επίσημο τρόπο την υπογραφή του. Έχει κατατεθεί η πρώτη πρόταση και μάλιστα γίνεται λόγος ότι όπως συνηθίζεται σε αυτές τις πρώτες επαφές, η πρόταση είναι πιο χαμηλή από τα θέλω της ομάδας για να διαπιστωθούν τι ακριβώς ζητάει η ομάδα για να τον παραχωρήσει. Γράφεται ότι η ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή είναι στα 15 εκατομμύρια δολάρια, κάπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ κοντά δηλαδή. Αλλά είναι διατεθειμένη η Τσίβας να πέσει και να τον παραχωρήσει με ένα χαμηλότερο ποσό, και διατηρώντας και ένα ποσοστό για οποιαδήποτε μελλοντική πώληση. Ένα ποσοστό μεταπώλησης. Να το πούμε έτσι, έκανε πρόσφατα και με τον Ματέο Τσάβες, μάλλον ένα ποδοσφαιριστή που παραχώρησε. Τώρα ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι 23 ετών, είναι center forward, 1,79 ύψος. Διεθνής με την εθνική ομάδα του Μεξικού 8 φορές. Με ένα γκολ ήταν και στην αποστολή για το Μουντιάλ, έπαιξε ένα παιχνίδι στο πρώτο για λίγα λεφτά. Της εθνικής ομάδας του Μεξικού, εντάξει, αυτό δεν μου λέει κάτι. Έχουν και τώρα όλοι χειμένες μπροστά τώρα, έτσι δεν έχουν κάνει. Κανένα παιδάκι και center for. Πέρσι έχει κάνει μυθική χρονιά με την Τσίβας. Σε 34 μάτς πρωταθλήματος είχε 24 γκολ. Γενικότερα στην καριέρα του έχει πάνω από... με την πρώτη ομάδα έχει 69 εμφανίσεις, 29 γκολ και 4 ασίστ. Και με την Άντρε 20 και Άντρε 23 έχει παίξει μετά. Τα έχει σπάσει και με την Άντρε 23 με την ομάδα νέων. Με 24 γκολ σε 28 μάτς. Είναι ένας από τους πολύ καλούς center for που παίζουν αυτή τη στιγμή στο Μεξικό, με 15 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, και με μια διάθεση της ομάδας του έτσι να πέσει, από τα 13 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Φαντάζομαι ότι δεν έχω δει τον άλλο ποδοσφαιριστή που σου είπα πόσο τον πούλησε, τον Ματέο Τσάβες, όπως αναφέρανε. Θα το κοιτάξω λίγο στα γρήγορα, αλλά είναι πάντως η διάθεση ξεκάθαρη από την ομάδα. Τον πουλήσανε, ήταν ο αριστερός μπακ που πήγε στην Αλκμαρ. Μόλις μου φορτώσει εδώ μπροστά θα σου πω κιόλας ότι τον πουλήσανε με 2 εκατομμύρια μόλις, βέβαια. Δεν ξέρω ποια ήταν η ρήτρα, αλλά γράφανε ότι η ρήτρα ήταν μεγαλύτερη και πέσανε. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, 5 εκατομμύρια ρήτρα, 6, δεν ξέρω τι. Και τον πουλήσανε το καλοκαίρι του 25, πέρυσι το καλοκαίρι. Σε 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες ομάδας του Τσίβας αυτός, το Μυρμίγκι, που το αναφέρουν έτσι, τον Γκονζάλες, και είναι ένας στόχος του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Δεν νομίζω πως ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο κάνει λάθος, ειδικά από τη στιγμή που, όπως αναφέρεται, έχει γίνει και επίσημη δοθή και πρώτη πρόταση από την πλευρά του Ολυμπιακού, και μένει να φανεί έτσι τι μπορεί να συμβεί και τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Ολυμπιακός δεδομένα ψάχνει σέντερ φορ. Έχουν πει πολλές φορές σήμερα τον Τσουρεφέμ ότι το προφίλ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός θα είναι 25 και κάτω, 23-24, περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε αυτό το ηλικιακό, σε αυτό το target group είναι, και ο Μπενταγέν της Τρουά σε αυτό το ηλικιακό group είναι, και ένας Ισπανός συντερφόρ που ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει πολύ νωρίς, τον Ιούνιο, δεν έχει βγει το όνομά του, αλλά είναι μια περίπτωση που ήταν πάλι νεαρός σε ηλικία, αλλά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα που τον γνωρίζω, και ήταν εκεί στα 20 του χρόνια. Πολλούς center for αμαδείς, Απόστολε, που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, συνήθως είναι ένα τέτοιο προφίλ διαφορετικό. Ένα λίγο πιο...
0: Πιο φρέσκο
1: ακριβώς. Δεδομένα θέλει center for ο Ολυμπιακός. Το έχουν πει πάρα πολύ καιρό ότι θα πάρει center for, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έπαιρνε. Το θέμα είναι αν θα πάρει έναν ή δύο. Το 2 το λέω με την προοπτική να βρει κάποιον Έλληνα, να βρει κάποιον Έλληνα νεαρό, κάτι τέτοιο. Θα φέρει για παράδειγμα το όνομα του Τσαμπίλα μια φορά στο προσκήνιο, και ένα face που κοιτάζεται. Αλλά καταλαβαίνεις, θέλω να πω, για να δείξω το προφίλ του. Γιατί και λίγο θέλει και Έλληνες, μην ξεχνάμε.
0: Ναι, θα έχει θέμα καλό, πάλι μεγάλο.
1: Ναι, τώρα που έφυγε και ο Μασούρας, μεγαλώνει το λόγο ζήτημα μέχρι να δηλωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα για τη λήξη της Ευρώπα.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε κρατάμε το όνομα. Αρμάντο Γκοντζάλες, που γράφτηκε από τον Μέρλο.
1: Να πούμε για κάτι ακόμα,
0: ναι,
1: που αφορά το Φρόιλερ. Και σύμφωνα με τις πηγές του από την Ελβετία, την πατρίδα του, να πούμε λίγο το συμβόλαιό του.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν στην Ελβετία, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο.
0: Okay.
1: Ο Ρέμο Φρόιλερ, το συμβόλαιό του θα είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, λίγο πάνω, κάπου σε 1,7 με 1,8, όπως γνωρίζουμε, αλλά έψανε και ίδιο διετές συμβόλαιο. Υπήρχε έτσι για τον ίδιο μια αναμονή, μήπως η Μπολόνια του έκανε νέα πρόταση για ένα νέο συμβολέο του, αλλά ο Ολυμπιακός εδώ και μερικές ημέρες, εδώ κάθε 24 ώρα, περίπου 3-4 ημέρες νομίζω, είχε φτάσει συμφωνία μαζί του και απέμενε να φανεί αν θα την ενεργοποιήσει ή όχι. Καταλήγει τελικά ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές αυτός, ο Ρέμο Φρόιλερ, τον περιμένουμε άμεσα. Νωρίτερα γράφει στην Ιταλία ότι πετάει ήδη. Επιβεβαίωση δεν έχουμε γι' αυτό ακόμα, αν πετάει ήδη ή όχι. Αλλά σίγουρα το αναμένουμε πολύ σύντομα τον Φρόιλερ για τα ιατρικά, για τις υπογραφές, για διαιτές συμβόλαιο ξαναλέω και να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είσαι και αργότερα στην εκπομπή της Βαλεντίνας, αν δεν κάνω λάθος, για αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά για συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν από τον Ολυμπιακό με το δημοσίευμα που υπάρχει από το εξωτερικό, με τον Σέζαρ Λουίς Μέρο, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόπιστος ρεπόρτερ που εξειδικεύεται έτσι στα μεταγραφικά που έρχονται από τη Λατινική Αμερική και αναφέρει το όνομα του Αρμάντο Γκονζάλες για τον παίχτη της Τσίβας Γουαδαλαχάρα για τον Ολυμπιακό. Είναι επιθετικός, 23 ετών, 1,79 ύψος, με διαφορετικό προφίλ έτσι από τους επιθετικούς που έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή από εκτός του Ολυγαμπένου από σε σχέση με τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ, και για να δούμε, γιατί είναι ένας πολύ αξιόπιστος ρεπόρτερ ο Μέρλο, το τι μπορεί να γίνει για την συγκεκριμένη περίπτωση με τους, για τους ερυθρόλευκους.

Όπως αναφέρει ο φίλος ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα, στείλουμε και τις καλησπέρες μας. Να πούμε ότι και εμένα αυτό μου ήρθε, φίλε Δημήτρη, στο μυαλό, γιατί λέει ότι πρέπει να αλλάξει ψευδόνυμο αν έρθει ο παίχτης της Σιβάς συγκεκριμένος, ο οποίος έχει το ψευδόνυμο Μυρμήγκη, και για όσους το θυμούνται, ο Αρμάντον Γκονζάλης δηλαδή, για όσους το θυμούνται, αυτό το παρατσούκλι συνοδεύει τον Ερνέστο Βαλβέρδε, τον οποίο εντάξει, ασφαλώς οι φίλοι του Ολυμπιακού τον έχουν μέσα στην καρδιά τους. Όχι πως έχουν κάτι με το παιδί, τον συγκεκριμένο επιθετικό, αλλά εντάξει, σου λέει βρες κάτι άλλο. Τώρα, Μυρμήγκη για μας, Τσιγκούρι όπως είναι στα βάσκικα, είναι ο Βαλβέρδε. Οπότε θα πρέπει να βρει κάποιο άλλο. Λέγαμε νωρίτερα για τα νέα της ΑΕΚ, για το θέμα του αριστερού μπακ, που είναι πρώτη ερώτα για την ΑΕΚ μετά την αποχώρηση, την παραχώρηση μάλλον του Πενράις. Και λίγα λεπτά αφού το αναφέραμε, υπήρξε και η ανακοίνωση από την Rangers για τον Πενράις. Επισημοποίησε η ομάδα της Σκωτίας την απόκτηση του James Penrice, του αριστερού μπακ που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του, μονετής δανεισμός του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή από την ομάδα της Σκωτίας. Θα είχε το 29 στην πλάτη ο αριστερός μπακ, ο σκοτσιός αριστερός μπακ, ο James Penrice, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Σκωτία.

Να σας πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Αποστόλος Σίσκος κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Είχε το δεύτερο καλύτερο χρόνο, τερμάτισε δεύτερος και έτσι κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο στον αθλητή μας, τον Αποστόλο Σίσκο, ο οποίος σημειώνει ακόμη μια διάκριση στο υγρό στοιχείο, έτσι, στο οποίο είναι πολύ δυνατός. Κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα ο Αποστόλος Σίσκος.

Να σου πω ότι οδεύει προς το τέλος το παιχνίδι της Νεϊμέγεν με τη Βίλεμ για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, το Ολλανδικό πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική. Είναι στο 89 το μάτς, η Νεϊμέγεν προηγείται 4-1 εκτός έδρας της Βίλεμ, η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό από τη συνέχεια του Champions League, βάζοντας έτσι φρένο στον τρίτο προκριματικό για τους Πειραιώτες, τους έστειλε στο Europa League. Και η ομάδα της Νεϊμέγεν, η οποία έκανε πολύ καλή σεζόν την πέρυσι στην Eredivisie, καταφέρνει, ξεκινά έτσι δυνατά και φέτος με αυτή την εμφατική νίκη που πετυχαίνει σε συνδυασμό, μάλλον για να το πω διαφορετικά, παίρνει μπρος στο φετινό πρωτάθλημα για τη δεύτερη αγωνιστική, πετυχαίνοντας αυτή την εμφατική νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν είχε καταφέρει να ξεκινήσει καλά η Νεϊμέγεν, είχε χάσει 2-1 από την Telstar, έχοντας πιθανόν στο μυαλό της και ένα πολύ κρίσιμο μάτς που είχε μπροστά της με τους Πειραιώτες. Αλλά πλέον στην δεύτερη αγωνιστική φαίνεται ότι αρχίζει και μαρσάρει, επικρατεί με εμφατικό τρόπο της Βίλεμ, είναι στο 4-1 το μάτς, είναι στις καθυστερήσεις. Να σου πω ότι επίσης υπάρχει το φιλικό, έχει αρκετά φιλικά μέσα σήμερα, αλλά από αυτά που ξεχωρίζουν σας αναφέραμε και το μάτς της Dortmund με τη Ρώμα, το οποίο είναι στο 2-2. Υπάρχει ένα φιλικό της Manchester United με την Milan, το οποίο είναι στο 2-4, είναι στο 77ο λεπτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. 4-2 είναι το συγκεκριμένο μάτς, με τον Maguire να έχει ανοίξει το σκορ στο δεύτερο λεπτό. Ισοφάρισε η Μίλαν στο 37 με τον Τσουγκουέζε, ενώ στο 51 ο Ντόρκου έκανε το 2-1 για τη Manchester United, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αντεπίθεση της Μίλαν, η οποία με τον Σισε ισοφάρισε το 58 και στην τελική ευθεία πέτυχε 2 γκολ, με τον Γκονσάλο Ράμος στο 68, ενώ ο Λόφτουτσικ στο 72 έκανε το 4-2, το οποίο παραμένει ως τώρα, είναι στο 77ο λεπτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράλληλα έχουμε τελικά και στα παιχνίδια της Champions League, τα οποία βλέπω ότι ενδιαφέρουν και αρκετούς από εσάς. Νωρίς το πρώτο χρονικό μάτς, το Bolton Preston, όπως είχαμε προαναφέρει, έληξε 2-1. Από εκεί και πέρα, Middlesbrough Lincoln 2-1, Bristol City Millwall 0-2, Norwich West Brom 1-2, Portsmouth QPR πέρα, Middlesbrough Lincoln 2-1, Bristol City Millwall 0-2, Norwich West Brom 1-2, Portsmouth

Για το φίλο που ρωτάει αν αφορμή το δημοσίευμα για, για τον παίχτη Τσίβας και τον Ολυμπιακό, αν πήγε τώρα εκεί ο Αλμέιδα, όχι ο Αλμέιδα, πήγε στην Μοντερέι, όπου είναι ο προπονητής ο Πινέδα, ο παίχτης ο Πινέδα, εκεί είναι ο προπονητής ο Αλμέιδα, συνεργάζονται και πάλι οι δυο τους, δεν είναι στην Τσίβας ο Ματίας Αλμέιδα.

0: Λοιπόν, ό,τι σας είπα για το Σίσκο τον παίρνουμε πίσω. Σε λίγο θα αγωνιστεί ο Έλληνας αθλητής. Απλά έδειξε και η κρατική ένα replay από την προηγούμενη προσπάθεια. Και χωρίς ήχο εδώ πέρα, εντάξει, έγινε ένα... Τι θες, Βαλεντίνα?
1: Για να σε υπερασπιστώ,
0: ναι,
1: προς υπεράσπιση σου και εμείς απ' έξω,
0: ναι,
1: που δεν είχαμε ούτε εμείς ήχο και κάνουμε παράλληλα και άλλα πράγματα, καταλαβαίνεις, τρέχουν τα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: τα μεταγραφικά. Βλέποντας ότι τερματίζει δεύτερος και ξέροντας είναι τώρα ο τελικός, λέμε,
0: ναι,
1: τελικά όμως...
0: Δεν βιάστηκε όμως να τρέξει, γιατί είναι...
1: Τελικά όμως βλέποντας να γράφει backstroke, καταλάβουμε ότι τελικά δεν ήταν μεταλλούδα. Δεν έλεγε butterfly.
0: Μπορεί να βλέπουμε,
1: βλέπουμε
0: το μέλλον.
1: Μπροστά, φίλοι, και ναι, θα πάρει χρυσό, δες.
0: Άμα βλέπουμε μπροστά, πρέπει να πάρει πάλι η δεύτερη θέση. Να μας επιβεβαιώσει. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι, ζωντανές εκπομπές. Είμαστε, πάμε σε πολιτικό, το προλαβαίνουμε. Κύριε σκηνοθέτα, ωραία, πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί από την Κίμη Ευβίας 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αεροπορικώς μεταβαίνουν με αεροσκάφους σε 27 από την Ελευσίνα, 28 πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και από τη Στερεά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Η φωτιά και η αδιάβατο πευκοδάσος, ανέφερε στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Σημείωσε ότι ο λόγος που εκενώθηκε ο οικισμός Πεύκο, αν και είναι αρκετά μακριά, είναι γιατί η φωτιά μεταπηδά σε απόσταση 100 μέτρων, δημιουργώντας διαρκώς νέες εστίες. Ανέφερε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόροι, οι οποίοι το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν και να ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον ξηροπόταμο Σαμοθράκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την αλίπα της Μάνης, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην περιοχή. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Στους 47 αυξήθηκε σύμφωνα με νεότερο απολογισμό ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Πάνω από 700.000 ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Σούπαν πως είναι μπελαλής.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε στην πηγούμενη Sport FM 4,6. Να σας πω ότι έχουμε πλέον, οριστικά μετά δεν αλλάζει κάτι, για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Πήρε την τρίτη θέση, οπότε παίρνει το χάλκινο μετάλλιο ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος και στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι έκανε η Παναγία το θαύμα της και έτσι το αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλο τον κόσμο και στους Έλληνες. Και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλο, σε όλο τον κόσμο ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος είπαμε στα 200 μέτρα πεταλούδα τερμάτισε τρίτος και έτσι κατακτά το χάλκινο μετάλλιο ο Έλληνας αθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι.

Και μάλιστα ο Έλληνας αθλητής, ο Αποστόλος Σίσκος, πέτυχε έτσι πανελλήνιο ρεκόρ, έσπασε πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ. Με πανελλήνιο ρεκόρ είχε περάσει και στον τελικό, στην προσπάθεια που έκανε χτες την Παρασκευή και ανήμερα του 15 Αύγουστου, σήμερα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος για σημαντικό διάστημα της κούρσας ήταν ανάμεσα στην 7η θέση και στην 6η, αλλά στην τηλεκή ευθεία που του αρέσει να πατάει εντός αγωγικών το γκάζι, έκανε κάτι παρόμοιο και σήμερα και κατάφερε να κερδίσει διαδοχικά θέσεις και την τελευταία στιγμή να μπει στην τρίτη θέση, να αρπάξει έτσι το χάλκινο μετάλλιο ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγούρ Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι.

Αφού σας πω ότι το φιλικό της Dortmund με την Ρώμα παραμένει στο 2-2, είναι πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 48, και μόλις τώρα είχε ένα πολύ ωραίο του Κωνσταντίνου Σκαρίτσας, το οποίο κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, στο 48, αυτή η φάση για τους Βεσφαλούς, που παραλίγο να κάνουν την ολική επαναφορά, να κάνουν την ανατροπή, αφού μόλις το 9 το λεπτό είχε βρεθεί να προηγείται με 2-0 η ομάδα της Ιταλίας. Αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει η Dortmund στο πρωτοημήχρονο και τώρα πάλι να κάνει το 3-2 στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Τσανάκα να αναφέρεται σε ένα, μέσω του αέρα του Big Sport FM, σε ένα δημοσίευμα του Σέσαρ Λουίς Μέρλο, από το του γνωστού ρεπόρτερ που εξειδικεύεται στα θέματα, στα μεταγραφικά από τη Λατινική Αμερική. Αναφέρθηκε σε προσφορά του, έκανε λόγο για προσφορά του Ολυμπιακού για τον Γκονσάλες, τον επιθετικό της Τσίβας Γκουαδαλαχάρα, και ενώ υπάρχει έτσι μια σχετική ρήτρα στα 15 εκατομμύρια δολάρια που έχει το προβλέπεται στο συμβόλαιο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Κωνστάνης Γκολακόπουλος από το Μεξικό, μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ μέσω του sportfm.gr, υπάρχει έντονη κινητικότητα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, και σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη πληροφόρηση, ο μάνατζερ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα άμεσα για να συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πόσο προχωρημένο μπορεί να είναι. Αλλά όταν ένας μάνατζερ, την ώρα που έχει κατατεθεί προσφορά κιόλας στο κλαμπ που ανήκει ο ποδοσφαιριστής, έρχεται, κάνει ένα ταξίδι για να συζητήσει αυτό το ενδιαφέρον, ίσως να είναι και προχωρημένο το ζήτημα, αλλά αυτό θα τα δούμε προσεχώς από τη στιγμή που θα έρθει ο μάνατζερ στην Αθήνα. Θα δούμε προς τα που πάει η συγκεκριμένη υπόθεση για τον Αρμάντο Γκονσάλες. Αναλαμβάνουμε, είναι παίχτης της Τσίβας Γκουαδαλαχάρα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πλέον ο Γκρούγκιτς, ο Μάρκο Γκρούγκιτς, ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Ένωση, δίχως επιτυχία η αλήθεια είναι, πλέον είναι ποδοσφαιριστής και επισήμως της Λεύσκη Σόφιας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα βρει μπροστά της τον 30χρονο μέσο, τον πρωινάσο της Λίβερπουλ, της Πόρτο, ο οποίος φόρεσε για μια σεζόν την κίτρινο-μαύρη φανέλα. Η αντίπαλος λοιπόν της ΑΕΚ στα play-offs του Champions League ενισχύθηκε στο κέντρο, πρόσθεσε μια ακόμα λύση στα χαφ, αποκτώντας τον Σέρβο μέσο, τον Μάρκο Γκρούγκιτς, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την ομάδα της Βουλγαρίας, έχοντας μείνει ελεύθερος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Αυτά λοιπόν για τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, τον Μάρκο Γκρούγκιτς. Και τώρα πάμε σε έναν νέο ποδοσφαιριστή των Κιντρινόμαυρων, τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος, όπως έχετε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες, είναι πολύ κοντά στην Ιντερνασιονάλ και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Βραζιλία, σε δημοσιεύματα από την Βραζιλία, ο Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος δεν είναι στο κάδρο για τους Κιντρινόμαυρους, ουσιαστικά δεν υπολογίζεται και μετά από την περσινή σεζόν που έκανε Νικολάς με την ΑΕΚ, όπου φαίνεται ότι η αλήθεια είναι δείχνει να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του συγκεκριμένου παίχτη στην ΑΕΚ. Αναμένεται λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου να βρεθεί στο Πόρτο Αλέγκρε, ούτως ώστε να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του, δηλαδή να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, ούτως ώστε να παραδοθωρηθεί από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες που υπάρχουν, αυτή η μετακίνηση θα γίνει με τη μορφή δανεισμού, με την ΑΕΚ να παίρνει 300.000 ευρώ σε ενίκιο και παράλληλα στην συμφωνία που θα υπογραφεί, στο συμβόλαιο που θα υπογραφεί, θα προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος οδεύει προς την Ιντερνασιονάλ.

Το παιχνίδι της Ράι Μέγγεν με την Βίλεμ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. 4-1 νίκη για την Ράι Μέγγεν, την Ολλανδική ομάδα που άφησε εκτός συνέχεια στα Βεζλίκ τον Ολυμπιακό. Αυτό το πρώτο παιχνίδι της ημέρας στην Ολλανδία. Έχει κάποια παιχνιδάκια ακόμα το σημερινό πρόγραμμα. Μόλις ξεκίνησε το μάτι της Ουτρέχτης με την Αλκμαρ, είναι στο τρίτο λεπτό για την ακρίβεια. Είναι στο 0-0. Αντιλαμβάνεστε, Excelsior Eindhoven είναι το συγκεκριμένο μάτι της 9 προγραμματισμένο. Ενώ Φορτούνα Σιντάρ και Καμπούρ κλείνουν το πρόγραμμα σήμερα. Αυτό το μάτι είναι στις 10 η ώρα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι το φιλικό της Manchester United, που σας αναφέραμε ότι ήταν με τη Μίλαν, ήταν στο 2-4, όπως θα θυμάστε. Με αυτό το σκορ ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο φιλικό, ενώ είχε σήμερα και φιλικό η Χάλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη με την Νις το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η φιλική αναμέτρηση αυτή, στην οποία κατάφερε ο Έλληνας goalkeeper να κρατήσει ανέπαφη την εστία του στο συγκεκριμένο μάτς, έληξε 0-0 και μάλιστα μπαίνοντας στο sport.pavlefm.gr μπορείτε να δείτε και μια ωραία διπλή απόκρουση την οποία έκανε ο πρώην τερματοφύλακας των Πειραιωτών στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δείχνει έτσι τα αντανακλαστικά του από νωρίς ο Έλληνας goalkeeper. Μπορείτε να δείτε το σχετικό βιντεάκι που υπάρχει στο site του σταθμού για το συγκεκριμένο μάτς. Να σας πω ότι το Dortmund Roma παραμένει στο 2-2, είναι στο 58. Είχε στείλει ένα μηνυματάκι ένας φίλος ότι λίγα πράγματα ο Κάρτζα στο φιλικό. Θα τον φάτε και αυτόν. Αλλά σας αναφέραμε, είχε και ένα δοκάρι ο Έλληνας Άσος, ο οποίος πιάσε ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και συνέχεια απομακρύνθηκε από την άμυνα της Ρώμα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει περάσει το μάτς ο Κουλιοράκης, είναι στο 60 ο Δεβιτο μάτς, δεν ήταν βασικός ο Έλληνας αμυντικός και νομίζω ότι ακόμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είναι στο μπάγκο, να είναι ακόμα ο Κουλιοράκης, ο οποίος τώρα θα κάνει μαζεμένες αλλαγές η Ρώμα, θα κάνει και η Ντόρτμουντ. Και ένας από τους παίχτες που θα περάσει το μάτς θα είναι ο Κουλιεράκης στο 59ο λεπτό. Αναμένεται να κάνει την είσοδό του στο παιχνίδι ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ και της Βόλφσμπουργκ.

Να σας πω ότι έχει βρει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας ο Νίκος Καρέλης, ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών στο εξωτερικό. Την περασμένη σεζόν θα θυμάστε ότι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανσερεκό, ο οποίος υποβιβάστηκε. Αλλά θα επιστρέψει, μάλλον θα αναχωρήσει και πάλι για το εξωτερικό. Θα αγωνιστεί σε ομάδα της Μάλτας, την Σλίμα Wanderers, συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ρογοτέλη, στον οποίο αγωνιστεί μια πενταετία. Συνέχεια πήγε στην Άμκαρ στη Ρωσία, πήγε στον Παναθηναϊκό, πέρα από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2013 στο 2016, πρωτού πάρει μεταγραφή για την Γκένκ. Έπειτα έπαιξε στον ΠΑΟΚ, στην Μπρέντφορντ, στην Ολλανδική Τεν Χαγκ, στον Πανετολικό το 2021-2024. Έπειτα έφυγε ξανά για το εξωτερικό, αγωνιζόμενος στην Mumbai City, ενώ πέρσι επέστρεψε στην Ελλάδα, αγωνιζόμενος για μια σεζόν στον Πανσεραϊκό, με τον οποίο έκανε 25 συμμετοχές, έχοντας ένα γκολ και 3 ασίστ. Ένας παίκτης ο οποίος η αλήθεια είναι έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και από τους τραυματισμούς. Θα μιλήσαμε πάνω σε άλλη βάση, θα μιλήσαμε σε άλλα δεδομένα, εφόσον δεν είχε ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και θα αγωνίζεται πλέον στη Μάλτα με την Σλίμα Wanderers, ο Νίκος Καρέλης.

0: Κάποτε θα πρέπει να τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά, τον εορτάζοντα Πάνο Μπουρνά, να βρίσκεται αρχικά στην ιστονομική και τις μουσικές επιλογές. Να ακολούθησε, τον διαδέχτηκε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Αποστόλης Λιβάνιος ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι απαραίτητες διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα μου αυτή τη στιγμή και με κοιτάζει με αυτό το περίεργο βλέμμα. Ενώ στη συνέχεια για τις δύο ώρες θα είναι στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 8, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Δεύτερο μετάλλιο αυτή τη φορά χάλκινο για τον Απόστολο Σίσκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίγκου στο Παρίσι με τον 21 ετών Έλληνα πρωταθλητή να τερματίσει την τρίτη θέση στα 200 μέτρα μεταλλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1:54.13. Διετής είναι η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ρέμο Φρόιλερ, όπως μετέφερε ο sportfm.gr ο Κώστας Νικολακόπουλος με τον Ελβετό Διεθνή να έρχεται άμεσα στην Αθήνα για την απόκτηση του 23χρονου Αργεντινού φορ Αρμάντο Γκονζάλης. Κινούνται οι ερθρόφοι σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό με τον ατζέντη του παίκτη να έρχεται στην Αθήνα. Ωστόσο, η Τσίβας αξιώνει σχεδόν όλο το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Διαψεύδουν από τον Παναθηναϊκό τα σενάρια για τον 29χρονο Ιάπωνα κεντρικό μέσο της Celtic Ρέο Χατάτε και τον 27χρονο μέσο της Μόντσα Άντρια Κολπάνιερε που έχουν και σήμερα επέκταση που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώ στις πρώτες αναμέτρησης με τη Χράντες Κράλβε για τα πλοία του Conference League. Ελπίζει να προλάβει τη ρεβάνση στην Τσεχία, έχει ο Καλάμπρια. Το δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου φόρου σε ρίφη ενδιαγέ στον Μπάουκ με ποιον αγοράσε βεβαίω ο εκπρόσωπο τύπου τη Αμψουσπόρ στην απόκτηση Κωνσταντέλια επικεντρώνεται η Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Κίκερ που αναφέρει ότι το επικέφαλο του Βορρά τον κοστολογεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλε προτάσει από Σαουδική Αραβία φέρεται να πέριψε ο Καμαρά, ο 25χρονο Ρούμπεν Σάντσε τη Εσπανιόλ, βασικό στόχο για το δεξιάκρο τη άμυνα. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τη Λευκή Σόφια για τα πλοία του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολη. Η απόκτηση αριστερού μπακ πλέον αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση μετά την αποχώρηση του Περάη που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Το βράδυ φτάνει στο Πόρτο Αλέγκρι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ιντερνασιονάλ. Ο Ελίασον, τον Μάρκο Γκρούγιτ, ανακοίνωσε η αντίπαλο για την Ομαύρων. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, ο 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής της χώρας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη να ολοκληρώσει μεταγραφή του από τη Φαρένσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τέταρτη θέση στο μαραθώνιο βάδινγκ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίγκου στο Μπέρμπιχαμ κατέλαβε η τριψιώτη Πέμπτη Τσινοπούλου στις 10 αρχή της προσπάθειας στον τελικό του αγωνισμού Δημήτρης Τσίτρος, 15 λεπτά αργότερα σε αυτό του τριπλούνου Δημήτρης Τιάμης και στις 11:30 συμμετέχει στον τελικό η ομάδα Σκηταροδρομίας 4x100 μετάδοση από το Sport. Με προπόνηση στο Telecom Center συνεχίσει και η προετοιμασία της Εθνικής για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Ολοκλήρωση τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες Παρίς Σεντζερμέν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 5 χρόνια έναντι 50 εκατομμύριων ευρώ. Στην κόμμα θα συνεχίσει την καριέρα του Νιγηριανού Σπορ Τάιβου Αβωνίγη. Και στην Λα Λίγκα, άνοιγμα της αυλαίας με δύο αναμετρήσεις. 8:30 Αλαβές υποδέχεται τη Χετάφε και δύο ώρες αργότερα παίζουν σε Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο. Μετά τους αποκοσμωτές Σπορ 7 και 5 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: όλους, λέει Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Μονάχη, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμάνα μόνο.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο.
1: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
3: Αμάνα μόνο.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Σε τέσσερα, πού δεν ήρθες εσύ. Πού δεν μας τα λες αυτά.
6: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στο ένα.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα.
1: Ο ρήτρας.
2: Τι είπα άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό έτσι.
1: Πολύ, πολύ δυνατό.
2: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
5: Λέω πώς μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
8: Γέννηκε
1: σε έμπλα. Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Εδώ είμαστε 12 λεπτάκια μετά τις 8. Πότε πέρασε η ώρα, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μην βάλετε την Νικολακοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως και χθες. Όπως και χθες, με ρεπορτάζ, δεν ξεκουράζεται κανείς. Επανένει 15 Αύγουστος. Οι εξελίξεις υπάρχουν, ειδικά στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν θεματάκια, οπότε θα βγουν οι ρεπόρτερ να μας τα αναλύσουν. Φυσικά και για ΑΕΚ και για Παναθηναϊκό. Τώρα βλέπουμε την απονομή των μεταλλίων στα 200 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ο τρομερός Απόστολος Σίσκος, δεύτερο μετάλλιο, double μεταλλίων έχει κάνει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Έλληνας πρωταθλητής, με μια τρομερή κούρσα. Κατέλαβε την τρίτη θέση με ένα 54-13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει ο ίδιος στον ημιτελικό, το 1:55.55. Έφτασε και κοντά στο ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κέρδισε τελικά ο Ούγγρος, ο Ρίτσαρντ Μάρτον. Πρώτος τερμάτισε έτσι με μεγάλη διαφορά ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72. Τρομερός, ο 29χρονος, μόλις 21 ετών, Απόστολος Σίσκος. Δύο φορές έχει ανέβει στο βάθρο σε δύο δύσκολα αγωνίσματα, όπως είναι τα 200 μέτρα ύπτιο και τα 200 μέτρα πεταλούδα. Πολύ χαρισματικός αθλητής. Τέταρτο μετάλλιο για την Ελλάδα στα 200 μέτρα πεταλούδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και ο Γιάννης Τριμονάκος είχε κατακτήσει στο παρελθόν να σημαίνει και δύο χάλκινα. Μπράβο στο παιδί, όλο το μέλλον δικό του. Έκανε και δηλώσεις μετά. Λέει, έκανε η Παναγιά το θαύμα της, μέρα που είναι, χρόνια πολλά σε όλους. Πολύ, πολύ σπουδαίος αθλητής.

Να πω και εγώ με τη σειρά μου τα χρόνια μου πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν. Παναγιώτης, Παναγιώτα, Μάριος, Μαρία, Δέσποινα, στη φίλη μου τη Μαριάννα, τώρα που την πήρα τηλέφωνο πριν και μου λέει και στα τρίκαλα που είμαι, λέει εδώ τώρα ετοιμαζόμαστε να ψήσουμε. Άκου τώρα, Κυριάκο, πώς με πλήγωσε. Εγώ είμαι εδώ και έφαγα κάτι. Έφαγα κάτι παλιό μπιφτέκια που είχα ψήσει στο φούρνο. Και η φίλη μου στην πηγή εκεί των φοβερών ψητών κάνει barbecue. Δεν πειράζει. Έστω ότι είμαστε κι εμείς αυτό το barbecue, έτσι νοητά.

Αργία δεν υπάρχει ούτε για την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Οι διεθνείς συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία στο Telecom Center με το βλέμμα στραμμένο στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket. Δύο πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις, τα λέγαμε χθες και με τον Χρήστο Ρομπόλη. Αντιμετωπίζει την Ουκρανία εκτός έδρας και συνέχεια θα υποδεχθεί την Ισπανία. Θέλει το 2-2 για να μείνει σε τροχιά πρόκρισης. Όπως λέγαμε και με τον Χρήστο χθες, το must win παιχνίδι είναι αυτό με την Ουκρανία για την άμεση ανταγωνιστής μας. Οπότε θα πρέπει να το κερδίσουμε. Οπότε και ο Βασίλης Πανούλης δεν θέλει να χάνει χρόνο. Κάθε μέρα υπάρχει προπόνηση. Υπάρχουν και δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην Πολωνία 22 Αυγούστου και την Κύπρο στις 24 του μήνα. Από το πρόγραμμα εξακολουθεί να απουσιάζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, παραμένει εκτός δράσης, κάνει την αποθεραπεία του για την πνευματική απονεύρωση. Χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν μπορεί στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

0: Θα σας πω και πώς έχει το πράγμα. Τώρα, στο πρώτο μισάωρο, θα ακούσουμε Γιώργο Τσανάκα να μας βάλει σε μια σειρά τα πάρα πολλά θέματα που έχουν προκύψει σήμερα, τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ακούσατε νωρίτερα μέσα στην ημέρα και Κώστα Νικολακόπουλο και Γιώργο Τσανάκα. Υπάρχουν διάφορα θέματα και για τον Φρόιλερ και για τον Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας, τον επιθετικό. Έτσι, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το επόμενο μισάωρο θα ακούσουμε τα νεότερα από την ΑΕΚ. Μετά θα πάμε στον ΠΑΟΚ και μετά θα ολοκληρώσουμε με Παναθηναϊκό και Νίκο Παγκάκη. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσανάκα. Γιώργο, έχεις πολύ ώρα να βγεις στον αέρα. Τουλάχιστον μία.
1: Τι γίνεται, Βαλεντίνα?
0: Εσύ να μου πεις τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, ο κακός γάμος.
0: Για βάλτα σε μία σειρά, σε μία τάξη.
1: Να προσπαθήσουμε.
0: Γιατί βγαίνουν και συνεχώς πληροφορίες, έτσι. Δηλαδή είναι...
1: Ναι. Είναι αυτές οι τελευταίες τώρα 16-17 μέρες, γιατί είναι... δεν το έχω κοιτάξει εγώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω είναι μέχρι 3-4 Σεπτεμβρίου μεταγραφές στην Ελλάδα. Άρα αυτές οι 16-17 μέρες, 18 κάπου εκεί, θα είναι γεμάτες, πραγματικά. Μετά τα όσα...
0: Έχει προαναγγελθεί ούτως ή άλλως.
1: Αυτό ακριβώς θα λέγαμε, τα όσα προαναγγέλθηκαν κιόλας. Ο Ολυμπιακός να γίνει πάρα πολύ πιο δυνατός, πάρα πολύ καλύτερη ομάδα, να ανέβει η ποιότητα, να ανέβει ο συναγωνισμός, γιατί εντάξει, ομάδα συναγωνισμός είναι και ανταγωνισμός, και να γίνει ο Ολυμπιακός μόνο καλύτερος. Λοιπόν, ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Φορμίγκα, όπως το γράφουμε, έτσι το Μυρμίγκι, λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, πραγματικότητα είναι ο Ολυμπιακός έχει δείξει πολύ ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
0: Με την τελευταία πληροφορία να λέει ότι ο μάνατζερ του θα έρθει για να... στην Ελλάδα για να κάνει τις διαπραγματεύσεις.
1: Σωστά. Είναι μια περίπτωση να ξεχωρίσει τον Ολυμπιακό για σεντερφόρ, παρότι ακριβή, παρότι δύσκολη, αλλά ο μάνατζερ του, είπα και με τους Μεξικανούς, θα έρθει στην Ελλάδα σύντομα, πολύ σύντομα. Δεν αποκλείω εκπρόσωπος να είναι και Ευρώπη για κάποιο άλλο deal. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Μικρή σημασία έχει. Το λέω ότι μπορεί να φτάσει πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε με αυτήν την άποψη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρώτη προσφορά. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το ύψος της πρότασης, αλλά είναι η πρώτη πρόταση για να δει τα θέλω της ομάδας και στο πόσο κατεβαίνει. Γιατί υπάρχει διάθεση από την ομάδα, παρότι είναι 15 εκατομμύρια δολάρια η ρήτρα του, δηλαδή 13 εκατομμύρια ευρώ. Το γράφουν και με ξενή ότι υπάρχει σαφή διάθεση να κατέβει στην τιμή της και με ένα ποσοστό μεταπόλησης να τον παραχωρήσει.
0: Να τον δισταθμίσει έτσι κάπως, λέει.
1: Ναι, ακριβώς. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι σοβαρό, είναι και ζεστό. Ξεκάθαρα για τον ποδοσφαιριστή, ένας παίκτης που πρεσάρει αρκετά, να σου παίζει και με πλάτη, έχει καλές επιδοχές της μπάλας, αλλά και με τρομερές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Τελειώνει την μπάλα και με το δεξί με το αριστερό, πάει εξωπόδαρος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και με το αριστερό. Έχει ένα πακέτο πολύ καλό, πολύ θελκτικό και δελαστικό, εγώ θα έλεγα. Και πόσο μάλλον για την ηλικία του, έτσι, είναι 23 ετών. Είναι ένα, το μέγιστο μεγαλύτερο project της Τσίβας. Ένα από τα μεγαλύτερα project στο μεξικάνικο ποδόσφαιρο. Ήταν και στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ έπαιξε ένα μάτς, αλλά άμα δούμε τώρα και τι παίχτες έχει μπροστά το Εθνική Ομάδα του Μεξικού, καταλαβαίνουμε. Μόνο και μόνο τώρα όλοι χειμένες, να πούμε. Αντιλαμβάνεται κανείς για το πόσο δύσκολο είναι να βρει χρόνο συμμετοχής.
0: Εντάξει, σιγά σιγά θα βρει και ο Χιμένες αυτές 35, σιγά σιγά είναι για πόσο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν και τον πρόσωπο να έρθει εδώ, γιατί είναι αποφασισμένος να κάνει και εκεί μια πολύ σημαντική επένδυση και να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που κατά την άποψή μου, Βαλεντίνα, από τα λίγα που έχω προσπαθήσει ήδη να μάθω μιλώντας με διάφορους ανθρώπους που ξέρουν το πρωτάθλημα του Μεξικού. Γιατί τώρα δεν θα πω ψέματα, δεν ξέρω το ποδοσφαιριστή, γιατί δεν τον έχω δει.
0: Δεν είναι μια λίγα του Μεξικού που την παρακολουθούμε, ας πούμε, με λεπτομέρεια.
1: Εντάξει, ναι, μόνο αν παίζει στοίχημα. Και τέλος πάντων, μου είπαν ότι είναι ένας παίκτης που προσπαθεί να είναι στον Ολυμπιακό, ότι μέσα στη σεζόν μπορεί να γίνει και βασικός ολοκλήρωση. Έτσι μου το χαρακτήρισαν για να καταλάβουμε λίγο, και δεν αυτό που μου είπαν, για να καταλάβουμε λίγο για έναν πάρα πολύ καλό center forward. Είναι στο target group ηλικιακά αυτό που λέμε τόσο καιρό, δύο μήνες τώρα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός center forward και παραπάνω από δύο μήνες και θα είναι under 25 από το ζωή της και βέβαια είναι το πλήρως τώρα αυτό. το ρεπορτάζ για το τι πέφτει και της Ολυμπιακός. Τώρα, πάμε στην πρώτη μεταγραφή που έχει κλείσει, από τις 5 ή 6 που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι αυτή του Ρόμο Φρόιλερ, συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, υπήρχε εδώ και μερικές ημέρες.
0: Ακούγεται καιρό, η αλήθεια είναι το όνομά του στο...
1: ναι, υπήρχε
0: τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, υπάρχει.
1: Ακριβώς, υπήρχε εδώ και 3-4 μέρες συμφωνία και είχαν στον Ολυμπιακό περιμένει να δουν αν θα ενεργοποιήσουν ή όχι, ανάλογα και με τις πολλές περιπτώσεις που κοιτάζαμε. Αποφάσισαν ότι είναι μια περίπτωση από αυτές που θέλουν. Για μένα είναι από τις καλύτερες. Κάποιοι λένε για την ηλικία του, 34 χρόνια έπαιξε βασικός μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ, έτσι. Και υπέρχε 40 ανάστα την Πολώνια. Και γενικότερα, τα τελευταία 10 χρόνια σε τόπο επίπεδο, με 9 σεζόν στη Σερία και μία στην Νότιχαμ.
0: Και στην καλή περίοδο της Αταλάντα δεν ήταν.
1: 100%. Ήταν βασικό και αντικατάστατος τέλεχος της Αταλάντα του Γκασπερίδη. Μια φοβερή ομάδα τότε, έτσι, εκείνη η Αταλάντα. Πραγματικά είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική κίνηση αυτή του Φρόιλερ. Διαιτές το συμβόλαιο που θα υπογράψει, το έψαχνε ο ίδιος, το διαιτές συμβόλαιο. Η Μπολόνια δεν το έδινε και ο ίδιος η μόνη, να το πω και έτσι, το μόνο φρένο που είχε βάλει στον Ολυμπιακό στην αρχή ήταν και πάλι Ολυμπιακός, γιατί είναι η υπόθεση ενός μήνα τώρα, έτσι του Φρόιλερ και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού μπορεί και παραπάνω, ήταν μόνο στην περίπτωση που θα τον ανανέωνε η Μπολόνια.
0: Το συμβόλαιο δεν του δίνει δηλαδή το διαιτές που ήθελε ουσιαστικά, γι' αυτό αποφάσισε.
1: Ναι, του έδινε το ένα. Έδινε ένα. Ο ίδιος ήθελε να του προσφέρει ίση με ένα ή διαιτές κλειστό. Του έδινε ένα χρόνο συμβόλαιο του Μπολόνια. Τα χρήματα που του δίνει ο Ολυμπιακός είναι αρκετά καλά επίσης. Κοντά στο 1,7 με 1,8 φαίνεται πως είναι ετησίως. Και αυτός είναι ο ένας από τους δύο χαφ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Τον περιμένουμε σύντομα Ελλάδα. Όταν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση για το πότε φτάνει, θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, θα πάρει και δεύτερο χαφ ο Ολυμπιακός, 100%. Ο Πουέρτα και ο Κάσερες είναι οι δύο λύσεις ψηλότερα από όλες και οι δύο λύσεις που ο Ολυμπιακός δουλεύει. Είναι ένα διάστημα τρόπο, όπως καταλαβαίνεις Βαλεντίνα, ο Ολυμπιακός χτυπάει σε όλα τα μέτωπα. Χτυπάει παντού που λέμε πραγματικά, για να φορτσάρει μεταγραφικά και να διορθώσει όσα λάθη είχαν γίνει, να καλύψει όσα κενά υπάρχουν στην ομάδα και να προχωρήσει την ανανέωση που θέλει με νέα πρόσωπα. Και ο προπονητής και ο Βαγγέλης Μαρνάκης και όλοι όσοι άνθρωποι είναι στο σύλλογο. Που έρθα λοιπόν και Κάσερες είναι οι δύο top επιλογές. Ο Ολυμπιακός ανοιχτή γραμμή και με τη Σανταζέρ και με την Τουλούζ, με τους δύο ποδοσφαιριστές είναι σε πολύ καλή βάση. Νομίζω πως δεν θα έχει θέμα με κάθε από τους δύο ποδοσφαιριστές, δηλαδή αν συμφωνήσει με την ομάδα. Επί της ουσίας, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα έχει λύσει τα θέματα με τους ποδοσφαιριστές και οι συζητήσεις, τις συζητήσεις που έχουν γίνει, δηλαδή είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και μένει να φανεί ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός.
0: Άρα Φρόιλερ είναι ακόμη ένας.
1: 100%. 100%. Με τις δύο αυτές κινήσεις θα υπάρχει μια αποχώρηση από το κέντρο.
0: Ποια θα είναι αυτή?
1: Δηλαδή όταν μιλάμε για κέντρο, εννοώ Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτη.
0: Τον Έσε το γλυκοκοιτάζουν πάρα πολύ, βλέπουμε στα δημοσιεύματα.
1: Τον Έσε το κοιτάζουν πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον διατηρήσει, γιατί δηλαδή θα δει να μου βάλει το Φρόιλερ. Πάλι ένα από τα δύο χαφ που είπαμε. Στην εξίσωση έχει και τον Έσε. Μιλάμε για ένα από τους καλύτερους άξονες που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός. Πρέπει να τους δούμε ασφαλώς μέσα έτσι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτό δείχνει. Συν τον Γκουστάδο Σα, που τον είδαμε και στον Άφρενα Εμέγεν, πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει στο παιχνίδι. Έχει δηλαδή. Τώρα ποιος θα προχωρήσει, θα πρέπει να το δούμε. Αλλά δεδομένα θα προχωρήσει ένας. Πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει στο παιχνίδι. Έχει δηλαδή. Τώρα ποιος θα προχωρήσει, θα πρέπει να το δούμε. Αλλά δεδομένα θα προχωρήσει ένας.

0: Βινίσιος, είναι ο Φορτούνης, έτσι. Δεν βρήκε ο Ροντίνη, αλλά δεν θα γράψει τόσο πολλά. Ο Ζέλσον και αυτός ξέρουμε ότι είναι για μένα ένα εξαιρετικό εξτρέμα, αλλά δεν έχει όσα νούμερα χρειάζονται. Και ο Ρόκα είναι ένα παιδί 21 ετών που και στα δύο μάτια με την Αιμέγγεν, κατά την άποψή μου, ήταν αρκετά καλός. Αλλά και ήδη σε παίρνει να βελτιωθεί, βελτιωθεί και το γήπεδο, και σε αποφάσεις που παίρνει. Είδε στα τελειώματά του, είδε στο πώς βρίσκει τους συμπαίκτες. Αυτά προς το παρόν, στα μεταγραφικά, αρκετές αποχωρήσεις επίσης από την ομάδα. Ο Καμπελά δείχνει πως είναι προς να επιστρέψει την Άντι, να παίξει τη League 2 και να προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα να ανέβει. Υπάρχει ο Γιάρομσου που θέλει Λιόν, υπάρχει ο Ταρέμι που δεν ξέρουμε Ταρέμι ακόμα τι ακριβώς θα γίνει, είναι προς την έξοδο ο Ταρέμι. Υπάρχουν ακόμα...
1: Με τον Αντρέ Λουίς τι έχει γίνει, έχει...
0: Ο Αντρέ Λουίς είναι ένα θέμα διαδικαστικό, έχει τελειώσει να έρθει, έχει πολιθεί η ίδρυση ουσίας, απλά πρέπει να βγει η κάρτα εργασίας, άδεια εργασίας, τι λέγεται, η άδεια εργασίας στην Αμερική και η βίζα και όλα. Τώρα είναι στην πατρίδα του, στη Βραζιλία, και μόλις εκδοθεί η άδεια εργασίας και η άδεια παραμονής, έτσι και όλα αυτά, τα σχετικά χαρτιά δηλαδή, τότε θα ταξιδέψει εδώ Κάνσας να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι που...
1: Α, είναι απλά διαδικαστικό.
0: Πρέπει να μας ανησυχεί. Ναι, ναι, ναι, διαδικαστικό είναι. Εντάξει, γραφειοκρατία, να το πω έτσι. Και επειδή τώρα το έχουμε πει γύρω νομίζω στις 5 μεταγραφές, έτσι, η έκτη θα μπορούσε να είναι και ένα σεντερφό. Σεντερφό, λοιπόν, ωραία. Ένα δεξιμπάκι, με συγχωρείς. Σ' άλλο θα πρέπει να το δούμε αυτό ακόμα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο παίκτες εκεί. Δεν είναι ικανοποιημένη άνθρωπο του Ολυμπιακού προς το παρόν από το μαχτό. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης που ήρθε, ήρθε μεταγραφή. Ήρθε από μια καλή σεζόν πέρυσι από την Λα Λίγκα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης προσωπικά, τον Μαθαίο. Αλλά ακόμα αυτό που βλέπουμε δεν δείχνει τον παίκτη που ο Ολυμπιακός πήρε. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ακόμα εκεί ξέρεις, κατάμε ένα μικρό παράθυρο.
1: Ωραία. Φουλ λοιπόν των μεταγραφών.
0: Αυτά τα ολίγα.
1: Αυτό το λίγο, πιστεύω μέχρι το βράδυ όλο και κάτι ακόμα θα προκύψει. Σήμερα ανά μισή ώρα προσθέτει και κάποια πληροφορία ακόμα. Εδώ θα είμαστε, Γιώργο, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Βαλτινά. Θα τα πούμε και μπορεί να τα πούμε και μετά.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, Γιώργο. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Τσανάκα. Έκανε έτσι μια σύνοψη στο τι έχει γίνει σήμερα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αρκετές οι μεταγραφικές υποθέσεις. Πάμε και εμείς στην απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Σανάκα. Σε λίγο θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ το φιλικό της Dortmund με τη Ρώμα 2-2. Πολύ καλός ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε και δοκάρι και νομίζω είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Dortmund. Έπαιξε ως αλλαγή και ο Κουλιεράκης, μπήκε στο 60 λεπτό. Τα Ελληνόπουλα εδώ που μας κάνουν περήφανος και στο εξωτερικό. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Βγήκε και η ευρωπαϊκή λίστα του Όφη για τα παιχνίδια με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Έγινε γνωστή, ανακοινώθηκαν οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια του Όφη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ανακοινώθηκε και η λίστα. Συμπεριλαμβάνεται ο Μπόρχα Γκονθάλες, ο οποίος ξεπέρασε ένα τραυματισμό που είχε και έχει προπονηθεί κανονικά στην προπόνηση που έγινε σήμερα. Για να δούμε τι άλλο έχει. Εκτός είναι Μαρινάκης και Κοντεκάς. Αυτά λοιπόν και από την ευρωπαϊκή λίστα του Όφη.

Αλλαγή για την Τραμπζονσπορ έχει περάσει και ο Μο Σαλάχ. Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης Κασίμπασα Τραμπζονσπορ που είναι 1-1 τώρα μέσα στο 80, πρώτη αγωνιστική στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τι άλλο έχουμε για να δούμε? Ξεκινάει και η Λα Λίγκα, είπαμε, σήμερα η πρώτη αγωνιστική, η οποία θα γίνει σε δόσεις. Έχει ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι, Αλαβές Χετάφε, είναι 0-0 στο 7ο λεπτό αυτή η αναμέτρηση. Ξεκίνημα λοιπόν και για το ισπανικό πρωτάθλημα.

χαμός σήμερα στα μεταγραφικά. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και πολλές εξελίξεις. Νωρίτερα θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο επόμενο μισάωρο, αλλά νωρίτερα να πούμε ότι είχε βγει από τη Samsung Sport ο εκπρόσωπος τύπου, είχε πει ότι όντως ο Σερίφ Εντιαγέως, ο Νεγαλέζος Φορ, θα δοθεί δανεικός στον ΠΑΟΚ. Υπήρχε αυτή η επιβεβαίωση. Και τώρα βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Σουηδική Εξπρέσεν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για τον 27χρονο Σουηδό διεθνή αμυντικό Χιάλμαρ Έκνταλ. Θα μας τα πει στην πορεία ο Δημήτρης Ορπατζόγλου. Τώρα σε λίγο, τι έχουμε Κώστα, μου έχει περάσει η Γιώργο Τσακίρη. Θέλεις να καλέσεις Γιώργο Τσακίρη? Περιμένω να καλέσεις Γιώργο Τσακίρη. Είναι οι συνεννοήσεις με Κώστα Μιαόλη. Να μεταφέρω ότι εδώ έξω στην παραγωγή υπάρχει ένα παράθυρο από το στούντιο και βλέπουμε έξω στην παραγωγή, μας βλέπει και η παραγωγή εμάς, έτσι κοιταζόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκοτάδια και δεν είναι ότι υπάρχει απλήρωτο ρεύμα, απλά υπάρχει ρομαντικό mood από Κώστα Μιαούλη, όπως κάθεται μέσα στα σκοτάδια, δεν βλέπω τίποτα. Ίσα ίσα διακρίνεται ο Κώστα Μιαούλης, πολύ ρομαντικά, μπράβο Κώστα παιδί μου.

0: πριν από 3-4 λεπτά, ρε Κυριάκο, ποιο τραγούδι έπαιζε, ρωτάει εδώ ένα φίλο. Πώς? Καρουάν. Έτσι λέγεται.
1: Το group. Reflections of the Poem.
0: Reflections of the Poem. Φίλε, αν κατάλαβες κάτι από όλα αυτά που μόλις σου ανέφερα, τι να σου πω, μακάρι. Εδώ ένας φίλος λέει: το μαγαζί από το οποίο παρήγγειλα έχει, λέει, περισσότερη κίνηση από ό,τι συνήθως και θα καθυστερήσει. Μου θύμισε ένα είδος Οδύσσιας τώρα που πουλάει. Τι είναι, είναι όλα κλειστά και μάλλον βρέθηκε το ένα μαγαζί που είναι ανοιχτό. Πες και ένα ευχαριστώ, λέει εδώ ο Κυριάκος, που βρήκες και ανοιχτό μαγαζί. Για να φας. Τέτοια μέρα. Εντάξει. Εντάξει, 15 Αύγουστο είναι, γιατί να είναι και όλα κλειστά. Στην Αθήνα είμαστε, τουριστικό μέρος. Σε προβλημάτισα. Λοιπόν, όλα κλειστά. Να μας πει ο Γιώργος Τσακίρης ποια είναι η άποψή του. Όλα ανοιχτά ή όλα κλειστά σήμερα τα μαγαζιά θα έπρεπε?
2: Κοίταξε, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι, είναι μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.
0: Αλλά και ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να μαγειρεύει τι θα κάνει δηλαδή.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση, παιδί μου. Απλά είναι ανοιχτά παντού η εστίαση εκτός Αττικής, εκτός Αθήνας μάλλον, όχι Αττικής. Γιατί στην Αττική είναι παντού ανοιχτά για να φάει ο κόσμος που είναι και τέλος πάντων έχει πάει να κάνει μια κλεφτή ανάσα να πάρει για ένα τριμεράκι, γιατί μισθός δεν είναι και πολύ εύκολα πράγματα για όλους μας και για όλους πολίτες, για να μπορεί να κάνεις 20 και 30
0: μέρες. Θέλεις μια μικρή περιουσία για να πας 20 μέρες διακοπές, δεν θέλεις τώρα. Εντάξει.
2: Όχι, 20 μέρες είναι καλά, να το πούμε. Ναι. Αλλά τώρα για τριήμερα να κλέβεις, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και οι περισσότεροι δυστυχώς δεν έχουν την πολυτέλεια. Μακάρι ο κόσμος να την αποκτήσει, δεν το βλέπω, έτσι όπως το πάμε στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων.
0: Μοιάζουμε λίγο
2: σερβιτόροι των υπολείπων, μοιάζουμε λίγο, τέλος πάντων.
0: Τι έχουμε στην ΑΕΚ?
2: Εμείς δεν ψάχνουμε να φάμε στην ΑΕΚ.
0: Κερνάει ο Μάριος Ηλιόπουλος, νομίζω σήμερα πρέπει.
2: Σωστά, χρόνια του πολλά και όλας την έχει να είναι καιρός δυνατός να επενδύει στην ΑΕΚΑΡΑ και η ΑΕΚΑΡΑ να τον δικαιώνει και να του δίνει τίτλους και διακρίσεις.
0: Να κεράσει αριστερό μπακ.
2: Να κεράσει εκείνος ό,τι του ζητήσει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολς θα το κεράσει, αρκεί να το αξιώσουν. Γιατί μέχρι και προχθές δεν το είχαν αξιώσει και αυτό δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του, καταλαβαίνεις. Δόξα τω Θεώ, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ δεν παρεμβαίνει στα αγωνιστικά, απλά ικανοποιεί τις επιθυμίες των ανθρώπων που τρέχουν τις αποφάσεις αυτές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση εννοείται αριστερού μπακ και ενός σταφ ακόμα και θα δούμε από εκεί πέρα αν θα υπάρξει και μία ακόμα κίνηση.
0: Λες κάποιο στόπερ.
2: Για το κέντρο της αμυνάς της, σωστά, νομίζω ότι θα έπρεπε να συνιστά τους άλλους προτεραιότητα. Δεν καταλαβαίνω πότε βγήκε από τον αγωνιστικό σχεδιασμό η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού ακόμα, ο οποίος θα βρισκόταν και θα υπολογίζονταν στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντή και με τον Ρέλβας. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί ακόμα και όταν είχε αποκτηθεί ο Αλεξίου, αυτό που υπογραμμιζόταν ήταν ότι θα πάρει και άλλο αμυντικό.
0: Απλά ίσως έμεινε λίγο πίσω, όχι πίσω από τους ανθρώπους της ΑΕΚ, αλλά λίγο στη δημοσιοποίησή του, επειδή είχε πέσει το βάρος στα υπόλοιπα.
2: Σωστά. Ξέρετε όμως, εγώ στέκομαι στα επίσημα. Το επίσημο είναι αυτό που είπε ο Ριμπάλτα για παράδειγμα. Είπε για μια θέση. Θυμάστε στο Sky, στην διάρκεια της, πριν μάλλον τη διεξαγωγή του Super Cup, που θα από μένα να γίνει μια ακόμα με δύο κινήσεις. Μια με δύο κινήσεις με δεδομένο το πάρουμε αριστερό μπακ και ένα χαφ, δεν προβλέπεται και στόπερ. Και μια κίνηση, αλλά δεν το έπαιρνε. Ωστόσο για μένα και από όσο προκύπτει από το δικό μου το ρεπορτάζ, είναι ανοιχτό να αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός. Εντάξει, ίσως να παίζει καθοριστικό ρόλο και το αν η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει τη διαδικασία με τη Λεύσκη ισόπιας με επιτυχία ή όχι. Ίσως να είναι και αυτός ένα παράγοντας. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η ΑΕΚ κινείται για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της απόκτησης ενός αριστερού μπακ, γιατί δεν είναι και νορμάλ να βλέπεις μια ευρωπαϊκή λίστα με ένα αριστερό μπακ και με ένα δεξιμπακ μόνο. Γνήσια εννοώ, γιατί δεξιά υπολογίστηκε για τον Γεωργίεφ. Πλέον αριστερά έχουμε μόνο τον Πηγιό όμως, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και ξέρεις το άτιμο το ποδόσφαιρο τι είναι, εκεί που πονάς σε χτυπήσει αν χρειαστεί.
2: Σωστά, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό λέω. Οπότε θα πρέπει, εντάξει, προφανέστατα δεν θα γινόταν να έχει γίνει πριν την εξαγωγή του πρώτου παιχνιδιού, αλλά και να είχε γίνει, δηλαδή σήμερα, αύριο, χθες, δεν θα υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κιόλας. Ωστόσο στην ΑΕΚ επιθυμούν και ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να έχουν τελειώσει την υπόθεση της απόκτησης του αριστερού μπακ στα επόμενα 24 ώρα, το αργότερο μέχρι δεύτερο. Μπορεί να ανακοινωθεί μετά για να φτάσει στον τίνο να γίνει τρίτη τετάρτη, ξέρω, για να ανακοινωθεί μετά από τον αγώνα από τη Λεύσκη. Αλλά όπως και να έχει, η επιδίωξη είναι να έρθει στο συντομότερο δυνατό αριστερό μπακ και επί τα ομέσως, γιατί εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι το πιστόλι στο κόμμα για το μέσο ΑΕΚ, έχοντας και τον Κάιν και τον Μαρίν και τον Μάνταλο και τον Μάγερ, άμα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει εκεί, και στον βλέπουμε να το βάζει κυρίως δεξιά. Αναφέρομαι στα ονόματα αυτά για να κάνω και μια γέφυρα στον εαυτό μου που καταλαβαίνει, Βαλεντίνα μου.
0: Μπράβο.
2: Για το αγωνιστικό, γιατί και μπορεί να θέλουμε και το όπιο του λαού να είναι μεταγραφές, γιατί δεν θα παίξουμε αυτή που έχει. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Είναι κοντά η Τρίτη, Σάββατο έχουμε σήμερα.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Ο κότς έχει ξεκινήσει την δουλειά με τους κοιτενόμαυρους. Έχουμε μια πρώτη εικόνα και από το μάτσο με τον Όφη, αλλά και από τις αρχές τακτικής που θα γίνουν για το ποιοι 11 θα έχουν ένα προβάδισμα. Σίγουρα στα κότσια με, με την τετράδα στην άμυνα, τη γνωστή, τον Μπίλια δηλαδή αριστερά, και το Ρέλβα στο Μουκουντή και τον Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας. Θα χάπω Κάιριν να έχει μια, ένα πρώτο λόγο μαζί με τον Μαρίν, και αυτό τσέβαλε και στο μάτσο του Super Cup. Πρέπει άλλωστε να τους βάλει για να βρουν και μια κατάλληλη χημεία, γιατί είναι νέο πρόσωπο ο Κάρινεν. Διαφορετικά τα γνωστικά χαρακτηριστικά των παιχτών που ήρθαν, από αυτούς που υπήρχαν. Ο Βιτάλη δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το μάτι, θυμίζω, γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ένα προβάδισμα για, για τη διάδα στα χάπη είναι μεταξύ των δύο που προανέφερα. Με δεξιά το Μάγερ Τζοσεφκόφ, αριστερά τον Κοϊτά, και επιθετικό δίδυμο το Βάρκα με τον Γιώβιτς. Σίγουρα έχει κάποιες σκέψεις και για το θάνατο Ζήνη, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και στην προετοιμασία ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά και στο 15 λεπτό που έπαιξε με τον Όφη έδειξε πάρα πάρα πολύ μέσα στο μάτς και πάρα πάρα πολύ σε σούπερ, έτσι, και δύναμη και φυσική κατάσταση και τεχνική.
0: Θα βλέπεις πιθανά και κανένα Γκατσίνοβιτς, ας πούμε.
2: Τι να σου πω, αν δεν παίξει Γιώβιτς Βάρκα, δηλαδή αν δεν πάει το σκεπτικό του με δύο επιθετικούς και θέλει να βάλει έναν παίχτη ο οποίος θα είναι συνεργικός κρίκος, θα το κάνει πιο πολύ 4-4-1-1 δηλαδή το σύστημα, μόνο τότε πιστεύω ότι θα το κάνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει, δεν το έχει δείξει. Αλλά δεν αποκλείω, ναι, αν και όπως είδες και με το Super Cup δεν το χρησιμοποίησα. Παρά το γεγονός ότι έρχονταν από ένα φιλικό που ήταν on fire και σημείωσε 3 γκολ.
0: Το Fatrick, ναι.
2: Ναι, έβαλε 3 γκολ. Εντάξει, μπορεί να μην καλύτερα. 3 γκολ δεν βάζει συνέχεια κάποιος, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, και ο ίδιος είχε βάλει από ένα άλλο φιλικό με την Άιντραχτ.
2: Σωστό, σωστό. Οπότε γι' αυτό το λέω ότι δεν αποκλείεται τίποτα, γιατί είναι και εκτός έδρας στο παιχνίδι. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως, όπως αντιλαμβάνεις, Βαλτίνα μου, ένα-δύο προπονήσεις ακόμα, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή.
0: Δευτέρα η δουλειά θα είναι...
2: Ναι, μωρέ, η δουλειά θα είναι πολύ έτσι, ουσιαστική στην τακτική, και την τελευταία μέρα κάνει και την Τρίτη κάνει πάντα. Δηλαδή στην παραμονή του, τη Δευτέρα, συγγνώμη, την παραμονή αγώνα, κάποιες ασκήσεις που φανερώνουν ενδεκάδα, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων προθέσεις και σκέψεις. Αλλά εντάξει, η σημερινή και η αυριανή προπόνηση είναι πιο καθοριστικές, όπως αντιλαμβάνεις. Η αυριανή ειδικά της Κυριακής.
0: Πρωινή, νομίζω.
2: Ναι. Mm-hmm. Πρωινή, γιατί τη Δευτέρα θα φύγει η ομάδα, θα κάνει και μια προπόνηση, και Τετάρτη και την Τρίτη παίζει. Με τον κόσμο στο πλευρό της. Θυμίζω 10 ώρα είναι το βράδυ, έτσι. Και θα βρει και ένα παλιό γνώριμο απέναντί της.
0: Τον Γκρούγιτς.
2: Έτσι, σωστά, ανακοινώθηκε από τη Λεύσκη. Ήταν γνωστό τις προηγούμενες ότι ψαχνόταν η βουλγαρική ομάδα για να τον αποκτήσει. Έκανε μια πρόβλεψη πολύ φιλόδοξη για την ομάδα που πάει ο Γκρούγιτς.
0: Ότι?
2: Σε ένα βιντεάκι της παρουσίασης που έκανε, είχε μια σημαία της Λεύσκη και το έμβλημα της ΑΕΚ και δύο κενά από κάτω, και βάλε 2-0 το κερδίσει η Λεύσκη.
0: Α, έχει κάνει και την πρόβλεψη.
2: Ναι. Αισιόδοξη τον ακούω. Ελπίζω η Άκη να μην τον δικαιώσει και να κάνει το ανάποδο. Θα ήταν ένα ιδανικό σκόρι.
0: Εντάξει, τώρα πήγε εκεί, φαντάζεσαι να βάζε 0-2. Θα ήταν περίεργο.
2: Δεν μπορούσα να βάλει κάτι άλλο. Ναι, για όνομα του. Εντάξει, εγώ αν ήμουν ο Γκρούγιτς θα βάζα
0: 1-0.
2: Ναι, να ήμουν λίγο κομψός και για την προηγούμενη ομάδα μου, τέλος πάντων. Στην οποία δεν πρόσφερα και πολλά, η αλήθεια είναι, έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει όντως. Δεν είναι ότι θα μείνει και αξέχαστος.
2: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω λοιπόν. Θα περίμενα να είναι λίγο πιο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αν είναι αισιόδοξο, καλά κάνει ο άνθρωπος. Αισιόδοξο να είναι, φιλόδοξο να είναι. Εμείς να ανταποκριθούμε για να μπορούμε, όταν λέω εμείς, η ΑΕΚ, σε προκειμένη περίπτωση για τα στέγια, προκειμένου να καταφέρει να πετύχει το στόχο της. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικός στόχος και είναι πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα και για την Ελλάδα, γιατί αν καταφέρει η ΑΕΚ να αποκριθεί τον πόνους της επίτευξης στην βαθμολογία του στόχου. Και στην Ελλάδα θα φέρνεις το μισό την απόσταση από την 10η θέση.
0: Κυνηγάμε αυτή τη 10η θέση, πώς και πώς.
2: Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ κομβικό, γιατί ξαναλέω, είναι εξαιρετικά. Και στο Champions League είναι για πολλούς. Mm-hmm. Οπότε με κάνει το καταφύγιο για την Ελλάδα, κυρίως για εκείνη, που μπορείς να επιστρέψεις στο πλευρό της σεζόν του 19, που λέγεται και τελευταία φορά.
0: Θα σας αφήσω με ένα όνομα που έχει στείλει εδώ ένας φίλος. Mm-hmm. Σε ένα site στη Σουηδία λέει, πήρε το μάτι του ότι η ομάδα από την Ελλάδα τσεκάρει τον αριστερό μπακ της Μάλμε, τον Μπουσανέλο, ένα Βραζιλιάνο. Και με ρωτάει, για ΑΕΚ, για Ολυμπιακό.
2: Ωραίος παίκτης ο συγκεκριμένος. Να το ψάξουμε.
0: Γιατί τώρα... και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θέλουν αριστερό μπακ, για δες τι μπορεί να γίνεται.
2: Α, δεν παίρνει αυτόν τον αριστερό Ολυμπιακός.
0: Τον Τικνιζιάν, κοιτάει να...
2: Δεν τον παίρνει.
0: Είναι σε καλό σημείο.
2: Α.
0: Δεν έχει κλείσει, αλλά είναι σε
2: πολύ.
0: Έτσι το μοιράσουμε. Ωραία.
2: Θα το κοιτάξουμε πάντως στο ρεπορτάζ και αν προκύψει κάτι το ενημέρωση.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου, πάρε δύναμη.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Τσακίρη και το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, η οποία κινείται φουλ αγωνιστικά βέβαια, διότι την Τρίτη, όπως σας είπε και ο Γιώργος, το πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας, το πρώτο από τα δύο που μπορούν να την οδηγήσουν στη League Phase του Champions League.

Έχουν έρθει δύο φοβερά μηνύματα για Κώστα Μιαούλη από όταν αποκάλυψα ότι κάθεται με στα σκοτάδια εκεί στην παραγωγή. Το ένα είναι: ο Μιαούλης δεν κάθεται στα σκοτάδια, διαλογίζεται. Φήμες λένε ότι όταν είναι μόνος του, αιωρείται. Λέει ένας φίλος. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι, Κυριάκο, να το δούμε ξαφνικά από το παράθυρο να αιωρείται. Τι θα έκανε σε μια τέτοια περίπτωση? Εγώ δεν φοβόμουν. Θα το έχω απόλυτο σφυλικό για Μιαούλη. Και το άλλο μήνυμα: βρε παιδιά, μήπως ρίχνει κανέναν υπνάκο άνθρωπος? Όχι, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο, αμφότεροι που είμαστε έξω στην παραγωγή, απλά βαριόμαστε να πάμε να βρούμε το διακόπτη έξω να ανοίξουμε τα φώτα. Οπότε λέμε: δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραία είναι, μην χαλάμε και ρεύμα. Μια χαρά είναι και στα σκοτάδια. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε πριν προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στον Άρη. Γιατί και ο Άρης είχε σήμερα εξελίξει, παιδιά. Μπορεί ο Αλεξανδρόπουλος να είναι ακόμα στις διακοπές του, βέβαια μας ενημερώνει. Και νομίζω βγήκε και σήμερα, νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία του Άρη με την Φαρένσε για τον 27χρονο διεθνή Πορτογάλο τερματοφύλακα, τον Ρικάρντο Βέλιο, που ήταν και στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στο Μουντιάλ. Και μάλιστα αναμένεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να προχωρήσει η συμφωνία, να πάρει ο Άρης τα δικαιώματά του. Θα κοστίσει συνολικά η μεταγραφή αυτή 3,5 εκατομμύρια ευρώ και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξεκινάει η κούρσα της Γεωργίας Δεμασιώτης στα ημιτελικά στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγδοστίβου στο Παρίσι. Θα την παρακολουθήσουμε. Ξεκίνησε μόλις για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει μία θέση στον τελικό. Είναι η πρώτη προκριματική σειρά ημιτελική αυτή, στην οποία τρέχει η Κολυμπά, μάλλον δεν τρέχει, Κολυμπά η Γεωργία Δαμασιώτη. Πολλά φιλιά στην Νατάσα από Μπράιτον. Ναι, λέει, αλλά Γιάρη δεν λέτε τίποτα. Ορίστε, μόλις είπαμε Γιάρη, πριν κάνω το μήνυμά σου. Μόλις σχόλασα, λέει, και έβαλα να ακούσει τη δρομή του λεωφορείου και επιτέλους έπεσε σε Βαλεντινάρα, μας λέει η Νατάσα. Πολλά φιλιά, Νατάσα. Όλοι μας την αγάπη σου στέλνουμε. Στο δρόμο για νυχτερινή βάρδια στο Λευθέριο Βενιζέλος, ο Ντάντε. Μας ακούτε όλοι από το δρόμο, παιδιά. Πολύ χαιρόμαστε που σας κάνουμε παρέα. Μας στέλνει και τα χρόνια του πολλά. Εδώ συνεχίζουν τα μηνύματα για Μιαούλη. Αν ο Μιαούλης λέει διαλογίστε, ψάξτε, μπας και υπάρχει κάποιο κρεβάτι με καρφιά έξω από το στούντιο, λέει εδώ ένας φίλος. Τα φώτα πάντως είναι ακόμα κλειστά έξω από το στούντιο εδώ. Σας λέω, είμαστε πολύ ρομαντικά αυτή τη στιγμή απ' έξω. Στο στούντιο έχουμε κανονικά φώτα. Ο Κώστας, χρόνια πολλά Βαλεντίνα, χαιρετίσματα από το αεροπλάνο. Φύγαμε από Ελλάδα το πρωί, γυρίζουμε στον Καναδά, λέει, μετά από διακοπές. Ευχαριστώ για την παρέα, Κώστα. Ελπίζω να πέρασες τέλεια και έτσι να σου δώσουν δύναμη οι διακοπές για τη συνέχεια. Ένας φίλος λέει: όλοι οι αθλητές που ασχολούνται με τον υγρό στίβο είναι περίεργοι. Χωρίς υποδομές και στήριξη την πολιτεία να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Μπράβο τους. Είναι και αυτό μια δυστυχώς δυσάρεστη αλήθεια. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε τι κάνουν οι αθλητές μας, τι φέρνουν στην Ελλάδα και τι εμφανίσεις και πόσο περήφανος μας κάνουν και με τα μετάλλια και με τις επιδόσεις τους.

Στην πρώτη ημιτελική σειρά η Γεωργία Δεμασιώτη στον ημιτελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα ήρθε πέμπτη με 2:11:06. Περιμένουμε να γίνει και η δεύτερη για να δούμε αν τελικά θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Εμείς, Κυριάκο, λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα. Νομίζω δεν θα ακούσουμε δελτίο αυτή την ώρα. Και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε και με τα ρεπορτάζ και με ό,τι άλλο έχουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, γιατί μας ακούνε και πολλοί φίλοι εκτός Ελλάδος. Πολύ χαιρόμαστε που σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, η Γεωργία Δαμασιώτη με το 2.11.06 τελικά ήρθε 11η στα ημιτελικά στα 200 μέτρα πεταλούδα και έμεινε εκτός τελικού. Τώρα κάνει δηλώσεις. Λέει, έδωσα τύχα. Εντάξει, προφανώς λέει, δεν είμαι ευχαριστημένη. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, εδώ ένας φίλος ξεκινάει έτσι ωραία. Χρόνια πολλά λέει. Και συνεχίζει. Ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ πάλι 10 παρα 5 θα ακούσουμε. Ξέχασα αδιάφορο στο ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε μου. Δεν θα ακούσεις 10 παρα 5. Που δεν βγήκε 10 παρα 5. Χθες βγήκε 10 παρα 10. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι θα κάνουμε. Και οι φίλοι ρεπόρτερς έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις κάποιες φορές. Οπότε επλέγουν και αυτοί κάποιες φορές την ώρα που θα βγουν. Δεν είναι ότι πάντα εμείς λέμε ότι θα βγεις τελευταίος. Δεν μας είναι καθόλου αδιάφορος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, για το Θεό. Μην είστε υπερβολικοί και μην γκρινιάζετε.

Λοιπόν, το Κασίμπασα Τραμπζονσπορ ολοκληρώθηκε 1-1. Δεν ξεκίνησε με το δεξί η νέα ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Έχασε βαθμούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα διαρκείας του Όφι, τα οποία από ό,τι βλέπω εδώ έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός, όπως καταλαβαίνετε, μετά και το νέο τρόπο, τη νέα κούπα που κατέκτησε στο Superbet Super Cup Όφι, μετά το κύπελο που είχε πάρει την περασμένη σεζόν. Μια εντυπωσιακή πορεία, η οποία έχει συνοδευτεί και με την Ευρώπη. Είπαμε, παίζει στα play-off του Europa League με την Τσέσκα Σόφιας. Όπως και να έχει, έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη μέσω του Conference League, αν δεν τα καταφέρει σε αυτούς τους αγώνες. Οπότε έχει εκτοξευθεί και το ενδιαφέρον και έχουν φύγει πάνω από 7.000 διαρκείας, ρεκόρ για τον Όφι, στα χρονικά του Όφι. Και είναι ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την δυναμική που έχει αποκτήσει η ομάδα και την ανυπομονησία του κόσμου του για την έναρξη της νέας σεζόν. Νομίζω μέχρι αύριο είναι τα διαρκείας, αλλά μας έλεγε εχθές ο Μάνος Ρουγιάς ότι ίσως πάρουν και παράταση. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί ήδη αυτή η παράταση.

Βλέπω εδώ, έτσι να ξεφύγουμε για λίγο από τα αθλητικά. Δεν φτάνει τα καλοκαίρια που έχουμε τις τόσες φωτιές και όλο αυτό που γίνεται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έχουμε και βροχές και μπουρίνια. Βλέπω εδώ ένα ξαφνικό μπουρίνι έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και στη Μάνη, στην Αλίπα, την Κοκάλα και το Ίτυλο. Πολλές συγκλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Χύμαροι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια, εγκλωβίστηκαν οδηγοί. Δηλαδή, για το Θεό και την Παναγία, να έχουμε και όλα αυτά. Τι να πω, ελπίζω οι άνθρωποι να είναι όλοι καλά και να μην έχουν άλλα θέματα. Φωτιές και μπουρίνια. Ακούσω Αλέξανδρα εκεί που με κοιτάς έξω από το στούντιο. Άστα να πάνε.

0: Λοιπόν, και για το φίλο που γκρίνιαζε ότι πάλι λέει παρά 5-10 θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε μου, συντονίσου, γιατί πάμε να βάλουμε στην παρέα μας Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, μας πει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, γιατί πάλι κάτι μεταγραφικό έχουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους.
0: Εδώ κατηγορούμε ότι δεν βγάζω, λέει, νωρίς ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, οπότε...
1: Ναι,
0: για βάλτε σε μια σειρά.
1: Έχει πολλά ο ΠΑΟΚ, αλήθεια είναι. Πάρα πολλά μεταγραφικά ζητήματα. Όπως και αν είναι όμως, ό,τι και να παίζει με διάφορους υποψήφιους να έρθουν στον ΠΑΟΚ, είναι αντιληπτό το ότι οτιδήποτε αφορά τον Κωνσταντέλια είναι μακράν μπροστά σε ενδιαφέρον και καίει πραγματικά όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, οποιαδήποτε είδηση αφορά τον Κωνσταντέλια πραγματικά λαμβάνει τεράστια διαστάση. Το είδαμε και μέσα στην εβδομάδα. Έτσι, το τι συνέβη με μια πιθανή απουσία του από ένα παιχνίδι. Πόσο μάλλον αν πρόκειται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο να έρθει πρόταση ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε σκέψη για μεταγραφή.
0: Σήμερα και η Bild και το Kicker πάντως το είχαν το θέμα αρκετά ψηλά.
1: Έχει αξία φυσικά να κρατήσουμε τις πληροφορίες από τη γερμανική πλευρά για το τι σκέφτεται ή τι θέλει να κάνει η Dortmund. Είναι ρεπορτάζ, είναι κάτι που δεν προκαλείται καμία έκπληξη φυσικά. Εννοείται ότι θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και κρούσεις και προτάσεις για τον Κωνσταντέλια, αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Άρα κρατάμε ως κάτι ενδιαφέρον ότι η γερμανική ομάδα όχι μόνο τον παρακολουθεί, που αλίμονο αν δεν τον παρακολουθούσε, αλλά προτίθεται να καταθέσει πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΑΟΚ και 3 εκατομμύρια ευρώ στον ποδοσφαιριστή. Θυμίζω ότι ο ποδοσφαιριστής από πέρυσι αμείβεται στον ΠΑΟΚ με 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αναλαμβάνω δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί καμία έκπληξη. Σε μένα μπορεί να προκαλεί έκπληξη το νούμερο, που το θεωρώ πάρα πολύ μικρό. Εγώ όμως, εγώ δεν είμαι η αγορά, όπου η αγορά ρυθμίζει, καθορίζει τιμές. Εγώ μπορώ να συγκρίνω με πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές και να λέω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ό,τι πιο ξεχωριστό, ό,τι πιο σπουδαίο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η τιμή του πρέπει να είναι πολύ πολύ πολύ ψηλότερα. Αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Οι Γερμανοί εκτιμούν ότι με 25 μπορεί να έχουν
0: 25 τύχη. Και 30 διάβασα σήμερα.
1: Ναι. Ότι μπορεί να έχουν τύχη. Αλλά το ΠΑΟΚ δεν υπάρχει καμία αντίδραση, ούτε επιβεβαίωση, ούτε διάψευση. Για να προχωρήσει το οτιδήποτε για τον Κωνσταντέλια πρέπει να αλλάξει και το δικό του σκεπτικό, που ξέρουμε καλά ότι μέχρι τώρα είναι πως εδώ είναι μια χαρά, εδώ θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και από εκεί ξεκινούν όλα. Και ναι, κάποια πράγματα και στο παρελθόν έδειξαν όπως πάντα ότι η βούληση του κάθε ποδοσφαιριστή είναι κυρίαρχη, δεν μπορεί να γίνει κάτι άμα δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής. Το καταγράφουμε, το βλέπουμε, καταγράφουμε ότι πραγματικά ο κόσμος καίγεται εδώ για κάθε τι που αφορά τον Κωνσταντέλια και θα δούμε πού θα πάει. Πάντως για μένα νομίζω ότι αυτά τα ποσά δεν μπορεί να σηκώσουν καμία συζήτηση. Έτσι πιστεύω. Ειδικά από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Τέλος όλες δεν έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει έρθει και κάποια πρόταση ούτως ή
1: άλλως. Όχι, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί το οτιδήποτε μέχρι στιγμής. Αλλά θα αποτελέσει και έκπληξη, έτσι, το να έρθει πρόταση από την Dortmund που, ναι, λες ότι είναι ένα ευρωπαϊκό μέγεθος. Ξέρω εγώ, είναι μέσα στις 20 τόπου ευρωπαϊκές ομάδες. Κάπως έτσι, ας το πούμε. Αυτό λοιπόν ξεκινάω από αυτό το ζήτημα, όλο το κλίμα, όλο το τι συμβαίνει και θα δούμε τι θα επιβεβαιωθεί ειδικά από το ενδεχόμενο πρότασης από τους Γερμανούς. Τώρα, από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ έχει φυσικά τα δικά του μεταγραφικά. Το κυρίαρχο αφορά τον ΦΟΡ, όπου συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να ψάχνει για δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Ντιαγέ, ο Σενεγαλέζος ΦΟΡ που ανήκει στην Σαμσοσπορ και φέρεται ότι οι τρεις πλευρές να έχουν βρει για δανεισμό. Ένας παίκτης που είπαμε και χθες ότι απασχόλησε τον ΠΑΟΚ από τις προηγούμενες ημέρες, αυτές τις τελευταίες ώρες δείχνει και εκείνος θετικός για να συμφωνήσει να υπογράψει. Δεν έχουμε επιβεβαίωση το ότι έχει κλείσει, γιατί κλείνει η υπόθεση όταν έρχεται εδώ και υπογράφει ένας ποδοσφαιρίστης αφού περάσει και τα ιατρικά.
0: Μόνο μέσω της Samsung Sport, μέσω
1: ναι,
0: του επικοινωνίας.
1: Έδωσε αυτή την πληροφορία, ότι πράγματι τα βρήκαμε με τον ΠΑΟΚ. Σαφώς είναι αξιόλογο, αλλά και η Ζενή τα είχε βρει με τον ΠΑΟΚ και τον Τριγκούσιτς. Και η Ζενή το επιβεβαίωνε. Και ο Τριγκούσιτς την τελευταία στιγμή διαμήνυσε ότι θέλει να πάει να παίξει στην Ισπανία, γιατί είναι το όνειρό του. Άρα, κρατάς μια επιφύλαξη να έρθει εδώ να υπογράψει και μην τυχόν μπήκε σε κανένα άλλο αεροπλάνο όπως μπήκαν οι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ένας αυτός λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει και για ακόμη έναν φόρ. Υπάρχει υπόθεση του Ρούμπεν Σάντσεφ, του Ισπανού μπακ, που είναι στόχος του ΠΑΟΚ, όχι όμως ότι έχει κλείσει, έχει συμφωνηθεί, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ενώ για τον Σουηδό στόπερ της Μπέρνλι, τον Έκνταλ, που σήμερα αποκαλύφθηκε, στα 27 του χρόνια, πέρυσι στην Γκρόνιγκεν και τώρα στην Μπέρνλι, δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ πρόταση, απλά είναι στην λίστα του, είναι υποψήφιος, έχει κάποια μειονεκτήματα όπως θεωρούν στον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που απασχολούν. Άρα είναι και αυτή μια ανοιχτή υπόθεση που δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει. Έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα, πολύ υποψήφιοι, στο φορ καίγεται, γιατί πέρα από όλα τα άλλα με την Μπραν δεν παίζει σίγουρα ο Γερεμέγεφ. Ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ τιμωρούνται στάνταρ με μία αγωνιστική λόγω της αποβολής. Έχει ενδιαφέρον για το πόσο έχει μπλέξει ο ΠΑΟΚ με αυτά τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ αν προσπαθήσει να αποδείξει αυτό που έγινε στη φάση του Ζίφκοβιτς, θα δώσει τον Λουσέ. Και επειδή η κάρτα του Ζίφκοβιτς δεν μπορεί να σβήσει, θα τιμωρηθεί και ο Ζίφκοβιτς και ο Λουσέ.
0: Α, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή.
1: Άλλο, βεβαίως. Άλλο μπλέξιμο αυτό. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τις τιμωρίες του Σέρβου, αλλά και του Σουηδού.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να χάσουν και τα δύο παιχνίδια.
1: Βεβαίως. Υπάρχει περίπτωση, ναι.
0: Πολύ κακή
1: τέτοιο μπλέξιμο. Τέτοιο μπλέξιμο από αυτό το, να μην το χαρακτηρίσω, παιχνίδι. Στο οποίο έχουν γίνει και στο πρώτο μάτι και στο δεύτερο τόσα διαιτητικά λάθη, όσες αμφισβητούμενες φάσεις, όσες φάσεις 50-50 και όλες μα όλες, ακόμα και αυτή η απόφαση για τον Ζίφκοβιτς που είναι λαθασμένη, εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και όχι στις θεωρίες και για τις εντυπώσεις, αντικειμενικά. Ο Ζίφκοβιτς δεν έκανε κάτι για να αποβληθεί. Κι όμως έγινε και εκεί λάθος, που ο ΠΑΟΚ αν προσπαθεί να το διορθώσει, μπορεί να το κάνει και χειρότερα. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα.
0: Οπότε αν προσπαθούσε να το διορθώσει, ουσιαστικά θα είχαν τον Ζίφκοβιτς για ένα μάτς, αλλά μπορεί μετά να είχαν και τον Λουσέ.
1: Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ακόμα απόφαση για τον Ζίφκοβιτς.
0: Αυτό πότε θα, αυτή η απόφαση πότε αναμένεται.
1: Νομίζω ότι τη Δευτέρα θα οριστικοποιηθεί. Νομίζω. Θα είναι κάτι που θα κλείσει.
0: Να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να το δουν μόνοι τους και να πούνε «Α, κάναμε λάθος εκεί», δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να παρέμβει, να απολογηθεί μια ομάδα, να το ψάξει διαφορετικά, να στείλει το υπόμνημά της, αλλά ειδικά σε αυτό το ζήτημα η κόκκινη δεν σβήνεται από μόνη της και μια αγωνιστική.
0: Ναι. Οκ.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και νομίζω ότι από Κυριακή, Δευτέρα θα μπουν όλα σε μία σειρά και για τον Φόρ τον πρώτο και για Φόρ ένα ακόμη, για τις τιμωρίες, για τον Στόπερ, για τον Κωνσταντέλια εννοείται.
0: Για τον Καμαρά υπάρχει κάτι που γράφτηκε ότι απέρριψε, λέει κάποιες προτάσεις.
1: Ο Καμαρά, ναι, προβάλλει τον εαυτό του για, το, για την επόμενη χρονιά, τελειώνει το συμβόλαιό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγουν διάφορα ζητήματα. Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος να ανανεώσει και προφανώς κάποια στιγμή στο τέλος του καλοκαιριού μπορεί και να συζητούσε ενδεχόμενη πρόταση. Δείχνει ο Καμαρά ότι ψάχνει αυτή την πρόταση.
0: Ναι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα τα αγωνιστικά έρχονται τα παιχνίδια με την Μπραν.
1: Ναι, σήμερα έχει ρεπό. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία και το διάβασμα της νορβηγικής ομάδας.
0: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο που να έχουμε αφήσει.
1: Αυτά. Είναι πολλά. Είδηση μεγάλη δεν υπάρχει, αλλά είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Υπάρχει όμως κίνηση γύρω-γύρω.
1: Πολύ, ναι. Πολύ μεγάλη.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και μεταγραφικά εννοείται και αγωνιστικά και το θέμα που μας ανέλησε ο Δημήτρης με τις κάρτες του Ζίβκοβιτς και του Γερεμέγεφ. Και εμείς πάμε ξανά σε Γιώργο Τσανάκα, με τον οποίο το είχαμε πει ότι θα μας ενοχλήσει ξανά. Οπότε, να τα, η επιβεβαίωση. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Βαλεντίνα, τι κάνεις, χρόνια και ζαμάνια.
0: Δεν έχεις άλλη να κάνεις σήμερα, ε?
2: Όχι.
0: Μας παίρνεις τηλέφωνα, για πες τι έχουμε.
2: Λοιπόν, τώρα να μεταφέρουμε την πληροφορία από την Ιταλία και από το Di Marzio, ότι ο Ρέμο Φρόιλερ πετάει άμεσα απόψε.
0: Απόψε κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι, για Ελλάδα. Για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του, έτσι, να περάσει αύριο δηλαδή από ιατρικές εξετάσεις, να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο της διάρκειας και να γίνει και επίσημα από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Απόψε λοιπόν πετάει ο Φρόιλερ για Ελλάδα.
0: Αυτό?
2: Αυτό για αρχή.
0: Όλο και πιο, κάθε φορά υπάρχει και μια εξέλιξη αυτήν την υπόθεση. Οπότε τώρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο οριστικό. Έρχεται Ελλάδα.
2: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να χαλάσει τη μεταγραφή, γιατί ο παίκτης είναι υγιής και όλα αυτά, από όσο γνωρίζω, οπότε δεν νομίζω κάτι. Δηλαδή είναι κλεισμένη η μεταγραφή και προχωράει.
0: Είναι τα τυπικά. Ωραία, yeah. Γιώργο, ξέρεις το νούμερο εδώ του σταθμού, για ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να μας το μεταφέρεις. Αυτός λοιπόν ήταν για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Τσανάκας. Τελευταία πληροφορία που ακούσατε, ότι ο Φρόιλερ μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται απόψε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει ο διεθνής ελβετός μέσος τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

αυτό μεταξύ, όσο εμείς ασχολούμαστε με τα ρεπορτάζ, να σας πω ότι ο Δανίλη Γιουρτζίδης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό στα 200 μέτρα μεικτή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τερμάτισε με χρόνο 2:00.086, παίρνοντας την 8η θέση στην πρώτη μη τελική σειρά και 15η συνολικά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Βλέπω κάποιες δηλώσεις έχει κάνει ο Πεν Ράις. Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του από την Rangers. Δεν μπορούσα, λέει, να αρνηθώ την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ και είμαι πραγματικά ευγνώμων που το έκανα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, έβλεπα την ΑΕΚ ως ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου. Και τελικά έζησα μια εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί υπάρχουν παίκτες που περνούν ολόκληρη την καριέρα τους χωρίς να καταφέρουν να πανηγυρίσουν ένα τίτλο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να το ζήσω με την ΑΕΚ. Και όσον αφορά τη Rangers, λέει, είναι λίγο σουρεαλιστικό για μένα, αναφέρει ο Πεν Ράις. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που βρισκόμουν στις ακαδημίες του λόγου, αλλά είμαι χαρούμενος που τελικά κατάφερα να εκπληρώσω αυτό το όνειρο που μικρός ονειρευόμουν να αγωνιστώ εδώ. Και στην αρχή της καριέρας μου έμοιαζε περισσότερο με κάτι που απλώς ήθελα να συμβεί. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Πεν Ράις ήθελε πάρα πολύ πραγματικά να πάει να παίξει στην Rangers.

Το ημίχρονο της αναμέτρησης Αλαβές Χετάφε 0-0. Παίζει με 10 παίκτες Χετάφε. Έχει αποβληθεί ο Κίκο Φεμένια. Πρώτο παιχνίδι τη σεζόν στη Λα Λίγκα. Πρώτη αγωνιστική. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στις 10.30 το Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο. Στη Λα Λίγκα, στην οποία δεν θα αγωνίζεται πλέον ο Φεράν Τόρες, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα για 5 χρόνια από την Paris Saint-Germain. Κάπου κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε αυτό το deal σύμφωνα με ισπανικά και γαλλικά μέσα. Ο Φεράν Τόρες που έχει κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει στο Παρίσι. Μας έλεγε ότι είναι και αγαπημένη του πόλη για ψώνια, σε κάποια βιντεάκια που βλέπαμε. Και άφησε έτσι και μια μικρή εχμούλα, όπως το εκλαμβάνουν οι Ισπανοί, ας πούμε, τα ισπανικά μέσα. Γιατί ρωτήθηκε γιατί ήθελε να παίξει στην Παρί, είπε ότι μου αρέσει πολύ το project αυτό, που είναι ήδη ένα νικηφόρο project. Με πολλούς νεαρούς παίκτες και ότι θα είναι για μένα και μια ευκαιρία να κατακτήσω το Champions League, γιατί μέχρι τώρα δεν τα κατάφερα. Μπορεί να δηλαδή στη Βαρσελόνα δεν τα κατάφερε. Οπότε πήγε στην Παρί για να πάρει άλλα 300 Champions League, ξέρω εγώ, η Παρί Σεζερμέν. Η Βαρσελόνα, η οποία συνεχίζει την προσπάθειά της να αποκτήσει τον Ρόδρυ και έχει κάνει και μια τρίτη προσφορά στην City. Τώρα πιο κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ θα είναι όλο το πακέτο και παραμένει και αισιόδοξη η Μπαρτσελόνα ότι θα καταφέρει να βρει την χρυσή τομή εκεί με την City για να αποκτήσει τον Ρόδρυ που τόσο πολύ επιθυμεί να τον κάνει δικό της.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα την
0: από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα.

0: Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί Ακτοπλοϊκός από την Κύμη Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1:54.13 κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε επιτύχει στον ημιτελικό. Έφερα το μετάλλιο αυτό για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μιλώντας στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, παρέα με Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή. Έχει έρθει και άλλο μήνυμα για Κώστα Μιαούλη, επειδή λέγαμε πριν ότι ήταν σβηστά τα φώτα έξω στην παραγωγή, ότι κάνει διαλογισμό, λέει, για να ανοίξουν τα τσάκρα του και να δει πεντακάθαρα τους

0: τους επόμενους πρωταθλητές για να γράψει δελτίο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα φώτα άνοιξαν, πρέπει να τελείωσε ο διαλογισμός, ή απλά σταμάτησε να βλέπει, γιατί έχει οθετήσει και ένα πιο σοφιστικό look τώρα από το γυαλάκι του, οπότε σου λέει δεν πάει άλλο με τα σκοτάδια, πρέπει να ανοίξω και ένα φως. Λοιπόν, στο μεταξύ, πάρα πολύ άνετα, ο Απόστολος Χρήστου στη δεύτερη ημιτελική σειρά στα 100 μέτρα ύπτιο εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά, 52-94, 5 εκατοστά πίσω από την κορυφαία επίδοση της βραδιάς, σε εξαιρετική κατάσταση για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι σπουδαίο στον μεγάλο τελικό. Τι άλλο έχουμε πρωτού πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού? Α, ξέχασα, Κυριάκο σήμερα η Ατλέτικο ανακοίνωσε ένα παίκτη, τον Κούτι Ρομέρο. Γιατί όμως στέκομαι σε αυτή την ανακοίνωση αυτού του παίκτη που πήρε από την Τότενα με 40 εκατομμύρια περίπου μέχρι τον Ιούνιο του 2031 ο Αργεντίνος αμυντικός? Γιατί η Ατλέτικο έκανε την παρουσίασή του σε ένα βιντεάκι στο οποίο ο Ρομέρο εμφανίζεται ως οδηγός, σαν οδηγός Φόρμουλα 1, με αγωνιστική φόρμα στα χρώματα της Ατλέτικο, κράνος στα χρώματα της Αργεντινής, και στη συνέχεια οδηγεί και καλά ένα αγωνιστικό μονοθέσιο πάνω στο οποίο δεσπόζει ο αριθμός 1998. Οκ, okay, αυτό είναι μια παραπομπή στη χρονιά της γέννησής του.
1: 98.
0: Ναι. Όχι και πιτσιρίκηση. Σε δύο χρόνια 30 που λέει λόγος. Μην κοιτάς τώρα. Το 96 και Κυριάκο ήμουνα 7, να ξέρεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τυχαίο το ότι η Ατλέτικο έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο, γιατί η Μαδρίτη αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για το Mad Ring Grand Prix Formula 1 στο νέο Mad Ring στις 13 Σεπτεμβρίου. Οπότε πάτησε πάνω σε αυτό το πολύ σπουδαίο γεγονός για την πόλη για να παρουσιάσει το νέο της πιλότο, ας το πούμε. Είναι στην τελική φάση προετοιμασίας του Mad Ring. Θα γίνει χαμός. Θα ήθελα πολύ να πάω. Δεν θα πάω, όπως καταλαβαίνεις. Ίσως να είμαστε καλά του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, η Grand Prix Formula 1 στη Μαδρίτη θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Είναι μια υβριδική πίστα. Λίγο έξω, λίγο σε δυτικό χώρο. Θα είναι έτσι μια ωραία πίστα, ρε παιδί μου. Α, ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι να λέμε.

Λοιπόν, και όσο εμείς περιμένουμε να συνδεθούμε με τον Νικόλα Παγκάκη για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, βλέπω ότι η Χράντετς Κράλοβε πριν αναμέτρηση με τους Πράσινους ανανέωσε έναν πολύ βασικό της παίκτη, τον Σλοβάκο μέσο, τον Σάμουελ Ντάτσακ, ο οποίος έχει παίξει και στα 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και στα 4 στα προκριματικά του Conference. Οπότε ένας βασικότερος παίκτης της Κράλοβε ανανέωσε πριν από λίγο.

Όπως με ενημερώνει η παραγωγή μου εδώ, Κοσμιαούλη, σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας το Νικόλα Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που έχει και αυτό διάφορα πραγματάκια. Έχει και κάποιες διαψεύσεις σήμερα για κάποια ονόματα που ακούστηκαν για τον Παναθηναϊκό. Θα μας τα πει σε λίγο ο Νικόλας Παγκάκης. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει ποια είναι η άποψη μου, λέει, για Χρήστο Αλεξίου και ο Σπύρο Χρυστακόπουλο, αν θα καθιερωθούν σύντομα ως πρωταθλητές. Εντάξει. Όχι τόσο σύντομα, δεν το βλέπω το σύντομα, αλλά με αυτό το κανονισμό ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται νεαροί πλέον στο κύπελλο, νομίζω ότι ευκαιρίες θα δοθούν γενικότερα και στους πιο νεαρούς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Να πούμε ότι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Τζολάκης, ο Κωνσταντής Τζολάκης, με την Χαλ σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Νις 0-0. Αποθεώνεται εδώ στα social media γιατί έκανε μια διπλή εντυπωσιακή απόκρουση στο φιλικό της Χαλ. Τον βλέπω και με νέο ανανεωμένο μαλλί, έτσι. Έχει αλλάξει μαλλί εδώ, έχει αλλάξει κόμωση ο Κωνσταντής Τζολάκης.

ο οποίος πάντως αποθεώνεται από τους φίλους της ομάδας. Βλέπω εδώ αρκετά τουταρίσματα, αρκετές αναρτήσεις. Και ετοιμάζεται και να παίξει πλέον στην Premier League το Σάββατο στο παιχνίδι της Hull με την Manchester United.

Στα το Ολυμπιακό, άκουσα νωρίτερα τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος μετέδωσε τελευταία πληροφορία ότι φτάνει απόψε στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πειραιωτών ο Ρέμο Φρόιλερ, όπως αναφέρει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, ο διεθνής ελβετός μέσος. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Βλέπω εδώ και έναν ρεπόρτερ Μεξικανό, τώρα έχει ανεβάσει ένα βίντεο εκεί μέσα από το αυτοκίνητό του και μεταδίδει κάποιες τελευταίες πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ενδιαφέρεται για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον επιθετικό, τον 23χρονο της Τσίβας. Με τις πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ατζέντης του έρχεται στην Ελλάδα για να ξεκινήσει τις επαφές με τον Ολυμπιακό. Και ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, ο Μεξικανός, υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός δίνει περίπου 7 εκατομμύρια. Μας έλεγε και ο Τσανάκας ότι η ρήτρα του 23χρονου Αρμάντο Γκονζάλες είναι περίπου στα 13 εκατομμύρια και πως η Τσίβας είναι διατεθειμένη να τον δώσει και με λιγότερα χρήματα, αλλά να κρατήσει ένα καλό ποσοστό μεταπόλησης. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση, που είναι εξαιρετική, αλλά όπως είπε και ο Γιώργος Τσανάκας, όχι απλή.

0: cut. Steel blade drinking blood in darkness. It's war amongst the rebels.
1: Και περιμένοντας τον Νικόλα Παγκάκη, που είμαι αισιόδοξη ότι θα τον βρούμε τελικά σε λίγο και θα τον έχουμε μαζί μας, έχει έρθει εδώ ένα αστείο από τον επόπτη της ασφάλτου. Όταν κάνει μετάδοση, λέει, από το άκατο χειμώνα γίνεται Παγάκης. Θα μπορούσε, γιατί πραγματικά το χειμώνα κάνει αρκετό κρύο στο Μαρούς, στο Άκα. Δεν λες ότι είναι και άνετα από άποψη έτσι, κρύου, αλλά οκ. Okay. Εδώ ο φίλος ο Θανάσης ο Ψαράς ΑΚ21 αποθεώνει Κώστα Μιαούλη, γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Συγχαρητήρια Κώστα, λέει, συνέχισε έτσι, αποθέσω η Μιαούλη. Θα τον αποθέσω κι εγώ όταν θα μου βρει τον Νίκο Παγκάκη. Θα είναι η στιγμή της αποθέωσης. Για μένα, τώρα δεν ξέρω, άνοιξε τα φώτα και χάλασε το γούρι. Σβήσε τα φώτα και ξαναπάρε Παγκάκη. Α, τον έχουμε, εντάξει. Για πάμε στον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει από την πρώτερη τη μεσημεριανή μας επικοινωνία με τον Διονύση, τον Καπάτο, ήταν ότι ανανέωσε το Ντόντζα και το βασικό της ΧΑΦ, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο οποίος παίζει και δίπλα στον Ταρίντα, παλιός γνώριμος από τον Άρη, στα 35 του.
1: Ναι, έχει παίξει όλα τα μάτς, βλέπω εδώ τώρα.
2: Ναι, οπότε στο γενικότερο πλαίσιο κατασκοπίας, αυτό είναι μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την αντίπαλη του Παναθηναϊκού, την οποία θα παρακολουθήσουν και σε βίντεο πιο αναλυτικά, επισημένοντας ο Νίστρουπ και διαβάζοντας την όλα τα αδύνατα σημεία της, γιατί έχει και δυνατά, όπως είναι η πολύ καλή επίθεσή της. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει στον Παναθηναϊκό. Αλλά αν το σταματήσει ο Παναθηναϊκός και παίξει όπως είχε αγωνιστεί στα 85 τουλάχιστον λεπτά κόντρα στην τελευταία του αντίπαλο, νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα για να την αντιμετωπίσει. Στόχος παρά τα αυτά είναι κυρίως αυτός όμως, να σταματήσει την επίθεση της Κράνοβε, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει επιθετικές αρετές και θέλει να τις περιορίσει. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι το συγκεκριμένο. Οι παίκτες θα αύριο το απόγευμα 6 ώρα να μαζευτούν για να μπουν σε ρυθμούς Ευρώπης πλέον. Πήραν μια 48η ανάσα από την πίεση την οποία βίωσαν και γενικά να δουν τις οικογένειές τους, να χαλαρώσουν. Χρειάζεται και αυτό καμιά φορά ως τακτική και νομίζω ότι κινείται σε αυτό το μήκος κύματος ο Παναθηναϊκός. Άρα από προπόνηση δεν έχω κάτι νεότερο. Από τραυματίες δεν πρόκειται να έχουμε κάτι νεότερο, γιατί ο Καλάμπρια θα τρέξει για το δεύτερο παιχνίδι. Ο ΤΕΤΕ έχει κερδίσει μέρες και θα είναι σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Οπότε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια για τον κόσμο του, θα περιμένει από τη Δευτέρα. Τώρα καταλαβαίνεις, είμαστε και Ελλάδα, Σαββατοκύριακο, 15 Αύγουστος. Από Δευτέρα νομίζω θα πούμε πιο πολύ σε εντατικούς ρυθμούς στο πνεύμα ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και από αύριο το απόγευμα οι παίκτες θα γυρίσουν ανανεωμένοι για να μπουν στην τελική ευθεία.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε μια διάψευση σήμερα ουσιαστικά για κάποια σενάρια που κυκλοφορούσαν για δύο παίκτες, τον Ιάπωνα μέσω των Χατάτε της Celtic και τον μέσω της Μόντσα τον Κολπάνη.
2: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, κοίτα τώρα, αναγκάστηκε ο Παναθηναϊκός να διαψεύσει γιατί γράφονται πάρα πολλά στο εξωτερικό για πολλούς παίκτες. Έχουμε διαψεύσει και εμείς πολλούς παίκτες, αλλά δεν μπορεί να γίνει και συνέχεια αυτό το παιχνίδι, γιατί υπάρχουν και μανατζερικά παιχνίδια και πολλοί παίκτες που γράφονται χωρίς να ισχύουν. Υπάρχουν παίκτες που προτείνονται, αλλά δεν τους προχωράει ο Παναθηναϊκός, δεν τριφεί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε και εκεί κάποια ονόματα ναι μεν μπορεί να υπάρχουν, να υφίστανται, αλλά δεν πάνε να πει ότι υπάρχει κάποια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή η μόνη πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να παίχτη στο 6 ως 8, έχει στο μυαλό του να αποσυμφορήσει το ρόστερ, καθώς έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται αυτή τη στιγμή και πρέπει μέχρι τέλος μεταγραφικής περίοδου να φύγουν. Εάν και πόσο φύγουν, μπορεί να υπάρχει και σκέψη για μια-δυο μεταγραφικές κινήσεις ακόμη στην πορεία, είτε στην άμυνα είτε στη μεσαία γραμμή, κάτι το οποίο φαντάζει πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει ένα πολύ καλό box-to-box παίκτη που θα αναβαθμίσει ποιοτικά την ομάδα και παράλληλα να αποσυμφορήσει και το ρόστερ. Αυτή είναι η τακτική του, αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. Τώρα έχουν γραφτεί και στο εξωτερικό και εδώ πάρα πολλά ονόματα. Υπάρχουν παίκτες που μπορεί να μην περνάνε απαρατήρητο, όπως ο Στάκη, ας πούμε, που γράφτηκε. Αυτή είναι μια πανάκριβη περίπτωση όμως, έτσι, πανάκριβη περίπτωση πραγματικά.
1: Και ο Μπρόζοβιτς που έστειλε και ένας φίλος χθες.
2: Ναι, ο Μπρόζοβιτς για τον οποίο έχει γραφτεί ούκο λίγες φορές, αλλά έχω πει και εγώ, έχει μαλλιά στη γλώσσα μου να πω ότι δεν παίζει ο Μπρόζοβιτς, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να χτυπήσει κάτι δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διατεθειμένος όμως θα τον πιάσουν και κορόιδο. Ενώ επειδή αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει το ρόστερ σε μεγάλο βαθμό, ξέρει ότι πρέπει να βάλει μια-δύο ποιοτικές πινελιές και κατά συνέπεια γνωρίζει επίσης το παιχνίδι της αγοράς, ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκουν και κάποιοι παίκτες ομάδα, σαφώς
1: αλλάζουν και τα δεδομένα, ναι.
2: Και άλλες ομάδες για να διαπραγματευτούν. Οπότε εγώ θεωρώ ότι επειδή πρώτα απ' όλα δεν έχει εντοπίσει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, ασχέτως το ότι κάποιοι παίκτες μπορεί να αρέσουν, έτσι, δεν έχει πάει ένα βήμα παρακάτω όμως για να το προχωρήσει, να κλείσει κάτι ή να εντοπίσει και τον στόχο που τρελαίνεται για να τον κλείσει αυτή τη στιγμή. Γίνονται κινήσεις και κάποιες κινήσεις και μυστικά που εμείς δεν ξέρουμε προφανώς και επαφές. Πάντα γινόταν και θα γίνεται αυτό. Οπότε όταν μπούμε στην τελική ευθεία, από εβδομάδα δηλαδή να περιμένει ο κόσμος νεότερα προς το τέλος της εβδομάδας και μετά. Δεν νομίζω ότι πάμε για κάτι νωρίτερο. Δηλαδή θα είναι έκπληξη στη φάση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή όλο αυτό το κομμάτι με τον εντοπισμό στόχων. Έτσι. Οπότε περιμένουμε, κρατάμε τα δύο κομμάτια που είπαμε ότι έχει λοκάρει η ομάδα και από εκεί και πέρα κάθε παίκτης που προτείνεται, που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση κτλ. Εννοείται πρέπει να περάσει από κάποια στάδια. Να τον βρει ο Κοτσόλη, να τον πάνε στο Κοτσόλη όσο τον προτείνουν, ο Κοτσόλης να τον αναλύσει, να τον σκανάρει, να τον δώσει στον coach, να δει λύσει και τον κόλλημα στον Παναθηναϊκό, να δώσει και τον Ίστρο, να αρχίσει το διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνεις, είναι μια μεγάλη ιστορία όλο αυτό που περνάει από πάρα πολλά πρόσωπα και στάδια και δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι προχωρημένο στον Παναθηναϊκό στα χαφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτός είναι και ο τίτλος της επικοινωνίας μας, αν θες αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει όμως, ότι είναι ανοιχτά τα ραντάρ για box to box πέρσι, ναι, είναι.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε μέρες. Λέει ένας φίλος εδώ με Ουναή, τι ισχύει.
2: Δεν υπάρχει, δεν ισχύει τίποτα.
1: Ήσουν κάτω το πιστικό τους.
2: Για τον Παναθηναϊκό δεν ισχύει τίποτα για Ουναή, οκ. Ουναή είχε όνειρο να αγωνιστεί σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα τύπου Premier League κτλ. Δεν έχει υπάρξει κάτι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ζητούσε η Χιρόνα κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να το πάρει ο παίκτης. Οπότε είναι χρήματα τα οποία δεν μπορεί να συζητήσει καμία ελληνική ομάδα στη στιγμή, σε αυτά τα ποσά, και δεν υπάρχει θέμα Ουναή.
1: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω τα κάλυψες όλα. Είναι τα μάτς μπροστά με τα πολύ σημαντικά με την κράτη της Κράβη.
2: Και αναπολύ βέβαια η δεδομένη πλέον για το ελληνικό πρωτάθλημα που θα μεταφερθεί μάλλον στις 9 Σεπτεμβρίου, μια πιθανή ημερομηνία. Αλλά αναπολύ πλέον για το ελληνικό πρωτάθλημα δεδομένα με την Κυψιά.
1: Ωραία, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάλι, σε ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παγκάκη. Αυτά συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Είπαμε. Έχει μπροστά του τα play-off του conference με την Hradec Králové.

Εδώ ένας φίλος λέει, Βαλεντίνα, μπας είσαι γουρλού και μπορείς να ξέρεις, λέει, καμιά μεταγραφή επιθετικού για τον Όφη. Φίλε μου, ο Σουριάς, ο Μάνος, μας έλεγε και χθες ότι συνεχίζεται η αναζήτηση ενός επιθετικού και μάλιστα ενός επιθετικού που θα κάνει τη διαφορά, έτσι μια βελτιωμένη έκδοση του Σαλσίδο. Και θέλει ο Χρήστος Κόντης να είναι και ένας παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να μπει και να βοηθήσει άμεσα την ομάδα, όπως συνέβη και με τον Σαϊντόρ, τον Δίκμαν, τον Νικολάου. Τώρα, από ονόματα είχε ακουστεί αυτό του Κενάν Κόντρο, παρότι φαινόταν ότι την είχε εγκαταλείψει αυτή την περίπτωση πριν από λίγες μέρες και να έχει στραφεί αλλού. Τελικά αναφερμένεται το ενδιαφέρον για το Βόσνιο επιθετικό της Φερεντσβάρος. Θα δούμε τι θα προκύψει και από το ρεπορτάζ του Όφη. Μην ανησυχείς πάντως, αν βγει κάτι θα μας καλέσει ο Μάνος να μας το μεταφέρει. Πάντως θέλει έναν καλό, πολύ καλό επιθετικό να προσθέσει ο Όφη, ο οποίος θυμίζω ότι έκανε γνωστή και την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με την Τσέσκα Σόφιας. Κανονικά είναι σε αυτήν ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος επέστρεψε και σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Τσέσκα Σόφιας και τα play-off του Europa League. Ο Νίκος Μαρινάκης έχει πρόβλημα, έχει μια φλεγμονή, λέει, στην ειδική σύμφυση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

0: Και επειδή λέγαμε πριν για τους Έλληνες του εξωτερικού, αναφερθήκαμε και στα διάφορα φιλικά που είχε σήμερα, να πούμε ότι η Τραμπζονσπόρ που ήρθε ισόπαλη με την Κασίμπασα, χωρίς σκοράρει ο Μόσα Αλάξο το 1-1. Στην Κασίμπασα, βασικός θεματοφύλακας είναι ο Ανδρέας Γιαννιώτης, έτσι, για να μην τον ξεχνάμε και αυτόν τον άνθρωπο. Έπαιξε σήμερα πρώτο παιχνίδι εδώ, πρώτη αγωνιστική στο τουρκικό πρωτάθλημα. 1-1 το Κασίμπασα Τραμπζονσπόρ, που είπαμε, Κυριάκο, επειδή σ' αρέσει και σε κάνει να γελάς, πώς είπαμε ότι λέγεται το γήπεδο της Τραμπζονσπόρ, με αυτή την ηλεκτρονική τράπεζα που τη χορηγεί την ομάδα, Παπάρα Stadium. Δεν έβρισα. Έτσι λέγεται το γήπεδο. Αυτό είναι ο χορηγός, τι να κάνουμε τώρα. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Λοιπόν, χειροκροτεί ο Κυριάκος. Έτσι, με αυτή την χρήσιμη ή και άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Χρήσιμη. Εγώ να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Μάλλον με πολλές μεταγραφές και πάλι, η αυριανή ημέρα. Να ευχαριστήσω πολύ Κυριάκο Σταθερόπουλο, να ευχαριστήσω πολύ Κώστα Μιαόλη που έχεις βάλει με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γιωμάτο Κώστα, νόμιζα ότι θα είναι μια χαλαρή ημέρα στη δουλειά, ε, αν δεν.
1: Ναι, όλη η εβδομάδα
0: χαλαρή. Όλη η εβδομάδα χαλαρή με το γυαλάκι σου είσαι όμως. Έκανες το διαλογισμό σου σκοτάδια και ήρθες. Λοιπόν, ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, έρχεται Αλέξανδρος Συρηγότης, αφού πρώτα σας κάνει μια σύνοψη στο μεταγραφικό χαμό ο Κώστας Μιαόλης. Τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Δεύτερο μετάλλιο αυτή τη φορά χάλκινο για τον Απόστολο Σικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με τον 21 ετών Έλληνα από τα Αθήνα τερματίσει την τρίτη θέση στα 200 μέτρα πεταλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.13. Την πρόκληση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο πήρε ο Απόστολος Χρήστου με 52.94. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η αύξηση του 34χρονου Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο. Για την απόκριση του Αργεντινού φόρου Αρμάντο Γκοζάλες, την διαρρεστόλεπτη με τον ατζέντη του πέφτει να έρχεται στην Ελλάδα, ωστόσο η Τσίπας αξιώνει σχεδόν όλο το ποσό της ρίδας αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ σε προχωρημένο στάδιο του Τίκνης Γιάννου. Το δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλού Σπόρ σε Ρίφ Εντιαγέ στον Πάουκ με ποιον αγώνα σε βεβαίωσε εκπρόσωπος τύπου της Αμσού Σπόρ για πρόταση των Θεσσαλονικίων στον στόπερ της Μπέρνλι Χιάλμαρ Έγκταλ γράφει μισουδή στην απόκτηση του Κωνσταντέλια επικεντρώνει την Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Κικέρ. Το πλάνο του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη λήψη στη Σόφια για τα play-off του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης με το Ζήμι να έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για την βασική ενδεκάδα. Ανακοινώθηκε από τη Ρέντζερς ο Πενέ το βράδυ αναμένεται στο Πόρτο Αλέγκρο Ελίασον σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Διαψεύδουν από τον Παναθηναϊκό τα σενάρια για τον 29χρονο Ιάπωνα κεντρικό μέσο της Celtic Ρέο Χατάτε και τον 27χρονο μέσο της Μόντσα Αντέα Καλπάνη. Ρε που έχουν και σήμερα υποδοσφαιριστές που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώ στις πρώτες αναμέτρησης με τη Χράντα της Κράλβε για τα play-off του Conference League. Ελπίζει να προλάβει τη ρεβάνση στην Τσεχία, έχει ο Καλάμπρια. Οι φίλοι του Όφη έσπασαν το φράγμα των 7.000 διαρκές ενώ στη νέα σεζόν με τη διάθεσή του να ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ με τον Μπόρχα Γκοζάλη σε Ευρωπαϊκή Λίστα των Κυπελούχων για τα μάτς με την Τσεσκά Σόφια. Πολύ κοντά στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, ο 27χρονος του Πορτογάλου που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένση έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή την ώρα αρχίζει τις προσπάθειές του στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ο Δημήτρης Τσίτσος. 15 λεπτά αργότερα σε αυτό του τριπλού ο Δημήτρης Τσιάμις και στις 11.30 συμμετέχει στο τελικό η ομάδα της πιταλοδρομίας 4x100. Μετάδοση από Radio Sport. Ντόρτμουντ και Ρώμα ήρθαν ισοπαλές 2-2 σε φιλική αναμέτρηση με τον Καρέτσα βασικό για τους Βεσπαλούς και τον Κουλιεράκη να αγωνίζεται ως αλλαγή για τους Ζαλερός στο τελευταίο μισάωρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Συρηγότης.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Russian. Rules the nation. With Russian.

Καλησπέρα σε αυτόν τον αέρα του Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο στην καθιερωμένη το τελευταίο διάστημα ώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου λέει ότι είναι στην παραγωγή. Είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει και πάρα πολύ, ως συνήθως. Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 12. Ρεπορταζιακά τα είπατε νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός είναι στο επίκεντρο, όπως ήταν χθες, με την παραμονή του Μέντι Λίμπαρ και όλον αυτό τον αναβρασμό που υπήρχε για τη συνάντηση με το Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι και σήμερα είναι ο Ολυμπιακός στο επίκεντρο των εξελίξεων, αλλά για μεταγραφικούς λόγους, καθώς είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά για τους Ερυθρόλευκους. Τα ακούσατε νωρίτερα και από τον Γιώργο Τσανάκα. Το βράδυ έρχεται, φαίνεται πως έρχεται, για τον Ολυμπιακό ο Ρέμο Φρόιλερ. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για τον κύριο Γκονσάλες της Τσίβας, έναν παίκτη που φαίνεται να έχουν ξεχωρίσει οι Ερυθρόλευκοι για ενίσχυση στη θέση του φορ. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το μέτωπο του Τικνιζιάν που φαίνεται να πλησιάζει για ενίσχυση στα άκρα της άμυνας. Γενικά είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως στην χθεσινή του ενημέρωση για την παραμονή με τη Λίμπαρ είχε προαναγγείλει πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφική ενίσχυση, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλους τους στόχους του.

Κατά τα άλλα, φυσικά στο επίκεντρο, όπως και τις προηγούμενες μέρες, βρίσκεται ο Στίβος και ο ανοιχτός στο Μπέρμιγχαμ και ο υγρός Στίβος στο Παρίσι. Είχαμε άλλο ένα μετάλλιο για την ελληνική αποστολή σήμερα στο ευρωπαϊκό του υγρού Στίβου. Το έφερε ο Απόστολος Ίσκος, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Βγήκε τρίτος με ένα εκπληκτικό φινάλε στην προσπάθειά του. Στα τελευταία μέτρα ήταν πάρα πολύ οριακό, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας βρισκόταν ανάμεσα στην πέμπτη και την έκτη θέση. Παρόλα αυτά, τέλειωσε πάρα πολύ ικανοποιητικά την προσπάθειά του και κατέκτησε το τέταρτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής. Έχει και ο ίδιος ένα σημαίνιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο Σίσκος έχει δύο μετάλλια και άλλα δύο μετάλλια έχουν φέρει οι αδερφές Αλεξανδροί στο ελεύθερο ντουέτο και στο τεχνικό ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Έχουμε τέσσερα μετάλλια για την ελληνική αποστολή στο Παρίσι. Έχουμε δράση φυσικά και στον ανοιχτό Στίβο στο Μπέρμιγχαμ. Είναι σε εξέλιξη ουσιαστικά ο τελικός στο Ακόντιο, όπου συμμετέχει ο Δημήτρης Τσίτσος από τους Έλληνες αθλητές, και σε λίγο θα ξεκινήσει και ο τελικός στο Τριπλούν, όπου συμμετέχει ο Δημήτρης Τσιάμης. Εννοείται, εδώ θα είμαστε να σας ενημερώνουμε για την προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών.

Έχει έρθει ένα μήνυμα για την Αντιγόνη Ντρισβιώτη. Μπερδεύτηκα μόνος μου. Για την Αντιγόνη Ντρισβιώτη και για τις καταγγελίες ουσιαστικά που έκανε νωρίτερα μέσα στη μέρα όταν τερμάτισε την τέταρτη θέση του μαραθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Ντρισβιώτη συγκεκριμένα στις δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι ταξίδεψε ουσιαστικά στο Μπέρμιγχαμ χωρίς τον προσωπικό της προπονητή, ο οποίος δεν ήταν μέλος της ελληνικής αποστολής, και ζήτησε ουσιαστικά εξηγήσεις από την Ομοσπονδία για το λόγο που προέκυψε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι μία ακόμα έτσι ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά οι αθλητές που κάνουν την προσπάθειά τους στο στίβο και έρχονται αντιμέτωποι με πολλά εμπόδια. Είναι σίγουρα ευθύνη της Ομοσπονδίας να ασχολείται πολύ περισσότερο και πολύ πιο ενεργά με αυτούς τους αθλητές που κάνουν την προσπάθειά τους και εκπροσωπούν τη χώρα μας σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις και πετυχαίνουν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Έκανε αυτή την καταγγελία η Ντρισβιώτη, η οποία είπε, για να το πω και αναλυτικά τη δήλωσή της: «Ήρθα χωρίς προπονητή, θα περιμένω να μου απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχω. Δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ, λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, με αποσυντώνησε πλήρως από τον αργόνα μου, με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν από τον τομέα του αγωνίσματος να μην είναι ο προπονητής μου εδώ».

Λοιπόν, από ελληνική ποδοσφαιρική δράση δεν έχουμε κάτι, αλλά έχουμε διεθνή δράση σε πολλά πρωταθλήματα. Στο Βέλγιο έχουν ολοκληρωθεί δύο αγώνες μεταξύ Union Saint-Gilloise και Zulte Waregem 0-0 το συγκεκριμένο μάτς. Τι άλλο, Kortrijk Adverb 0-3 έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι και είναι και δύο μάτς εξέλιξη, Genk Westerlo 0-2 στο 26ο λεπτό και Leuven Brugge 0-1 στο 30ο λεπτό. Όλα αυτά τα μάτς είναι για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου. Έχει κάνει σέντρα σήμερα και η La Liga, το ισπανικό πρωτάθλημα. Αλαβές Χετάφε στο 85ο λεπτό προηγείται 1-0 Αλαβές. Η Χετάφε παίζει και με παίκτη λιγότερο. Ενώ σε 1/4 από τώρα, στις 10:30, η Σεβίλη θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ενώ έχουμε και Πορτογαλία. Αλβέρκα Εστρέλα Αμαδόρα έληξε το μάτς 2-2. Ακαντόμικο Βισέου Σάντα Κλάρα 0-1. Και στις 10:30 η Ρίο Άβε αντιμετωπίζει την Πόρτο.

Μια και είπα για τη Ρίο Αβε, να αναφέρω φυσικά για την ομάδα του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου ότι είναι στη βασική εντεκάδα ο Γιώργος Λιάβας, πρώην παίκτης του Πανετολικού, και ο Ντιόγκο Νασιμέντο που βρίσκεται στη Ρίο Αβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Μάνσα που επίσης είναι στην ομάδα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, και ο Νέλσον Άμπεϊ που είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και αγωνίζεται πλέον στην Ρίο Αβε, όπου βρίσκεται στον πάγκο και ο Μάριος Βρουσάη. Δεν είναι στην αποστολή ο Ανδρέας Ντόι, καθώς είναι τιμωρημένος με κόκκινη κάρτα από προηγούμενο παιχνίδι.

και το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τουρκίας. Η είδηση της ημέρας είναι ότι έκανε τον ντεμπούτο του με την Trabzonspor ο Σαλάχ, αλλά η ομάδα της Τραπεζούντας έμεινε στο 1-1 με την Κασίμπασα, στην οποία τερματοφύλακας είναι ο Ανδρέας Γιαννιώτης, που τον οποίο τον έχουμε απολαύσει για πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. 1-1 το συγκεκριμένο μάτς. Στα υπόλοιπα, Κόνιασπορ Ρίζεσπορ 0-1 τελικό αποτέλεσμα, και είναι σε εξέλιξη δύο μάτς, Γκαζιαντέπ Αλάνιασπορ 0-1 στο ημίχρονο και Γκένσλερμπιρλιγκί Φενέρμπαχτσε 1-1 επίσης στο ημίχρονο.

Μιας και το ανέφερα στην Κέντζλεμπιρ Λιγκή που έρχεται αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή με τη Φενέρμπαχτσε, έχουμε και Έλληνα, τον Δημήτρη Γούτα, ο οποίος είναι και βασικότατος στην εντεκάδα της ομάδας του και μέχρι στιγμής μια χαρά τα έχει πάει η γηπεδούχος ομάδα, καθώς έχει μείνει στην ισοπαλία με την πολύ ποιοτική και πανάκριβη Φενέρμπαχτσε. Βλέπω πραγματικά το ρόστερ της Φενέρ και περιλαμβάνει ονόματα που λες ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν δηλαδή ο Ασένσιο, ο Εγκολό Καντέ, ο Μέισον Γκρίνγουντ, ο Νέιθαν Ακέ, ο Μίλαν Σκρίνιαρ, ο Ταλίσκα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Ο Γκεντουζή είναι πολύ γεμάτο το ρόστερ της Φενέρμπαχτσε. Αλλά για την ώρα έχει μείνει στο 1-1.

Και είχαμε και ωραιότατο φιλικό στο Βρότσλαβ ανάμεσα σε Manchester United και Μίλαν. Ένα φιλικό με ωραία έτσι, ιστορία από πίσω, καθώς προπονητής της Μίλαν πλέον δεν είναι άλλος από το Ρούμπεν Αμορίμ, που έφυγε πρόσφατα από τη Manchester United, όχι και με πάρα πολύ καλό τρόπο, με σούση στη σεζόν για να αντικατασταθεί από το Μάικλ Κάρικ. Στο συγκεκριμένο μάτς πάντως η Μίλαν του Ρούμπεν Αμορίμ φιλοδόρησε με μια τεσσάρα τη Manchester United, 4-2. Το τελικό αποτέλεσμα, μάλιστα βλέπω ότι η Manchester United προηγήθηκε κιόλας δύο φορές. Ο Maguire της έδωσε το προβάδισμα μόλις στο δεύτερο λεπτό, ισοφάρισε ο Τσουκουέζε στο 37, λίγα λεπτά μετά έχασε ένα πέναλτι ο Μπρούνο Φερνάντες. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51, ο Ντόργκου έδωσε ξανά προβάδισμα στη United. Όμως ο Σισέ στο 57 ισοφάρισε και τελικά η Μίλαν με ένα γκολ του Γκονσάλο Ράμος στο 68 και ένα ακόμα από το Λόφτους Τσικ στο 71ο λεπτό πήρε αυτή τη φιλική νίκη, μία από τις λίγες που έχει κάνει αλήθεια είναι η Μίλαν το καλοκαίρι, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά. Βασικά από ό,τι βλέπω ήταν η πρώτη της νίκη στα φιλικά, καθώς είχε φέρει μία σοπαλία με τη Celtic, μία σοπαλία με την Ίντερ και είχε φάει μία τριάρα από την Chelsea. Πρώτη της νίκη λοιπόν απέναντι στη Manchester United.

Καλησπέρα στο φίλο Ντάντε που μας στέλνει μήνυμα από νυχτερινή βάρδια στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ορίστε φίλε, θα μπορέσεις να δεις και Ρέμο Φρόιλερ όταν έρθει, αφού είσαι που είσαι εκεί ήδη. Πολύ γκρίνια για την ΑΕΚ βλέπω στα σχόλια. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς προέκυψε αυτό, επειδή απλά ήρθε μια ήττα στο Super Cup, γιατί αισθάνομαι ότι πριν, που δεν ήταν καν ήττα, έτσι, ισοπαλία, ήταν και πήγε το μάτς απέναντι. Αισθάνομαι ότι πριν το Super Cup οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν πάρα πολύ ψηλή αυτοπεποίθηση για την ομάδα τους και θεωρούσαν ότι είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό. Γενικά υπήρχε ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα και έχω παρατηρήσει ότι μετά από το Super Cup έχει φύγει αυτό το θετικό κλίμα πάρα πολύ απότομα και δεν το καταλαβαίνω, ομολογώ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που είναι ήδη πρωταθλήτρια Ελλάδας, έχει ενισχύσει ή τουλάχιστον έχει κάνει τις μεταγραφές που χρειαζόταν, χρειάζεται και κάποιες ακόμα, αυτό που φαίνεται είναι πως θα γίνουν. Καλή εικόνα είχε στην προετοιμασία, έτοιμη, στρωμένη ομάδα είναι, τον ίδιο προπονητή με πέρσι έχει, σε αντίθεση ας πούμε με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, που είναι άμεσοι ανταγωνιστές και δεν έχουν οι ίδιους προπονητές σε σχέση με πέρσι. Ο Ολυμπιακός που έχει ίδιο προπονητή με πέρσι, παραλίγο να μην έχει ούτε αυτός και γενικά είναι σε μια δύσκολη, σε ένα προβληματισμό με την εικόνα και προχωράει σε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του. Οπότε αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ νομίζω έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόση στα σχόλια γκρίνια επειδή χάθηκε το Super Cup, που αντικειμενικά τώρα και να το έπαιρνε η ΑΕΚ, σε μία μέρα θα είχε ξεχαστεί σαν τίτλος από τους φίλους της Ένωσης, έχω την αίσθηση. Και θα στρέφανε την προσοχή τους στα πολύ σημαντικά που ακολουθούν. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Από τους τέσσερις μεγάλους ας πούμε, έχω την αίσθηση ότι είναι στο καλύτερο σημείο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα στη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ήτιλο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνού στο Ήτιλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ήτιλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ήτιλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν.

0: σπίτι. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε επιτύχει στον ημιτελικό. Έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν βλέπετε να κλαίω.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συντονισμένη στον αέρα του Big Wings Sport FM 94,6. Να πω ότι το πρώτο μάτς της La Liga ανάμεσα στην Αλαβές και τη Χετάφε ολοκληρώθηκε στο 3-0. Δεν άντεξε η Χετάφε παίζοντας από πάρα πολύ νωρίς, από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Τελικά δέχτηκε 3 γκολ. Άντεξε βέβαια για αρκετά λεπτά, είναι η αλήθεια. Το πρώτο το δέχτηκε στο 73 και τα άλλα δύο τα δέχτηκε στις καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που είναι. Η Αλαβές ξεκινάει με τρίποντο την φετινή της σεζόν στη Λα Λίγκα και τώρα θα κάνει σέντρα και το μάτς μεταξύ Σεβίλης και Ράγιο Βαγεκάνο, το οποίο σίγουρα βάσει ονομάτων των ομάδων είναι και πιο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι είναι βασικός για τη Σεβίλη ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Πάνω σε αυτό που είπα νωρίτερα για την ΑΕΚ, ο φίλος ο Ντάντε έχει στείλει ένα μήνυμα. Υπάρχει γκρίνια για τον τρόπο που το χάσαμε, όχι τόσο για την απώλεια. Καλύτερα που έγινε έτσι βέβαια, για να ξεκαβαλήσουμε το καλάμι, λέει ο φίλος. Συμφωνώ, η αλήθεια είναι, όχι τόσο ότι η ΑΕΚ είχε καβαλήσει κάποιο καλάμι, αλλά σίγουρα δεν μπήκε στον τελικό του Super Cup. Βασικά δεν έχει νόημα να τον λέμε τελικό του Super Cup, ένα μάτς είναι. Δεν μπήκε στο Super Cup, νομίζω, με τη δέουσα σοβαρότητα που απαιτεί ένα μάτς που κρίνει τίτλο. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον στην ΑΕΚ δεν υπήρχε και πάρα πολύ καλή ψυχολογική προετοιμασία στο ότι αυτό το μάτς είναι σημαντικό, παρόλο που ο τίτλος που φέρνει δεν είναι και τόσο, δεν έχει και τόσο μεγάλο πρεστίζ, ας πούμε, στο πρωτάθλημα ή το κύπελο ή ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Σίγουρα δεν το έχει. Σίγουρα αν η ΑΕΚ τελειώσει τη σεζόν και έχει πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε, ή double, ή έχει προχωρήσει στην Ευρώπη, κανείς δεν θα θυμάται ότι έχασε το Super Cup. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες της μπήκαν και λίγο, ότι λες και ήταν μάτς προετοιμασίας, ας πούμε. Ενώ οι παίκτες του Όφη είναι φανερό ότι επειδή ο Όφη δεν είναι και η ομάδα που έχει κάνει τη φοβερή συλλογή τίτλων στην ιστορία του και έχει συχνά την ευκαιρία να διεκδικεί τρόπαια, οι παίκτες του Όφη είναι φανερό ότι το θέλανε πάρα πολύ περισσότερο και τους ενδιέφερε πάρα πολύ περισσότερο να κατακτήσουν το Superbet Super Cup και τελικά το κατάφεραν με ανατροπή κιόλας. Και παρόλο που ισοφάρισε η ΑΕΚ στην τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά και πήγε το μάτς στα πέναλτι, άντεξε και στα πέναλτι Όφη και κατάφερε να κατακτήσει το τρόπο και το πανηγύρισε και έξαλα. Καλά έκαναν φυσικά στη κριτική, αλλά συμφωνώ στο ότι ίσως η πνευματική προετοιμασία δεν ήταν και κατάλληλη για το συγκεκριμένο παιχνίδι και να ήταν ένα πολύ καλό καμπανάκι εν όψη των πολύ πιο σημαντικών υποχρεώσεων που ακολουθούν για την ΑΕΚ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, όπου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της.

Εν τω μεταξύ, ξέρετε την τη μεγάλη συμπάθεια, για να το πω πολύ ψύχρεμα, που έχω προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Συνειδητοποίησα πριν από λίγο ότι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της Al Nassr σήμερα και μάλιστα προηγείται 3-0 στο παιχνίδι της απέναντι στην Al Fateh. Η Al Nassr, θυμίζουμε, που πλέον έχει προπονητή τον Άγγελο Ποστέκογλου, έτσι, η πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας. Και μπήκα να δω ποιοι έχουν βάλει τα γκολ και τι γίνεται, και συνειδητοποίησα ότι ο Ρονάλντο δεν είναι καν στην αποστολή. Διάβασα πως ο λόγος που δεν είναι στην αποστολή είναι γιατί ο Ποστέκογλου του δίνει λίγο παραπάνω χρόνο προετοιμασίας, καθώς ο Πορτογάλος έχασε σχεδόν όλη την προετοιμασία, και λόγω του Μουντιάλ και λόγω του ότι μετά είχε γάμο με την αγαπημένη του Γεωργίνα. Οπότε, επειδή άργησε να ενταχθεί στην προετοιμασία και ακόμη δεν είναι στο 100%, του τον άφησε εκτός αποστολής ο Ποστέκογλου για το πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η Al Nassr δεν έχει κανένα πρόβλημα. Προηγείται ήδη με 3-0 και το μάτς είναι στο 82ο λεπτό. Οπότε θα ξεκινήσει με νίκη, όπως όλα δείχνουν, την υπεράσπιση του τίτλου της Σαουδική Αραβία. Με τον Κριστιάνο να πρέπει να περιμένει λίγο καιρό ακόμα για να αρχίσει να ανοίγει πάλι λογαριασμό. Θυμίζουμε ότι έχει 976 γκολ και έχει δηλώσει ότι φέτος θέλει να πιάσει το μεγάλο milestone των 1000 γκολ και να πονέσει τη Βαλεντίνα που μου κάνει νοήματα από την παραγωγή. Βλέπει εφιάλτες ακόμα από την Τεσάρα το 2014 και από τα πέναλτι το 2016. Εντάξει, λογικό είναι. Και εγώ θα έβλεπα στη θέση της. Τα πέτσι να μου λέει. Δεν μου λέει βέβαια για ποια φάση, απλά έτσι πετάμε αερολογίες κατά της Βασίλισσας. Δεν ακούω καν τι μου λες, έχω βγάλει το ακουστικό και δεν θα το ξαναβάλω επίτηδες.

στη Σαουδική Αραβία, να το ξαναυπενθυμίσουμε, ότι παίζει πλέον και ο Γιώργος ο Μασούρας. Η αλήθεια είναι ότι είχε χτιστεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια μια ελληνική παροικία. Είχαμε στον πάγκο ομάδα στον Δόνη, είχαμε τον Γκουρμπέλη, είχαμε το Φορτούνι. Ήταν και ο Μασούρας που επέστρεψε για λίγο στον Ολυμπιακό, αλλά ξαναγύρισε στη Σαουδική Αραβία. Τώρα από Έλληνες εκπροσώπους στο πρωτάθλημα αυτό έχουμε μόνο τον Μασούρα, ο οποίος εχθές έκανε τον ντεμπούτο του με την Νέομ, όπως λέγεται η ομάδα του, νίκησε 2-1 η Νέομ. Ο Μασούρας δεν βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν βασικός και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με τη νέα του ομάδα. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ξαναπαίξει στη Σαουδική Αραβία. Γύρισε προσωρινά το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και τώρα έφυγε και πάλι.

Λοιπόν, να πούμε ότι εν μέσω ολοένα και αυξανόμενων δημοσιευμάτων περί Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Κάρστεν Κράμερ, προπονητής της Ντόρτμουντ, με τις οποίες κατά κάποιο τρόπο έχει φωτογραφίσει τον Έλληνα μισοεπιθετικό, μιλώντας για τον πρώτο στόχο που είχε η ομάδα της Βεσφαλίας. Είπε ότι θα θέλαμε να φέρουμε τον Σαΐντ Ελμαλά στην Ντόρτμουντ. Θα ήθελε και αυτό στη μεταγραφή, όμως ένα άλλο σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Μοιάζει η συγκεκριμένη δήλωση με βάση και τα πρόσφατα δημοσιεύματα να αφορά τον Κωνσταντέλια, που φαίνεται να είναι πολύ σοβαρός στόχος της Ντόρτμουντ, και να δούμε αν η συγκεκριμένη υπόθεση πράγματι μπορεί να προχωρήσει. Φυσικά ο ΠΑΟΚ, για να πουλήσει το νεαρό μεσοεπιθετικό, θα αξιώνει και μια πολύ μεγάλη τιμή, γιατί μιλάμε μάλλον για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ως τέτοιος θα πρέπει να παραχωρηθεί.

Λοιπόν, από πολύ νωρίς η Ράγιο Βαγεκάνο άνοιξε το σκορ στην έδρα της Σεβίλης με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να κάνει μια επέμβαση, τον κύριο Άλβαρο Γκαρσία να παίρνει το rebound και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 λοιπόν η Ράγιο Βαγεκάνο, ενώ στα του Στίβου που είπα ότι είναι σε εξέλιξη, ο Δημήτρης Τσίτσος έμεινε στην 12η θέση στον τελικό του ακοντισμού με ρήψη στα 71,45 μέτρα. Αυτή ήταν η επίδοση που κατέγραψε στην πρώτη του προσπάθεια. Οι επόμενες δύο ήταν άκυρες και δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την 12η θέση. Πέφτοντας και αρκετά από την επίδοση που είχε στο προκριματικό, όπου με 80,95 είχε κάνει νέο ατομικό ρεκόρ, δεν κατάφερε να επαναλάβει εξίσου καλή εμφάνιση ο Δημήτρης Τσίτσος, αλλά έμεινε στη 12η θέση. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Τσιάμι στο τριπλούν που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Βλέπω εδώ ένα σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα σε φιλικό μεταξύ της Μπάγερ Μονάχου και της Λειψίας, με πρωταγωνιστή τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος είχε σκοράρει μόλις στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία, να πω ότι λάμβανε χώρα σε συνθήκες υψηλής ζέστης, είχε 33 βαθμούς εκείνη την ώρα. Και αφού έβαλε τον γκολ, ο Μουσιάλα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο κατέρευσε, λιποθύμησε τέλος πάντων. Ξαφνικά βρέθηκε στο έδαφος. Ευτυχώς ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο Μεξικανός επιθετικός που τον είδαμε και στο Μουντιάλ να κάνει πάρα πολύ, ο Μαροκινός επιθετικός που τον είδαμε να κάνει και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του, ήταν πολύ κοντά και πολύ γρήγορα τον βοήθησε να σηκωθεί, του έδωσε νερό και ευτυχώς ο Μουσιάλα σηκώθηκε μετά και φάνηκε να είναι καλά. Οι εξετάσεις που έκανε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, οπότε προφανώς ήταν αυτό που συνέβη κάποιο αποτέλεσμα της έντονης ζέστης.

Για μπάσκετ, ρε παιδιά, δεν έχω πει κάτι, γιατί δεν έχει και κάτι. Το μπασκετικό ρεπορτάζ. Η Εθνική, ακόμη και 15 Αύγουστο, προπονήθηκε κανονικά υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη του καλοκαιρινού παραθύρου. Υπενθυμίζουμε, 28 Αυγούστου κόντρα στην Ουκρανία και 31 Αυγούστου κόντρα στην Ισπανία. Οι γαλανόλευκοι, πολύ κρίσιμα παιχνίδια, οπότε ο Βασίλης Πανούλης δεν θέλει να χαθεί ούτε ένα λεπτό από τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας. Δεν λογαριάζει ούτε από 15 Αύγουστο. Χωρίς Ρογκαβόπουλο που χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία. Η άλλη έτσι σημαντική είδηση μπασκετική της ημέρας είναι ότι, για να τιμήσω και την περιοχή μου, ο Μιχάλης Λούτζης έγινε παίκτης του Αμαρουσίου. Δεν ανακοινώθηκε από την ομάδα, αλλά ο πρόεδρος της ομάδας, ο Δημοσθένης Στασινόπουλος, επιβεβαίωσε τη συμφωνία με ένα story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με φωτογραφία του Λούτζη. Μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Μαρούσι, ένα παίκτης πολύ έμπειρος και από Ευρωλίγκα και από το ελληνικό πρωτάθλημα και από το Eurocup. Προέρχεται βέβαια από ρήξη χιαστού, έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν που προηγήθηκε, αν όχι όλη. Νομίζω ότι πολύ νωρίς είχε πάθει το σοβαρό τραυματισμό, αλλά είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση για το Μαρούσι, με τον Μιχάλη Λούτζη να συνεργάζεται και πάλι, όπως και στον Προμηθέα, με τον Ηλία Παπαθεοδόρου.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Σε επόμενες ώρες η άφηξη του 34χρονου Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο για την απόκτηση του Αργεντινού Φορ Αρμάντο Γκοζάλες κινούν διεσφέρθηκε με τον αντέν του παίχτη να έρχεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, η Τσίβας αξιώνει σχεδόν όλο το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ σε προχωρημένο στάδιο του Τικνής Γιάννου. Δεύτερο μετάλλιο αυτή τη φορά χάλκινο για τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκρου Στίβου στο Παρίσι με τον 21 ετών Έλληνα πρωταθλητή να τερματίσει την τρίτη θέση στα 200 μέτρα πεταλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1:54.13. Την πρόκληση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο πήρε ο Απόστολος Χριστού με 52.94. Στο δανεισμό 30χρονο Σενεγαλέζο Πόρο σε ρήφεν διαγέσον πάγου με ψιόν αγοράς επιβεβαίωσε εκπρόσωπος τύπου της Αμψουσπορ για πρόταση των Θεσσαλονικίων στο στόπερ της Μπέρλι Χιάλμαρ Έγκταλ γράφουν οι Σουηδοί. Στην απόκτηση Κωνσταντέλια επικεντρώνει την Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Κίκερ. Το πλάνο του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέοφ του Champions League την Τρίτη καταστούν ο Μάρκο Νίκολης με το ΖΙΝΑ έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για τη βασική ενδεκάδα. Ανακοινώθηκε από τη Ρέντερ στο Πεντάις. Το βράδυ αναμένεται στο Πόρτο Αλέγκρο Ελίασον σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενώπιση της πρώτης αναμέτρησης με τη Χράλτες Κράλοβ για τα πλέοφ του Conference League. Ελπίζει να προλάβει τη ρεβάνση στη Τσεχία και ο Καλάμπρια συνεχίζει την αναζήτηση για οκτάρι από το Τριφυλί. Οι φίλοι του Όφη έσπασαν το φράγμα των 7.000 διαρκεία εν ώψη τη νέα σεζόν με τη διάθεσή του να ολοκληρώνεται αύριο βράδυ με τον Μπόρχα Κονσάλη, η Ευρωπαϊκή των Κυπελούχων για τα μάτια με την Τσέσκα Σόφια. Πολύ κοντά στο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής της χώρας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαρένση ενάντια 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ντόρτμουντ και Ρώμα ήρθαν σώπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση με τον Καρέτσα βασικό για τους ασφαλούς στα 60 λεπτά και τον Κουλιεράκη να αγωνίζει ως αλλαγή για τους Γιαλουρώσι στο τελευταίο 30 λεπτό. Ολοκλήρωση και μεταγραφή του Τζεν Σπένς στην Ίντερ από την τότε να μαζί 30 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά πες και τα φετρία μηνύς ο μάτς που άνοιξε την αυλαία της σεζόν 26-27 στη Λα Λίγκα στο 25ο λεπτό σε Βίλι Ράγιο Βαγεκάνο στο 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι συνεχίζετε να ρωτάτε, ναι, σήμερα έρχεται ο Ρέμο Φρόιλ για τον Ολυμπιακό. Ακριβή ώρα άφιξης δεν ξέρουμε, αλλά σήμερα από ώρα σ' ώρα θα έρθει ο Ελβετός για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Επίσης να πω ότι βλέπω τώρα ένα δημοσίευμα του Gianluca Di Marzio, που είναι σε γενικές γραμμές ένας πολύ έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, και έχει γράψει εντός αυτού του δημοσιεύματος που αφορά το ότι η Λάτσιο διεκδικεί τον Ικάρντι, μέσα σε αυτό το δημοσίευμα υπάρχει η είδηση ότι στον Ικάρντι έχουν φτάσει και προσφορές από τον Ολυμπιακό, τις οποίες η ομάδα του έχει απορρίψει. Να δούμε αν ισχύει η συγκεκριμένη πληροφορία. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι ψάχνει φορ. Το είδαμε και από την περίπτωση του Γκονσάλες, που φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για τον Ολυμπιακό. Η μόνη διόρθωση που θέλω να κάνω είναι ότι δεν έχει ομάδα ο Ικάρντι. Έχει γίνει πρόταση στον παίκτη, σύμφωνα με τον Di Marzio, την οποία έχει απορρίψει από τον Ολυμπιακό. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος στη μεταγραφική αγορά. Έχει φύγει από τη Γαλατασαράι και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τον Di Marzio, ψάχτηκε για τον παίκτη ο Ολυμπιακός, αλλά αυτός ψάχνει κάτι πιο ενδιαφέρον και την περίπτωσή του παρακολουθεί η Λάτσιο.

Δεν ξέρω φυσικά αν ισχύει το συγκεκριμένο δημοσίευμα για τον Icardi, αλλά αν ισχύει σίγουρα ο Αργεντινός είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στο προφίλ των μεταγραφών που προανήγγειλε ο Ολυμπιακός, μιλώντας για διεκδίκηση πολύ υψηλού επίπεδου μεταγραφών ανεξαρτήτως budget. Ο Icardi είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα και ένας πολύ καλός παίκτης, έτσι. Απλά το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ότι πολύ συχνά δεν έχει το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Αλλιώς με βάση τις ικανότητες μιλάμε για έναν top επιθετικό. Όπως και να έχει, φαίνεται να έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό. Αλλά αν ο Ολυμπιακός στοχεύει τέτοιου είδους ονόματα, είναι και μία ένδειξη προθέσεων εν ώψη της συνέχειας της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας.

Λοιπόν, η Πόρτο προηγείται 0-1 στην έδρα της Ρίο Αβε. Έχει ανοίξει το σκορ από νωρίς, από το 10ο λεπτό, με τον Νεουέν Πέρες, και έχει βάλει πλώρη για το 2-2 στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Αντίθετα, η Ρίο Αβε έχει βάλει πλώρη για τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές. Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο παραμένει το 0-1. Μάλιστα, πριν από λίγο είχε βάλει και δεύτερο γκολ η Ράγιο Βαγεκάνο. Με τον Ίση Παλαθόν, θα τον θυμάστε για άσχημο λόγο, οι φίλοι της ΑΕΚ, γιατί ήταν ο παίκτης που σκόραρε την ώρα που η Ένωση επιχειρούσε τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Ράγιο στο Conference League, και ουσιαστικά έστειλε τους Ισπανούς στην επόμενη φάση. Το γκολ πάντως ακυρώθηκε για φάουλ νωρίτερα στη φάση, και παραμένει το σκορ στο 0-1, με τη Ράγιο πάντως να προηγείται μέσα στην έδρα της Σεβίλης.

Έχει έρθει ένα μήνυμα άξιο αναφοράς ότι ο Σερέλης είναι ελεύθερος. Πίστευα ότι θα έπαιρνε τη θέση του Παπαθεοδόρου. Η πορεία του Αμαρουσίου πέρσι, ανάλογα με το ρόστερ που είχε, ήταν απαράδεκτη. Συμφωνώ καταρχάς ότι ο Σερέλης είναι ένας προπονητής που θα μπορούσε άνετα να έχει αυτή τη στιγμή αναλάβει τον πάγκο των περισσότερων ομάδων της στοίχημα GBL. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και εξαιρετικός άνθρωπος φυσικά, αλλά μιλάμε τώρα για το κομμάτι το προπονητικό. Έχει αποδείξει την αξία του στο Λαύριο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός στον Παναθηναϊκό προπονητικά, ακόμα και ως βοηθός του Εργίνα Ταμάν. Αυτή τη στιγμή όντως είναι ελεύθερος, αλλά πιθανολογώ ότι αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία της σεζόν, καθώς έχουμε δει ότι στο στοίχημα GBL πολλές φορές οι θητείες των προπονητών είναι βραχύχρονες. Οπότε, αν κάποια θέση ελευθερωθεί, πιστεύω ότι ο Σερέλης είναι ένα από τα ονόματα που θα προηγούνται στις λίστες των περισσότερων ομάδων. Τώρα για τον Παπαθεοδόρου, συμφωνώ ότι με βάση το αυξημένο budget η πορεία της ομάδας ήταν αποτυχημένη 100%. Όμως δεν λέω ότι ισχύει προφανώς. Μεταφέρω το ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα. Στο Μαρούσι θεωρούν ότι με βάση το πώς αντιμετωπίστηκε η ομάδα σε μεγάλο μέρος της σεζόν, ήταν επιτυχία που κατάφερε να σωθεί. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό έμεινε ο κύριος Παπαθεοδόρου. Κρίθηκε η παραμονή ως επιτυχία. Ξαναλέω, δεν λέω ότι αν έχουν δίκιο ή άδικο. Μεταφέρω το πώς έχω την αίσθηση ότι το βλέπουν στο Μαρούσι, ότι δηλαδή υπήρχε κάποιο είδους πρόθεση. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έχει πει ο Παπαθεοδόρου, τα έχουν πει στελέχη της ομάδας σε δηλώσεις, έχει γίνει πολλές φορές, ότι υπήρχε κάποια πρόθεση να σπρωχτεί η ομάδα προς τον υποβιβασμό, και αφού δεν έγινε αυτό, η σεζόν κρίθηκε ως επιτυχημένη με βάση αυτό το γεγονός, και γι' αυτό έχει μείνει στον πάγκο ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Εγώ συμφωνώ πάντως ότι με την οικονομική υπέρβαση που έγινε πέρσι στο καλοκαίρι, γιατί το Μαρούσι είχε ένα από τα υψηλότερα budget στο πρωτάθλημα, βγάζοντας φυσικά τους μεγάλους, νομίζω ότι το να παλεύεις μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να μην πέσεις στην β' κατηγορία, όποια και αν είναι η αντιμετώπιση, που σίγουρα ήταν σε πολλά μάτς εις βάρος του Αμαρουσίου, όποια και αν είναι η αντιμετώπιση, πάντως η σεζόν δεν ήταν καλή. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρη στήριξη του Ηλία Παπαθεοδόρου από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Συγγνώμη, φίλε, που έχει στείλει το τελευταίο μήνυμα, αλλά πρώην παίχτης ο Φρόιλερ, που την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε 41 μάτς στη Σέριε Α. Όχι 41 μάτς Σέριε Α όλα, 41 μάτς με ομάδα Σέριε Α, την Πολόνια. Βασικότατος. Και μετά έπαιξε βασικός και για την Ελβετία στο παγκόσμιο κύπελο, σε όλα τα μάτς της ομάδας. Και ήταν και πολλά, έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι η Ελβετία έφτασε μέχρι την οκτάδα και αποκλείστηκε, όπως αποδείχθηκε, και με έναν κάπως αμφιλεγόμενο τρόπο από την Αργεντινή, με αυτή την κίτρινη κάρτα του, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Εμπολό για θέατρο, η οποία ουσιαστικά η ίδια η υπεύθυνη για τους κανονισμούς ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η ΦΑΜΠ, είπε ότι δεν έπρεπε να είχε δοθεί ποτέ αυτή η κάρτα, τέλος πάντων, για να μην παρεκτρέπουμε. Ένας παίκτης που έχει κάνει όλα αυτά, 41 εμφανίσεις στην περασμένη αγωνιστική περίοδο σε top επίπεδο με την Πολόνια, που παίζει Champions League κιόλας, και μετά να πάει να παίξει βασικός με μια πολύ αξιόλογη ομάδα στο Μουντιάλ, πρώην ποδοσφαιριστή, δεν το λες. Το ίδιο ισχύει και για τον Ικάρντι, που βλέπω εδώ την περασμένη σεζόν 47 μάτς έπαιξε με τη Γαλατασαράι σε όλες τις διοργανώσεις και είχε 17 γκολ. Αλλά με 47 μάτς είναι πάρα πολλά, το οποίο δείχνει ότι μόνο πρώην δεν μπορείς να τον πεις έναν παίκτη που παίζει τόσα παιχνίδια και είναι σε τόσο καλή κατάσταση.

Λοιπόν, επιστρέφοντας για λίγο στο μπάσκετ, να πω ότι στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, η Λετωνία, η ομάδα που απέκλεισε και την Εθνική Παίδων στα προημιτελικά, εν τέλει στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας τη Γαλλία 75-69 στον τελικό. Κυρίως θέλω να σταθώ σε αυτό το παιδί με το όνομα Μπεντζαμίν Μπερουέ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διοργάνωση έχοντας κατά μέσο όρο 23,8 πόντους, 15,3 rebound, 4,3 assist και 3,7 τάπες. Μιλάμε για διανόητα πράγματα από τον νεαρό, ο οποίος φυσικά βγήκε MVP του τουρνουά και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, σπάζοντας έτσι και αυτή την κυριαρχία που είχε στα τουρνουά νέων το τελευταίο διάστημα η Σλοβενία, η οποία ήταν πρωταθλήτρια και στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 και στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Στο Ευρωμπάσκετ παιδών κάτω των 16, αυτή που ξεχώρισε και πήρε τον τίτλο ήταν η Λετωνία.

Επίσης, διαβάζω ότι στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, ένα από τα μέλη ήταν ο Ντανιέλιος Γιασικεβίτσιος, του οποίου το επίθετο δεν είναι απλή συνωνυμία. Πρόκειται για τον ανιψιό του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος, ο οποίος τέλειωσε το τουρνουά με 17 πόντους, 7,3 assist και 5 rebound μεσόωρο και κέρδισε μία θέση στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωμπάσκετ παιδών της Ρουμανίας. Δεν είχε η Ελλάδα κάποιον εκπρόσωπο στην κορυφαία πεντάδα. Σίγουρα σε αυτό έπαιξε και ρόλο ότι δεν προχώρησε και πάρα πολύ. Η Ελλάδα έφτασε μέχρι την οκτάδα, δεν μπήκε ας πούμε στους τέσσερις. Αλλά σίγουρα ο Θανάσης Πανούλης ας πούμε ή ο Γιώργος Μοναμά θα μπορούσαν να κερδίσουν μια θέση εκεί, καθώς έκαναν πάρα πολύ καλό τουρνουά, και ο Ανδρέας Μπάρλος το ίδιο. Αυτοί οι τρεις παίκτες νομίζω ξεχώρισαν πάρα πολύ από την εθνική ομάδα.

Προφανώς, ρε παιδιά, δεν έχει σχέση ο Φρόιλερ με την κίτρινη της Αργεντινής. Απλά ξέρετε ότι δεν χάνω την ευκαιρία να κάνω προπαγάνδα κατά της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής από αυτό το μικρόφωνο. Το έχω κάνει όλο το καλοκαίρι τώρα, από όταν είχαμε Μουντιάλ μέχρι και τώρα που δεν έχουμε. Και εφόσον έπαιζε ο Φρόιλερ σε εκείνο το μάτς, είπα να το αναφέρω για να προκαλέσω πάλι το μένος σας, που από ό,τι φαίνεται το προκάλεσα και πάλι μου λέτε για την Αργεντινή. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο μουσικούλα, πάμε σε break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ίτυλο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλια προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύναμη,

0: Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: Κυρία στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Να πούμε ότι η αναμέτρηση μεταξύ Σεβίλης και Ράγιο Βαγεκάνο παραμένει στο 0-1, είναι στο ημίχρονο. Ρίο Αβε Πόρτο επίσης 0-1 στο ημίχρονο. Στο Βέλγιο Γκένκ Βέστρελο 3-2, ολική ανατροπή της Γκένκ από το 0-2 πλέον προηγείται και οδεύουμε προς το φινάλε, είμαστε στο 85ο λεπτό. Λέοβεν Μπριζ 0-3, πολύ εύκολη νίκη για την Μπριζ εκτός έδρας. Αυτά έχουμε από τα διεθνή. Να πω και, και την Τουρκία, την οποία είχα αναφέρει νωρίτερα. Λοιπόν, η Τουρκία, η Γκένσλεμπιρ Λίγκη, τελικά σόκαρε τη Φενέρμπαχτσε. 2-1 έληξε το παιχνίδι. Παρόλο που η Φενέρ προηγήθηκε από πολύ νωρίς, η Γκένσλεμπιρ Λίγκη με βασικό, υπενθυμίζουμε, το Δημήτρη Γούτα, την υποχρέωσε σε ήττα στην πρώτη αγωνιστική της Τουρκίας. Επομένως, δύο από τα φαβορί έχουν ήδη υποστεί βαθμολογικές απώλειες. Και η Γαλατά Σαράι εχθές από την Τσορούμ του Κιζηρίδη και η Φενέρμπαχτσέ σήμερα από την Γκένσλεμπιρ Λίγκη του Γούτα. Κακό ξεκίνημα για δύο από τα μεγαλύτερα φαβορί του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και σας αποϊώνει τον τρόπο με τον οποίο ζείτε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoiximan.gr σας περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη, μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείτε μοναδικά ταξίδια για να νιώσετε τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σας στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nations.stoiximan.gr. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι να είστε μέλος της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Να πούμε ότι έγινε μόλις στο Birmingham ο τελικός της σκυταλοδρομίας 4x100 με την ελληνική τετράδα να τερματίζει στην 7η θέση. Η Μεγάλη Βρετανία τερμάτισε πρώτη. Η τετράδα των Γιάννη Βοσκόπουλου, Νικόλα Παναγιωτόπουλου, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλου έμεινε στην 7η θέση. Δεν τα πήγε εξίσου καλά, η αλήθεια είναι, όσο τα είχε πάει στα προκριματικά, στον ημιτελικό, αλλά όπως και να έχει, 7η θέση στον κόσμο για την ελληνική τετράδα, δεν το λες και καθόλου άσχημα.

39-21 έκανε η ελληνική τετράδα στη σκηταλοδρομία 4x100. Στον ημιτελικό είχε κάνει 39-17, άρα έπεσε για λίγο. Ο χρόνος της, μιλάμε περίπου για λίγο πάνω κάτω την ίδια επίδοση, λίγο χειρότερη, 7η θέση.

Και για να το κλείσουμε με το στίβο για σήμερα, καθώς και αύριο θα τα πούμε, έχει πάρα πολύ πράγμα. Ο Δημήτρης Τσιάμης στα 44 του χρόνια, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με 17 βαθμούς και κρύο αέρα, παρά την προχωρημένη αθλητικά ηλικία του, στο πέμπτο του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατάφερε όχι μόνο να βρίσκεται στον τελικό του τριπλού, αλλά να καταταχθεί κιόλας στην 8η θέση στο Μπέρμιγχαμ. Πήδηξε τα 16-27 με την πρώτη του προσπάθεια, ένα άλμα που ήταν αρκετό για να τον βάλει στην πρώτη οκτάδα. Επιχείρησε μετά να βγάλει ένα άλμα πάνω από τα 16-50, αλλά και οι 5 προσπάθειες του ήταν άκυρες. Παρόλα αυτά, η 8η θέση, ξαναλέω, με τις συνθήκες αυτές, είναι ένα πραγματικό θαύμα για έναν πάρα πολύ σπουδαίο αθλητή κορυφαίου επίπεδου.

Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ήταν το 8ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Δημήτρη Τσιάμι, όχι το 5ο που είπα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, έτσι. Το πρώτο του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν το 2010. Έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα βρίσκεται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και ποιος ξέρει αν αυτό ήταν το τελευταίο του, αν θα έχει κι άλλο στο μέλλον, θα δούμε. Όπως και να έχει, 8η θέση στην Ευρώπη, τρομερή εμφάνιση για τον μοναδικό Δημήτρη Τσιάμι.

και να πούμε λίγο και το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας στο Birmingham, που έχει πολύ σημαντικά πράγματα από ελληνικές συμμετοχές. Να πούμε ότι είναι η 7η και τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι ελληνικές συμμετοχές θα ξεκινήσουν το πρωί με το μαραθώνιο, ο οποίος θα διεξαχθεί στο κέντρο της πόλης του Birmingham, σε μια κυκλική διαδρομή 5 χιλιόμετρων. Εκεί θα έχουμε στις ελληνικές συμμετοχές τη Ματίνα Νούλα στις γυναίκες, όπου η εκκίνηση θα γίνει στις 9.30 το πρωί, και το Γιώργο Σταμούλη στους άντρες με εκκίνηση στις 10.10 το πρωί. Στη συνέχεια, το βράδυ 9.15, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα αγωνίσματα, το Άλμα Επικοντό, φυσικά με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή, απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν και έναν από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών, όχι μόνο στο Επικοντό γενικότερα, το Μόντο Ντουμπλάντης. Να δούμε, περιμένουμε πολλά από το Μανόλο φυσικά, ο οποίος θα ψάξει, όπως έχει πει ο ίδιος, ακόμη και ατομικό ρεκόρ. Και στις 10:05 αρχίζει άλλος ένας τελικός με πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, αυτός του ακοντισμού με την Ελίνα Τζέγκο, που έκανε ρεκόρ στον προκριματικό με 59-82, φορμαρίζεται την κατάλληλη στιγμή και θα διεκδικήσει μετάλλιο στον συγκεκριμένο τελικό. Άρα αύριο έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Στίβου του Birmingham για την ελληνική αποστολή.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και στο site του sportpavlefm.gr, η ελληνική ομάδα στη σκηταλοδρομία 4x100 εν τέλει τερμάτισε έκτη, όχι έβδομη. Έβδομη δηλαδή τερμάτισε εκείνη την ώρα που το είπα, αλλά υπήρξε ακύρωση κάποιας από τις ομάδες που τερμάτισαν από πάνω, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει μια θέση η ελληνική τετράδα, ακόμη καλύτερα λοιπόν η συγκεκριμένη τετράδα, έκτη στην Ευρώπη, η Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο Τύρης Γκαραγκάνης, Νικόλας Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Βοσκόπουλος, για να ξαναπούμε τα ονόματά τους.

Λοιπόν, από το Διεθνές Ποδόσφαιρο βλέπω εδώ ότι η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την προσθήκη του Μίκα Χότς, ενός 29χρονου αριστερού εξτρέμ, τον οποίο αγόρασε από τον Άγιαξ. Είναι η δεύτερη μεταγραφή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που ανακοινώνει η Paris, καθώς ανακοίνωσε και το Ferran Torres. 45 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσε στον Έντα για να τον αποκτήσει. Ο Βέλγος υπέγραψε μέχρι το 2031 και εντάχθηκε επίσημα στους πρωταθλητές Ευρώπης. Μια μεταγραφή που την προσπαθούσε, η αλήθεια είναι, καιρό η Παρίκ. Γραφόταν αρκετό καιρό το συγκεκριμένο όνομα για τους Παριζιάνους. Τελικά την ολοκληρώνουν, συνεχίζοντας τη μεταγραφική πολιτική της εποχής Ενρίκε, η οποία στοχεύει σχεδόν αποκλειστικά σε νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Καμία σχέση με το πώς λειτουργούσε η Παρί προηγούμενα χρόνια, που φρόντιζε να στοχεύει μόνο πολύ μεγάλα ονόματα, χωρίς να λογαριάζει το αν ταιριάζουν μεταξύ τους, τις ηλικίες, χωρίς πλάνο, χωρίς τίποτα. Τώρα έχει αλλάξει τελείως το πράγμα στην Παρί, γι' αυτό και είναι και τόσο επιτυχημένη.

0: I'm Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Λοιπόν, έχει ανέβει στο site του sportowlfm.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, ένα ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου με νεότερα για την περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ μας, ο Ολυμπιακός πάει full για να κλείσει άμεσα τη συγκεκριμένη μεταγραφή, και επικαλούμενος καλές πηγές στο Μεξικό αναφέρει ότι έχει γίνει από τους ερυθρόλευκους στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίχτη. Μια προσφορά που, όπως αναφέρουν οι λόγω πηγές, αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση για να προχωρήσει η συζήτηση και να βρεθεί η χρυσή τομή. Πενθυμίζουμε ότι η ρήτρα που έχει ο παίκτης στην Τσίβας είναι 15 εκατομμύρια δολάρια, όχι ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα ποσό εκεί γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Όπως και να έχει, φαίνεται οι Μεξικανοί να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για μια προσφορά που είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίχτη, άρα περιλαμβάνει και σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης. Μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, είναι πρώτο θέμα στο sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους έμειναν στην παρέα μας, έστειλαν τα σχόλιά τους αυτές τις δύο ώρες και ελπίζουμε να ήμασταν και εμείς καλή παρέα ανήμερα 15 Αύγουστο για όσους μας άκουσαν. Επειδή ξέχασα να το πω εντωμεταξύ, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσο ακόμα δεν έχει αλλάξει η μέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που δεν ήταν στην οργάνωση της, της παραγωγής. Εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί Κώστας Μιαούλης. Από εμένα, καλό σας βράδυ. I'm Ice MC, and I'm flopping in my pants.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Στην Αθήνα αναμένεται όρεμο Φρόιλερ προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στο Ολυμπιακό και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει το διαιτές συμβόλαιο. Για την απόκριση του Αργεντινού φόρα Αρμάντο Γκοζάλες και Νούντι Ερτσόρφη που έχουν κάνει προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ στη Τζίβας για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Το δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου Σερίφη ενδιαγέσει στον ΠΑΟΚ με ψήφο να αγοράσει βεβαίως ο εκπρόσωπος τύπου της Άμστερντάμ για πρόταση των Θεσσαλονικίων στο στόπερ της Μπέρλι Χιάλμαρ Έγκνταλ, γράφουν οι ειδήσεις. Την απόκριση του Κωνσταντέλια επικεντρώνει την Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Κίκερ. Το πλάνο του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλοία του Champions League την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης με το ΖΙΝ να έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. Ανακοινώθηκε από τη Rangers Open Rise. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού είναι στις πρώτες αναμέτρησης με τη Χάλτα της Κράουλβε για τα πλοία του Conference League. Ελπίζει να προλάβει τη ρεβάνση στη Τσεχία, έχει ο Καλάμπρια. Συνεχίζεται η αναζήτηση για οκτάρι από το Τριφυλί. Δεύτερο μετάλλιο αυτή τη φορά χάλκινο για τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγκρού Στίβγκου στο Παρίσι με τον 21 ετών Έλληνα από τα Αθήνα δερματίζει την τρίτη θέση στα 200 μέτρα από τα Λούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.13. Την πρόκριση στον τελικό των 100 μέτρων νύπτιο πήρε ο Απόστολος Χρήστου με 52.94. Οι φίλοι του Όφη έσπασαν το φράγμα των 7.000 διαρκές εν ώψη νέα σεζόν με τη διάθεσή του να ολοκληρώνεται το βράδυ τη Κυριακή με τον Μπόρχα Γκονσάλης, επιβακηλίστα των κυπελούχων για τα μάτς με την Τσέσκα Σόπια. Πολύ κοντά στο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, 27χρονος Πορτογάλος που βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής χώρας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο. Αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φάρενσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την έκτη θέση με 39-21 κατέλαβε η εθνική ομάδα στην Ιταλοδρομία 4-100 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Την 8η θέση στον τελικό του τριπλού πήρε ο Δημήτρης Τσιάμης με 16-27. Στο 10η έμεινε ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό με 71-45. Ντόρτμουντ και Ρώμα ήρθαν ισόπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση με τον Καρέτσα βασικό για τους Βεσφαλούς και τον Κουλιεράκη να αγωνίζεται ως αλλαγή τους Γιαλωρός. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τζετ Σπένσιν Ίντερ από την Τότεναμ αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ. Άλαβες και Τάφε 3-0 στο μάτσο που άνοιξε την αυλία της σεζόνς 26-27 στη Λα Λίγκα στο 50 λεπτό περίπου σε Βίλη Ράγιο Βαϊκάνο 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακάτω.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Έγιναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε κτήλος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
5: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
1: Ναι, ναι.
6: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαπάδα και τέτοιος.
9: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
10: Γαρίδες αυγολέμωνο.
11: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαπάδα και τέτοιος.
12: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
13: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαπάδα και τέτοιος.
14: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
8: Καλαπάδα και τέτοιος. Για πες.
7: Λέω.
16: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
17: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
7: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
18: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας
5: αθλητικότητας αθλητικής κοινότητας της χώρας.
10: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
11: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
5: Τσανάκα.
12: Το μη μου το λέει, τι σου λέει, πράσετε.
11: Τσακίρι, sorry.
5: Κάντε κύριε, πώς είστε.
11: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
5: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
11: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
12: Όχι, μη μου το λέτε.
5: Καρεδάκι το βαλί.
11: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
12: Τι είπε ρε, δεν μου το είπε.
13: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
5: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
18: Αμάνα μου.
5: Λοιπόν,
19: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
20: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
21: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
11: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
7: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
5: Είπε για μία μόρο μέρα.
7: Για μία μόρο.
5: Συγγνώμη.
7: Γράψε.
5: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
5: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
22: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
23: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
24: Μου εισφάει τη ζωή.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Ενώ πήγουν στους πρόσφυγες 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 παρά κάτι. Και άκουσα Θεοδωρόπουλος ο Νίκο, ο Κώστας Πινιάλος στο μικρόφωνο. Και εσείς στο 2, 19, 59, 83, 4 και 5. Σε μια βραδιά που έχει κινητικότητα, αναμένουμε και την αύξηση του Φρόιλερ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα ανοιχτά για τους ερωτώτικους που έχουν κινητοποιηθεί για τα καλά τα τελευταία 24 ώρα και με την περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες. Τα τελευταία νέα για την περίπτωση του Φορ της Τσίβας όλα έχουν ανέβει πριν από λίγο από τον Κώστα Νικολακόπουλο στο sportfm.gr και ο ΠΑΟΚ έχει εξελίξεις μέσω δικό του ρεπορτάζ και φυσικά πιο ήρεμα τα πράγματα σε ΑΚΕ Παναθηναϊκό για την ώρα. Θα δούμε και εκεί θα έχουμε κινητικότητα τις επόμενες μέρες πιστεύω. Συνεχίζεται και η αναζήτηση του Οκταριού για τον Παναθηναϊκό. Στην ΑΚΕ με το αριστερό μπακ αρχικά και για ψάχνει ένωση. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνιστικά η εβδομάδα που έρχεται, αλλά και μεταγραφικά. Πάμε σε έσκα να τα κουβεντιάσουμε. Ένα μεγάλο μπράβο στον Απόστολο Σίσκο για το νέο επιτευγμά του. Με την τρίτη θέση στα 200 μέτρα από τα Λούδινα, φοβερό τελευταίο 50 και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με ένα 54-13. Το χάλκινο μετάλλιο έχει πάρει και το ασημένιο στα 200 ύπτιο, που είναι και το αγώνισμα το καλό του, να το πω έτσι. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός και στην πεντάλλητα όμως, πάρα πολύ σπουδαίος. Φοβερό τουρνουά, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να το πω, από τον Σεραίο πρωταθλητή που αφήνει πολλές πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις γραμμές να τα κουβεντιάσουμε όλα με τους φίλους. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Παίσουμε, τι κάνουμε.
0: Έλα Παναγιώτη, τι γίνεται.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Μου Κωστά, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: Την Πέμπτη, 9:30.
1: Εντάξει, είναι πιο δυνατή η ομάδα από τις άλλες δύο στην επίδεση του
0: Λάσου. Ναι, σίγουρα είναι καλή ομάδα.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και λίγο τυχεροί. Τώρα εντάξει, πιο καλή ομάδα πιστεύω εγώ με αυτούς. Όχι πάρα πολύ καλή, αλλά εντάξει, είναι πιο καλή ομάδα έχουμε. Αν είμαστε και πιο δεμένοι. Εντάξει, αλλά τώρα αυτό το κουτάρι που θέλουμε να πάρουμε εσύ, Κώστα, δηλαδή δεν πρέπει να είναι πολύ ακριβό για να έρθει.
0: Καλά, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να είναι ακριβώς κάποιος για να...
1: Γιατί...
0: Για να σου βγει.
1: Εσένα,
0: αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει. Εσένα αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει να σου βγει. Τώρα, αυτό τι μπορεί αλλά να βρει ο Παναθηναϊκός, ψάχνει, δεν έχει πέσει κάποιο όνομα τελευταία στο τραπέζι ότι είναι αυτός ή κοιτάει εκεί κτλ.
1: Ναι.
0: Από ό,τι άκουσα τον Νίκο πριν.
1: Και να σου κόβει και να σου μοιράζει και να σου βάζει γκολ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Δεν είναι δύσκολο να το βρεις αυτό, ρε φίλε. Και φτηνά και φτηνό για να σου κάνει αυτά τα παιδιά.
0: Τώρα πας για το κάτι παραπάνω εκεί, πρέπει να τα κουμπίσεις. Εκτός να βρεις κάποια ευκαιρία.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια αν θα βρει τέτοιο τέτοιο. Δεν μπορεί να βρει κάτω από 10 εκατομμύρια τέτοιο
0: τέτοιο. Με μεταγραφή σίγουρα πρέπει να είναι κοντά εκεί. Σε
1: 10, 11, 12 εκεί, πιο κάτω δεν πάει. Τέτοιο παίχτη εκεί. Τώρα εντάξει. Στο μπάσκετ πώς θα βλέπεις ο Παναθηναϊκός τέτοιο. Ποιος να το που πέσει,
0: Σίγουρα πολύ πιο δυνατός, ενισχυμένος, αλλά να δούμε πώς θα ταιριάξουν τα κομμάτια. Τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για μπάσκετ, παιδιά. Και όλες οι μεταγραφές
1: θα έχουν γίνει. Τώρα ξεκινάνε προετοιμασία.
0: Ξεκινάνε προετοιμασία μας σιγά σιγά. Τώρα έχουν ακόμα και τα, είναι και εθνική τα, ναι, τα μάτσα, αλλά κάποιος ο ΠΑΟΚ π.χ. έχει ξεκινήσει προετοιμασία από όσο γνωρίζω.
1: Παίζει ρόλο να δέσουν οι ομάδες. Πάντως εδώ θα πέσει σφαγή μεγάλη και θα κόψουν βαθμούς και οι από πάνω, η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό περιμένουμε.
1: Δεν θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και φαντάζομαι τα προηγούμενα χρόνια γενικάγαμε με ένα-δύο πόντους διαφορά και τρεις και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τώρα αν πηγαίνεις καταπονημένος από εβδομάδες βαριές στην Ευρωλίγκα και τα λοιπά, σίγουρα θα έχεις απώλειες, ειδικά
1: ναι,
0: από
1: αυτούς. Γιατί φαντάζομαι ότι τους γενικάγαμε με τη ψυχή στο στόμα που δεν ήταν τόσο δυνατοί και είχαν, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμύρια μπάτι και τώρα που το έχουν πάει στο Θεό και αυτοί, θα είναι πολύ δύσκολο που τάσμα.
0: Μετά θα είναι πιο δύσκολο.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη.
2: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, για την Τετάρτη υπήρχε πίκρα. Συναχωρήθηκα να σου πω την αλήθεια και αρκετά. Αλλά οκ, okay, νομίζω ότι ήταν ένα χρήσιμο καμπανάκι. Χρήσιμο και ανώδυνο ως προς το ότι έρχεται το Champions League τώρα και εκεί απαγορεύονται αυτά τα λάθη που έγιναν. Για μένα στήχησε πάρα πολύ το ότι η ΑΕΚ δεν είχε σε καλή κατάσταση τον πιτσιρικά της στον Καλοσκάμι. Εν αντιθέσει με τον Όφη που οι δύο πιτσιρικάδες του ήταν πάρα πολύ καλοί και ο ένας έβαλε γκολ κιόλας. Εντάξει, ο Παλαμότης ήταν αξιοπρεπέστατος. Δεν νομίζω ότι είχε ευθύνη στα γκολ. Ακούω κάποιους που λένε ότι είχε στο πρώτο, αλλά δεν νομίζω ότι πιάνεται αυτό το γκολ. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Ότι έχει ευθύνη, όχι, ρε, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω. Και ήταν αξιοπρεπέστατος κιόλας, έκανε και μια επέμβαση, μια χαρά τα πήγε. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και σε κακή βραδιά πολλούς σημαντικούς παίκτες. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν η χειρότερη εμφάνιση του Βάργα από μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ. Η χειρότερη εμφάνιση του Ρέλβας και του Μοκουντή σαν δίδυμο. Εντάξει, και περιμένω ακόμα να δω τον Γκάιρεν, ο οποίος ακόμα δείχνει να μην έχει προσαρμοστεί ακόμα με την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει, το μάτς της Τρίτης νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Λεύσκη, επειδή το είδα λίγο με την Καϊράτ, πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη στην κοντραεπίθεση και έχει έναν Βραζιλιάνο μπροστά, ο οποίος είναι φωτιά. Νομίζω ότι αν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα η ΑΕΚ, ακόμα καλύτερα αν είναι και το διπλό, νομίζω ότι μετά το φέρνουμε στα μέτρα μας το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε, γιατί είναι καλή ομάδα. Λογικά όχι καλύτερη από εμάς σίγουρα, αλλά είναι καλή ομάδα. Πήραν και τον Κρούγιτς αυτή.
0: Ναι, σήμερα τον ανακοίνωσα.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Mm-hmm. Ακούγεται συνεχώς για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ο Λαζιτζάκης. Είσαι υπέρ αυτής της κίνησης? Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ.
0: Καλά, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Εντάξει, αγωνιστικά, όχι, okay, θα βοηθήσει, αλλά δεν τρελαίνομαι.
2: Ναι, εντάξει, αγωνιστικά σίγουρα θα βοηθήσει και να σου πω την αλήθεια, ψάχνουμε και με τα κιάλια τους Έλληνες. Αλλά είναι και γενικότερα, δεν είχε και την καλύτερη συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια ως αντίπαλος ΣΑΕΚ.
0: Α, γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι, είναι και αυτό που έχει γίνει τώρα με την παραχώρηση του γηπέδου και αυτά. Τα έχει πάρει όλα και ο κόσμος με στραβό μάτι. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι
2: καλή
0: καλά.
2: Συνέχεια.
0: Γεια σου, Ταξιάρχη. Πάμε.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
0: Βασίλης από?
3: Από Πειραιά.
0: Έλα, Βασίλη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Τι έγινε? Γνωστή φωνή, αλλά δεν άκουσα να... Έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, έτσι.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει. Τι ήθελα να πω. Πολύ περίεργες αυτές οι μέρες. Πολύ περίεργες ως προς το ότι ο τρόπος που πλασαρίστηκε όλο αυτό το θέμα με τον προπονητή, mm-hmm. Για μένα είναι σωστό που αυτή τη στιγμή δεν έφυγε, γιατί θα ήταν δύσκολο να βρεις έναν προπονητή επίπεδου αυτό το καιρό, και εφόσον από ό,τι φαίνεται ψάχτηκε για Μαρθελίνο και τα λοιπά και είδε ότι δεν έχει κάποια θετική προσέγγιση από τους προπονητές που έψαχνε, σου λέει να μείνω με τον προπονητή, τον οποίο το θέλει και ο κόσμος. Αλλά για μένα είναι λάθος που έμεινε από τον Μάιο. Δηλαδή έπρεπε να κλείσει ο κύκλος αυτός όμορφα, ωραία και με σεβασμό από τον Μάιο, με τις εμφανίσεις που έδειξε η ομάδα. Το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, νομίζω ότι δεν έπρεπε να περιμένουμε να δούμε και κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, οι παίχτες που είναι να έρθουν τώρα, για μένα είναι μέχρι στιγμής όλοι αυτοί που είναι κοντά, πολύ ποιοτικοί. Μου κάνει εντύπωση που πάμε για δύο μέσους. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί έχουμε, έχουμε μαζέψει πολύ κόσμο.
0: Αυτό προϋποθέτει ότι θα φύγουν κιόλας.
3: Ναι, να φύγουν όμως οι σωστοί. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Mm-hmm. Αν είναι να φύγει ο ΕΣΕ, τι να το κάνω, παιδιά. Καταλαβαίνεις. Αν είναι να φύγει ο Γκαρσία, εκεί είμαι μαζί σας. Αλλά να μείνει ο Γκαρσία και να φύγει ένας παίκτης του τύπου ο ΕΣΕ ή ο Μουζακίτης να πουληθούνε, δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνει αυτό. Ειδικά στην περίπτωση του ΕΣΕ, δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνει η πώληση του τώρα. Φέτος ειδικά. Σε μια τόσο δύσκολη αφετηρία της χρονιάς. Δηλαδή, είναι το βασικό σου γκρενάζε. Δεν μπορείς να πουλήσεις το βασικό σου χαφ. Είναι για το Μουζακίτη να το καταλάβω. Είναι project, είναι Έλληνας. Μπορεί το παιδί να θέλει κάτι για την καριέρα του. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να πουληθεί ο ΕΣΕ. Χρηματοοικονομικά η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν γίνει απίστευτες πωλήσεις φέτος το καλοκαίρι. Πωλήσεις που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τόσες πολλές και με αυτά τα χρήματα. Γιατί γίνανε πολλές πωλήσεις και θα γίνουν και άλλες. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι, οι νέοι Πατμόν. Θα φύγουν και άλλοι. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να πουλήσουμε το βασικό μας αμυντικό μέσο.
0: Εγώ περιμένω ακόμα και εκπλήξεις. Πράγματα που δεν τα περιμένουμε σε πωλήσεις.
3: Τσικίνιο.
0: Παντού, σε όλους. Δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό.
3: Α.
0: Μπορεί να γίνουν πράγματα, γιατί όχι σίγουρος. Αυτό είναι με μικρότερες πιθανότητες, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν σε κάποιες ομάδες μετακινήσεις που... Υπό την έννοια της θα αλλάξουν ισορροπία.
3: Λες για τον Κωνσταντέλια δηλαδή.
0: Και αυτό συμπεριλαμβάνω.
3: Εντάξει, κοίταξε, άμα έρθει η Dortmund και σου χτυπήσει την πόρτα και σου δώσει 20-25 εκατομμύρια, δεν μπορείς να πεις όχι. Ούτε σαν ΠΑΟΚ, ούτε σαν Κωνσταντέλια δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν είναι Στουγκάρδη, για παράδειγμα. Η Dortmund είναι άλλο όνομα. Είναι άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, μόλις που λέμε για Κωνσταντέλια, τώρα βλέπω μια ανακοίνωση της σειράς 4 τώρα. Κοίτα να δεις τι γίνεται.
3: Ναι, για πες μου.
0: Η σημαία του ΠΑΟΚ θα μείνει για πάντα στον ιστό της. Σε πείσμα όλων των καλοσθελητών και των εφανασών της μιζέριας, η απέτηση του λαού του ΠΑΟΚ είναι μία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά τον Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το δικέφαλο στο στήθος.
3: Ναι, αυτά είναι όλα για το ΕΦΕ. Άμα,
0: εντάξει, ο κόσμος θέλει, αλλά άμα έρθουν οι άλλοι σου που είναι 30.
3: Ναι, ο κόσμος τι θα του πει του Κωνσταντέλια δηλαδή. Θα του πούνε γιατί φεύγεις που πάει στην Dortmund, ρε παιδιά. Στην Dortmund πάει το παιδί, δεν πάει στην Περαράχουλα. Πάει να παίξει Champions League και πάει να παίξει το γερμανικό πρωτάθλημα με τη δευτεραθλήτρια Γερμανίας. Δηλαδή, πού να πάει, στη Ρεάλ Μαδρίτης από τον ΠΑΟΚ, στην Μπαρτσελώνα. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στον ΠΑΟΚ? Ή έχουν δώσει ξανά 25 εκατομμύρια για παίχτη του ΠΑΟΚ? Ή θα ξαναδοθούνε? Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε. Και εγώ τώρα που λέω για τον ΕΣΕ, ο ΕΣΕ είναι ένας παίχτης που μπορεί να μείνει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη τα χρήματα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει απίστευτες πωλήσεις. Έχει δώσει έναν εξτρέμ που έχει παίξει 3 παιχνίδια με 17 εκατομμύρια ευρώ. 20 μαζί με τα μπόνους, 17 fix. Δηλαδή, δεν βάζω όλους τους άλλους, κάτι Ιταλία που φεύγουν για πλάκα, Στεφέτσα, Ορτέγκα, και άμα βάλουμε και τον που πήγε στην Brighton, ο Μπακ, θύμισε μου το όνομα, ξέχασα το όνομα.
0: Ο Κωστίνια.
3: Ο Κωστίνια που πήγε στην Brighton με 12, δηλαδή ρε παιδιά, όπα, καθίστε λίγο. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Θόιλερ.
0: Με καλή άποψη έχω. Πολύ καλή.
3: Είναι αυτό. Είναι η εμπειρία, είναι η ποιότητα.
0: Και έχει, από τους υπάρχοντες έχει και λίγο μεγαλύτερη δυνατότητα να μοιράσει σωστά το παιχνίδι από πίσω.
3: Είναι το κομπιούτερ που ψάχνουμε.
0: Ξέρει και μπάλα, θα σε βοηθήσει και σαν στιμένα, γιατί έχει τις... Για μένα αυτό το αντίστοιχο, ας πούμε, που βρήκε Άκη με τον Ρουμάνο, δεν το είχε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. με τις θυμμένες μπάλες ο Ολυμπιακός, τόσα κόρνερ που κέρδισε και τα λοιπά, δεν μπορούσε να έχει σωστές εκτελέσεις. Εντάξει, τώρα έχει γυρίσει και ο Φορτούνης, θα μου πεις, αλλά είναι ποιοτικός παίκτης σε αυτά τα κομμάτια.
3: Ξέρεις τι με φοβίζει όμως. Ακούω τα ονόματα, βλέπω τα ονόματα και τα λοιπά που φιγουράρουν και δεν βλέπω εξτρέμ και με φοβίζει πολύ αυτό.
0: Θα πάρει, ο Γιώργος είπε θα πάρει πριν αριστερό εξτρέμ.
3: Δεν βλέπω εξτρέμ και δεν έχει βγει τίποτα.
0: Θα πάρει. Απλά έχουν... τώρα παίζουν τα ονόματα με τα χάφ από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Με τα χάφ και με το center forward τώρα βγήκε από το
0: εθνικό.
3: Ναι, χάμος. Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια. Καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Τελευταία πληροφορία που μεταφέρει, πληροφορίες που έρχονται από το ρεπορτάζ της Τσίβας. Μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει 7 εκατομμύρια ευρώ προσφορά στην Τσίβας για το 80% των δικαιωμάτων του Αρμάντο Γκονσάλες. Πάμε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Κώστα.
0: Γεια σου, Δημήτρη, υγεία. Χρόνια πολλά.
4: Να μας προστατεύει η Παναγίτσα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ που είδα το μάτς με την
0: Άντελεκτ,
4: ότι δεν είχε ευνοϊκή διαιτησία και δεν υπόθηκε καθόλου αυτό κατά κόρον. Και το γκολ κατά τη γνώμη μου δεν ήταν offside, είτε ότι δεν επηρέαζε τη φάση, είτε ότι άμα στο δείξουν με την ευθεία σίγουρα δεν μετέχει στη φάση ο...
0: Εντάξει, εκεί είναι το 3-2. Τι να σου πω τώρα. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν για τον ΠΑΟΚ.
4: Έμενε τόσος χρόνος και έβαλε κι άλλο γκολ ο ΠΑΟΚ. Με πέναλτι. Επίσης θέλω να πω για τον Μπιανκόν. Που το έχει ξανακάνει αυτό. Και με τον Παναθηναϊκό όταν ήταν στον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι. Δηλαδή αυτός ο παίκτης δεν κάνει τίποτα και μπαίνει μόνο μέσα και παίζει μόνο στις ομάδες για να δημιουργεί προβλήματα. Και να εκνευρίζει τους αντιπάλους. Εγώ, πώς το λένε, εκνευρίστηκα πάρα πολύ με όλο αυτό που είδα στο ματς ΠΑΟΚ Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Και πραγματικά πιστεύω ότι τη δεδομένη χρονική περίοδο ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα, καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες και από τον Παναθηναϊκό. Ίσως και από την ΑΕΚ, θα δούμε την ΑΕΚ τώρα αυτή την Τρίτη, μακάρι να τα καταφέρει, να την έχουμε ομάδα στο Champions League και δει την ΑΕΚ. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και πραγματικά...
0: Ο ποδόσφαιρο παίζει εσύ ωραίο, αλλά πίσω είναι οι αμυντικές σου αντιδράσεις είναι πάρα πολύ κακές.
4: Να φανταστείς ότι παίζει το μεγαλύτερο διάστημα και χωρίς επιθετικό, έτσι. Και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι και με 30 εκατομμύρια να έρθει κάποια ομάδα, άσε που η Ντόρτμουντ ακούστηκε ότι είναι δευτεραθλήτρια Γερμανίας, αλλά είναι πάντα δευτεραθλήτρια. Αν έχει βέβαια καμιά πρόταση από Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Αγγλία κλπ. Και με 60 εκατομμύρια φυσικά να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Αλλά εγώ αν ήμουν να πάω, τον Κωνσταντέλια δεν θα τον έδινα ούτε με 20, ούτε με 30, ούτε με 40 εκατομμύρια. Είναι περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Είναι ακόμα μικρός, μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ και αν ακουστεί βέβαια μια μεγάλη πρόταση από πραγματικά μεγάλη ομάδα, είτε της Αγγλίας είτε της Ισπανίας, φυσικά το παιδί να πάει και με τα ανάλογα χρήματα. Ο Κωνσταντέρας αυτή τη στιγμή για μένα δεν αξίζει 25-30 εκατομμύρια, αξίζει πολύ περισσότερο. Γιατί έχουμε δει ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, οι οποίοι δεν έχουν το βάρος και την προσφορά και την ποιότητα του Κωνσταντέλια να δίνονται με υπέρογκα ποσά, έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα το θέμα, τι ήθελα να πω, ναι, για το θέμα του Μεντιλίμπαρ, εγώ για τις δικές μου, η γνώμη μου εμένα, από την πρώτη στιγμή ήταν ότι δεν θα έφευγε ποτέ ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Σκεφτόμενος μάλιστα και το παρελθόν, τότε που πήρε το κόφερες ο Ολυμπιακός που κέρδισε η Μακάμπη 1-4 μες στο Καραϊσκάκη και μετά αμέσως η διοίκηση του Ολυμπιακού του ανανέωσε το συμβόλαιο και αυτό είναι γεγονός, πιστεύω να το θυμάσαι Κώστα, και μετά πήγε ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε μέσα στο Ισραήλ που έπαιζε τότε. Δεν υπήρχε. Εγώ τα θεωρώ λόγια του αέρα όλα αυτά, είπε απτερόεντα ας πούμε. και το Μεντελίμπαρ είναι για να μείνει στον Ολυμπιακό και δεν πιστεύω ότι δεν θα φύγει ποτέ. Για τους δικούς μου λόγους. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία με συγκέντρωση και χαμηλούς τόνους να μπει στο Conference League και να κάνει πορεία. Η Τσέχη είναι καλύτερη ομάδα, έχω ακούσει. Έχω ακούσει, δεν την έχω δει. Αλλά είναι καλύτερη ομάδα και από τις δύο που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί η Τσέχη είναι πάντα σκληρή ομάδα, δυσκολοκατάβλητη και θα έλεγα πολύ πονηρή και ύπουλη με την καλή έννοια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει επιθετικούς και ευτυχώς έχουμε καλούς επιθετικούς και ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας παίκτης που πάντα μου άρεσε και όταν έπαιζε στην ΑΕ. Είναι ο δοστρωτήρας, είναι εξτρέμ που έχει το γκολ και ο Παναθηναϊκός νοσεί σε αυτό το σημείο. Και αν γίνει μια καλή διαχείριση και παίξουν, ας πούμε, δεν παίξει ο Τσιριβέγια και δοθούν ευκαιρίες σε άλλα παιδιά, στο Κουντούρι και στην άμυνα, το Καλάβρι άμα παίξει το εκτός έδρας παιχνίδι, πιστεύω ότι μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε πορεία. Έχουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί είναι καιρός πια και νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά φέτος στον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ Κώστα.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Και πάμε παρακάτω. Μπήκουμε στο πρόεδρο με 94,6. Είμαστε στα 4 μετά τις 12.30. Καλησπέρα στον επόμενο.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, πριν. Καλά, καλά.
1: Στέλνει, πρέπει.
0: Έλα, Στέλνει, μου τι κάνεις.
1: Πήγαινε. Καλά. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Λοιπόν, από το τελικό Super Cup, θέλω να μου πεις ποιος παίχτης από τους περσινούς της ΑΕΚ που έχει φύγει πλέον, δεν είναι στο ρόσερ της ΑΕΚ, πιστεύεις ότι θα τέριαζε στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να βοηθήσει για διαφορετικό αποτέλεσμα?
0: Από αυτούς που φύγανε?
1: Από αυτούς που φύγανε, σωστά.
0: Στα καλά το Περέιρα.
1: Περέιρα.
0: Στα καλά.
1: Ο Μάριο έλεγα εγώ. Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Ζωάο Μάριο, αλλά ένας από τους δύο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, ναι, και με την δικιά σου άποψη. Όταν με ρώτησες, το μυαλό μου πήγε πρώτα στο Ζωάο, αλλά μετά είπα και ότι στα καλά το Περίρα σίγουρα θα ήταν.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, γιατί πάλι είδαμε...
0: Για το συγκεκριμένο μάτσα έτσι όπως είχε πάει, έτσι δεν το
1: σωστάμε. Έτσι όπως πήγε, ναι.
0: Και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση στην κουβέντα, δεν λέμε ότι κακώς δεν παρέμειναν και τα λοιπά, γιατί γίνονται παρεξήγηση, καθένας θα καταλάβει τι θέλει. Λέμε ότι αν ήταν το παιχνίδι και τους είχε στον πάγκο, ρε παιδί μου, ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει για να μην άρχισε να γυρίζει το κακό. Αυτό.
1: Μπράβο, αυτό. Γιατί είδαμε ένα μοτίβο, εγώ είδα ένα μοτίβο, να επαναλαμβάνεται από πέρυσι, που πέρυσι κάπως είχε διορθωθεί στη μέση της χρονιάς, δηλαδή νομίζω από Γενάρη κάπου εκεί. Τι γινόταν στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω, δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ καλύτερα, πάω ότι η ΑΕΚ έμπαινε λίγο χωρίς να πατάει καλά. Ιδιαίτερα αν προηγείτο, μετά άρχισε λίγο και γινόταν το παιχνίδι, δηλαδή δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, δεν μπορούσε να
0: Αυτό μετά το, το Γενάρη-Φλεβάρη, μάλλον και από το Δεκέμβριο είχε άρχισε να διορθώνεται, αλλά γενικά περισσότερο άρχισαμε να το βλέπουμε στο δεύτερο κομμάτι.
1: Νομίζω ότι διορθώθηκε πολύ όταν βρήκε ο Νίκολιτς στο ρόλο του Ζωάο Μάριο. Αν θυμάσαι τον πέταγε εκεί πέρα κάπου.
0: Ναι, εντάξει, ειδικά σαν πλήρως μετά που τον έβαζε αλλαγή και αυτά και με τον Μπάουκ που κάνει την πάσα και ανοίγει την επίθεση για το δεύτερο γκολ του. Αν θυμάσαι, είναι πολύ πλάγια, προλαβαίνει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο στα αριστερά στο πλάγιο και τη δίνει στον Πινέδα και ο Πινέδα τη δίνει στον Κουετά και μπαίνει το δεύτερο γκολ. Αν μπορούσε να ελέγχει πιο καλά το παιχνίδι με το Ζωάο Μάριο όταν περνάγε φρέσκος.
1: Ναι, βασικά κράταγε την μπάλα και νομίζω ότι αυτό έδινε περισσότερο ηρεμία στην ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, σε όσο ήταν το πρόβλημα που είχε η Άκη Ελικότητα και το είδαμε και με τον ΟΚ, δεν κράτησε μπάλα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Δηλαδή, να κάνει αυτό, υποτίθεται, ας πούμε, ότι αυτό που ήταν από τα φιλικά και λέγανε κιόλας ότι η ΑΕΚ θα έχει κατοχή και τα λοιπά. Στο δεύτερο ήμουνο κάποιο, δεν υπήρχε κατοχή. Δηλαδή, την πήρε ο ΟΦ με τη μαχητικότητα και τις όλες μονομαχίες. Την έβαλε την πυροβόλα, για πώς να το πω. Τώρα, με τα γραφικά, Κώστα, εγώ βλέπω ότι αναλόγως χρειάζεται 3 με 5 μεταγραφές για να πεις ότι είναι πλήρως φέτος για να σταθεί καλά σε 3 διοργανώσεις. Μάλλον στην Ευρώπη να σταθεί καλά και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αλλά, εντάξει,

0: Οι 3 με 5 εννοώ, εντάξει, φεύγοντας ο Πενδράης, πιστεύω ότι και ο Ελίασον θα φύγει. Δηλαδή, για μένα αυτό, ας πούμε, που γίνεται, εντάξει, πρακτικά δεν είναι εύκολο, αλλά τον Ελίασον τον έχει ένα παίκτη ο οποίος δεν το έχει δείξει, δεν τον υπολογίζει. Έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι να του λείπουν πολλοί παίκτες. Επομένως, εκεί πρέπει να βρεθούν οι αλύσεις, έτσι, γιατί αν δεν φύγει ο Ελίασον, δεν νομίζω ότι θα πάρει εκεί παίκτη. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται και δεξιά και στο κέντρο. Αυτό μόνο που σκέφτομαι είναι ότι και στα στόπερ χρειάζεται, αλλά εκεί πέρα έχεις 5 παίχτες. 5 παίχτες για 2 θέσεις που θα παίξουν, ας πούμε, 50, περίπου 50 παιχνίδια φέτος.
1: Ωραία, εγώ να σου πω στο εξής όμως. Ναι. 5 παίχτες υπολογίζουν τόσο 50.
0: Εγώ δεν το υπολογίζω για πάνω από 10 παιχνίδια. Αν παίξεις πάνω από 10 παιχνίδια φέτος, υπάρχει πρόβλημα στην ΑΕΚ στο σχεδιασμό, έτσι.
1: Λέσουμε, για μένα ο στόπερ πρέπει, είναι οπωσδήποτε. Και οι τρεις, δηλαδή, όχι ότι δεν θέλουμε δεξιμπάκ, έτσι, αλλά ο χαφ, ο αριστερός μπάκ και ο στόπερ είναι, δεν κάνω κουβέντα για το αν χρειάζεται.
0: Ποιοτικά για στόπερ συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έχεις 5 για 3 οργανώσεις, αυτό δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν πιστεύεις ότι πρέπει να φύγει ένας, να δώσει δανεικός, ας πούμε, για να έρθει εκτός τόπερ. Και εκτός τόπερ, όχι εκτός τόπερ, στυλ, πώς λένε, ο νεαρός που ήρθε, ο Νικολάου, δε, σωστά, λέω το όνομα.
1: Ο Αλεξίου.
0: Ο Αλεξίου, συγγνώμη, ναι. Πρέπει να έρθει παίκτης ο οποίος να διεκδικήσει και είτε από το Ρέλβας ή από τον Μουκουντή θέση βασικού. Για να λέμε ότι πήραμε στόχο.
1: Πρέπει να έρθει ένας να διεκδικήσει θέση από τον Μουκουντή. Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Άμπραβο. Άρα αυτό σημαίνει ότι και οι άλλοι στη λίστα, ας πούμε, πάνε ακόμα πιο πίσω. Έχει μένα αυτό δεν μου κολλάει. Δηλαδή και το Γεωργίεφ. Αν δεν τον πιστεύεις, ας πούμε, για τον Μουκουντή ή όταν βλέπεις ότι είναι δεφορμαίο Μουκουντή να τον βάλεις. Δεν πρέπει να φύγει να πάει ιδανικός, κάτι να κάνεις. Για τον έχεις, για να παίξεις 5 παιχνίδια. Αντίστοιχα, εντάξει, για τον Σακαμπού που θεωρώ ότι πρέπει να φύγει ιδανικός αυτός. Εφόσον έχει δείξει ο προπονητής ότι του κάνει πολύ...
1: Θα δούμε τις επόμενες μέρες, σκέφτονται. Θέλω, θα δούμε.
0: Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω και χρόνια πολλά για
1: την... Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Να
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Μέλα, φίλε.
2: Έλα, Κώστα, τι λέει.
1: Εδώ.
2: Λοιπόν, κάτι λίγο στα προηγούμενα ώρα, στα προηγούμενα σχόλια που είπα. Καταρχάς, το Λαρετζάκι δεν το θες για αγωνιστικούς λόγους ή για χαρακτήρα.
1: Ναι, για αγωνιστικούς, μια χαρά το θέλω.
2: Μια χαρά. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Κώστα. Ότι τον έχει υπεραναγκή άλλη. Η ΑΕΚ Κώστα έκανε αθέματα στους ψέλες. Έχασε την Τζίπογλου, τον άλλο τον ψηλό που τον πήραμε εμείς, θύμισε μου.
1: Τον Κουζέλογλου.
2: Και χάνει και τον Χαραλαμπόπουλο φέτος. Κώστα έχει τεράστιο πρόβλημα για τους ψέλες. Και το χειρότερο για την ΑΕΚ είναι ότι στο BCL δεν είναι όπως το EuroCup και EuroLeague που μπορείς να βάλεις 8-9 ξένους. Έχει περιορισμό. Mm-hmm. Πρέπει να παίζουν 5 Έλληνες υποχρεωτικά. Και του χρόνου στο NBA Europe, αν πάει με το καλό η ΑΕΚ. Γιατί το NBA Europe είναι ακολουθεί τους κανόνες της FIBA. Γιατί είναι διοργάνωση της FIBA. Θα έχει τεράστια πρόβλημα για κάμα δεν πάρει το Λαριτζάκι. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη συμφωνία για το γήπεδο, ένα από τα βέτο που έθεσε ο Μάγκης είναι και ο Λαριτζάκης. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Ποιον Έλληνα έχει ΑΕΚ τώρα πρώτης κλάσης. Δεν έχει Έλληνα. Αφιόνις. Δεν έχει άλλο. Κατάλαβες. Τη στιγμή που Άρης πάω και ενισχύονται και στους Έλληνες. Βλέπεις εμείς τώρα εμείς. Παιδιά, οι Έλληνες είναι τεράστια ποδοσφαιρική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και στο μπάσκετ και στο ποδοσφαιρικό. Άσχετα αν είναι και δεύτερη κλάση και τρίτη. Βλέπεις τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 5 σέντερ. 4-5. Και κρατάει τον Κουζέλογλου όμως, τον κρατάει. Έφερε τον Ματσούκα και έχει 5 τριαροτεσσάρια πρώτης κλάσης και όμως τον έφερε, να είναι εκεί. Καταλαβες. mm-hmm. έφερε το Μωραΐτη πίσω. Ενώ έχει πέντε κάρτε δέκα κλάσεις που Μωραΐτης τόμος τον έφερε πίσω. Παιδιά τους Έλληνες δεν τους αφήνεις. Και πιστεύω του χρόνου ο Μπράδος θα πει να φέρουν και Αβδάλα Σαμαντούροφ πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Αυτό που είπα για το Άρης ΠΑΟΚ, να ξέρεις ότι ξεκινάνε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με μείον δύο. Δεν θέλει πολύ να χάθει το 1-2 στην κανονική περίοδο. Και μετά στους ημιτελικούς, να ξέρεις, είναι στα δύο μάτς. Αυτό είναι στα δύο μάτς είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η έκπληξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εθνική που με καίει. Πιο πολύ, το έχω ξαναπεί, με καίει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα, ρε Κώστα, αν μπορείς να μου τα λύσεις, αν ξέρεις κιόλας. Λοιπόν, εγώ ξέρω, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, ας βγει ένας κάποιος να με διορθώσει. Εγώ ξέρω ότι FIBA και NBA έχουν κάνει μια συμφωνία, ότι αν πληρώσετε ασφάλιση για μια ομάδα κανονικά, όλη την ασφάλεια που δικαιούται, είναι υποχρεωμένο το NBA να αφήσει τον παίχτη. Εδώ η ΟΚ, τι μας λέει η Γενική μας λέει τώρα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα ασφάλιση, θα πληρώνω. Και δεν τον αφήνουν με Μαϊάμι. Ενώ ο Γιάννης θέλει να έρθει. Και ρωτώ εγώ, πώς δεν τον αφήνω, αφού έχει γίνει η υπογραφή σύμβαση. Εκτός αν κάνω λάθος και δεν το ξέρω καλά. Ας βγει ένας μπασκετικός κάποιος και ένας μπασκετικός δημοσιογράφος ένα βράδυ να με διορθώσει. Από ό,τι ξέρω, εκτός αν άλλαξε, έχει υπογραφή σύμβαση. Ότι αν πληρώσει η FIBA και μάλιστα πολλά τα πληρώνει και η FIBA και μετά πληρώνει τα υπόλοιπα ομάδες. Πολλά ασφάλιστα. Άρα εφόσον πληρώνει τα ασφάλιστα, το Μαϊάμι είναι υποχρεωμένο να αφήσει το Γιάννη. Και οι τρεις παίχτες, το Μαϊάμι έχει άλλους τρεις παίχτες άμα ξέρεις το NBA. Τον Φοντέκιο, τον Ιταλό, τον Λάρσον, τον Σουηδό και άλλον έναν, δεν τον θυμάμαι τον τρίτο. Και τους τρεις τους δίνει.
1: Ο Πέλε Λάρσον.
2: Λάρσον, τον Σουηδό και άλλον έναν. Φοντέκιο, Ιταλό, άλλον έναν. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Και τους τρεις τους αφήνει. Γιατί πληρώθηκαν καλύτερα. Τους αφήνει να έρθουν τώρα στα παράθυρα. Και δεν αφήνει το Γιάννη. Λοιπόν, ωραία, πάω εγώ στο Γιάννη, εγώ άρεσε αυτό. Ένα αυτό. Κάναν πασπραθιά τώρα και καλέσαν και τον Ροκαβόπουλο. Τώρα γιατί καλέσαν τον Ροκαβόπουλο αφού ξέρουν ότι έχει πρόβλημα το παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Για να πούν τι δηλαδή. Ότι τώρα ξυπνήσαν. Στα προηγούμενα παράθυρα. Που άμα είχαμε δύο νίκες
1: και ο άλλος πρέπει να είναι τώρα, επειδή θυμήθηκα τον έπαιρνα και στο φάνταση το τέτοιο, είναι ο Έλλας. Ο συνεπώνυμος του δικού μας. Θυμήθηκα τον Γιώβιτς τώρα.
2: Ο Γιώβιτς, ο Σέρβος.
1: Που είναι το φόρουρντ τον έπαιρνα εγώ πέρυσι.
2: Μα οι Σέρβοι κατεβάσαν και τον Γιώβιτς, ρε παιδιά. Στα προηγούμενα παράθυρα που παίζανε με Ελβετίες και
1: με
2: καφενεία. Γιατί στην πρώτη φάση είναι εύκολα με τα μάτια, αλλά μία ήταν να κάνει την κουβαλά. Γι' αυτό οι Σέρβοι τους κατεβάσανε και για να μην κάνουν τι αν πάει, θα τους κουβαλάνε. Και όλες οι ομάδες τους κατεβάσανε. Κατάλαβες, εμείς, Πορτογαλία, Ρουμανία, σιγά. Ας μην κατεβάσουμε κανέναν. Γιατί δεν κατεβάζανε αυτούς που κατέβασε τώρα με Πορτογαλία, Ρουμανία. Τώρα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα είχαμε ένα ωραίο, και με το Μαυροβούνιο έπρεπε να τους κατεβάσουμε. Χάσαμε και αυτό το Μαυροβούνιο. Θα είχαμε ένα ωραίο 6-0 και θα είμαστε άνετοι. Κινδυνεύομαι, παιδιά, να μείνουμε εκτός παγκοσμίου. Πάνω έχουμε από το 2002. Από το 2002. Θα το καταφέρει και αυτό ο Γιώργος. Και η Ελλάδα, παιδιά, δεν είναι μια τυχαία. Είναι παγκόσμια δύναμη.
1: Επειδή το έψαξα λίγο και είχε βγει και ο Τικούδης, είχε μιλήσει μέσα εβδομάδα, το θυμήθηκα ότι είχε μιλήσει μέσα εβδομάδα που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων. Είχε μιλήσει, δεν θέλω να σου πω τώρα, αλλού θα σου πω ότι έχει πει ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων. Τώρα, εγώ δεν λέω αν έχει δίκιο, άδικο, σωστά τα λέει ή δεν τα λέει. Σου λέω ότι μεταφέρει που είναι αρμόδιος, έτσι. Πέρα από την ασφάλεια που πληρώνουν οι ομάδες την τελευταία τριετία, αυτό το είπε στο web radio της ΕΟΚ. Μπορείς να μπεις μέσα στο Google να βρεις δηλώσεις. Υπάρχει μια επιπλέον ασφάλεια. Αυτή μεταξύ άλλων. Περίμενε, ρε Γιάννη. Ρωτάς καμιά φορά, ψάχνω να σου βρω απαντήσεις. Και πάλι θες να πεις τα δικά σου. Όχι, με ρωτάς κάτι. Ναι. Μου λες τι πρόβλημα υπάρχει και τα λοιπά και πάω να σου απαντήσω τι απαντήσω ο αρμόδιος. Τώρα αν το γουστάρουν κάποιοι, δεν το γουστάρουν, είναι ξέρω εγώ της Ομοσπονδίας, είναι... Αυτός είναι ο αρμόδιος να απαντήσει, έδωσε μια απάντηση. Άσε με να σου την πω. Θέλεις, αν δεν θέλεις δεν τη λέω καθόλου.
2: Θέλω.
1: Ωραία. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει καθιερωθεί πέρα από την κανονική ασφάλεια που μιλάμε και τα λοιπά, την οποία ξέρουμε όλοι και λες εσύ ότι την καλύπτει και λένε και άνθρωποι της ΕΟΚ ότι καλύπτεται και τα λοιπά. Είναι και μία επιπλέον...
2: Κανονική λες της ΦΥΠΑ ή της ΕΟΚ?
1: Αυτή που είναι, αυτή που προβλέπεται.
2: Γιατί ένα μέρος, αυτό σου είχα πει και πριν, ένα μέρος το καλύπτει η ΦΥΠΑ και αν είναι επιπλέον το καλύπτει η εκάστοτε ομοσπονδία. Όταν λέμε κανονική, ποια εννοείς?
1: Άσε με να σου πω. Μπορώ να σου πω τις λέω, θα το καταλάβει. Πάλι δεν αφήνεις τον άλλο να μιλήσεις. Ρε, και αν δεν παίζεις.
2: Ρε, Κώστα, εξήγηση ζητάω.
1: Άμα με αφήσει να πω τις δηλώσεις του, θα καταλάβεις. Όπως θα έχει πει ο Ντικούδης, θα σα πω. Τα τελευταία 3 χρόνια το NBA καθιέρωσε για κάποιους παίχτες μια έξτρα ασφάλεια που έχει να κάνει με το συμβόλαιο του παίχτη, την ηλικία, τα παιχνίδια που έχασε μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Γιάννη. Τους τραυματισμούς του.
2: Αυτά τα ξέρω.
1: Δεν μιλάμε για την ασφάλεια που έχουν όλοι οι NBA παίχτες και καλύπτεται από τη FIBA. Μιλάμε για μια επιπλέον. Κάθε χρόνο η Ομοσπονδία πληρώνει κανονικά αυτή την ασφάλεια που απαιτεί το NBA για να παίζει ο Γιάννης κανονικά στην Εθνική. Και το ποσό αυτό δεν είναι μικρό, δεν είναι σταθερό, αλλά υπολογίζεται ότι είναι άνω του 1 εκατομμύριου.
2: Ναι, αυτά το ξέρουμε. Γνωστά είναι αυτά. Λέει όμως ότι δεν είναι θέμα ασφάλειας. Πληρώνουμε εμείς την ασφάλεια και οι Μαϊάμι δεν τον αφήνουν.
1: Οι Μαϊάμι δεν τον αφήνουν γιατί σου λένε ότι αυτό εδώ έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι που σου είπα. Ότι σου λέει ότι ένα παίχτη, εγώ τώρα τον πήρα, αλλά αυτό ο παίχτη έχει χάσει πόσα παιχνίδια την περασμένη σεζόν. Δηλαδή, πα να μου πάρει έναν παίχτη, ο οποίο τελείωσε τη σεζόν, γιατί έτσι όπω τελείωσε, θυμάσαι που έγινε και η παρεξήγηση με του Bucks και τον ίδιο τον Γιάννη, ο οποίο στην ουσία ήταν ανενεργό, λόγω τραυματισμού κατά την ομάδα, άσχετα με τη διαφωνία, ο παίχτη φαινόταν ότι δεν είχε συμμετοχή. Άσχετα αν ο Γιάννης πίστευε ότι από ένα σημείο και μετά μπορούσε να παίζει κανονικά. Οπότε σύμφωνα με αυτούς, σου λέει δεν μπορεί να ρισκάρουμε εμείς τον παίχτη που πήραμε τώρα να σου στείλουμε εκεί.
2: Εγώ
1: ο Γιάννης
2: λέω,
1: είναι μια ειδική περίπτωση.
2: Εγώ άλλο λέω, αν έχουν δικαίωμα να πούν όχι.
1: Προφανώς θα το διατηρούν αυτό το δικαίωμα γιατί σου λέει εγώ πήρα παίχτη ο οποίος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα.
2: Αυτό εγώ νομίζω ότι δεν έχει δικαίωμα. Αλλά αυτό άμα είναι εντάξει.
1: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι αυτό είναι το επιχείρημα που προβάλλαν οι Χιτ για να μην τον αφήνουν. Δηλαδή ότι ρε παιδιά,
2: δεν μπορεί
1: ένα παίχτη που τον πήραμε, που ήταν σε αυτή την κατάσταση στο φινάλε τη σεζόν, μάλλον για ένα μεγάλο διάστημα, άσχετα πριν το φινάλε τη κανονική περίοδου, ο Γιάννης μπορούσε να παίξει. Που στην ουσία είναι ανενεργός και εμείς θα στείλουμε τώρα κάτω. Αυτό υποστηρίζουν οι Χιτ. Δεν σου λέω αν είναι σωστό, λάθος, φυσική, δεν ισχύει.
2: Αν έχουν το δικαίωμα όμως να το υποστηρίζουν, να το κάνουν.
1: Προφανώς το διατηρούν. Και δεν είναι.
2: Εκεί κάνω λάθος.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, αφήνω το Φοντέκιο, αφήνω το Γιώβιτς, αφήνω το Λάσο.
2: Όχι, άμα νομικά είναι το ίδιο για όλους. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί το Μέση να μην τον αφήσει η ομάδα, θα φάει πρόσεχε.
1: Γιατί πιθανότατα ισχύει αυτό που σου λέω, γιατί δεν μπορεί να αφήνουν τους άλλους 3 παίχτες και να μην αφήνουν το Γιάννη.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Προφανώς λοιπόν για κάποιους έχουν τις επιφυλάξεις.
2: Άρα έχουν το δικαίωμα λες. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρώτησα εγώ. Αν ξέρει κάποιος σίγουρα να μην το πει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσω. Μπορείς να μου εξηγήσεις, ρε Κώστα, το WOCAP. Ο WOCAP δεν πήρε ελληνικό διαβατήριο.
1: Αυτό δεν κλείθηκε.
2: Γιατί δεν το καλεί?
1: Ναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να καλείς και το Ντόρσε και το WOCAP.
2: Γιατί? Άμα τραυματιστεί κάποιος, άμα έχει γίνει κάποιος.
1: Αφού αυτό
2: δεν
1: έχει.
2: Όχι, δεν έχει καλεί στην προηγούμενη.
1: Έλα, ρε Γιάννη. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Τελείωσε. Ή τον ένα θα καλέσει ή τον άλλον. Γιατί να τον καλέσει για προετοιμασία, για να μην. Τώρα...
2: Η Σλοβενία στην προετοιμασία είχε καλέσει 3 να τουλάχιστον. Και όποιος ήταν στην καλύτερη. Γιατί.
1: Αφού ξέρει τι σημαίνει.
2: Παραμονή της Ισπανίας στο ενδιάμεσο παθαίνει μία ίωση, χτύπα ξύλο. Ένα τράβηγμα στο μάτι με την Ουκρανία. Δεν θα έχουμε ένα τουλάχιστον δηλαδή με δικαίωμα να πάμε με την Ισπανία. Έχει δικαίωμα στην προετοιμασία. Να καλέσεις όσους να τουραλείς. Δεν θέλεις. και μετά στα παιχνίδια να βάλει από έναν και ο άλλος να είναι στον πάγκο. Μετά μπορεί να τον αλλάξει όλα, θα αναλόγω στο παιχνίδι. Δηλαδή στο ένα να βάλει τον Ντόσεϊ και στο άλλο τον Γόκαπ. Αυτό είναι 100, έχει το δικαίωμα. Πες πως ο Ντόσεϊ, έτσι, και δεν έχουμε και Σλούκα, έτσι. Πες πως ο Ντόσεϊ, τύπα ξύλο, παθαίνει ένα τράβηγμα με την Ουκρανία. Ένα τράβηγμα σου λέω εγώ, όχι φυλάχτη, ένα απλό τράβηγμα. Και δεν μπορεί να παίξει σε δύο μέρες. Γιατί να μην έχεις και το Γόκαπ εναλλακτικά, για να μην διακόψει τις διακοπές του. Του δώσαμε το διαβατήριο και είναι υποχρεωμένος. Κατά μένα και τον Νάζ Μητρουλόγκ, βέβαια, γιατί ο Νάζ Μητρουλόγκ είναι αλλαγή του Ντόσεϊ. Μπορεί ο Ντόσεϊ να πάθει ένα τράβηγμα, ρε παιδάκι, μια λίωση, παραμονή με την Ισπανία, να μην μπορεί να παίξει. Γιατί να μην έχεις τον Νάζ Μητρουλόγκ τη στιγμή που λείπει και ο Λούκας. Ας μου λύσει κάποιος αυτή την απορία. Λογική απορία. Λοιπόν, τα λέμε,
1: Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, για να κλείσουμε το θέμα του Γιάννη, αυτό που είπε και ο Ντικούς, γιατί δεν μ' άφησε να σου το πω, για να το καταλάβεις. Είναι ότι έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Μάρτιο και η προετοιμασία του για τη σωστή επανένταξη αγωνιστικού ρυθμού χωρίς κίνδυνο τραυματισμού θα είναι μακροχρόνια. Η συμμετοχή του αυτή τη στιγμή σε επίσημους και δυνατούς αγώνες με την εθνική θα έθετε σε ανακοίνωση τη σωματική του υγεία. Και αυτό είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να το σεβαστούμε, όχι μόνο για τον Γιάννη, αλλά και για όλους τους παίκτες. Προφανώς λοιπόν και οι ίδιοι στην εθνική κατανοούν ότι δεν γίνεται. Ένα παίχτη που έχει να παίξει από το Μάρτιο.
2: Ναι, αλλά ρε.
1: Κώστα. Τι είναι, Γιάννη. Τι
2: λέει. Εμείς άμα τον αφήναν οι Μαϊάμι.
1: Αυτό το πράγμα το λέει ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων.
2: Ναι, αλλά,
1: τώρα, αν σου αρέσει η απάντηση του, δεν είναι δικό μου θέμα. Η λογική του λέει. Άκουσε. Επειδή πάνω σε αυτό το θέμα γίνεται μεγάλη, ας πούμε, κουβέντα κτλ. Εσύ θα ήθελες, δηλαδή, ο Γιάννης, αυτός που είναι ο Γιάννης με την αξία που όλοι ξέρουμε, είναι δυνατόν ένας παίκτης που έχει να παίξει τώρα 5 μήνες, 6 μπάσκετ, για διάφορους λόγους. Πες ότι είχε και κόντρα με την ομάδα, πες ότι ήταν και έτοιμος κτλ. Πήγε σε καινούργια ομάδα και θα τον αφήσει καινούργια ομάδα να έρθει να παίξει εσένα στην εθνική για δύο τέτοια, και πες ότι παθαίνει οτιδήποτε.
2: Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Το συμφέροντες κοιτάνε, αυτό εννοείται.
1: Τι αν έχουν το δικαίωμα, δηλαδή. Είναι πασιφανές, ρε φίλε. Είναι ένας παίκτης που έχει να παίξει 6 μήνες.
2: Ναι,
1: τι συζητάμε τώρα, αν είναι λογικό να παίξει ο Γιάννης ή όχι. Τώρα, όσο για το άλλο που μου λες, προφανώς
2: θέλει να παίξει.
1: Προφανώς το άλλο που μου λες, Γιάννη, είναι ότι κανένας δεν σας πιάνει πουθενά. Δηλαδή, κράζατε τόσο καιρό που έπαιρνε το World Cup και εσείς οι Παναθηναϊκοί, τώρα που παίρνει τον Ντόσε, γιατί παίρνει τον Ντόσε. Γιατί είναι καλύτερος ο Ντόσε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι πιο χρήσιμο. Γιατί να του πάρει και τους δύο.
2: Μπορεί, όσους θέλεις παίρνει την προετοιμασία.
1: Πρόσεξε, στο θέμα του διαβατηρίου, από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείται και έχει αυτή τη στάση ο Γουκάπ, γενικά πρέπει να το γυρίσει. Δεν το συζητάω αυτό. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Και άλλο το αν, γιατί δεν παίρνει το Γουκάπ, γιατί τι να τον πάρει να το κάνει το Γουκάπ.
2: Σου λέω, μπορεί μια ιώση να πάθει, ρε παιδάκι, ένα τράβηγμα παραμονή.
1: Ωραία, ας πάρει κάποιον άλλον. Ας πάρει αυτόν που το Νάς Μητρουλόγκ που είπες.
2: Ας πάρει τον Νάς Μητρουλόγκ, και αυτόν να πάρει. Είναι και τους τρεις κατά μένα πρέπει να τους πάρει. Και τους τρεις.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για δύο παιχνίδια. Δεν μιλάμε για τουρνουά να σου τυπήσει ο ένας να τελειώσει. Άλλους δύο παιχνίδια.
2: Δεν έχει σημασία, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία. Ίσα-ίσα είναι εντάξει, αυτό.
1: Γιάννη, θες πάντα να σου βγαίνει η κουβέντα όπως επιθυμείς εσύ για να σου βγαίνει τα επιχείρημα.
2: Η Σλοβενία, Κώστα, στην προετοιμασία, θυμάμαι, είχε πάρει τρεις Αμερικάνους. Τρεις.
1: Ναι, για ποιο πράγμα έκανε προετοιμασία.
2: Για προκριματικά, ευρωπάσκετ. Ευρωπάσκετ, μου το πει, δεν θυμάμαι το αυτό πριν 4 χρόνια με τον Ντόμπι που ήταν, που είχε το Ράντο, τον Ντόμπι και άλλο ένα, δεν θυμάμαι. Και τους είχε πάρει και τους τρεις. Και σου λέει ο άλλος, μπορεί να τραβήξει, γιατί δεν είχε ούτε τόσες ούτε αυτό. Και σου λέει, μπορεί να τραυματιστεί ένας ενδιάμεσα. Δεν θα έχω να τραβήξει. Δεν είχε ούτε τόσες. Σου λέει, με ποιον θα κατέβω μετά.
1: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Δηλαδή, άμα δεν έχουμε και τόσες, μόνο καλά της είναι στα κάτω. Έγινε, τα λέμε, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα, Κωστή.
1: Έλα, Κωστή, τι έγινε.
3: Πώς... Τι γίνεται, καλά. Τι να πω τώρα. Για τον μπάσκετ, ο Αντετοκούμπο θέλει να έρθει, ρε παιδιά, τον ερώτησε κανένας.
1: Μάλιστα και να θέλει να έρθει ο Γιάννης, δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για παίκτη που έχει να παίξει 5-6 μήνες μπάσκετ τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά, θα αφήσει τώρα η άλλη ομάδα να έρθει εδώ.
3: Ναι, μπορεί να μην θέλει και ο παίκτης.
1: Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος πάντα επιθυμεί, οπότε μπορεί να έρχεται. Εγώ δεν λέω αυτό.
3: Το θέμα είναι ότι από τη μία λέμε να μειώσουμε τους ξένους, ξέρω εγώ, τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και από την άλλη βλέπουμε ότι οι Έλληνες που παίζουν τώρα αυτή τη στιγμή στην Εθνική δεν μπορούν να κερδίσουν, ξέρω εγώ, το... Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει. Να γυρίσουμε τώρα λίγο στο ποδόσφαιρο. Για μένα, ευτυχώς ο Μαρινάκης τελευταία στιγμή έκανε για μένα το αυτονόητο. Έτσι, κράτησε ένα προπονητή με ό,τι λάθη μπορεί να έχει κάνει, αλλά όλοι κάνουν λάθη, αλλά τα περισσότερα είναι θετικά. Πιστεύω ότι αν έφερνε ένα ξένο προπονητή, εκτός αν έφερνε κανέναν Έλληνα, ξέρω εγώ, το Λεμονίο, ας πούμε, που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, λέω εγώ, θα ήταν μες στο πρωτάθλημα. Οποιονδήποτε άλλο να έφερνε, πιστεύω, ξένο, με καινούριους παίχτες που θα έρθουν τώρα, δηλαδή και τώρα είναι δύσκολο για το Μεντιλίμπαρ που θα του έρθουν 5-6 καινούργοι, φαντάζω τώρα να έρχονταν ένας ξένος προπονητής και να έχει 22 καινούριους, 25, και από αυτούς έπρεπε να διαλέξει ποιοι θα φύγουν. Καταλάβες. Ο χρόνος δεν υπάρχει πλέον, αρχίζει τα πρωταθλήματα, έχει ξεκινήσει η Ευρώπη, θα ήταν εκτός χρονιάς για μένα, εκτός τίτλων. Και στο κάτω-κάτω, για μένα δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός, έχει και αυτός ένα θέξιμο, αλλά το περισσότερο είναι το σκάουτινγκ, έτσι που χρόνια τώρα δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε, έτσι, και φέρνουν παίχτες οι οποίοι δεν ακουμπάνε την μπάλα. Άργησε ο Ολυμπιακός, άργησε πάρα πολύ, δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση, πίστευε ότι θα περάσει, τι να πω. Α, τώρα που το είδα, Κωστή, παίζει Ναϊμέγκεν Μπόντο Γκλίμιτ, παίχτε το 3-3 φίλε, το βλέπω τώρα 19 του μήνα. Πιστεύω να μην γίνω σποτάκι, αλλά πιστεύω θα μπουν πάρα πολλά γκολ εκεί. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Για το Φρόιλερ πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Εγώ ήθελα ή αυτό να ή το Μπρόζοβιτς για τη θέση του κεντρικού χαφ. Έτσι, γιατί έχουμε εκεί πέρα έχει νέους παίχτες και ο Εσέ είναι μικρός και ο Σιπιώνη και ο Μουζακίδης και εντάξει ο Γκαρσία.
1: Κοιτάξτε, μην πει κάποιος για ηλικία τώρα, γιατί έπαιξε στην Πολωνία 41 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι. Για μένα θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. Εγώ το ότι είναι 34 χρονών δεν τα ακούω καθόλου. Έτσι, γεμάτες φροντίδες.
1: Εμένα αυτού του στυλ οι παίχτες μου αρέσουν. Έχεις καταλάβει τώρα περίπου τα Αύγουστα. Δηλαδή, τέτοιο στυλ είναι.
3: Μα και εγώ το φώναζα ότι. Δηλαδή, θα προτιμούσα να πάρει ένα μεγάλο και έμπειρο παίχτη. Ήθελα ή αυτόν ή τον Μπρόζοβιτς, στη θέση αυτή, ώστε να βοηθήσει και τα παιδιά. Θυμίσου όταν πήραμε τον Γκόλφερες, όταν.
1: Να μπορεί να μοιράζει λίγο την παλίτσα, να έχει καλό στημένο κτλ. Δηλαδή θες να είναι.
3: Θέλει ένα προπονητή μες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Να έχεις και έναν, πώς το λένε, ένα δεύτερο αυτό που είπες. Αυτό, δηλαδή το μάτι του προπονητή, ρε παιδί μου.
3: Βέβαια, εννοείται.
1: Η φωνή του προπονητή μέσα στην ομάδα. Αυτό έλειπε. Γιατί ο Γκαρθέν μπορεί να είναι μεγάλο, α πούμε, αλλά δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά προσωπικότητα. Θέλει έναν που να είναι αρχηγός σε μια εθνική ομάδα ευρωπαϊκή. Κανονική που να είναι πιο πολύ σαν κυβικά τα δικά μας, η Ελβετία καλύτερη ομάδα, πιο σταθερή από την εθνική Ελλάδος. Έτσι, όλα τα χρόνια είναι πιο συνεπής ομάδα. Πηγαίνει σε όλα τα τουρνουά, μπορεί να είναι στους 16, στους 8, είναι συνεπής ομάδα.
3: Βέβαια.
1: Και ο Φρόιλερ είναι σε όλες αυτές τις ομάδες της Ελβετίας.
3: Βασικός για αντικατάστατος. Και τώρα εντάξει στην Ιταλία δεν ήταν σε καμιά μικρή ομάδα.
1: Στην Πολωνία ήταν 41 μάτσε που ξέρετε.
3: Βέβαια.
1: Και η Europa League έπαιξε και τα λοιπά.
3: Είναι νομίζω μέσα στην πεντάδα, αν δεν κάνω λάθος. Κοίτα να δεις τώρα. Καλή μεταγραφή. Τώρα δεν ξέρω αυτός το center forward που θέλει να πάρει. Για μένα εκεί που ρίχνω αυτό στο Μεντιλίμπαρ είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με τον Ουκρανό, με τον Γιάρεμσουκ. Γιατί είδα παίχτες, ας πούμε, που ήταν εξοφλημένοι στον Ολυμπιακό.
1: Στην Πολωνία πιο κάτω ήταν, αλλά δεν έχει σημασία τώρα η κατάταξη. Είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες που έπρεπε να πάρει κυπέλλο. Εντάξει, το αν είναι πέντε. Ναι, πιο κάτω ήταν, δεν ήταν στην πεντάδα.
3: Όχι με στην πεντάδα. Πάντως
1: εντάξει, ρε παιδί μου,
3: ήταν ανεβασμένοι. Ήταν μεσαία, δεν κινδύνευε. Τέλος πάντων, αυτό που του ρίχνω εγώ του Μεντιλίμπαρ είναι. Τι έγινε με τον Γιάρεμσουκ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί συνήθως τους είχε τους παίχτες όλους κοντά και ήταν μεγάλο λάθος, δηλαδή αυτός ο παίχτης να μην βοηθήσει τα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε με αυτό, να μπορεί να ήταν και εντολή του Μαρινάκη. Πάντως εγώ να πληρώνεις παίχτη και να τον έχεις εκτός, είμαι εντελώς αντίθετος για αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που τον πληρώνεις, εκμεταλλεύσου τον μέχρι τελευταία μέρα και άστονα μετά να φύγει. Αλλά το να τον πληρώνεις και να την πληρώνει η ομάδα στην ουσία, αυτό για μένα δεν είναι καθόλου σωστό και δεν είναι έτσι. Τώρα τι έγινε με τον Γιάρεμσουκ, μάλλον αυτός θα πάει στη Λιόν. Αυτός που είναι να έρθει, πιστεύω ότι είναι καλός παίχτης.
1: Λοιπόν, ο Φρόιλερ, από ό,τι βλέπω εδώ, σύμφωνα με δύο site διαφορετικά, έχει φτάσει ήδη.
3: Ναι. Τώρα για το άλλο που λένε για το Μεντιλίμπαρο, ότι έχουν μάθει το πώς παίζει και αυτά. Ρε παιδιά, όλοι ξέρουν πώς παίζει κάθε ομάδα. Το θέμα είναι ότι μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, ξέρεις πως παίζει, μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Απλά στον Ολυμπιακό την περσινή χρονιά λείψαν οι μεγάλοι παίχτες που θα κάνουν την ατομική προσπάθεια, που θα σου βγάλουν στα δύσκολα ένα γκολ, μια τελική, καταλάβες. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα τρόπο παιχνιδιού που τον εμάθαν όλοι και γι' αυτό ας πούμε πέρυσι δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακός. Και θέλω να πω και στο φίλο μου τον Αχιλέα που το λέει αυτό συνέχεια και για το δικό σου προπονητή. Πώς το
1: Νικόλιτς.
3: Όχι, το προηγούμενο που έφυγε.
1: Τον Αλμέιδα.
3: Για τον Αλμέιδα, ότι έκαψε τους παίχτες. Δείτε παιδιά, ακούστε τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος στο Σοηλέδη, το ημερήσιο πρόγραμμα που είχαν στη Λεβερκούζεν. Εγώ θυμάμαι βέβαια και το τι έλεγε ο Γιωργάτος στην Ίντερ πριν χρόνια, ότι πηγαίναμε το πρωί 8 η ώρα στο προπονητικό κέντρο και φεύγαμε 9 το βράδυ. Αλλά ακούστε τι λέει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, δεν στον Κωστή, αξίζει τον κόπο. Δηλαδή μόνο που τα διάβαζα κουραζόμουν. Για να δείτε τι διαφορά υπάρχει στις ευρωπαϊκές ομάδες με τις ελληνικές.
1: Έγινε Κωστή μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ξεπεράσαμε, κάναμε και over, πήγε 1:05, οπότε πάμε τώρα για break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 9 λεπτά μετά τη μία. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, 21 ώρες στο μικρόφωνο, 2-10-95-59-283-4-5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ, τα ίδια.
1: Εχθές εκπομπάρα ο δικός σου.
0: Ο Δωμάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Και έμα, κάτι μου σφύριξανε,
1: Και μέρες 6 το πρωί να είχε εκπομπή, θα ήταν γεμάτες οι γραμμές.
0: Του είχα κάνει, είχαμε κάνει και πρόμο, αλλά δεν χρειάζεται πρόμο, Μάκης είναι μορφή.
1: Σου λέω χαμός, και μόνο που, εγώ εντάξει, με έχεις προετοιμάσει εσύ προχθές ότι θα είναι, δεν το ξέρα, αλλά με το που βάζεις τώρα και ακούς το Μάκη Διόγο, πας τώρα και τόσα χρόνια πίσω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πίσω, πούμε, είμαστε, με 45 χρονών πλέον και ακούω και το σταθμό τόσα χρόνια. Εντάξει, είναι και, έχει και άμεση σχέση εδώ και με το περιβάλλον του Πανιωνίου, τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Είπαμε εκεί τα νέο Σμυρνιώτικα, τα δικά μας.
0: Τα δικά σας, ναι.
1: Ήταν ωραία. Θέλω να πω κάτι πριν με το φίλο του Δημήτρη που είπατε για τη φάση του Μπιανκόν με τον Ζίβκοβιτς. Καλά, δεν το συζητώ ότι ο Μπιανκόν δεν ήταν ένας παίκτης, ας πούμε, που έκανε για τον Ολυμπιακό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι στη λήξη του μάτς, θα πάρει ένας παίκτης εκεί, πιάσει την μπάλα,
0: η ανοησία είναι ξεκάθαρα τον παιχνίδι.
1: Είναι δηλαδή τρομερή ανοησία αυτό που έκανε ο...
0: Και αυτός και ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ έχει μια δικαιολογία, θα σου πω γιατί. Γιατί είναι ο εκνευρισμός του παίχτη που δεν το βλέπει ο προπονητής. Δηλαδή όταν ο άλλος βγάζει το μύθο και βάζει τον Κωνσταντέλια σε τερφό, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι φορτωμένος που είναι ο παίχτης, ας πούμε, σου λέει τώρα τι με βάζει και σε χαμένο παιχνίδι, αφού δεν με πιστεύει καθόλου. Σε μάτσα, ας πούμε, που έχει γίνει 3-1, τώρα με βάζει εκείνη την ώρα να κάνω τι, να καταπιήσω βαθιά για να βάλω χατρί, ξέρω. Και ναι, το Γερεμέγεφ, χωρίς να είμαι υπέρ του ότι πήγε και έβρισε τον επόπτη, μπορώ να μπω λίγο στην ψυχολογία του ρε παιδί μου ότι, okay, ρε φίλε, με ξεφτυλίζει δηλαδή, τελείως. Δεν με έχεις, είμαι το δύο σεντερφόρ έχεις, βγάζεις τον ένα και βάζεις τον άλλον κορυφή, ας πούμε, χωρίς να χρησιμοποιήσω το σεντερφόρ. Μέχρι εκεί.
1: Και δεδομένου ότι ο διαιτητής κρατάει.
0: Αλλά στο Ζίβκοβιτς που είναι αρχηγός, που έχει. Ας πούμε, που έχει να. Μια άλλη υποχρέωση μετά. Είναι ωραία, αποκλείεσαι από εκεί. Τι πας και κάνεις.
1: Ναι, ναι, ήταν παιδιάστικο τελείως αυτό. Δεν το κάνεις, ας πούμε, εκεί πέρα. Και με το δεδομένο ότι ο διαιτητής κρατάει και καθυστέρηση. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει εκεί ο Μπιανκόν και ο κάθε Μπιανκόν, θα κρατήσει καθυστέρηση. Στο 87-88 το έβαλε, είχε 6 λεπτά ακόμα. Με τη μανούρα, την κόκκινη και όλα αυτά.
0: Μα εγώ σου λέω, και έχοντας καταλάβει ότι έχεις αποκλειστεί ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να αποκλειστείς, να πάει να αποκλειστείς όταν μπαίξεις στα επόμενα παιχνίδια. Είναι δυνατόν.
1: Στο μεταξύ, είχα παρακολουθήσει πέρυσι τέτοια εποχή, να θυμάμαι καλά, το δικό σας το παιχνίδι με την Anderlecht.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν μεγάλη επιτυχία που πήρατε ισοπαλία εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: ήταν τρομερή Άντερλεχτ εκείνη τη μέρα.
0: Το μάτς
1: στο εγώ θεωρώ ήταν καλύτερη ακόμα από ότι με τον Μπάοκ προχθές.
0: Το μάτς το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο μισάωρο που είχε κάνει η Άντερλεχτ, πρώτα 35 λεπτά ήταν ασύλληπτο.
1: Ήταν καταιγιστική, ναι, ναι. Και
0: είχε πιάσει εκείνο το μάτς και πιάσει 300 τα ντερά του. Εντάξει, δεν χάσανε και αυτοί κάποια, αλλά.
1: Λοιπόν. Και δεν σου κρύβω ότι είχα εστιάσει και στον Ντόλμπερκ που νομίζω σας έβαλε και το γκολ. Το μάτι του Βελγίου.
0: Ναι, σε εκείνο ναι.
1: Γιατί λέω αυτόν θα τον ήθελα πολύ σαν Ολυμπιακό.
0: Πάντως ο πιτσιρικάς ο Σέρβος, το σεντερφόρ του είναι πολύ καλός. Και έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου μέσα στο κουτί. Και όχι μόνο για να σκοράρει και για να πασάρει ο Τσβέτκοβιτς που έβαλε το γκολ στο...
1: Ναι.
0: Στην Τούμπα.
1: Πάντως ο Ντόλμπερκ, μιας και το ανέφερα, ήταν ένας παίκτης που θα τον ήθελα πολύ στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Πήγε στον Άγιαξ τελικά. Κοίταξε, εγώ θα το πω όπως το νιώθω. Το είπα και χθες και στο Μάκη. Αυτό που συμβαίνει με το θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό μου θυμίζει τις πύλες του ανεξήγητου. Πες μου πότε στα χρονικά έχει ξαναγίνει τέτοια ανατροπή.
0: Κοίτα, από ένα σημείο και μετά...
1: Δηλαδή θεωρώ, πες μου αν έχω λάθος, ότι και συνάδελφοί σου, πάρα πολλοί συνάδελφοί σου, πέσαν έξω στον κουβά που λένε.
0: Θα σου πω πώς
1: παίζονταν... Και από ρεπορτάζ μου έχω δει, δηλαδή δεν το περίμενε κανένας.
0: Πώς παίζονταν εδώ το έργο. Επειδή ήμουν πρωί αυτή τη βδομάδα, όταν βγήκε το πρωί της Πέμπτης ήταν.
1: Ότι θα κάνει προπόνηση. Αυτό, αυτό ναι. Νομίζω αυτό και ναι. Εγώ το είπα αυτό. Το επισήμανα και εγώ αυτό.
0: Ότι όταν λέω, έγινε όταν ήταν να γίνει τη μέρα που ήταν να γίνει το ραντεβού ναι. Και βγαίνει ο Γιώργος και λέει ότι είναι πιο πολλές πιθανότητες βέβαια να φύγει, γιατί έτσι ήταν ακόμα το κλίμα, αλλά λέει κράτο, ναι. Άφησε κάποιες πιθανότητες να παραμείνει, εκεί κατάλαβε ότι άρχισε να γυρνάει το έργο.
1: Ναι. Τώρα τι έγινε...
0: Τώρα, πολλά μπορεί να έχουν γίνει, τώρα αυτά θα ξέρουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Καλά, σίγουρα, γι' αυτό είναι ο κόδικας
0: υπάρχει,
1: μυστηρίων
0: παιδί,
1: που
0: ότι,
1: λέμε.
0: Ότι έχουν γίνει, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, έψαξε ο Ολυμπιακός για προπονητές. Δηλαδή,
1: ασφαλώς και έψαξε. Και το ξέρει και ο Μέντι ότι έψαξε ο Ολυμπιακός προπονητής.
0: Okay. Προφανώς λοιπόν,
1: κοίτα να δεις, Κώστα μου,
0: δεν βρήκε
1: το αποκορύφωμα είναι ότι ο πρωταθλητής έκανε αποχαιρετιστήριο πρώτο σέλιδο. Μα μακριά. Το θυμάσαι το πρώτο σέλιδο του πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Μέντι, σε ευχαριστούμε κτλ. Κτλ. Ήταν, λέω, εκεί το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γυρνάει. Εγώ πιστεύω δεν ξαναγίνει αυτό. Έχουμε δει και στον Ολυμπιακό απομακρύνσεις προπονητών, απολύσεις προπονητών με το Μάρτιν.
0: Ναι, δεν είναι ίδια περίπτωση με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, αλλά δεδομένο, είχαμε κάποια δεδομένα. Όλοι γράφαν ότι τελειώνει. Ότι τέλος εποχής, τέλος εποχής. Το τέλος εποχής, αποχαιρετιστήριο, αυτά, με τις ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Τώρα αυτός ο πρωταθλητής. Εγώ τον πρωταθλητή τον έχω το Ευαγγέλιο. Μόλις το διάβασα, τέλος. Τέλειο, πάμε για άλλα.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, γιατί είχα τα δελτία να σου πω ποια μέρα ήταν τώρα, την Πέμπτη ή την... Νομίζω την Παρασκευή ή εχθές ήταν, προχθές δηλαδή πλέον. Ας πω τι έγραφε το πρωί, γιατί ήμουν εγώ το δελτία το πρωί αυτή την εβδομάδα. Αυτό μας έκανα και το μεσημέρι και τα λοιπά.
1: Να.
0: Και να σου πω, από εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι λίγο διαφοροποιείται το κλίμα. Δηλαδή από τα πρωινά.
1: Στο μεταξύ ξέρεις τι έπαθα σήμερα. Νόμιζα ότι ο Μεξικανός είναι αυτός που βάζε τα γκολ, ο Ραούλ Χιμένεθ. Μπερδεύτηκα.
0: Όχι, άλλο. Αργεντινός ήταν.
1: Επειδή ήμουν έξω και το πήρε τα αυτή μου, λέω, πήραμε αυτόν. Σου είναι στο μεταξύ 35 χρονών βέβαια. Αυτός που βάζε τα γκολ στο Μουντιάλ. Ο Ραούλ Χιμένεθ είναι 35, δεν είναι
0: ναι,
1: κανένα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Νομίζω όμως είναι πολύ καλή περίπτωση και ήταν και στην αποστολή. Στο Μουντιάλ, ο Αλβάρες. Πώς το λένε. Πώς το λένε, Αλβάρες.
0: Αρμάντο Γκονζάλης είναι αυτός.
1: Αρμάντο Γκονζάλης, ναι. Το Χούλιο Αλβάρες, μάλλον, είναι στο μυαλό μου. Λοιπόν, δηλαδή βλέπω πράγματα περίεργα. Ας πούμε ο Φρόιλερ, γιατί τώρα. Από τον Ιούνιο είναι το ενδιαφέρον για το Φρόιλερ. Έχει προσεγγιστεί ο παίχτης. Αυτά είναι που μου κάνουν εντύπωση. Γιατί τώρα. Δικαιολογημένο δεν είναι να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ο Φρόιλερ είναι πριν την προετοιμασία. Πριν φύγει η προετοιμασία η περίπτωση του Φρόιλερ. Στη λίστα. Που σημαίνει ότι έχει γίνει προσέγγιση δύο μήνες πριν. Έχουμε 15 Αύγουστο, δύο μήνες πριν. Τουλάχιστον. Γιατί τώρα. Αυτό είναι μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν το πήρε τότε. Ή προχθές, πριν από 3-4 μέρες, έγραψε ο Νικολακό, δεν το συζητάμε, έχουμε μεγαλώσει με Νικολακόπουλο, έτσι δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ας πούμε έγραψε ότι για τις περιπτώσεις του Κάσερες και του Καντιού, ότι ο Καντιού αυτή την περίοδο διψάει να έρθει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή πριν δύο μήνες δεν διψούσε. Και ο Καντιού ήταν και αυτός. Γύρω στις αρχές Ιουνίου είχαμε κάνει κρούση για τον Καντιού, της Λοριάν. Δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη στην περίπτωση. Για το συγκεκριμένο παίκτη της αρχές Ιουνίου είχαμε κάνει κρούση.
0: Mm-hmm.
1: Και έγραψε ο Νικολακό ότι είναι παίκτης που διψάει να έρθει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το έγραψε στο... και του γράφει ο Κώστας, νομίζω, στο Γκαζέτα. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Εγώ, εντάξει, γενικά για να μην καθυστερήσω κι άλλο και τη γραμμή, δεν ήμουνα... πιστεύω ότι χρειαζόταν ηλεκτροσοκ η ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, okay. Πιθανόν να δόθηκαν κάποιες εγγυήσεις και τα λοιπά. Αλλά πρόσεξε με, σε μια εβδομάδα παίζουμε με τον Ατρόμητο. Ο οποίος, okay, εντάξει. Και ποιος μου λέει, εμένα θα κάνει ένα ταμπούρι ο Ατρόμητος και φτάσουμε στο 85 και ψαχνόμαστε. Δεν έχω δίκιο. Με την εικόνα τη μέχρι τώρα, έτσι. Αυτό θέλω να πω.
0: Και
1: εδώ ταιριάζει αυτό ότι οι ομάδες ξέρουν πια το παιχνίδι του Μεντιλίμπα. Εγώ περιμένω ταμπούρι την άλλη εβδομάδα. Το γνωστό ταμπούρι που έχουμε δει από πάρα πολλές ομάδες στο Φάλιρο. Λοιπόν, Κώστα μου...
0: Έγινε, να είσαι καλά, Ηλία μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
0: Να
1: και σε όλους.
0: Καλά, να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Είμαι ο Δημήτρης από το Κερατσίνο.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ολυμπιακός.
0: Τι κάνεις.
2: Ας τα λέμε. Δεν απαιτώ έτσι για να κάνουμε, να πω και λίγο παραπάνω να με θυμάσαι, αλλά από την πρώτη χρονιά μιλάμε
0: παλιότερα. Θυμάμαι. Η φωνή είναι γνώριμη. Εντάξει, μπορεί να μην θυμάμαι τα ονόματά σας, αλλά...
2: Ναι. Είχαμε αποτύχει η Κωστάρα, τότε υποστηρίζαμε ότι θα πέγαλε στην Παγκόσμια η Ολλανδία. Τέλος πάντων. Δεν είχαμε πέσει μέσα. Εγώ συνήθως δεν παίρνω, ακούω και δεν με ενδιαφέρει και βέβαια δεν έχω και Κώστα τέτοιου είδους αναζητήσεις, γιατί τότε, γιατί τώρα, γιατί δεν τον πήρε πριν τρεις μήνες, γιατί δεν τον πήρε μετά, εμένα άλλα με απασχολεί. Εγώ λοιπόν θα πω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ, από ό,τι είχα ακούσει, θα με διορθώσεις, ότι πέρυσι που είχε κλείσει τη Στουτγκάρδη, γιατί είχε κλείσει και ήταν εκπροσωπής στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας, με 23,5 εκατομμύρια τον κατέβασε ο Σαββίδης και τα λοιπά, γιατί παρενέβησαν οι οπαδοί. Λοιπόν, τώρα έβγαλαν ανακοίνωση πάλι οι οπαδοί. Σωστά.
0: Ναι.
2: Για να φύγει ο Κωνσταντέλιας, μάλιστα. Και έχουμε και τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι πήγαν λέει να δουν τον Μαρινάκη και δεν τους δέχτηκε ο Μαρινάκης. Γιατί να τους δέχτηκε ο Μαρινάκης? Για να πούν του Μαρινάκη που βάζει τα λεφτά του τι θα κάνει με το Μεντιλίμπα. Και γιατί να παρέμβουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Τι νομίζει ότι είναι ο οπαδός? Εκτός ότι αγαπάμε την ομάδα μας και θέλουμε να την υποστηρίζουμε κτλ. Άλλο αυτό και άλλο να κάνουμε παρεμβάσεις στη διοίκηση, τι θα κάνει κτλ. Και μάλιστα να κάνουμε παρεμβάσεις επειδή όποτε βγαίνω, όπου βγαίνω, ρίχνω αυτό το καρφί. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να βγαίνουν στο ραδιόφωνο όσοι δίνουν τα 50 ή τα 70 ευρώ για να γίνουν κάρτα μέλους. Δεν είναι ένα εικοσάρικο, θυμάμαι την πρώτη χρονιά που βγήκε, που λέγανε ότι δεν έχουμε λεφτά κτλ. Που είναι ένα ευρώ το μήνα, δεν είναι να έχουν την κάρτα μέλους. Αν ας πούμε ο Ολυμπιακός, που είναι η μισή Ελλάδα που λένε ότι Ολυμπιακοί, είχε ένα εκατομμύριο κάρτα, οπαδούς με κάρτα μέλους, με τα 70 ευρώ θα είχε 70 εκατομμύρια, δύο Champions League κάθε χρόνο θα βγάζει. Λοιπόν, αλλά αν βγει μέσα στο ίντερνετ, πώς είναι, 30-40 χιλιάδες, και βγαίνουν ας πούμε και σου λένε τι να κάνει όλα στα εκατομμυριά του και πώς θα τα δώσει. Θέλω επίσης να πω ότι επειδή κάθονται και λένε αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού και θέλω να πω για να το συγκρίνουμε την Άρσεναλ, ότι τόσα λεφτά έχει βγάλει τα τελευταία 1,5 χρόνο ο Μαρινάκης γιατί δεν τα δίνει. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται να βγάζει μια επιχείρηση, μια εταιρεία λεφτά. Και αν βγάζει πρέπει να τα δίνει. Δεύτερον, όταν μπαίνει μέσα τον βοηθάμε. Και τρίτον, λένε υπερήφανα οι Ολυμπιακοί ότι ο Μαρινάκης θα μεγαλώσει το γήπεδο και θα δώσει 250 εκατομμύρια από την τσέπη του. Αυτά δεν τα βάζουνε. Πού θα τα βρει ο Μαρινάκης τα 250? Δηλαδή βγάζει λεφτά. Εάν δώσει τα 250 που θα μπει μέσα, θα πάμε να τον βοηθήσουμε. Και γιατί το λέω αυτό με τα 250 εκατομμύρια. Θυμάμαι, όταν πήγε ο Βεγγέρ στην Άρσεναλ, το 99 δεν κάνω λάθος ήτανε, πούλησε τον Ανελκά και έφτιαξε το προπονητικό κέντρο. Με τα λεφτά τον Ανελκά, αν δεν κάνω λάθος, τον είχε πουλήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, και έπαιρνε και την πρώτη χρονιά που έδινε λιγότερα λεφτά από τη Λίντς, από τη Νιούκαστλ, όχι από τις μεγάλες, και έπαιρνε κάτι Πέτι, κάτι Όβερμαρς, δηλαδή όχι ας πούμε, τους κορυφαίους, και πήρε το πρωτάθλημα. Είπε κανείς γιατί πούλησε στον Ανελκά και τα έβαλε στο προπονητικό κέντρο? Αν τώρα ο οποιοσδήποτε ο ΠΑΟ πουλήσει στον Κωνσταντέλια και τα ρίξει τα λεφτά στο προπονητικό κέντρο, ή ο Ολυμπιακός πουλήσει ένα-δύο παίκτες και τα ρίξει στο προπονητικό κέντρο, θα το δεχθούν οι οπαδοί? Ή οι οπαδοί θέλουν άμα βγάζει λεφτά θα τα ρίξουν τους παίκτες, αλλά άμα έχεις έξω θα τα βάζεις από την τσέπη σου?
0: Το λες για τον Ανελκά, ξέρεις πόσο τον είχε, τον πούλησε 26 εκατομμύρια ευρώ.
2: 22 εκατομμύρια λίρες, τόσο είναι, ναι. 26 εκατομμύρια ευρώ, ναι.
0: Πόσο τον είχε πάρει τον Ανελκά?
2: Μα όλες οι αγορές, αν θυμάσαι, ειδικά με κάτι γαλάκια που έκανε τότε ο Βεγγέρ, τους έπαιρνε για πλάκα και τους ξοπουλούσε μετά.
0: 500.000 λίρες τον είχε πάρει.
2: Ναι, με αυτό σου λέω.
0: Και τον πούλησε 22,5 εκατομμύρια λίρες. 45 φορές την τιμή του που τον πήρε τον που είχε πουλήσει τον Άλκα.
2: Μα δεν λέγανε τότε ότι επειδή έχει σπουδάσει οικονομολόγος, ότι έφτιαξε και το γήπεδο. Δηλαδή δεν μειώσαν τις μεταγραφές και τα λοιπά για να φτιάξει το γήπεδο. Φαντάζεσαι ο Μαρνάκης να πει ότι κοιτάξει, παγώνω τις μεταγραφές για 2 χρόνια, γιατί θα δώσω 250 εκατομμύρια. Πώς θα ξεσηκωθούν όλοι. Δηλαδή αυτές τις λογικές να χαρούμε το ποδόσφαιρο, να υποστηρίζουμε την ομάδα μας, να έχουμε και μια λογική. Για να κλείσω από κάτι για το Μετιλίμπαρ, εγώ ήμουν σίγουρος στις τελευταίες μέρες ότι ο Μετιλίμπαρ θα μείνει. Γιατί βρε Κώστα μου, πες μου κάτι. Πόσοι πρόεδροι, όταν έχουν πάρει λυμένη απόφαση, μάλιστα εδώ θυμάμαι περιπτώσεις που δεν μπόρεσαν οι προπονητές να πάνε να χαιρετήσουν τους παίκτες. Πόσοι πρόεδροι που έχουν πάρει λυμένη απόφαση να διώξουν τον προπονητή, του κλείνουν ραντεβού και μιλάνε και δύο ώρες μαζί του.
0: Ναι.
2: Εγώ μόλις άκουσα ραντεβού και την ημέρα της προπόνησης και δηλαδή λέω...
0: Είναι άμα είναι εκεί το καλή στα γραφεία, ναι, ρε παιδί μου και δεν το γίνεται
2: επί το... Και δεν το πεις, δεν θα κάνεις προπόνηση ή θα κάνει προπόνηση και μετά το πεις φύγε. Και το ραντεβού γιατί το θέλεις, όχι, αν θέλεις να τον διώξεις.
0: Υπήρχε και ένα ανοιγματικό πόστο, αλλά ειδικά με την προπόνηση, γιατί μίλησε στους παίκτες, ο Κώστας μετέφερε τι τους είπε. Και είπε ότι ετοιμαζόμαστε κανονικά για το παιχνίδι του, νομίζω, του πρωταθλήματος, είπε και την τώρα, αλλά μίλησε στους παίκτες. Προφανώς αν είχε εικόνα ότι θα φύγει, δεν θα τους έλεγε κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει ομάδα, αυτό είναι και το τελευταίο.
0: Δηλαδή πριν φύγω από εδώ, γιατί έφυγα 4 πρωί αυτή τη εβδομάδα, βγήκε του Κώστα το κείμενο στο site και είπε, ρε παιδί μου, ότι είπε στους παίκτες ότι ετοιμαζόμαστε και το τέτοιο. Προφανώς αν είχε εικόνα ότι φεύγει, δεν θα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα κλείνω λέγοντας αυτό. Πρόσεξε. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε στον Ολυμπιακό, έτσι. Σε 3 μήνες πήρε το conference. Την επόμενη χρονιά πήρε 3 τίτλους. Έκανε τα double, νίκησε και τον Άφη. Και φέτος βγήκε δεύτερος. Θεωρείται αποτυχημένος. Από την άλλη πλευρά, για να τον διώξουμε δηλαδή, από την άλλη πλευρά, αυτό που λένε μερικοί ότι μα δεν παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, σου λέω και εγώ ότι η Real Madrid κάθε χρόνο παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Η Μπαρτσελόνα κάθε χρόνο παίζει και η τότε να μην έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια και σώθηκε μια διαγωνιστική στο τέλος. Παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι αποτυχημένος με την Λίμπερ με αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό σε τίτλους. Και η δεύτερη θέση βγαίνει στα 2,5 χρόνια που είναι. Για να τον διώξουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια Κώστα μου και σας ευχαριστώ.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Κωστάς.
0: Έλα, Ζωή, τι έγινε.
3: Πού είσαι, φίλε μου, τι κάνεις.
0: Καλά.
3: Λοιπόν, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν λίγο περίεργη αυτή. Για να πώς σου φάνηκε.
0: Εντάξει, περίεργη, ξεπερίεργη. Τώρα, είναι λογικό για μένα ώστε να μάθω να παρουσιάσω αυτήν την εικόνα. Ήταν λίγο πιο συμμαζεμένος αμυντικά. Όχι ότι δεν είχε πάλι θεματάκια, αλλά ήταν πιο συμμαζεμένος.
3: Ναι.
0: Τουλάχιστον στο transition από την επίθεση στην άμυνα. Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα του. Τώρα ότι έχει κάποια κενά και τα λοιπά, ειδικά από τα πλάγια και ότι βρίσκουν να τον.
3: Φύγει,
0: να πατάνε φύγει. Περιοχή.
3: Αυτά τα κενά τα έχει.
0: Αυτά τα κενά τα έχει, ναι. Εντάξει, σιγά θα αρμηθούν όλα, δεν γίνεται με τη μία. Δεν γίνεται με τη μία άλλο να τα λύσεις όλα. Σιγά, εφόσον βελτιώνονται κάποια πράγματα στη λειτουργία της ομάδας.
3: Χρειάζεται να δύο μεταγραφές, πιστεύω. Τώρα, τελευταία, πώς θα σου πω, που τελειώνουν οι μεταγραφές, είναι δύσκολο να βρεις και ελεύθερο και αξιόπιστο. Ελεύθερο παίκτη εννοώ και αξιόπιστο. Τώρα την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
3: Και για το Super Cup τι βλέπεις, Κώστα?
0: Super Cup, Super Cup. Ποιο Super Cup?
3: Α, παίκτη, ναι. Ξέχασα εγώ. Αυτά, Κωστή μου.
0: Έγινε, ρε φίλε, να είσαι καλά.
3: Έγινε.
0: Πάμε break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. On the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Πάμε παρακάτω το τελευταίο ημίωρο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Έλα Κώστα, καλημέρα.
0: Ναι, έλα Ξάρα, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, κάνουμε.
0: Καλά.
1: Εγώ ήθελα να πω ένα μπράβο στο Βαγγέλη Μαρινάκη που τους έγραψε εκεί που όλους και κράσαμε την Τίμπαν, γιατί αυτός βάζει τα λεφτά του, αυτός ξέρει και δεν μπορεί να πονάμε περισσότερο εμείς από το Μαρινάκη όταν χάνει ο Ολυμπιακός, όταν δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. Ένα μπράβο του, και εγώ ήμουν 50-50, να σου πω. Ούτε να φύγει ούτε να μην φύγει. Λέω θα μιλήσει με τον πρόεδρο και ό,τι είναι ας γίνει και να τον γνωρίζουν πάλι δεν θα... Αλλά αυτή η ανθρωποφαγία όπως τις τελευταίες μέρες με έκανα να είμαι υπέρ του με την Τίμπαν. Τώρα του φέρνουν τους κατάλληλους παίκτες. Τα κατάλληλα εργαλεία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά. Πάμε τώρα στα... Μου έκανε τα κατάλληλα εργαλεία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά. Πάμε τώρα

0: 25 ευρώ, 25 ευρώ και πληρώσει. Και έχει πιάσει τα τρία, με, η τριάρα του είναι 500 ευρώ. Και του δίνει καθάρι 900. Ολόκληρο του είναι 5.000 αν το πιάνε. Και μου λέει τι κάνει, δεν παίρνει και δεν είναι σαν και εμένα. Πού και πού να παίξει, με μια φορά στους δυο μήνες, μια φορά στους... τέτοια παίρνει. Μου λέει τι λες εσύ, μου λέει, να τα πάρω, να μην τα πάρω...
1: Περίμενε τον ΠΑΟΚ μόνο.
0: Του είναι 500 ευρώ έπαιρνε έτσι κι αλλιώς και να μην είχα τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Του είναι 1.900 ευρώ, και άμα έπαιρνε και τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ, δεν του είναι 5.000. Του λέω να σου πω κάτι. Άστο. Και κάποια στιγμή που άμα γίνει, του λέω ένα-ένα το...
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Με ο ΠΑΟΚ. Κάνε κασάουτ, του λέω. Και έτυχε και του έγινε ένα-ένα στο ημίχρονο. Και λέει, του έγινε 2.200 και τα πήρε.
1: Καλά έκανε. Μπράβο. Φίλε, αυτό είναι το καλύτερο κασάουτ που έχω ακούσει.
0: Αφού μου έδωσε, μου λέει την ιδέα, μου λέει και τέτοια, γιατί εγώ θα έκανα τα κασάουτ, έλα σου δώσω 2 καροσιάρικα. Και μου έδωσε και εμένα.
1: Μπράβο.
0: Είναι ανέτοιμες οι ομάδες στο Μονεκώστα, όλες τώρα. Δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, εντάξει ο ΠΑΟΚ έχει ελλείψεις και έχει ελλείψεις πολλές τώρα. Μιλάμε για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι και κακό στο δεύτερο παιχνίδι. Προφανώς όταν έπαιξε με 10 παίκτες και τέτοια. Εγώ το μόνο που θέλει, που του λύνω, δηλαδή του Μερτινή μας, είναι σε δύο περιπτώσεις. Είναι μία με τον Αθανασίου, δεν ξέρω τι κόλλημα είχε φάει και δεν τον πήρε πίσω, και μία με τον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή και εκεί δεν ξέρω τι κόλλημα έφαγε και δεν χρησιμοποίησε από πέρυσι, από το Δεκέμβριο, δεν σου λέω φέτος. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι και λένε όλοι για τον Βαλβέρντε. Εντάξει, έπαιξε μεγάλη μπάλα. Αν είχε χάσει την πρόκληση με τη Μέταλλες όπως την έχασε ο Βαλβέρντε, ο Μερτινίμπαν, θα τον είχαν κρεμάσει. Τέλος πάντων, κρεσά χρόνια πολλά καταρχήν.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είμαστε καλά, με υγεία και θα σας λαμβούμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Yeah. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε. Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Έλα, Χιλιά.
2: Έλα, ρε φίλε. Τι γίνεις.
1: Τι έγινε. Πριν
2: πολλά.
1: Πριν όλα.
2: Χάρηκα από για το Μάκη χθες, ναι. Το άκουσα.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ. Λοιπόν... ρε Κώστα, τι ιστορία είναι αυτή, ας πούμε, γιατί πάνε οι φύλαθοι και γιατί να πούνε τη γνώμη τους και λοιπά. Και βάζουν τα λεφτά τους στο παρμούφες. Καταρχήν, ακόμα δεν έχουν καταλάβει και άνθρωποι, άκουσα έτσι και το φίλο του Ολυμπιακού, απλά μια τη γνώμη μου λέω πάνω σε αυτά που είπε. Άκουσα το φίλο του Ολυμπιακού, που έλεγε ας πούμε γιατί να πάνε, ξέρω εγώ, οι φύλαθοι του Ολυμπιακού να πούνε τη γνώμη τους για το χύψης για το θέμα. Εγώ δεν παίρνω θέση για, ας πούμε, για το θέμα του με τη Λίπαρα, δεν έχω πει τη γνώμη μου και στον Ιράκη. Αλλά το θέμα είναι ότι το τι βάζει ο καθένας ή τι δεν βάζει φαίνεται στο τέλος. Δηλαδή όταν ολοκληρώνει τη θητεία του φαίνεται, ας πούμε, έχει βάλει άλλο κάτι, έχει πάρει, άφησε χρέη.
1: Ρεσιά, τα στενά μου τα πω. Τώρα να σου πω κάτι. Πραγματικά.
2: Καταλαβαίνεις. Και το ξεχνάμε συνέχεια αυτό.
1: Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ό,τι θέλει. Πρόσεχε. Δεν είναι κακό.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι κακό να καταλάβεις λάθος κάτι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουν γίνει επαφές με άλλους προπονητές. Προφανώς λοιπόν δεν βρήκε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
2: Ρε φίλε, εγώ από ευγένεια και από, πώς να σου το πω, από τάκτα, ας το πούμε έτσι, δεν θέλω να μπλεχτώ στα θέματα του Ολυμπιακού. Εγώ τη γνώμη την έχω πει.
1: Όσο πιο πολύ μπορώ, δεν είναι ότι...
2: Θες να το πω πιο χοντρά.
1: Ότι έγραψε κάποιον ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού ή θα έγραφε κάποιον. Προφανώς το σκέφτηκε πιο όρημα, όσο λέει τώρα από το να ψάχνω και

0: να φέρω εδώ τον ένα και τον άλλον, θα συνεχίσω όπως είμαι. Αν δεν βρεις καλύτερη λύση, πρώτα απ' όλα...
1: Να το πω πιο χοντρά. Πιο χοντρά, έτσι, για να...
0: Και δεν είναι, για να το τελειώνουμε, δεν είναι ο μόνος ιδιοκτήτης, προφανώς μπορεί να το έχει τύχει αυτό. Σίγουρα, ας πούμε, έχουν ψάχτη. Σίγουρα, όταν περνάνε κρίσεις διάφοροι προπονητές, ψάχνονται οι ιδιοκτήτες.
1: Καλά κάνουν.
0: Δεν είναι ότι άκουσαν τον Αχιλλέα, τον Κώστα, τον Κυριάκο να φωνάζουν, δεν ξέρω, στο ραδιόφωνο ή στην εφημερίδα και τα λοιπά.
1: Ρε, Κώστα,
0: και ξαφνικά τρόμαξε ο πρόεδρος και άκουσε τον κόσμο και τα λοιπά. Προφανώς δεν ήταν και αυτό που ήθελε.
1: Δεν ξέρω αν τρόμαξε ή αν δεν τρόμαξε.
0: Εντάξει,
1: εκείνο το οποίο ξέρω,
0: δεν το λέω μόνο για τον Μαρίνα για αυτή τη βδομάδα, το λέω γενικά ότι έχει ξαναγίνει.
1: Εστιάζεσαι και εγώ, αλλού εστιάζω. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος, επειδή ο κόσμος είναι ο ιδιοκτήτης κάθε ομάδας, και δεν το λέω ηθικά, το λέω πρακτικά, ο κόσμος είναι ο ιδιοκτήτης κάθε ομάδας, αυτοί όλοι εκεί πέρα επάνω είναι εγγυητές μιας κατάστασης. Ιδιοκτήτης είναι ο κόσμος. Χωρίς τον κόσμο όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν υπάρχουν. Και λεφτά, εάν βγάζουν, και μαγιά τους να βγάζουν, θα βγάζουν στην πλάτη του κόσμου. Εάν ήταν μάγκες, δεν θέλω να πω για κανέναν, αλλά τέλος πάντων, εάν ήταν, ξέρω εγώ, δωρητές ή ευεργέτες, ας βάζανε τα διαρκείας 200 ευρώ να πηγαίνει όλος ο κόσμος. Τα βάζουν όμως ένα χιλιάρικο τα διαρκείας, πρώτον. Δεύτερον, όταν παραχωρούν την ομάδα, παίρνουν κάποια χρήματα. Εκτός αν έχουν αφήσει και πίσω χρέη και τρέχουν, που επίσης είναι πρόβλημα. Ή αυξήσει μετοχικού κεφαλαίου με ομολογιακά δάνεια. Λέμε εγώ τώρα, λέω μια κουβέντα εγώ τώρα. Έτσι. Ή παραδείγματος χάρη έχουν αφήσει, ξέρω εγώ, εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο όνομά τους. Και πληρώνουν νίκαια ομάδες. Ο κόσμος είναι, φίλε, που οδηγεί τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι μια παραδείγματος χάρη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ είναι τεράστια η σύνοδο. Εάν δεν ήταν, είναι τεράστια γιατί έχουν τεράστιο κόσμο. Ο οποίος ο κόσμος πηγαίνει και δίνει χιλιάρικα πλέον. Ο κόσμος πλέον δίνει περίπου το 20-30% του μηνιαίου εισοδήματος του μέσου μισθού για να πάρει διάρκεια. Κάποτε εμείς, και εσύ τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, δίναμε από το 2-30%. Αυτά είναι στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, δεν είναι δικά μου. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει ένα δικαίωμα να πει μια κουβέντα. Δεν έχει δικαίωμα στην ακρότητα, δεν έχει δικαίωμα στη βία. Αλλά μην πούμε τώρα και ο κόσμος να μην λέει μια κουβέντα. Είδαμε και τα χαίρια σε εμάς. Όταν πριν από 5 χρόνια, ο αγαπημένος μου κατά τα άλλα πρόεδρος, πραγματικά αγαπημένος μου και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, πήγε τα διαρκεία στο Θεό. Από εκεί πέρα είναι και η προσωπική σου τάση. Η δικιά μου είναι Α, το συναεκτή και ο συνοπαδό μου ήταν Β. Πολύ ωραία. Αλλά το θέμα, εγώ μόλις παραδείγματος χάρη για να σου πω και το άλλο τουρλουμπούκι να το πούμε έτσι, άκουσα ας πούμε ότι θα μείνω με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Δεν εκτιμώ τον άνθρωπο, δεν εκτιμώ τον ποδοσφαιρό του. Ούτε και με τον Νίκολιτς έχω εγώ διαφορές. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τώρα τελευταία βέβαια παρεπιπτόντως βγήκανε και εσύ. Βγήκανε ας πούμε σε άθρα, βέβαια εσύ το λες συγκεκριμένα για την άμυνα. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά βγήκανε με αφορμή το τελικό και με τα συναγγέλια πραγματικά. Τι λένε οι άνθρωποι τώρα. Βγήκανε με αφορμή ας πούμε αυτό το Super Cup εκεί πέρα, το ημιεπίσημο παιχνίδι που κάνουν και κάνουν κριτική ας πούμε πώς θα παίξουν έτσι και αλλαγή του συστήματος κλπ. Τώρα τα λέτε ρε αδερφέ. Από πέρυσι υπάρχει. Γιατί τα λέτε τώρα ενώ η ΑΕΚ έχει μεγάλη πρόκληση μπροστά της που είναι το νούμερο ένα θέμα για μένα, όχι για τον προπονητή. Για τον προπονητή είπε ότι είναι το πρωτάθλημα.
0: Αχιλιά, έχεις αυτό το πράγμα ότι εγώ τα έλεγα από πριν και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Νίκολιτς έχει όπως όλοι οι προπονητές και καλές μέρες και κακές μέρες.
1: Κάτι γιατί μου το πεις έχεις αυτό το πράγμα.
0: Γιατί κάθε φορά το προκαλείς στους άλλους αρνητικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα θα πεις. Εγώ έχω μάθει τόσα χρόνια. Απέναντι στους άλλους θα βγουν και θα λένε με αυτούς που τα ξέρουν όλα το ένα το άλλο. Γιατί το κάνεις αυτό.
1: Δεν με ενδιαφέρει ρε Μιαούλη. Ρε,
0: εμένα δεν θα με πειράξει.
1: Επειδή με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, ρε αδερφέ. Άμα με ενδιαφέρε τι λένε οι άλλοι, θα είχα λουφάξει.
0: Ναι, φίλε, αλλά γιατί το κάνω. Δηλαδή, ότι όλα τα έκανε καλά.
1: Δεν
0: τα έκανε καλά.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι.
0: Ναι, δεν τα έκανε πάντα καλά όλα.
1: Δεν καταλαβαίνουν να ακούνε.
0: Και δεν τα κάνει καλά όλα πάντα ο Ριμπάλτα, δεν τα κάνουν καλά πολύ. και από και σε άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει κανένα να το κάνει καλά. Ανάλογα με το τι βλέπουμε, κρίνουμε.
1: Βέβαια. Αυτό κάνω εγώ. Ανάλογα με το τι βλέπω. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Βγάζω από το μυαλό μου ότι έχουν φύγει 8 παίκτες πρώτης γραμμής ή τέλος πάντων με μια αξία από την ΑΕΚ και δεν έχει πάρει και δεν έχει κάνει μια πώληση. Μέσα σε ένα χρόνο. Από το μυαλό μου το βγάζω αυτό. Ποια πώληση έχει κάνει μετά το Λιβάη Γκαρσία ο Ριβάντα. Σε παίκτες που βγάλε σε βετρίνα. Φύγανε είτε ελεύθεροι είτε με δανεισμούς. Ναι ή όχι. Και μιλάμε παίκτες με αξία. Τι θες να πω εγώ, αυτό το οποίο...
0: και ο Πινέδα που ήταν η ρήτρα του.
1: Που λένε, α, και τον Πινέδα που ήταν η ρήτρα, ναι, και τον φύγανε. Και τον φύγανε, γιατί, εντάξει, τώρα σιγά σιγά παίρνει και το δρόμο του κι αυτό. Αυτά που σου έλεγα εγώ, πριν από δύο μήνες πάλι θα μου λες, σου έλεγα εγώ, τι να σου πω ρε Μιαούλη. Τι να σου πω.
0: Το είχαμε συζητήσει εκείνο το βράδυ.
1: Και ειλικρινά ξέρεις πως αγαπάω, ειδικά εσένα.
0: Το είχαμε συζητήσει εκείνο το βράδυ. Που...
1: Και το είχαμε συζητήσει.
0: Και δεν συμφωνήσαμε.
1: Τι να σου πω ρε αδερφέ τώρα.
0: Δεν συμφωνήσαμε.
1: Ναι, τι να σου πω όμως, να μην σου πω ότι το έλεγα. Όταν δεν μιλάγε κανείς. Τι να σου πω ρε φίλε, και ξέρεις γιατί σου λέω ότι το έλεγα. Γιατί εγώ θέλω να αναδείξω ένα πράγμα. Θέλω να αναδείξω ότι μόνο τύποι σαν και εσένα που δεν έχουν σχέση με το ρεπορτάζ, μπορεί να αγαπάς την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, μπορεί να κάνουν σχόλια για τις ομάδες. Κατά την προσωπική μου κρίση. Όχι επειδή είναι μειωμένης ηθικής ή άλλη. Απλά επειδή έχουν δεσμεύσεις. Όταν έχεις δέσμευση, αδερφέ, δεν θα βγάλεις σωστή κρίση προς τα έξω. Ή κινδυνεύεις να μην βγάλεις σωστή κρίση. Το έχω πει χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα. Και βγαίνουν ένα-ένα. Ποιος μιλάει για το ριμπάντα σήμερα. Κανείς. Κανείς. Ούτε πρόκειται να μιλήσει. Ούτε πρόκειται να μιλήσει. Πήγε και έφερε έναν προπονητή, πάρα πολύ άξιο άνθρωπο. Πάρα πολύ άξιο, ο οποίος παίζει με δύο φόρους. Χωρίς άκρα. Ενώ η ΑΕΚ ήταν γεμάτη με άκρα, καλούς παίκτες και κεντρικά χάφη. Και τους έδιωξε όλους. Να τους διώξεις. Έχεις τα λεφτά να το υποστηρίξεις. Η ΑΕΚ έχει πάρει δύο ομολογιακά δάνεια όμως. Αυτό σου λέγα. Αυτό σου λέγα, αδερφέ μου. Αν θέλουμε όπως ο φίλος προηγουμένως του Ολυμπιακού να μιλάμε για εταιρείες, αν είναι να μιλάμε για εταιρείες, ας μιλάμε για εταιρείες. Μη μου βγει όμως αύριο κανένας ιδιοκτήτης και αρχίζει το παγλάμα, όπως το ξεκινήσανε το 2004 και είδαμε τα χαΐρια της ΑΕΚ, λέμε. Δεν πρόκειται να πάρει τέτοιο πράγμα η ΑΕΚ, γιατί πρότισε ο προηγούμενος και της έδωσε το μεγαλύτερο της περιουσιακό στοιχείο. Αλλά το θέμα είναι να πηγαίνει η ομάδα μπροστά. Και σήμερα ανακαλύψαν ότι με δύο φόρ δεν μπορεί να παίξει η ομάδα γιατί είναι αργία και δεν έχει αντάσει. Πώς δεν έχει αντάσει, αδερφέ. Ή δεν έχουμε κάνει το backup του Πινέδα. Πώς να έχεις το backup του Πινέδα. Μπορεί να βρεις τον Πινέδα κάθε πέντε και λιγάκι. Γύρνα το Γιώβιτς που να του δώσει 3 εκατομμύρια και να το παίξει τον Πινέδα. Στη θέση του Πινέδα. Έβαλε όμως, ξέρεις τι σου λένε. Και ένας πιτσιρικάς που παρακολουθούσα προχθές και ένα καλά το παιδί. Αυτό καταλαβαίνει, στην ηλικία του τα ίδια έλεγα κι εγώ. Έβαλε μια κολάρα λέει. Ότι η ομάδα δεν έχει κίνηση μπροστά δεν το βλέπει κανείς. Δεν το βλέπει κανείς. Και δεν το λέω από το προχθεσινό. Από πέρυσι μιλάω για αυτό. Το προχθεσινό παιχνίδι δεν το λαμβάνω υπόψη. Από πέρυσι.
0: Πολλές φορές, Αχιλιά, πολλοί κόσμος το βλέπει αυτό με τον Γιώργο. Και πολλοί δεν θα
1: το
0: ήταν.
1: Ξέρω, και πολλοί κόσμος.
0: Και πολλοί κόσμος δεν θα ήταν αντικός. Δηλαδή, αν έλεγε σε κάποιον το καλοκαίρι, να σου πω έτσι απλά, ποιος να πουληθεί ακόμα και με τα ίδια χρήματα, που για τον Γιώργο σίγουρα το πουλούσε θα έπαιρνε κάποια χρήματα περισσότερα, θα σου λέγε να πουληθεί ο Γιώργο. Δεν σου λέγε να πουληθεί ο Πινέδα. Π.χ.
1: Εννοείται.
0: Δεν σου λέγα, το 70% των αριθμών πιστεύω ότι θα...
1: Και 70.
0: Και 70. Λέμε, εντάξει.
1: Δηλαδή, αν αγαπάς την ΑΕΚ δεν μπορεί να πεις και το αντίθετο. Δεν μπορεί να πεις το αντίθετο.
0: Και όλοι βλέπουμε το πρόβλημα. Απλά εγώ ευελπιστούσα, άσχετα
1: από το πώς... Οπότε το λέγαμε,
0: το πώς τελείωσε η χρονιά, ευελπιστούσα ότι φέτος και ευελπιστώ ότι μπορεί να γίνει στην πορεία, ότι θα βάλει κάτω κάποια πράγματα και θα δει ότι και με βάση τα χάφη που έχει πάρει πρέπει να αλλάξει τη διάταξη.
1: Κωστή μου, εγώ σε ρωτάω ένα πράγμα για τελείωμα.
0: Αν επιμείνεις στο ίδιο αυτό το πράγμα και ως προς τη διάταξη δεν είμαι σίγουρος αν θα έχουμε καλή κατάληξη.
1: Αν επιμείνει
0: την ίδια διάταξη. Ειδικά και, ειδικά και, και μετά χαρά που έχεις πάρει. Τώρα. Τι να σε μουλάνω ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, πώς είναι, έχεις ένα σπίτι. Έχεις ένα σπίτι το οποίο μέσα έχει νεοκλασικά αντικείμενα, αξίας. Και θέλεις, καλείς ένα διακοσμητή να στο φτιάξει. Και καλείς ένα διακοσμητή που κάνει μοντέρνα διακόσμηση. Και σου λέει αδερφέ μου, εμένα αυτά δεν μου κάνουν, πάρε τα και πουλάτα. Με ποιον θα τα βάλεις, με το διακοσμητή που σου παίρνει. Συγγνώμη για το παράδειγμα, φέρνω για να το γίνει κατανοητό. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή, εγώ το Νίκολη στο πιστεύω πολύ σαν πρόσωπο. Πολύ σαν πρόσωπο, έχει ενωμένη την ομάδα. Την έχει καλά γυμνασμένη, είναι ειλικρινής. Και σου λέει εγώ παίζω με δύο φόρατες. Αυτό σου έχει πει από την αρχή και μάλιστα αυτό το έχει συμφωνήσει και με τον Γιώργης. Εσύ λοιπόν σαν τεχνικός διευθυντής είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις. Και το έχει μάλιστα επικοινωνήσει και ο Νίκολης με τον κόσμο. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Δεν το κάνουν αυτό οι προπονητές. Και μπράβο του. Εγώ από εκεί και πέρα...
0: Μπορεί να είναι και ζήνει Γιώβιτς, μπορεί να είναι και ζήνει Βάργα. Δεν σημαίνει ότι θα παίζουν και ο Βάργα με τον Γιώβιτς πάντα.
1: Αδελφέ μου, δεν μπορείς να φέρεις έναν άνθρωπο που έχει δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο να τον βγάλεις έξω τον Βάργα. Και δεύτερον, ο προπονητής επίσης έχει πει ότι ο Βάργα τον θέλει για τα στημένα και σωστά για αυτή την, από αυτή την άποψη. Το θέλει για τα στημένα και, για το, και όταν δεν μπορεί να κάνει πιλτάπ για να το παίρνει μακρινές βαλιές. Δεν μπορεί να το κάνει κάτι. Ο Γιώβης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Γιώβης δεν πηδάει καταρχήν, αν τον προσέξεις. Τις κεφαλίες που έχει βάλει...
0: Άρα εσύ αποκλείς να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Είναι σαν να μην θες όμως να γίνει κάποια αλλαγή.
1: Όχι, δεν θέλω. Εάν επιμείνει
0: λοιπόν και αυτό δεν του βγαίνει...
1: Είπα να μην θέλω, τι μου λες εσύ.
0: Εάν επιμείνει και δεν του βγαίνει, τότε θα φάει το κεφάλι του.
1: Όχι, ναι, όμως είναι λάθος να φάει το κεφάλι. Ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρεις τι θα πούμε μετά. Θα πούμε φταίει ο Νίκολης. Ενώ δεν φταίει ο Νίκολης. Δεν φταίει ο Νίκολης, αδερφέ.
0: Η επιλογή του Ριμπάλτα είναι, ναι. Και...
1: Δεν φταίει ο Νικολίτς. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Γι' αυτό δεν καταλάβαινες τι ήθελα να σου πω. Δεν θέλω, μακάρι ο Χριστιανός να μπορέσει να το αλλάξει αυτό. Απλά ξέρω ότι οι προπονητές, εγώ ξέρω, ότι οι προπονητές, φαντάζομαι και εσύ, έχουν ένα βασικό σχέδιο στο μυαλό τους. Δεν είναι ακριβώς αιμονή. Απλά έχουν ένα σχέδιο. Με αυτό το σχέδιο παράδειγμα. Πολύ δύσκολα τα αλλάζουν. Και φυσικά δεν τα αλλάζουν εύκολα εν μέσω σεζόν. Ο άνθρωπος στην προετοιμασία έχει δουλέψει αυτό το πράγμα και το έχει πει και στους δημοσιογράφους. Πώς θα πάει να το αλλάξει ρε Σικοστήμη.
0: Τι να αλλάξει, δηλαδή να βγάλει κάποιον από τους δύο και να παίξει, δηλαδή αν μεθαύριο παίξει ο Ζήνη θα πεις.
1: Όχι, μα εμένα θα μου το πεις που πριν από το
0: Καραϊσκάκη. Ωραία, τι θα πεις, δεν θα το έχει αλλάξει, αν βάλει το Ζήνη, τι θα πεις.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν μιλάω για αύριο μεθαύριο. Ίσως δεν με καταλαβαίνεις. Εγώ μιλάω γενικά για μέσα στη σεζόν. Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο να αναπτύξει την ομάδα. Πώς?
0: Πού ξέρεις ποιος θα παίξει πόσο και πώς θα παίξει.
1: Εγώ, Κώστα, καταρχήν κάνω μια κουβέντα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, Αχιλιά, πάντα επιμένει. Άκου, Αχιλιά μου, έτσι όπως ακούγεσαι, είναι σαν να εύχεσαι να συνεχίσει να κάνει λάθος ο...
1: Α, είναι δυνατό ρε εσύ Κώστα, τι μου λέει.
0: Είναι σαν να εύχεσαι να συνεχίσει να επιμένει ο Νίκολης για να φάει τα μούτρα του.
1: Όχι,
0: για να δικαιωθήσει ότι είναι λάθος η επιλογή του Ριμπάλτα.
1: Αυτό
0: θέλεις.
1: Όχι, εγώ θέλω
0: έτσι ακούγεται.
1: Δεν ξέρω τι ακούγεται. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι καταλαβαίνει με σχέση με το μυαλό του ρε. Εγώ θέλω να κάνω μια κουβέντα σχέση με το ποδόσφαιρο. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε.
0: Εσύ θεωρείς ότι δεν μπορεί να βγουν ποτέ έξω ο Βάργας με τον Γιώβιτς γιατί αυτή είναι η συμφωνία, ότι ο Ζήνη δεν θα παίξει ποτέ.
1: Όχι, δεν είναι η συμφωνία.
0: Ότι ο Νίκολης δεν θα αλλάξει ποτέ σύστημα, διότι του τσαβώνουν όλα. Όλα να πας, ότι δεν θα γίνει τίποτα γιατί ο Νίκολης είναι κολλημένος εκεί. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω, δεν λέω εγώ, δεν παίρνω ορκό για
1: ό,τι. Εσένα σου φαίνεται λογικό αύριο μεθαύριο. Καταρχήν, ο Ζήνη κολλάει πολύ καλύτερα με τον Βάργα, το ξέρει κι εσύ. Και το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί μπορεί να παίρνει πρώτη μπάλα ο Βάρκα και να σπάει...
0: Και να φεύγει ο άλλος... Και...
1: Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε από εκεί. Κανένας προπονητής από εκεί πέρα δεν είναι αυτοκτονικός. Έτσι. Λοιπόν, εσύ θεωρείς πολύ λογικό να μπούμε με το καλό, Παναγία Βόστα, μέρα που είναι. Να μπούμε, γιατί για μένα αυτό είναι το νούμερο ένα, έτσι. Μακράν. να μπούμε στους ομίλους του Champions League και να κατέβει, ξέρω εγώ, με τη Real και να αφήσει το Γιώβιτς έξω. Το θεωρείς λογικό, πες μου. Άμα το θεωρείς λογικό, εντάξει. Οκ, αναμένουμε.
0: Τι να θεωρώ λογικό. Λογικό θα είναι να βάλει όποιο ταιριάζει καλά. Εγώ ξέρω ότι αν παίξει με τη Real και δεν ξεκινήσει ο Ζήνη με μια ομάδα, ας πούμε, που μπορεί να... Ναι. Που μπορεί έστω και ένας να μην είναι τόσο κινητικός, θα φάει το κεφάλι του, να σου πω από εκεί πέρα. Εκείνη την πέρα θα πάνε πολλά γκολ.
1: Δηλαδή εγώ όταν σου το λέω αυτό, όταν σου λέω παραδείγματος χάρη ότι ξεκινάει με τον Ολυμπιακό.
0: Ρε Αχιλέα, ξέρεις τι κακό είναι. Άμα δεν θα πει ο άλλος όπως θέλεις, πρέπει να τον βάλει να σα πει όπως θέλεις εσύ και ότι έχεις δίκιο. Αυτό θέλεις εσύ.
1: Απλά κουβεντιάζουμε για να σου
0: εξηγήσω. Μα δεν κουβεντιάζουμε, ρε φίλε. Θες να φτάσουμε στο συμπέρασμα πάντα που θέλεις εσύ να φτάσουμε.
1: Όχι, δεν είναι απλά κουβέντα σου αυτό. Λέω. Κάτσε τότε, σε ποιο συμπέρασμα.
0: Ναι, απλά μου εσύ ξέρεις ότι δεν θα τα αλλάξει ποτέ όλα ο Νίκολης και θα μείνει έτσι. Όχι, εάν το κάνεις, σου λέει θα βάλει το κεφάλι.
1: Μα δεν το ξέρω. Μα δεν το κάνει.
0: Άσε να το δούμε λοιπόν. Ή ότι θα παίζει πάντα ο Βάρκα με τον Γιώργο.
1: Γιατί κουβεντιάζουμε. Το άσε να το δούμε. Κουβεντιάζουμε, ρε Σίγουρα. Κουβεντιάζουμε γενικά για το τι μένει γενέθλια.
0: Είναι άλλη χρονιά φέτος.
1: Και για τον Ολυμπιακό και για την Ελλάδα.
0: Με ποιο δίδυμο τελικά, το πιο κρίσιμο το παιχνίδι που θα πούμε, με ποιο δίδυμο τελικά πήραμε και καταλήξαμε στο τέλος, κυρίως.
1: Γιώβιτς Βάρκα.
0: Στο τέλος.
1: Ποιο τέλος.
0: Το κυριότερο παιχνίδι δεν ήταν με Γιώβιτς Βάρκα. Άσχετα αν ήταν από τραυματισμό ή όχι και δεν ήταν καλά. Με ποιο ήταν.
1: Εμένα δεν. Με ποιο Γιώβιτς Βάρκα. Όταν ο Γιώβιτς ήταν λίγο τραυματίας, τον έβαλε μέσα.
0: Με Ζήνη, όχι Γιώβιτς Βάρκα. Ζήνη Βάρκα, παίξαμε Γιώβιτς... τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί ο Γιώβιτς ήταν τραυματίας.
0: Εάν βλέπει τώρα λοιπόν ότι ο Ζήνη πάει καλά και δεν το ξεκινήσει και ξεκινήσει με
1: Γιώβιτς Βάρκα. Στο επόμενο παιχνίδι.
0: Και χάσουμε τη Λεύσκη, τότε τέλος. Να σου πω.
1: Τι πράγμα.
0: Λέω, αν τώρα βλέπει. Ότι ο Ζήν είναι καλά και δεν τον βάλει και δεν πάει το αποτέλεσμα.
1: Γιατί να τον κρίνω εγώ ύστερα έτσι τον Νίκολη, ξέρετε. Γιατί να τον κρίνω.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ζήν φαίνεται τουλάχιστον να είσαι πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Βάρκα. Τι να κάνουμε.
1: Φίλε μου, εγώ κοιτάω ότι πέρυσι ο άνθρωπος έπαιζε με τον Ολυμπιακό, με μια ομάδα η οποία είχε χοντρό πρόβλημα, δομικό πρόβλημα ο Ολυμπιακός δηλαδή. Είσαι στα καλύτερά σου εσύ ή τέλος πάντων σε πιο καλή κατάσταση τουλάχιστον ψυχική και ξεκινάει μέσα με Βάρκα Γιώβιτς. Βάζει ένα γκολ με την κούρσα του Περέιρα και τον Κοϊτά γύρω στο 10ο λεπτό κάπου εκεί και από εκεί και πέρα σε μια ομάδα η οποία είναι εντελώς ευάλωτη και όποιος ήθελε της έκανε ό,τι ήθελε. Συγγνώμη από τους Ολυμπιακούς ποδοσφαιρικά μιλάω, δεν θέλω να αυτό. Δεν τους έκανες μία φάση. Το καταλαβαίνεις.
0: Σε μένα τι το λες. Εγώ σου δείχνω ο παδός του Γιώβιτς Βάρκα λοιπόν.
1: Α, μπράβο. Επειδή το ξέρω σε Κώστα σε ποιο μιλάω. Άλλαξες με τι μετρελαίνεις εσύ. Εσύ μετρελαίνεις όταν μου κάνεις δίκη προθέσεων. Εγώ σου μιλάω ποδοσφαιρικά και εσύ μου λες δίκη.
0: Μα είναι δίκη προθέσεων. Είναι ότι εγώ. Δεν αφήνεις τα πράγματα να εξαρτηθούν να δούμε τι θα κάνει ο Νικόλης. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξει ποτέ ο Νικόλης. Αυτό είναι το νόημα.
1: Κωστή μου, εγώ σε πήρα για να περάσει λίγο η ώρα μας να κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Ναι, δεν πέρασε λίγο, περάσανε 10 λεπτά πολύ. Και...
1: Ωραία. Να περάσει λίγο η ώρα να κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα και να μιλήσουμε. Άμα είναι να περιμένουμε τα πράγματα να τα δούμε, καταλαβες.
0: Όχι, εσύ θέλεις, θέλεις ο προπονητής να μην αλλάξει για να δικαιωθείς.
1: Θα βγαίνω σαν τις συναδελφούς που κάνουν το Σοθοκάμιλο.
0: Ρε Αχιλέα, εσύ, όχι, μην την πας κουβεντάκι. Η διαφωνία δικιά μας είναι η εξής. Εσύ πιστεύεις ότι αν δει ότι τα πράγματα πάνε στραβά, ότι δεν θα τα αλλάξει ποτέ ο Νικόλιτς.
1: Και ότι αυτό
0: οφείλεται σε μια λάθος επιλογή του Ριμπάλτα που έχει κάνει πάρα πολλές και σε παίχτες, δεν του βγήκαν όλα κτλ. Αλλά επιμένεις ότι ας πούμε είναι λάθος του Ριμπάλτα το ότι έχει πάρει τον Νικόλιτς. Γιατί αυτό το ποδόσφαιρο παίζει
1: μου,
0: και έχουμε εγκλωβιστεί.
1: Αδελφέ μου, δόμησε την ομάδα, καταρχήν έδιωξε όλα.
0: Τέλος πάντων, έλα ρε φίλε τώρα.
1: Δόμησε την ομάδα έτσι ώστε να παίξει.
0: Αφού θα μείνουν και δύο μέχρι το ίδιο χρονικό διάστημα, λογικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Το συμβόλαιο του θα είναι τόσο. Αφού θα μείνουν και δύο, λοιπόν, πώς θες να τη δομήσει. Με βάση τα άκρα ή με βάση αυτά.
1: Μα αυτό σου εξηγώ.
0: Τι μου εξηγεί, εγώ χαίρομαι πολύ τι μου λες αυτό που ξέρω. Τι ζητάμε.
1: Ωραία, λοιπόν, τι μου λες τότε.
0: Μα λες όμως ότι οπωσδήποτε θα είναι λάθος και δεν θα αλλάξει κάτι στην προσέγγιση του. Αυτό επιμένεις και λες.
1: Μα πώς θα αλλάξει αφού το έδιωξε και όλα τα καρδιά.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι αν Φερρυπίν παίζαμε 4-3-3 θα παίζαμε με extreme στον ασβέστη. Με δύο που συγκλίνουν θα βάζεις μέσα επιθετικούς παίκτες.
1: Αδερφέ μου, δεν υπάρχουν τώρα. Μην κάνετε τώρα.
0: Έγινε, εντάξει, αχιλιά μου. Έγινε. Όλα θα γίνουν όπως θα λες εσύ. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Θα με τελείωσε. Μπαίνει
1: τα μούδια. Να είσαι καλά. Για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να είστε καλά, με υγεία και κουράγια για να παλέψουμε όλοι, ο καθένας όπως μπορεί, τις δυσκολίες που έρχονται. Μια γιορτινή μουσική περιπλάνηση δυτικά του Πέκος, εκεί όπου ισχύει μόνο ένας νόμος, τον ξέρετε πια καλά. Με την ευγενική γνηλασία στους ήχους του Στέφανου Παλουότολο και τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου. Ένα δίωρο με ντουέτα, ντουέτα γνωστά, ντουέτα αγαπημένα, ντουέτα από συναυλίες και ντουέτα έκπληξη. Από όλα έχει ο Μπαχτσές που λένε. Ενδεχομένως να έχει και συνεργασίες που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, ιδίως στους νεότερους. Με μια τέτοια θα ξεκινήσω στα δύο πρώτα τραγούδια. Η μεγαλύτερη ίσως φωνή του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, κατά τη γνώμη αυτού που μιλά, η Φλερίντα Αντωνάκη, σε δύο συνεργασίες της με έναν από τους δύο κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, τον Μάνο Χατζηδάκη. Στην πρώτη, από τον Καπιτάν Μιχάλη, ο Χατζηδάκης παίζει πιάνο και η Φλέρη ερμηνεύει μοναδικά την Κρασογιώργωνα. Και στην δεύτερη, στο δεύτερο τραγούδι, από το Μεγάλο Ερωτικό, ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας, υποκειμενικά πάντα ομιλώντας, η Φλέρη, ένα ντουέτο εδώ, με τον Δημήτρη Ψαριανό, στα Λιανό τραγούδα.

Ήταν άνθρωπος της μάνας μου, θεός χωρέστον, τρελοκομείος και τον ναυτικός, μοναχικός τύπος, φιλόσοφος και πάντα έκανε Χριστούγεννα μαζί μας από τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες. Και ήταν κολλημένος με την τζαζ. Αυτός ήταν που μου μετέδωσε την αγάπη και την περιέργεια για αυτή τη μουσική. Αυτός ήταν που μου έκανε δώρο το πρώτο μου σαξόφωνο. Κόλλησα με την τζαζ και τα Χριστούγεννα από πολύ πιτσιρικάς και τώρα δύο ντουέτα της τζαζ, το ένα γνωστό, το άλλο όχι ιδιαίτερα γνωστό, δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ δηλαδή. Δύο από τις πιο μεγάλες μορφές της τζαζ είναι η Έλα Φιτζέραλντ και ο Λούις Άρμστρονγκ. Ο καθένας έκανε τεράστια χωριστή καριέρα και οι συνεργασίες που έκαναν μαζί έμειναν ιστορικές. Το Cheek to Cheek από αυτούς τους δύο και στην άλλη συνεργασία που θα ακούσουμε πρώτη είναι μια άλλου είδους προσέγγιση σε ένα πολύ γνωστό jazz κομμάτι του Ray Charles και της Diana Krall, τη συζύγου του Elvis Costello. Μια εκπληκτική συνεργασία με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Αστερισμού jazz συνέχεια. Από την εποχή των Big Bands, τότε που ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα ήταν αυτό του Count Basie και της ορχήστρας του. Σε μια συνεργασία με έναν άλλο πιανίστα που λένε ότι ίσως ήταν ο καλύτερος πιανίστας στη jazz. Ένας Καναδός που αν θυμάμαι καλά άφησε το μάτιο του το κόσμο πριν ένα χρόνο αυτές τις μέρες, ο Όσκαρ Πίτερσον. Δύο πιάνα λοιπόν, στο ένα ο Count Basie, στο άλλο ο Όσκαρ Πίτερσον. Σε μια σύνθεση που την ερμηνεύουν εδώ με μοναδική μαεστρία, πως θα μπορούσαν άλλωστε αυτοί οι δύο να ερμηνεύσουν κάτι τελείως διαφορετικά και κυρίως με μεγάλο κέφι για την άνθρωποι που αγαπούν τόσο τη μουσική που παίζουν μαζί της. Burning.

0: 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Άγωση τζιμινιέρα.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Αντώνιο Φορτσιόνε και η Σαμπίνα Σκιούμπα. Γνωρίστηκαν στο Βερολίνο, όπου είχε πάει ο Αντώνιο να σπουδάσει μουσική. Η Σαμπίνα σπούδαζε αρχιτεκτονική, αλλά ασχολιόταν με τη μουσική και την κιθάρα, όπως και ο Αντώνιο. Γνωρίστηκαν και έκαναν ένα πολύ πετυχημένο ντουέτο jazz. Ήταν το Take 5 του Paul Desmond στην ερμηνεία που έδωσαν αυτοί οι δύο. Στη συνέχεια ένας βιολιστής και ένας κιθαροδός ή κιθαρίστας. Ο John Williams, ένας βιρτουόζος της κλασικής κιθάρας, και ο Jack Perlman, ένας εξαιρετικός βιολιστής, στην προσέγγιση που έκαναν σε ένα κλασικό τάγκο, το Por una cabeza, που ακουγόταν στην ταινία που έδωσε μετά από πολλά πολλά χρόνια καθυστέρησης το Όσκαρ στον Αλ Πατσίνο, το Άρωμα γυναίκας. Και στη συνέχεια η Πέτρα Ρένινγκς δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να χορέψει πάνω στους ρυθμούς της jazz όταν στο πιάνο βρίσκεται ο Harald Einhorst στο My Baby Just Cares For Me, που τραγούδησε η μεγάλη Νίνα Σιμών.

Η jazz με τον blues είναι πρώτα ξαδέρφια. Μπορεί βέβαια να είναι και αδέρφια, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αλλά πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει μουσικούς από το ένα είδος να περνούν στο άλλο με μοναδική ευκολία. Είναι γιατί είναι σαν τα ρούχα που είναι ραμμένα στα μέτρα μας, τους ταιριάζουν. Εδώ θα ακούσουμε δύο τύπους, πολύ καλά φιλαράκια, που έχουν βαδίσει και τους δύο δρόμους. Ο John Long και ο Fred Kaplan στο Living St. Louis, ένα blues που μυρίζει Νέα Ορλεάνη.

Μένουμε στο ρούχο του μπλουζ. Η επόμενη διάδα, τα επόμενα ντουέτα θα μπορούσαν να οριστούν ως οι πατεράδες και οι γη ή οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Πατεράδες, οι δάσκαλοι, ο Τζον Λι Χούκερ και ο Μπίμπι Κίνγκ. Μαθητές, οι γη, ο Κάρλος Σαντάνα και ο Έρικ Κλάπτον. Στην πρώτη συνεργασία, ο Τζον Λι Χούκερ με τον Κάρλος Σαντάνα στο The Healer και στη δεύτερη, στο πολύ γνωστό The Thrill Is Gone, ο Μπίμπι Κίνγκ με τον Έρικ Κλάπτον. Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.